0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσαν στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: News ο Υπουργός Ανάπτυξης. Προανήγγειλε την ομοθέτηση μηχανισμού για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί η ενεργειακή κρίση, καθώς και εορταστικό πακέτο κατά Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% του χρόνου λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της έθραυστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών, ανέφερε σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του Ρεθύμνου αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη. Συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στους τρεις κατηγορούμενους για τον εμπρισμό της Μαρφίν και τη δολοφονία των τριών εργαζομένων, κατηγορία που εκδικάζεται από τριμελές εφετείο κακουργημάτων και όχι μεικτό ορκωτό. Σήμερα θα οδηγηθούν και πάλι στον ανακριτή για συμπληρωματική απολογία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίπερι Γκιλ Φόιλ, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγκινητοποίηση με επίκεντρο το αυξημένο κόστος σπουδών και στέγασης προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διοργανώνοντας κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών. Στη Γαλλία, σε νέες διαδηλώσεις καλούν σήμερα οι μαθητές με τις κινητοποιήσεις τους να έχουν λάβει μορφή γενικευμένης λαϊκής διαμαρτυρίας. Στο Μεξικό, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 2 παιδιά, εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας Ρέιτσελ. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τουλάχιστον 7 αγνοωμένων στην Μπάχα Καλιφόρνια.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι από το απόγευμα έως 8 μποφόρ, από 15 έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Μπορείτε να μας ακούτε και από δεκάδες άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια ή και διαδικτυακά. Μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, το earthnews.gr και το earth.gr. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σαρίτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στην συντροφιά σας μέχρι και τις 8 ακριβώς, και στα τραγούδια που ακούτε είναι κυρίως της Ήρας Πανανίδου. Το λέμε γιατί που βάζουμε και εμείς το χεράκι μας. Μπήκα στο σανσέρ για να ανέβω εδώ πέρα και έβλεπα τις συνθέσεις. Επειδή έρχονται για συναυλία η Deep Purple, να κάνει αναφορά ο Παπαχλιμίτζος και η Παπαμιχαήλ στους Deep Purple. Έχω να πω για τους Deep Purple. Λοιπόν, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις ξεχωριστές, κενό ενδιάμεσα. Earth News η μία, Radio η άλλη. Εξυπακούεται, έτσι, αυτονόητο. Ο δεύτερος τρόπος είναι πρωινή παρέα. Απασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook ή στο Messenger. Κάνετε like, καρδούλες, αυτό κτλ. Στέλνετε και μήνυμα, άμα θέλετε εσείς, για να τα λέμε και να συζητάμε να είναι πιο ζωντανή εκπομπή. Ήδη καλημερίζουμε τη φίλη μας την Κυριακή, πρώτη σχεδόν πάντα, με εξαίρεση όταν παρεμβαίνουν η Γιάννα και ο Σάββας από την Κοζάνη. 18 βαθμούς στην Καλαμάτα. Εδώ έχει 17 και έχει υγρασία. Αν έχεις ακούσει και παρακολουθήσει τα δελτία της ΕΜΗ, λένε ότι θα έχουμε και εδώ βροχή και από αύριο, ή από σήμερα το απόγευμα, αλλά και αύριο, μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, 5-6 βαθμούς δηλαδή, πτώση της θερμοκρασίας. Να το δούμε. Προς το παρόν εδώ είχε 17, έχει φοβερή υγρασία και απ' έξω αυτό το δεν το λες βροχή, είναι αυτό που πέφτουν στα γονίδια, μικρά στα γονίδια στο παρμπρίζ και κολλάνε, το πούσι που λέγαμε παλιά, ας πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα έχει εδώ. Βέβαια εδώ, γιατί σε άλλες περιοχές έχει ρίξει πολύ νερό. Πολύ νερό όμως. Καλημερίζουμε και τη φίλη μας τη Φωτεινή από την Ξάνθη με 14 βαθμούς Κελσίου και την Άννα από τη Σάμο, 17 βαθμοί στο Καρλόβαση. Γλυκιά φθινοπορεινή νηνεμία πριν το ξημέρωμα, μας λέει. Καλημέρα και στον Παπαγιώργη, καλημέρα και στον κύριο Σολομόντα που αυτή την ώρα είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 16 βαθμούς. Και εκεί που είναι ο κύριος, που είναι ο Παπαγιώργης, έχει στη Φαμίλα, έχει 16 βαθμούς και ψηλόβροχο αυτή την ώρα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Αγαθονίκη, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία. Χρόνια τους πολλά, αν έχετε Αγαθονίκη ήξερα μία, Φλωρέντιο και Φλωρεντία καμία. Και κανέναν, έτσι μην παρεξηγηθούν. Είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Μακάρι. Είναι Ευρωπαϊκή εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Είναι ημέρα της ΔΕΗ, Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης και ημέρα των ευχαριστειών στον Καναδά. Επίσης είναι ημέρα του επιχειρηματία στη σοσιαλιστική δημοκρατία του Βιετνάμ. Πια σταυγό και κούρευτο. Επειδή πάντα λέμε εκτός από τις δικές μας, το δικό μας εορτολόγιο, λέμε και της Καθολικής Εκκλησίας, σήμερα είναι του Αγίου Εδουάρδου του Ομολογητού, προστάτη της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας ως πρώην βασιλιάς της Αγγλίας. Είναι επίσης του Αγίου Γεράλδου, που είναι προστάτης των Εργένιδων και των Ανάπηρων, δεν καταλαβαίνω το συσχετισμό, αλλά μπας περιπτώσει, και του Αγίου Θεοφίλου της Αντιοχίας. Σαν σήμερα το 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, το ομολογούν εντός εισαγωγικών, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13 και από τότε αυτή η ημέρα θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά. Το 1905 σαν σήμερα ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, στο οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι, αυτός που εξαφανιζόταν στη συνέχεια από τις φωτογραφίες. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ, τα εργατικά συμβούλια δηλαδή, που πρόβαλαν ως αιτήματα το Οκτάωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Που να ξέραν. Το 1923 σαν σήμερα η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης. Και το 1930 η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Miss Ιφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντετζανέιρο. Το 1972 ήταν 13η Οκτωβρίου όταν ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σώοι 72 ημέρες αργότερα. Θα ομολογήσουν ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Η απίστευτη ιστορία τους θα μεταφερθεί φυσικά στη μεγάλη οθόνη. Το 1993, σαν σήμερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, μεγάλος νικητής των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου, σχηματίζει την τρίτη κυβέρνησή του. Μία το 81, μία το 85, μετά το 93. Το 2016 σαν σήμερα, σε βιβλίο που κυκλοφορεί στη Γαλλία με τίτλο «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά» και περιέχει εκμυστηρεύσεις του Φρανσουά Ολάντ σε δύο δημοσιογράφους της εφημερίδας Le Monde, ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να αναφέρει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν του είπε ότι η Ελλάδα ζήτησε να τυπώσει δραχμές στη Ρωσία γιατί δεν έχουν τέτοιο πιεστήριο. Ερωτηθήσα από το ΑΠΕ για τη φερόμενη επικοινωνία Πούτιν-Τσίπρα, κυβερνητική πηγή δηλώνει τα εξής. Επικοινωνίες μεταξύ των δύο ηγετών υπήρξαν, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε τέτοιο θέμα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αντιθέτως, κοινός τόπος ήταν ότι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος είναι η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Αλλιώς τα έχει καταγράψει η ιστορία, αλλιώς τα έχουν γράψει ακόμα και κάποια ντοκιμαντέρ ή κάποια βιβλία. Μπορείτε να τα αναζητήσετε. Και το 2016 σαν σήμερα, με την ομιλία του τότε Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, αρχίζουν οι εργασίες του δεύτερου συνεδρίου του κόμματος που διεξάγεται στην Αθήνα. Στην ομιλία του τονίζει ότι η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ δεν ήταν και δεν είναι ένα προοδευτικό σχέδιο και στέλνει μήνυμα προς τους εταίρους για το ζήτημα του χρέους, επαναλαμβάνοντας ότι η συμφωνία οφείλει να τηρηθεί από όλους. Είχε παρέλθει ανεπιστρεπτή η περίοδος του διαγράφουμε με ένα νόμο και με ένα άρθρο το χρέος, το οποίο είναι, πώς το έλεγε να δεις και η τότε πρόεδρος της Βουλής, δυσβάστακτο και διάφορους άλλους χαρακτηρισμούς. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1925 η Μάργαρετ Θάτσερ, το γένος Ρόμπερτς, η επωνομαζόμενη και σιδηρά κυρία, η οποία διατέλεσε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας από το 1979 έως το 1990. Σαν σήμερα γεννήθηκε επίσης το 1934 η Νάνα Μούσχουρη, Ελληνίδα τραγουδίστρια, λέει, και πολιτικός. Και το 1941 γεννιόταν ο Πολ Σάιμον, Αμερικανός τραγουδοποιός, μέλος αρχικά του ντουέτου Σάιμον και Καρφάνκελ, ο οποίος στη συνέχεια ακολούθησε επιτυχημένη σόλο καριέρα. Στον Αντίποδα έφευγαν από τη ζωή σαν σήμερα το 1904 ο Παύλος Μέλλας, το 1985 ο Τάσος Αλεβίζος, Έλληνας χαράκτης, ο Αναστάσιος Αλεβίζος ήταν το πραγματικό του όνομα, ο Στάσος έμεινε γνωστός, πέρασε στην ιστορία, και το 2016 ο Ντάριο Φω, Ιταλός θεατρικός συγγραφέας, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1997. Να καλημερίσουμε τη φίλη μας τη Μέρη από το ανώβερο της Γερμανίας με ωραία θερμοκρασία, 5 βαθμούς Κελσίου. Στα Τρικαλά έχει 16 βαθμούς και ψηλό βροχό, μας ενημερώνει ο κύριος Αριστίδης. Καλημέρα. Καλημέρα στο Γιάννη, νωρίς σήμερα. Λέει καλημέρα, Deep Purple μόνο και μόνο το όνομα φτάνει, Smoke on the Water για τη σημερινή ημέρα. Εντάξει, μπορεί να το βάλουμε, αλλά δεν ξέρω τι σχέση έχουν οι Deep Purple που θα έρθουν με τους Deep Purple εκείνης της εποχής. Θα τα πούμε και μετά. Καλημέρα και στον κύριο Χαράλαμπο, μας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα να έχουμε. Πάμε σιγά σιγά στα της ειδησιογραφίας. Δύο πράγματα δεσπόζουν τουλάχιστον μέχρι αυτήν την ώρα. Το ένα, ότι ποια ενεργειακή εκεχηρία. Είχαμε το βράδυ βομβαρδισμό ρωσικό σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ακόμα και σε πρατήρια βενζίνης. Ενεργειακή υποδομή θεωρείται και το πρατήριο βενζίνης. Στο Κίεβο και όχι μόνο στο Κίεβο, στο Χάρκοβο, σε διάφορες περιοχές. Συνεχίζεται αυτό που κάποιοι λένε γενοκτονικός πόλεμος κατά της Ουκρανίας, διότι βάλει επί δικαίων και αδίκων, επί παντός ορθίου. Ο κύριος Τραμπ παρόλα αυτά επιμένει ότι ήταν πολύ καλή απόφαση να κάνουμε συμφωνία με τη Ρωσία. Συμφωνία που ούτε η Ρωσία δεν παραδέχεται ότι έχει γίνει και λέει είμαστε ακόμα σε συζητήσεις. Αυτή είναι η μία είδηση. Η δεύτερη είδηση είναι ότι κάτι γίνεται με την κυρία Γκυλφόιλ. Δεν ξέρω πόσοι από τους φίλους ακροατές, τους τακτικούς ακροατές της εκπομπής τουλάχιστον, όχι αυτούς που μπαίνουν τώρα στη συχνότητά μας για πρώτη ή δεύτερη φορά, είχαν ακούσει περί τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Είχαμε και μία έτσι μίνι αντιπαράθεση. Ότι ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να τρέχει. Διότι βγαίνουν οι αμερικάνικες εφημερίδες, π.χ. η Washington Post, ας πούμε, και αποκαλύπτει ότι έχει ζητήσει διάφορες πληρωμές, έχει ζητήσει από ανθρώπους για να τους φέρει σε επαφή με το περιβάλλον Τραμπ, έχει μία κάποιου είδους συμπεριφορά. Τα λέω αυτά γιατί κάποιοι θα ακούν ότι υπάρχει θέμα με την κυρία Γκυλφόιλ, το λέει ο Τραμπ για παράδειγμα, και θα νομίζουν, ξέρω εγώ, ότι υπάρχει θέμα με την Γκυλφόιλ επειδή ο Τραμπ διαφωνεί με τον Αργυρό ή επειδή δεν πήρε θέση, ξέρω εγώ, για τη Βύση και τον Καρβέλα. Δεν είναι αυτή η αιτία. Άλλες είναι οι αιτίες που την ψάχνουν και την ξεψαχνίζουν τώρα, όπως δήλωσε πάλι για δεύτερη συναπτή νύχτα ο κύριος Τραμπ, λέγοντας ότι εξετάζει το θέμα της πρέσβεως στην Ελλάδα.
1: Γεια σου.
0: Καλώς την.
1: Πιο έντονα το είπε.
0: Το ξέρω ότι το είπε πιο έντονα, ναι ρε παιδί μου, το ξέρω ότι το είπε πιο έντονα, άρα κάτι σημαίνει αυτό. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, όπως λέει ο θυμόσοφος λαός, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Αλλά θα τα δούμε αυτά, θα τα αποφασίσουν οι ίδιοι. Ούτε αποφασίσαμε εμείς για το να έρθει, ούτε θα αποφασίσουμε εμείς για το αν και εφόσον θα φύγει.
1: Εμείς τι είμαστε. Όχι, Όχι για τους πρέσβεις δεν αποφασίζουμε.
0: Έστειλε πριν ένα μήνυμα μια φίλη ακροάτρια στο Γιάννη τον Αργυρό, το άκουγα πριν με ενδιαφέρον μπαίνοντας εδώ στο στούντιο, που έλεγε ότι θέλουν να τη φάνε γιατί είναι έξω καρδιά και ταιριάζει στην ελληνική ιδιοσυγκρασία. Δεν είναι γι' αυτό ακριβώς.
1: Όχι.
0: Θέλω να σας πω.
1: Αυτό. Δεν πάει έτσι.
0: Ναι. Ναι. Αυτά τα δύο είναι τα κύρια θέματα έτσι που δεσπόζουν επί της ουσίας, συν το ότι η κακοκαιρία η οποία έρχεται και κάποιος θα τους πολιορκήσει. Δεν ξέρουμε αν θα τους πλήξει, αλλά θα τους πολιορκήσει σίγουρα. Τουλάχιστον σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βρες που βρέχει τώρα.
1: Τώρα μέσα θα σας πω. Επονίδιστο ήταν το χρέος.
0: Α, ναι, μπράβο, επονίδιστο. Μπράβο. Ναι, επονίδιστο. Δεν ήταν μόνο δυσφάδα. Ναι.
1: Επονίδιστο μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι, ωραία λέξη. Επονίδιστο, ναι. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. Τι κάνει στην Ελασσόνα? 12 βαθμούς και είναι βροχερή. Λοιπόν, για να σας πούμε, θα βρέξει σύμφωνα με την ΕΜΗ σχεδόν σε όλο τον υπηρωτικό κορμό της χώρας. Επίσης, το Αιγαίο θα έχει μποφόρια, οχτάρια και εννιάρια. Δηλαδή, θα είναι πολύ θυελώδης η άνεμη. Έχετε το κατά νου για ένα 48ωρο. Έτσι, εξπρές θα είναι. Αυτό.
1: Δεν θέλω να στενοχωρήσω, αλλά έβρεξε τα νότια.
0: Όχι, και εδώ ερχόμενος, αυτό έλεγα.
1: Όχι αυτό.
0: Είχε πούσει αυτό.
1: Όχι αυτό, όχι αυτό.
0: Το απαλό, το πούδρα.
1: Όχι, όχι. Έβρεξε.
0: Έβρεξε.
1: Κανονικά.
0: Καλά, και εγώ βρεγμένα όλα ήταν. Ναι. Φαντάζομαι ότι κατά τη διάρκεια τη νύχτα έβρεξε.
1: Αλλά έχει αυτό που δεν ξεκολλάει από το παράθυρο.
0: Και εδώ στην Αγία Παρασκευή που έφτασα, όλα βρεγμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, στο Μαρκόπουλο, Αττικής βρέχει αυτή τη στιγμή και στην Αίγινα.
0: Ναι.
1: Από την πλευρά της Αττικής. Στην Πελοπόννησο τώρα βρέχει αρκετά στην Πάτρα.
0: Πάτρα.
1: τώρα. Mm. Ψυχαλίζει στη Ζάκυνθο. Βρέχει στη Στυλίδα και στη Χαλκίδα. Σε είδα όλα. Ψιλοβρέχει στην Καρδίτσα. Ρίχνει χιονόνερο στα Τρίκαλα.
0: Ωραία. Και ωραία. Στα δύο στενά που σκότωσαν το Ζακαφιά.
1: Ψυχαλίζει στην Αγιά.
0: Ναι.
1: Τα μέρη σου.
0: Ωραία είναι και στην Αγιά.
1: Ναι.
0: Ειδικά στον Αγιώκαμπο.
1: Πολύ τώρα ωραία. Σε όλες τις άλλες περιοχές. Βλέπω εδώ, ας πούμε, στα Γιάννενα, σε διάφορες περιοχές. Ψυχαλίζει. Δεν ναι. ρίχνει πολύ νερό.
0: Εντάξει. Όχι
1: το
0: ακόμα.
1: Ίδιο και στα Γρεβενά. Και στην Κοζάνη.
0: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία πάντως έχει προειδοποιήσει για καταιγίδες, οι οποίες θα είναι και επίμονες, δηλαδή θα κρατήσουν, θα έχουν και διάρκεια. Και έχει προειδοποιήσει επίσης, απλά το λέω για τους φίλους ακροατές που δεν έχει τύχει να το ακούσουν, έχει προειδοποιήσει και για κεραυνούς. Έτσι, για ηλεκτρικά φαινόμενα.
1: Ένας μετεωρολόγος.
0: Να το έχετε κατά νου.
1: Το είπε βροχοκαταιγίδες.
0: Βροχοκαταιγίδες. Ναι, εντάξει. Η Φραντζέσκα διευκρινίζει ότι ηρωνικά το είπε αυτό για την Κιλφόιλ. Ναι, αλλά εμάς μας έδωσε την ευκαιρία να πούμε ότι δεν φεύγει επειδή δεν πήρε θέση για το Βίση Καρβέλα. Καταλαβαίνετε, να παντρέψουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Όπως καταλαβαίνετε.
1: Μεγάλο θέμα.
0: Καλημέρα. Τεράστιο. Καλημέρα και στον Χρήστο. 19 βαθμοί, 87 υγρασία. Πολύ θα ήθελα να είμαι στο Ανόβερο, λέει, εκεί με τους 5 βαθμούς. Ναι, ωραία θα ήταν εκεί.
1: Ναι, εντάξει, γιατί είναι. Δεν έχει αυτή την υγρασία.
0: Είναι πιο καθαρό το κρύο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ξηρό.
0: Ναι. Στη Χαλκίδα δεν βρέχει ακόμα, μας λέει ο Βασίλης.
1: Ψυχαλίζει, λέει. Να μου πει.
0: Πού?
1: Εδώ αυτό που βρέχει.
0: Εδώ λέει όμως ότι δεν βρέχει ακόμα.
1: Εξαρτάται που είστε, ρε παιδί.
0: Έχει μια χρονική απόκληση.
1: Εξαρτάται τώρα.
0: Μια μικρή μπορεί χρονική είσαι, απόκληση.
1: Μπορεί να είσαι σε μια περιοχή της Χαλκίδας που να μην ρέχει και σε μια άλλη.
0: Εδώ μπορεί. Στην Ξάνθη μας στέλνουν ακροατές μηνύματα που είναι ο ένας στην μία άκρη της Ξάνθης, ο άλλος στην άλλη και έχουν διαφορετική θερμοκρασία. Είναι στις αίρες.
1: Εδώ χτες ξεκινάει. Από τα Σπάτα.
0: Ναι.
1: Ένας δικός μου άνθρωπος και λέει: πω πω μου, είναι σαν τη Μόρντορ είναι.
0: Ναι, ήταν κατάμαυρο.
1: Ήταν χάλια, μαύρα. Ναι. Και προχωράει, φτάνει η Παλίνη. Χαραθέου.
0: Χαραθέου, ναι.
1: Έχει μεγάλη απόσταση.
0: Όχι. Εδώ, παιδί μου, εδώ στην Αγία Παρασκευή, ας πούμε, έβρεχε και έβρεχε ωραία. Όχι μόνο ποτιστικά, λίγο παραπάνω από ποτιστικά, ας πούμε. Ναι. Και στη Μεταμόρφωση τίποτα. Είχε μαύρη συννεφιά αυτό το Μόρντορ. Ναι,
1: αυτό.
0: Αλλά.
1: Παιδιά, σαν τη Μόρντορ, λέει.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Εύη. Αυτή είναι η εικόνα του οροπεδίου, δυστυχώς. Προφανώς του οροπεδίου Λαστίου, έτσι καταλαβαίνω. Διότι έχει ακόμα τα νερά που είχαν συγκεντρωθεί από την προηγούμενη καταστροφή. Ναι, θέλει το χρόνο του. Πολύ χρόνο. Γιατί ήταν τεράστια η ποσότητα του νερού που συγκεντρώθηκε στο οροπέδιο Λαστιθίου. Τα λέγαμε αυτά την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι.
1: Να σου πω. Εσύ πες. Ξέρω δεν σ' αρέσουν οι αστυνομικές ειδήσεις.
0: Αστυνομικές ειδήσεις,
1: ναι, δεν
0: όχι,
1: σ' αρέσουν καθόλου. Όμως είναι μία είδηση η οποία θα γίνει σίγουρα ταινία. Θα μπορούσε να γίνει ταινία.
0: Για πες την.
1: Γιατί ήταν ένα ζευγάρι, αυτός στρατιωτικός. Εκείνη δεν ξέρω τι δουλειά κάνει.
0: Ναι.
1: Αληθινή ιστορία είναι αυτή τώρα.
0: Ναι.
1: Και εκείνος είχε ένα πράγμα, μία αίσθηση ότι τον δηλητηριάζει η σύζυγός του.
0: Ναι.
1: Πρώην σύζυγος.
0: Δεν ήταν, ήταν ενδιαστάσεις.
1: Ναι, πρώην σύζυγος.
0: Την έχω δει την είδηση.
1: Ναι, ναι, μπράβο. Α, ορίστε, την είδες, μπράβο.
0: Ναι, την είδες.
1: Πρώην σύζυγος. Εκείνη λοιπόν έμπαινε κρυφά στο σπίτι και με σύριγγα δηλητηρίαζε τα τρόφιμα και το νερό.
0: Του ρίχνε πραγματάκια, ναι. Την έπιασε η κάμερα.
1: Ναι, τον έχει βάλει κάμερα.
0: Είχε κλειστό κύκλωμα τηλεόραση και την κατέγραψε.
1: Έπαινε εκείνη με γάντια ειδικά και τα λοιπά. Με σύριγγα και του ρίχνε, λέει, ατροπίνη.
0: Ατροπίνη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το έκανε να φανεί σαν διάρρηξη και την έχει πιάσει την κάμερα, παιδιά.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Φοβερό.
1: Έχουν χωρίσει από το Φεβρουάριο του 25.
0: Ναι, φοβερό.
1: Συστηματικά το έκανε αυτή.
0: Ναι. Μίσος μεγάλο.
1: Αυτό δεν είναι μίσος.
0: Καλημέρα στην κυρία Σούλα, πρόβλημα, στην Αρτέμιδα. Θέλει να μας πει ότι ξέρω, επειδή μίλησα με την ανιψιά μου στον Καναδά, ότι η μέρα ευχαριστειών ήταν χθες. Γιατί είναι κλειστά τα σχολεία και δεν εργάζονται. Δεν το ξέραμε. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη από την Μυτιλίνη. Έχει ξεστεριά και πολύ γρασία. Ξεστεριά και πολύ γρασία στη Μυτιλίνη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, βγαίνουμε εμείς από το στούντιο και επανερχόμαστε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Τι λες?
1: Με περίμενε, ψάχνω να βρω το Thanksgiving. Το φετινό, πότε μας πέφτει, γιατί το έχουμε τη γιορτάζουμε εδώ. Όχι, στον Καναδά ναι, ήταν χτες, όντως.
0: Τι ψέματα θα μας πει, ναι, η Σούλα.
1: Όχι, όχι. Ναι. 26 Νοεμβρίου είναι σε εμάς στην Αμερική.
0: Σε εμάς στην Αμερική.
1: Ναι, στον Τραμπ.
0: Καλά, εμείς μέχρι τις 26 Νοεμβρίου έχουμε στις 3 Νοεμβρίου εκλογές.
1: Αυτό που το πας.
0: Έχουμε αυτό το θέμα τώρα. Και όλα τα άλλα έπονται. Σιγά μην αρχίσουμε να βγαίνουμε για τρίτο, πώς το λένε, όταν έχουμε εκλογές.
1: Τρίκορ τρίτ.
0: Αυτό. Πάμε.

Εκλογές στην Ουκρανία, η Μόσχα. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στο Κίεβο. Αναστολή πτήσεων από Qatar Airways και Etihad προς τη Σαουδική Αραβία λόγω επιθέσεων των Χούθη. Αύριο οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του Ρεθύμνου επισκέπτει σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη. Συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στους τρεις κατηγορούμενους για τον εμπρισμό της Μαρφίν και τη δολοφονία των τριών εργαζομένων, κατηγορία που εκδικάζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων και όχι στο μεικτό ορκωτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόι, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Απαρή. Πίσω να φέρνει το πύργο στο Άιφελ.
1: Ποιο ο φουρναρή.
0: Όχι, άλλο Γιάννη. Ο Γιάννη από το Μεσολόγγι. Συνειδητοποιεί το Μεσολόγγι. Τεχνητή νοημοσύνη θα είναι, εγώ το πιστεύω, αλλά. Ωραία. Να ήμασταν παρισάκι και το κουρασανάκι μπροστά και αυτό και καφέ ολέ και τέτοια πράγματα. Ωραία, ναι.
1: Ξέρεις τι θυμήθηκα που λέγαμε το Thanksgiving. Όταν ήμασταν μικροί στο Thanksgiving που έφτιαχνε η μαμά την γαλοπούλα.
0: Η Μόλι.
1: Ναι, στο Thanksgiving. Και στο τέλος, πώς το λένε, περιμέναμε πώς και πώς το γλυκό.
0: Από την κολοκύθα.
1: Τρώγαμε ή με κολοκύθα, ναι.
0: Αγαπημένη.
1: Το γλυκό. Ναι. Ή pecan pie. Ξέρεις τι ξύλο έχω φάει για να φάω pecan pie.
0: Pecan pie, ένα από τα καλύτερα γλυκά που έχω φάει. Έχει δε ένα ζαχαροπλαστείο εδώ στην Αθήνα, μια pecan pie, η οποία είναι όνειρο. Όνειρο.
1: Πολύ βαρετό γλυκό.
0: Δεν θα σας πω σε ποια γειτονιά, ας πούμε. Θεωρηθεί
1: όχι,
0: ότι κάνω διαφήμιση.
1: Στο Περιστέρι, γιατί.
0: Εντάξει τώρα.
1: Γιατί, μωρέ, είπα μόνο.
0: Μπας περιπτώσει, η καλύτερη pecan pie που έχω φάει είναι από εκεί και είναι θεϊκή. Καθόλου βαρετή.
1: Το βαριέμαι πολύ.
0: Θεϊκή, θεϊκή, θεϊκή. Δηλαδή είναι το γλυκό που το βάζω πάνω από πολλά άλλα. Μέχρι ένα σημείο. Όχι πάνω από την καρυδόπιτα, όχι πάνω από το γαλακτομπούρεκο. Αλλά. Όχι πάνω από το κουνεφέ που δεν είναι.
1: Αλλά άφησε με αυτό, δεν είναι από τα αγαπημένα
0: σου. Όχι, είναι στην πεντάδα.
1: Είναι στην πεντάδα.
0: Είναι στην πεντάδα, όχι, όχι, όχι. Είπα τρία, τέσσερα πέκαν πάει.
1: Άμα θυμηθεί και άλλα, θα σου πω.
0: Εκεί είμαι, στα πέντε είμαι. Εκεί. Η πεντάδα μου είναι αυτά. Να τα λέμε.
1: Έβλεπε Breaking Bad.
0: Συστηματικά και φανατικά.
1: Αλήθεια, εγώ δεν το έχω δει. Δεν το έχω δει. Πέθανε ένα ηθοποιό πολύ νέο, 34 ετών.
0: Ναι.
1: Ο RJ Mitte.
0: 34
1: πολύ νέος, πολύ νέος.
0: Ναι, ναι, ναι, το είδα. Στενοχωρήθηκα.
1: Κρίμα, κρίμα. Το παιδί.
0: Κρίμα γιατί είναι νέος άνθρωπος.
1: Αυτό,
0: την έννοια,
1: κρίμα
0: τώρα,
1: το παλικάρι. Τώρα,
0: επειδή έπαιζε στο Breaking Bad, ας πούμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Ωραία, ήταν... θεωρείται από τους επαείοντες, ας πούμε, αυτούς που παρακολουθούν συστηματικά τις σειρές και βγάζουν κριτικές και τέτοια. Θεωρείται από τις καλύτερες σειρές που έχουν γίνει ever.
1: Καλά, βαριά εγώ τη θεώρησα και αυτό δεν μπορούσα να
0: το
1: πω. Είναι μερικές φορές, παιδί μου, που ακούς όλοι ότι βλέπουν μια σειρά. Ναι. Και λες, πρέπει να τη δω κι εγώ, ρε παιδί μου, να δω γιατί τη βλέπουν
0: λίγο.
1: Όλοι. Και πας και να τη δεις. Και δεν σου κάθεται. Ναι. Άμα δεν σου κάτσει. Ναι. Μπορείς να δώσεις δεύτερη προσπάθεια. Είχα κάνει και δεύτερη ευκαιρία.
0: Εγώ κάνω αυτό που λες τώρα. Ποτέ δεν βλέπω μόνο ένα επεισόδιο. Ναι. Θα δω και ένα δεύτερο για να δω. Μου ταιριάζει, δεν μου ταιριάζει. Ναι. Είναι σειρές όπως λες. Μπορεί να μην σου ταιριάζει, παιδί μου. Έχω δει άλλες σειρές που τις έχουν εκθιάσει και είπα τι σαχλαμάρα είναι αυτή. Και είδα άλλες που είναι θεωρητικά παρεξηγημένες και έλεγα Παναγία μου.
1: Ναι, ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Έργο τέχνης, ξέρω εγώ.
1: Ας πούμε, εγώ δεν έχω δει αυτό. Που, τότε που πεζότανε, μιλάγαν όλοι για αυτή τη σειρά, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν έχω δει και το άλλο, το Lost, ποτέ.
0: Το Lost. Το Lost μέχρι τη δεύτερη, τρίτη σεζόν δεν θυμάμαι πού και μετά σταμάτησε.
1: Ποτέ δεν το
0: μετά κουράστηκα.
1: Ποτέ, ποτέ δεν το δηλαδή, δεν μου κάτσε ούτε αυτό. Εγώ είμαι σειράκια, ας πούμε.
0: Οι πρώτες δύο σεζόν ήταν ωραίες.
1: Ναι.
0: Το ίδιο έχω ακούσει για εκείνο. Θυμάσαι ένα που είχε βγει με το Sutherland 24 ώρες.
1: Αυτό το χαρτί.
0: Ήταν κάποιοι οι οποίοι ήταν φανατικοί.
1: Και
0: όταν λέω φανατικοί.
1: Εγώ το βλέπω.
0: Εγώ είχα πάθει σοκ. Είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα στην πρώτη σεζόν.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, μετά τη δεύτερη όμως τρίτη, λες κάτσε.
1: Είδες όμως μία σεζόν, Διονύση.
0: Τη ρούφηξα, όχι την είδα. Τη ρούφηξα. Καλημέρα στη Ματίνα. 16 βαθμούς και μόλις ξεκίνησε ψηλόβροχο στην Αλεξανδρούπολη. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Είναι, πρέπει να είναι, μου έχουν πει ότι είναι ωραία, ειδικά άμα είναι λίγο βροχερό ή συνεφιασμένο η Αλεξανδρούπολη, είναι πολύ όμορφη. Έτσι μου έχουν πει.
1: Α.
0: Δεν έχω πάει, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
1: Αλεξανδρούπολη. Ναι, έχω πάει για λίγο.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Έχει περάσει.
1: Είναι πολύ όμορφη.
0: Ένα πέρασμα.
1: Είναι πολύ όμορφη.
0: Έτσι μου έχουν πει. Και επίσης, επειδή έχει πανεπιστήμιο και τέτοια, είναι φοιτητούπολη, έχει ζωή, έχει σφιγμό.
1: Οι πόλεις που έχουν θάλασσα. Που βρίσκονται από θάλασσα ή ποτάμια.
0: Ναι.
1: Είναι ευλογημένες.
0: Μάλιστα.
1: Κατά ψέματα.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Είναι.
0: Τι είναι, ψέματα να λέμε τώρα.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Όχι
0: ότι και οι άλλες δεν είναι ευλογημένες.
1: Όχι, ρε μάνα μου.
0: Αλλά αυτές είναι σίγουρα.
1: Έχουν κάτι διαφορετικό.
0: Από χέρι.
1: Ναι, ναι.
0: Το λιβάδι δεν έχει θάλασσα. Δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Όταν θα πάμε θα το δεις. Λοιπόν, άλλο θέμα.
1: Δεν μπορώ.
0: Άλλο θέμα.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι δεν έχω μπροστά μου ακόμα τα στοιχεία, αλλά είδα, πήρε το μάτι μου στα ξένα, ότι έχει εκρηκτική άνοδο στο πετρέλαιο. Δηλαδή, οι διπλωματικές κινήσεις και οι συμφωνίες του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν αποδώσει.
0: Μα δεν υπάρχει συμφωνία.
1: Όχι, λέμε τώρα.
0: Να δείτε το σιλό και το φρόμ, λέει ο Πέτρος. Το σιλό εγώ το βλέπω. Περιμένω την επόμενη σεζόν. Το σιλό το βλέπω.
1: Το σιλό τι είναι?
0: Το from team.
1: Τι υπόθεση?
0: Άστο, είναι πυρηνικό ολοκαύτωμα. Έχουν καρυφθεί.
1: Να σου πω κάτι, να τα βλέπετε εσείς αυτά. Αρκετή μαυρίλα έχω κάθε ώστε και βλέπετε πυρηνικά ολοκαύτωματα.
0: Είναι ένας ζάπλουτος ο οποίος έχει φτιάξει 17-18 ξέρω εγώ πόσα σιλό και, για να διαιωνιστεί το είδος, καταλαβές.
1: Δεν μπορώ, είμαι σε φάση φιλαράκια.
0: Ναι.
1: Είμαι σε φάση, θέλω να βλέπω κάτι ευχάριστο.
0: Ο Χρήστος μας λέει: στην πρώτη θέση για μένα είναι δύο γλυκά.
1: Οπα.
0: Το Κάζε Κούτσε και το Γαλακτομπούρεκο. Τι είναι το Κάζε Κούτσε?
1: Τι είναι?
0: Μπορεί να λέγεται κάπως αλλιώς. Κι εγώ να το λέω Κάζε Κούτσε. Αλλά. Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Τι είναι αυτό το Κάζε Κούτσε? Διευκρινίστε μας, μπορεί να γίνει το πέμπτο στη λίστα μου. Ναι. Αλλά να ξέρω τι είναι το Κάζε Κούτσε.
1: Μόνο από το τη σύσταση του θα το αποφασίσει ότι μπορεί να γίνει στη λίστα σου. Έτσι εύκολα μπαίνουν
0: και όχι, πρέπει να το δοκιμάσω.
1: Το ξέρω.
0: Πρέπει να το δοκιμάσω δύο-τρεις φορές. Όχι με την πρώτη. Είναι σαν τις τηλεοπτικές σειρές αυτές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Επειδή λες για τις συμφωνίες του. Ποιες συμφωνίες του Τραμπ?
1: Αυτές που λέει ότι έχει κάνει.
0: Μόνος του. Ούτε η Ρωσία λέει. Δεν το λέει.
1: Αυτό λέω.
0: Δηλαδή, τόσο καλά. Είναι πιο πουτινικός από τον Πούτιν. Δηλαδή, φαντάζει στα μάτια κάποιον. Όχι στα δικά μου. Στα δικά μου. Εγώ έχω άλλη γνώμη για τον κύριο Τραμπ, αλλά τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία η γνώμη μου. Εδώ βομβαρδίζουν το ένα μετά το άλλο τα δεξαμενόπλια στην Ερυθρά. Τώρα βγήκαν οι Χούθη, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν και ανέλαβαν την ευθύνη για νέο χτύπημα. Σε υπερδεξαμενόπλιο που έχει σχεδόν όσους τόνους είπε ότι θα στείλει η Ρωσία στην Αμερική. Σχεδόν, που λέει ο λόγος.
1: Κόντρα κάνουν με τους Χούθη. Δηλαδή θέλω να πω, γιατί άλλος αποκλείται να χτυπήσει δεξαμενόπλια. Οι Χούθη θα είναι οι φρουροί της Επανάστασης.
0: Ναι, αλλά τους φρουροί της Επανάστασης και τους Χούθη για τον Τραμπ αγρό αγοράζει, ας πούμε.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω.
0: Σκασιλάρα του.
1: Αυτοί γιατί βγαίνουν και γραβάνε
0: τον Ζελένσκι είναι αυτό του τώρα. Το καινούριο του παιχνιδάκι είναι ο Ζελένσκι. Βομβαρδίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, φταίει ο Ζελένσκι. Ξέρω εγώ. Γερμανικό τσισκέικ είναι. Καίζε κούχε. Είναι το σωστό του. Όχι κάτσε κούτσε που το έλεγα εγώ. Καίζε κούχε. Μάλιστα, γερμανικό τσισκέικ.
1: Και τι έχει μέσα αυτό?
0: Τσισκέικ είναι.
1: Κάτσε, γιατί είναι. Μπορεί. Γιατί είναι γερμανικό. Διονύση, γκουγκλαρέ τον παιδί μου να δούμε.
0: Το Κάζε Κούτσε. Το Κάζε Κούχε. Εντάξει, το γκουγκλαρέ δεν έχω χρόνο διονύση. Τώρα.
1: Ναι. Να το βρω εγώ, ναι, δεν έχει χρόνο.
0: Λοιπόν.
1: Για άλλο πόνο.
0: Τι ήθελα να πω.
1: Ναι.
0: Ναι, συνεχίζεται ο πόλεμος εκεί κάτω στην Μέση Ανατολή, όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι. Στο Ριάντα αποφάσισαν τώρα ξαφνικά να πούνε ότι εντάξει, μήπως να μειώσουμε λίγο τις πτήσεις. Και αρχίζουν μόνοι στους εταιρείες και λένε. Γιατί σας λέγαμε χθες, δεν είχαν βγάλει ούτε μία ειδοποίηση, κάτι οι Σαουδαραβικές αρχές. Αλλά τώρα αρχίζουν και βγαίνουν οι εταιρείες και λένε: κόβουμε τα ταξίδια προς τα αεροδρόμια του Ριάντ, γιατί βομβαρδίζονται. Τόσο απλά. Οι εικόνες που χθες είδαν το φως της δημοσιότητας στα βίντεο μέσα από το αεροδρόμιο ήταν συγκλονιστικές, συνταρακτικές. Έτσι, δηλαδή. Αυτό.
1: Και Ζεκούχεν λέγεται.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Όχι, λέω που το βλέπω εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Είναι ψητό cheesecake.
0: Ναι.
1: Το γερμανικό όντως. Είναι παραδοσιακό γερμανικό cheesecake φούρνου, το οποίο ξεχωρίζει τα αμερικανικά cheesecake γιατί χρησιμοποιεί κρέμα από τυρί κουάρκ.
0: Από τυρί?
1: Όλο άλλο στις λέξεις όμως, παιδιά, σήμερα.
0: Από τυρί κουάρκ.
1: Από τυρί κουάρκ. Τι τα κουάρκ, εγώ τα ξέρω αλλού. Στα διαστημικά.
0: Ναι. Ναι, δεν ξέρω.
1: Μοιάζει με στραγγιστό γιαούρτι.
0: Κάτι σαν ανθότυρο, λέει.
1: Το κουάρκ.
0: Κάτι σαν. Ανθότυρο, μας λέει ο Χριστός, προφανώς. Η Άλεξ. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Kaiser Kuchen λέγεται. Μπαίνει στο φούρνο.
1: Ναι.
0: Kaiser Kuchen, αυτό.
1: Παψιτό.
0: Όπως μας έλεγε και πριν. Τέτοιο δεν είναι και το.
1: Σκέτο λέει, τρώγεται ή με γλυκό κεράσι από πάνω.
0: Και το cheesecake των Βάσκων ψητό δεν είναι.
1: Νομίζω, ναι.
0: Έτσι νομίζω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Το Βάσκο είναι πολύ ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Τα λέμε αυτά.
1: Όλα τα cheesecake μου αρέσουν.
0: Ναι.
1: Εμένα.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη.
1: Ναι.
0: 15 βαθμούς, καθαρός καιρός, φυσάει αράκι, δεν έχει υγρασία. Και σε κούχε. Εγώ, παιδιά, ακούστε να δω.
1: Το γερμανικό cheesecake θα το λέμε.
0: Εγώ, τον Kaiser Sosa θυμάμαι.
1: Και το φάμε θέλουμε.
0: Μέχρι το Kaiser Sosa θυμάμαι το.
1: Ναι, ταινιάρα, όχι, αρέσει, αυτό είναι άλλο. Ναι.
0: Ταινιάρα. Ταινιάρα. Kaiser Sosa είναι ταινιάρα. Καλημέρα και στη Μέρη. Η Μέρη από το Ανόβερο. Το γερμανικό cheesecake είναι όντως τέλειο. Και σε κούχεν εννοεί. Είστε όλοι γερμανοτραφείς, βλέπω. Είστε όλοι. Όχι μόνο γερμανοτραφείς, το έχετε δοκιμάσει όλα αυτά και τίποτα από εδώ. Ούτε. Μας περίπτωση, δεν θα πω εγώ το παραπονό μου τώρα και τον πόνο μου.
1: Εντάξει, Μορδιονύση.
0: Ναι.
1: Τι να πεις τώρα. Λοιπόν.
0: Να πω ένα περίεργο που χθες έκανε το γύρο του διαδικτύου. έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν αληθεύει ή δεν αληθεύει, αλλά το είπαν μέχρι και οι ηγέτες κρατών. Τις προάλλες,
1: ναι.
0: οι Ουκρανοί βομβάρδισαν κάτι κέντρα τεχνολογίας,
1: ναι.
0: κέντρα δεδομένων,
1: ναι.
0: στη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Τη ρωσική Google την επωνομαζόμενη.
1: Υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Ναι. Είναι το κυριότερο ψακτήρι τους. Το 60% των Ρώσων μέσω αυτής της...
1: Μόνο αυτοί το ξέρουν.
0: Ναι. Αυτοί το ξέρουν. Ναι. Λοιπόν, αυτό το ουκρανικό, το ρωσικό, την έδρα του ρωσικού Google, εν πάση περιπτώσει, ναι. την βομβάρδισαν οι Ουκρανοί με drones και τα λοιπά, 3-4 εγκαταστάσεις. Εξαφανίστηκαν, λέει, ως διαμαγείας διάφορα bots, δηλαδή λογαριασμοί από μηχανές που έχουν πανομοιότυπα μηνύματα, συνήθως υβριστικά εναντίον κάποιου, εναντίον των Ουκρανών για παράδειγμα, ή bots τα οποία ξεκινούν όλα με την φράση «Εγώ είμαι μαύρη στην Φλόριντα, αλλά δεν μπορώ να ψηφίσω τους δημοκρατικούς, γιατί» αποσιωπητικά, και προσθέτει οτιδήποτε άλλο θέλει το μηχάνημα, εν πάση περιπτώσει. Όλα αυτά είναι μηνύματα που στέλνουν μηχανές.
1: Μα το λένε αυτό το πράγμα, ότι καταρχήν ότι...
0: Εξαφανίστηκαν τα bots.
1: Ναι, είδες πάντα bots.
0: Ναι.
1: Άλλη μία μπορείτε να ρίξετε.
0: Αφού λέει κάποιοι έψαχναν τους αυτούς που συνήθως μετά από κάθε ανάρτηση του Τραμπ μπαίνουν στο Truth Social και λένε «Ω, τι μεγάλος πρόεδρος που είσαι, τι φοβερό αυτή η ανάρτηση,
1: πάνε
0: σου, τι καλό». Και δεν υπήρχε καμία αντίδραση, τίποτα.
1: Πάνε,
0: ναι, μούγκα. Ψάχνουν να βρουν αντιδράσεις.
1: Μούγκα. Κοίταζε ο Τραμπ το tweet, τίποτα.
0: Δεν έχει αποδειχθεί, επαναλαμβάνουμε.
1: Όχι, λέμε τώρα.
0: Έτσι, αλλά το είπαν ακόμα και ο Λιθουανός πρωθυπουργός, ας πούμε, είπε «Παρακαλώ τον κύριο Ζελένσκι να βομβαρδίσει κανένα 2-3 αυτό, γιατί ανασάναμε στο Twitter και στις διάφορες άλλες πλατφόρμες,
1: παιδιά,
0: στο social media».
1: Το τι παιχνίδι γίνεται και το τι έχει να γίνει και ενώπιση και των δικών μας εκλογών. Μην νομίζετε.
0: Μα δεν βγήκε χθες ο Μπέρναμ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, και είπε ότι παρενέβησαν bots στο δημοψήφισμα για το Brexit.
1: Το καταλάβαν αυτοί.
0: Ναι, αλλά βγήκε ο Μπόρις
1: Τζόνσον. Το λέγαμε τόσο καιρό.
0: Ναι, αλλά βγήκε ο Μπόρις Τζόνσον και είπε, δεν λέει αλήθεια.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Γιατί και εγώ είχα κάνει την ίδια ερώτηση όταν ανέλαβα πρωθυπουργός,
1: ναι.
0: αν υπάρχει ρωσικός δάκτυλος,
1: ναι.
0: και μου είχαν πει οι μυστικές υπηρεσίες ότι δεν είχε υπάρξει.
1: Και τι ξέραν οι μυστικές υπηρεσίες, για να το έκανε εμάς.
0: Μα αυτές. εμάς τους δύο.
1: Ναι.
0: Αχα. Πολύ ωραία.
1: Συγγνώμη τώρα, δηλαδή είναι η MI6,
0: ναι.
1: και εμάς. Εμάς θα ρωτάτε. Εμείς. Είναι MI6, εμείς.
0: Ό,τι πούμε εμείς είναι θέσφατο.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Θα τελειώνουμε τώρα με αυτή την υπόθεση.
0: Ναι.
1: Βρέχει πάρα πολύ σε στενή ευβίας τώρα που μιλάμε, να ξέρετε. Mm-hmm. Τα παρακολουθώ πολύ κοντά.
0: Πολύ καλά κάνεις.
1: Ναι. Λοιπόν, που λέτε έχει να γίνει χαμούλης.
0: Μισό. Πριν το χαμούλη έχουμε καινούριο γλυκό.
1: Τι?
0: Το Kaisersmann.
1: Εντάξει, παιδιά,
0: Kaisersmann.
1: Επίτηδες το κάνετε.
0: Ναι, αυτό μας το στέλνει η Φραντζέσκα.
1: Το κάνετε επίτηδες.
0: Αυτό λέει είναι μια αποδομημένη μπουγάτσα. Τώρα. Αποδομημένη μπουγάτσα. Δηλαδή, με οτιδήποτε αποδομημένο, εγώ δεν τα πάω καλά. Κάτι γεμιστά αποδομημένα έφαγα, πολύ ωραία ήταν αυτά. Αλλά.
1: Τι σημαίνει αποδομημένα γεμιστά?
0: Τίποτα, παιδιά μου. Απλά δεν ήταν.
1: Είχαν διαλυθεί.
0: Απλά δεν ήταν ο κιμάς και το ρύζι μέσα στην ντομάτα και στην πιπεριά, ας πούμε. Ήταν όλα σύβραση. Αυτό.
1: Αυτό δεν είναι αποδομημένο, είναι τουρλού.
0: Ένα σύνολο. το τουρλού είναι άλλο.
1: Τουρλού, το ανακατεμένο είναι το τουρλού.
0: Η Ματίνα μας λέει προφιτέρολ φανατικά.
1: Προφιτέρολ.
0: Ορίστε.
1: Τι το προφιτέρολ.
0: Προφιτέρολ. Έχω φάει στην Αμερική cheesecake μπακλαβά. Και τρελάθηκα. Τι είναι αυτό?
1: Τι είναι cheesecake μπακλαβά? Cheesecake τώρα. Μας ανοίγει το ορίζοντα.
0: Μας δίνεται, πώς το λένε, αφορμή για να πάμε Αμερική. Πού θα βρούμε το cheesecake μπακλαβά? Και δεν το φέρνουν με...
1: Πού το βρεις, μωρίες, δεν το... στην Αμερική, πού θα
0: δεν το στέλνουν. Ναι, σε όλες τις πολιτείες. Μπορεί να είναι κάποια συγκεκριμένη πολιτεία.
1: Επόμαστε παιδί να μας φτιάξει.
0: Το παιδί θα ξέρει να μας φτιάξει cheesecake μπακλαβά,
1: παιδί.
0: Ή θα μπορεί.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ακούει τώρα, τέτοια ώρα.
1: Α.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη. Ευτυχώς που υπάρχετε εσείς και μαθαίνουμε και κάνα σωστό νέο. Από τη μία τα bots, από την άλλη το AI, τίποτα αληθινό τελικά στο διαδίκτυο δεν κυκλοφορεί. Μας λέει ο κύριος Παναγιώτης.
1: Κοιτάξτε, μπορείς να τα φιλτράρετε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το καταλαβαίνεις πλέον.
0: Άμα
1: είναι το μάτι σου, όχι, άμα είναι το μάτι σου, ρε παιδί μου, εκπαιδευμένο και είσαι τακτικός χρήστης, ας πούμε, των social media, καταλαβαίνεις τώρα τι είναι και τι δεν είναι. Δηλαδή είναι.
0: Εντάξει, θέλει εξοικείωση και θέλει και
1: αυτό,
0: εμπειρία και
1: αυτό.
0: Θέλει και τέτοια πράγματα και θέλει και να προσέξεις που μπαίνεις, σε ποιους λογαριασμούς και τι βλέπεις και τι δεν βλέπεις.
1: Πάντως δεν είναι χώρος να ενημερώνεις. Δεν παρέχουν ενημέρωση στα social media.
0: Ναι.
1: Εκτός και αν είναι κάποιος οργανισμός, όχι. Πιστοποιημένος οργανισμός, ρε παιδί μου. Ή κάποιος συνάδελφος ο οποίος ανήκει σε έναν οργανισμό, και γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τα social media ως μέσο για να μεταδίδουν την πληροφορία πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι ναι, μπορεί να το. Ή κάποια πιστοποιημένα, τέλος πάντων, κάποιοι λογαριασμοί οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι και μπορείς να τους εμπιστευτείς.
0: Το σίγουρο είναι πως το TikTok δεν είναι για ενημέρωση.
1: Όχι, ούτε ειδικά το Twitter.
0: Στο Twitter υπό την προπόθεση αυτή που βάζεις. Ότι παρακολουθείς συγκεκριμένους. Δηλαδή, παρακολουθείς στο Twitter, ας πούμε, τον λογαριασμό των New York Times. Βλέπεις τα δημοσιεύματα της New York Times.
1: Και στο TikTok έχει.
0: Αυτό σου λέω.
1: Το ίδιο είναι.
0: Στο TikTok σου πλακώνουν ενδιάμεσα πράγματα που δεν ξέρω πώς ελέγχονται.
1: Ναι, γιατί το TikTok είναι μη ελεγχόμενο.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν υπάρχει ο αλγόριθμος, κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Ναι. Θέλω να πω όχι.
0: Αλλά ήθελες να πεις ότι όχι.
1: Έχει άλλο regulation το Twitter.
2: Regulation. Αυτά τα παιδιά.
1: Regulation.
3: Κάτι εγγλέζικα μιλάμε.
1: Κάνουμε, μιλάμε με ορολογίες πολύ ψαγμένες.
0: Τη Generation X.
2: Η γενιά σας είναι.
3: X είναι, ναι, πιο πίσω.
0: Θέλω να σας πω ότι μπήκα στο ασανσέρ για να ανέβω εδώ πέρα στο στούντιο. Και σας είδα να λέτε για τη συναυλία των Deep Purple. Και άκουσα και τον Παπαχλημίτσο με ενδιαφέρον να λέει για το. Δεν είπε για το Smoke on the Water, είπε μόνο για το Child in Time και για κάποια άλλα τραγούδια.
3: Γι' αυτό το Child in Time.
0: Ναι, αλλά το Child in Time, τότε που στη δικιά μου γενιά, ας πούμε, που είναι πριν από τη δικιά σας, είχαμε το μεγάλο τσακωμό αν ήταν original ή ήταν αντιγραφή από ένα τραγούδι, τον It's a Beautiful Day.
3: Δεν το ξέρω αυτό, τον διαμάχη δεν έχω ζήσει.
0: Αυτά τσακωνόμασταν.
1: Τότε τέτοια ζητήματα.
0: Τσακωνόμασταν από τις στήλες του pop και rock τότε. Τσακωνόμασταν για τέτοια θέματα.
1: Έχουν χαλάσει φιλίες για αυτά, να ξέρετε.
0: Τσακωνόμασταν επίσης για το ποιο είναι ο πιο γρήγορος κιθαρίστας. Ο Ρίτσι Μπλάκμορ.
1: Ναι.
3: Ο Ρίτσι Σαμπόρα.
0: Όχι, όχι. Ήταν και ο Άλβιν Λί. Τον 10 years after από την άλλη πλευρά. Και ήταν μεγάλο μπιφ αυτό.
1: Ότι εμείς του έχουμε δει.
2: Άρα θα πας Γιώργη.
0: Όχι, δεν θα πάω.
1: Όχι, τώρα τι να πάμε. Αφού του έχουμε δει στα ντουζένια του, να του δούμε τώρα που ήταν με τα πι. Σοβαρά τώρα.
2: Γιατί όμως έρχονται στην Ελλάδα όταν είναι έτσι.
3: Είναι χρέος κάθε βετεράνο.
2: Λίγο πριν τη δύση του.
0: Παιδιά, γιατί έχουμε φανατικό κοινό καταρχήν.
1: Έχουμε.
0: Το metal κοινό στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει ποτέ. Όταν ήταν μια συναυλία των Iron Maiden στη Μαλακάσα.
1: Ήμουν εκεί.
0: Ήταν η Κατερίνα εκεί, ναι, και
1: το μετάνιωσα.
0: Κάποια στιγμή.
3: Ήταν αυτή που είχαν παρκάρει όλοι. 5 χιλιόμετρα και
0: περπατάγανε. Μπράβο. Ήταν ασύλληπτο κόσμο.
1: Ναι, γιατί ήμασταν ηλικιωμένοι άνθρωποι και έπρεπε να περπατάμε
0: πολύ. Ναι, έβλεπε κάτι ανθρώπου, α πούμε, οι οποίοι ήταν, ξέρω εγώ, 50-60 άριδες κτλ. Μακρύ μαλλί, δερμάτινο αμάνικο γυλαίκο, α πούμε, και αλυσίδα, α πούμε, από τη ζώνη στην τσέπη. Και έλεγε, ωραία, παιδί μου, έχω συναυλία η Iron Maiden.
1: Και πολλά νέα παιδιά που ακούν ακόμα metal μουσική. Και μάλιστα όσε φορέ έχει τύχει, ας πούμε, και έχω βρεθεί στους ομιλικούς μου, ας πούμε, περίπου, και είμαστε και τους βλέπουμε να περνάνε όπως δινόμασταν εμείς τότε. Τώρα μιλάμε τώρα πίσω 30 και χρόνια.
3: Εντάξει.
1: Κοιταζόμαστε και κάνουμε ξέρω, ή λέω εγώ, καλά υπάρχουν ακόμα. Λέω και κάτι
2: τέτοιο. Τώρα αυτό πώς είναι το πρότυπο των γονιών, δηλαδή πώς έχει περάσει.
1: Όχι, δεν είναι είδος μουσικής, το οποίο το ανακαλύπτουν. Όχι, τα ανακαλύπτουν τα παιδιά μεγαλώνουν. Τα παιδιά πειραματίζονται, ας πούμε, όπως και εμείς. Στις ηλικίες των 14, 15, 16 αρχίζουν και ακούνε διάφορα είδη μουσικής και πειραματίζονται. Και μπορεί να τους ταιριάξει αυτό το πράγμα. Υπάρχει ολόκληρη ακόμα παγκοσμίως μετάφραση.
0: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακούνε νορβηγικό gothic rock, gothic punk rock. Αν το ακούσεις, βεβαίως στην Ελλάδα. Βεβαίως έχουν και κοινό και έχουν έρθει, έχουν κάνει και συναυλία κάποια συγκροτήματά τους. Αν τους ακούσεις εσύ με τα δικά σου ακούσματα ή εγώ με τα δικά μου, νομίζω ότι είναι ένα πράγμα. Στο μικρόφωνο, δεν κάνει και να το πω, ας πούμε, καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, κάτι το οποίο μου προκαλεί έτσι μια αναστάτωση εσωτερική. Έτσι, να το πω ευγενικά.
1: Ταράζει το μέσα
0: μου. Ταράζει το μέσα μου, ας πούμε, ναι. Νορβηγικό gothic punk rock.
2: Punk rock.
0: Τρέχα γύρευε τώρα, σε κάνει λίγο ανάκατα.
1: Είναι πολύ ψαγμένη.
0: Λοιπόν, υπάρχει φανατικό κοινό που τους παρακολουθεί, τους ακούει κτλ. Στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι άκουσμα των γονιών τους που το πήρανε. Όχι, είναι αυτό που λέει η Κατερίνα. Εντάξει, πειραματίζονται και σου λέει τι μου πάει, τι δεν μου πάει. Ναι.
2: Κάπου το ανακάλυψε.
3: Εγώ απλά να απαντήσω στην αρχή στο Διονύση, γιατί με ρώτησε για το Child in Time. Στο διάλειμμα θα κάνουμε σε λίγο. Πιστεύω να το ψάξει να το ξανακούσει. Εμένα πάντα με έχει συνεπάρει αυτό το τραγούδι, γιατί οι οκτάβες που πιάνει, εκεί που φτάνει ο Γκίλαν.
0: Ο Γκίλαν, ναι.
3: Δεν ξέρω αν έχει φτάσει κανένα άλλο. Μόνο με τη Μέρκουρι.
0: Έχει φτάσει η Ήμα Σουμάκ και η Μαρία Κάλλας. Ναι, Κατάλαβες τι θέλω να πω. Ήταν τέτοιο πράγμα.
1: Όχι, όχι.
2: Κατερίνα, εσύ τι ακούς τώρα. Στο μπορώ ψηλή, να ρωτήσω τώρα τι ακούς, Κατερίνα, σε αυτή τη φάση.
0: Τι ακούς.
1: Εγώ ακούω τα πάντα, παιδιά, γιατί μου αρέσει να ακούω όλα τα είδη. Εντάξει, μου αρέσουν περισσότερο συγκεκριμένα είδη μουσικής.
2: Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου?
3: Ο Γιάννης Καψάλης.
2: Ήταν αγαπημένος.
1: Κοίταξε, θα χωνέψω με το Γιάννη.
3: Ποιος είναι ο Γιάννης Καψάλης?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά μπορεί να χορέψω σε κάποιο πανηγύρι τύπου τραγουδάκι.
0: Πριν από πάρα πολλά χρόνια έχουν μπει η παρέα από τη μικρή μου κόρη, είχε μπει στο αυτοκίνητο.
3: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή ανοίγω την ηλιογραφία από πάνω και τις βλέπω όλες να κάνουν έτσι και να χορεύουν με τα χέρια έξω από το. Λέω, παιδιά, τι κάνετε? Ακούμε Μάκη Δημάκη. Δεν ήξερα τι είναι αυτό. Δεν είχα ακούσει ποτέ στη ζωή μου Μάκη Δημάκη.
3: Ναι.
0: Ναι, τα παιδιά, και δεν το είχαν ακούσει σίγουρα από μένα, έτσι. Τα παιδιά ακούγανε και χορεύανε Μάκη Δημάκη.
1: Εντάξει.
0: Καταλαβες. Λες εσύ τώρα.
2: Όλα είναι βιντεάκια του TikTok, έτσι. Δηλαδή πώς τώρα ξέρει το Μάκη Δημάκη.
3: Παιδί του TikTok.
2: Δεν ξέρω, δηλαδή πώς ξέρουν τα κορίτσια τώρα το Μάκη Δημάκη.
0: Τι να σου πω.
1: Πώς, παιδιά από τα social, από μεταξύ τους, στο σχολείο κτλ.
2: Ναι, το μεταξύ τους έρχεται από τα social όμως ως επιτοπλίστων. Και έτσι μετά και μεταξύ τους το λένε, το διαδίδουν. Το καταλαβαίνω και εγώ, το ξέρω από το γιο μου. Δηλαδή ό,τι καινούριο μου φέρνει στο σπίτι από το σχολείο, από κάποιο social έχει έρθει.
0: Πρέπει να δεις κάποια στιγμή. Ένα βίντεο που κυκλοφορεί κάπου με τη Σερέτη και εμένα να χορεύουμε τα καγγέλια της Γογό Τσαμπά.
3: Δεν θέλω να το δω.
0: Αυτό.
2: Η Γογό Τσαμπά την ξέρω.
1: Εσύ βάφτη ήταν.
3: Εντάξει. Κάποιο έχει χάρη που δεν πάω να παίξω μουσική. Αλλιώ σου βάζα ένα ωραίο πυρό του κλαρίνο τώρα.
2: Ναι,
1: παιδιά, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ η δημοτική μουσική. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τρελαίνομαι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω και να ακούσω κάπου κλαρίνα και τέτοια.
0: Και να μην σηκωθεί.
1: Είναι και το DNA. Και να μην σηκωθώ, α πούμε, να χορέψω.
0: Ενιώτα στο τραπέζι. Και αυτό.
1: Εξαρτάται.
3: Ναι. Συγγνώμη, θα σου κάνω την κρίσιμη ερώτηση. Θα κινδυνεύουμε να παρεξηγηθούμε καλούς αδέλφους στον Γιώργο Κατσίγιαννη. Τα αδέρφια τα ξέρει, την Τζέννη και
1: φυσικά
3: τον Γιάννη.
1: Φυσικά και του ξέρω. Και τον Γιώργο τον ξέρουμε και τον αγαπάμε.
3: Εντάξει.
1: Για όνομα του Θεού, τι μας πέρασες.
0: Πολύ ωραία.
1: Έχω χορέψει με φιλιό πυργάκι, φίλε.
2: Ναι, και τα
3: χώρα να μου τραγουδάει.
1: Δεν ξέρω τι καταλήξαμε. Ναι.
2: Το 58
0: πέρα. Καλημέρα σα.
3: Πρέπει να φύγουμε.
0: Γεια σα.
3: Αύριο.
1: Ενημερώσαμε πάλι τον κόσμο. Δηλαδή, μόνο ενημέρωση. Είσαστε στον ενημερωτικό σταθμό και το ενημερωτικό
0: πλέργια ενημέρωση. Πλέργια.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο με
0: περισσότερες
1: ειδήσεις.
0: Περισσότερα, ναι.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που προβλέπει ισχυρές καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι και αύριο, κυρίως στη Μαγνησία, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Η ενεργειακή ακεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη και η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού με το Brent να κινείται γύρω στα $107 το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 ενεργειακές υποδομές τύψη η Ρωσία, μεταξύ των οποίων το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών. Η Μόσχα είναι απρόθυμη να αποδεχθεί την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός και σκοπεύει να συνεχίσει τις τρομοκρατικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του λαού μας, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Τα ξημερώματα αναχαιτίστηκαν ουκρανικά drones που κατευθύνονταν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη ρωσική περιφέρεια της Σταυρούπολης, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών νομοθετών 3 εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πυράβλους των Χούθη πάνω από το Ριάντ, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες Etihad και Qatar Airways αναστέλουν τις πτήσεις τους προς και από τα αεροδρόμια της χώρας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει Κομισιόν. Συνεχίζεται η διαβούλευση κυβέρνηση και εταιριών για να επεκταθεί στο τέλος του χρόνου η συμφωνία για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε χθες μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης. Προανήγγειλε την νομοθετήση μηχανισμού για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί η ενεργειακή κρίση, καθώς και το εορταστικό πακέτο για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών, όπως ανέφερε σήμερα. Εισάγεται στη Βουλή για συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, να προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στους 3 κατηγορούμενους για τον εμπρησμό της Μαρφίν και τη δολοφονία των 3 εργαζομένων, κατηγορία που εκδικάζεται από τριμελές εφετείο κακουργημάτων και όχι από μεικτό όρκωτο. Σήμερα θα οδηγηθούν και πάλι στον ανακριτή για να απολογηθούν συμπληρωματικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε κινητοποίηση με επίκεντρο το αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγασης προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διοργανώνοντας κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 στο Υπουργείο Οικονομικών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τρίτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες με πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά. Από 15 ως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 12 ως 16 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Λοιπόν, καλημέρα σας.
3: Κοιτάξτε τώρα. Και σήμερα. Τι να κοιτάξουμε.
4: Κοιτάξτε τώρα. Είναι ωραία η θερμοκρασία.
3: Άκου να δεις δηλαδή.
4: Ναι, άκου να δεις. Ή αλλιώς πώς το λες στα κορκιά. Διές να διούμε.
3: Α, και αυτό.
4: Διές ναι. Να διούμε.
3: Έτσι. Διές ναι. Να διούμε και όλοι μαζί.
4: Αυτό. Λοιπόν, πάρετε κανένα μπουφανάκι. Πάρετε καμιά ομπρελίτσα.
3: Να τα πάρετε αυτά. Ναι. Ακούτε τι σας λέει.
4: Έχει υγρασία. Αλλά δεν έχει κρύο, σήμερα τουλάχιστον, τώρα αύριο θα δούμε.
3: Και δεν θα ανέβει και παραπάνω από αυτό που λέει νομίζω.
4: Δηλαδή
3: τώρα λέει 14.
4: Από θα πάει 18.
3: Εγώ δεν βλέπω για 18, βαριά.
4: Εσύ βάλει ναι. Κι άλλα γυαλιά για να τα δεις.
3: Βαριά ένα 17 και άμα.
4: Τώρα,
3: άμα βρέχει σήμερα.
4: Δηλαδή μισό λεπτό.
3: Ναι.
4: Αν πάει 17... και δεν πάει 18, θα με βαλώσει. Μη σου πω, θα με δείρει κιόλα, γιατί δεν πήγε 18.
3: Δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο.
4: Ναι. Γιατί μπορεί να πα, α πούμε, προ την πλατεία μεριά και να έχει 18.
3: Άμα πα στον πύργο όμω, θα έχει 16.
4: 17. 16.
3: 16.
4: Έμα, είδε λοιπόν.
3: Δύο βαθμού διαφορά, χειμώνα καλοκαίρι.
4: Τι γυναίκε, παπαπαπαπα. Γάτε. Τι λέγαμε λίγο πριν.
3: Και τι βλέπαμε λίγο πριν.
4: Ναι. Λοιπόν, βροχούλα αναμένεται παντού. Σε όλη
3: έβρεξε,
4: τη χώρα σήμερα.
3: Έβρεξε και αρκετά χθες το βράδυ.
4: Έβρεξε.
3: Εδώ λέει νομοσχεμά.
4: Ναι. Αύριο λέει θα είναι η χειρότερη κατάσταση.
3: Αλήθεια.
4: Ναι.
3: Παραπάνω βροχή δηλαδή.
4: Και η χειρότερη ημέρα της εβδομάδας θα είναι, λένε οι μετεωρολόγοι. Θα υπάρχουν και έντονα κατά τόπους καιρικά φαινόμενα. Στην περιοχή μας μάλλον θα έχει μια απλή βροχούλα. Είδομε. Μακάρι έτσι να είναι δηλαδή. Έτσι. Ναι. Αλλά μην περιμένετε να πάει το θερμόμετρο υψηλά, 11, 12. Αν πάει 13 θα είναι, θα λες, βγάζω και τη μπλούζα μου τώρα γιατί κάνει ζέστη. Μια τέτοια κατάσταση. Δεν θα είναι πολύ χαμηλή.
3: Και δεν θα είναι και δεν θα ανέβει κιόλας.
4: Ναι.
3: Αλλά από ό,τι βλέπω μέσα στη βδομάδα τα... από αύριο και μετά δηλαδή, μονοψήφιο το πρωί.
4: Καλά, από εδώ και πέρα τι περιμένει.
3: Αυτό να πει. Εκτός ότι σήμερα είναι 3η και 13, για ναι. Τους προληπτικούς, για τους υπόλοιπους. Μια μέρα απλώς η σημερινή.
4: Ναι. Τώρα γιατί είναι 3η και 13 προληπτική μέρα, το θυμάσαι αυτό, προληπτική μέρα.
3: Κοίταξε, άλλοι λένε το Παρασκευή και 13, άλλοι λένε το 3η και 13.
4: 3η και 13. Τώρα θα το δω, κάτσε μισό λεπτό, γιατί έχω και κάποια τραγουδάκια. Δεν. Ορίστε. Ναι. λοιπόν. Ορίστε, για τις σταυροφορίες. Εντάξει, ναι, αυτό είναι. Στην Ελλάδα λέει δυσιδαιμονία, αλλά και στους ισπανόφωνους λαούς θεωρείται από φράδα ημέρα, συμπίπτει λοιπόν μισό λεπτό. Οι ισπανόφωνοι εκφράζουν την ημέρα με την παροιμία την τρίτη μην παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι. Μπα, γιατί κάτι ανάλογο ισχύει και για μας. Όταν οι προληπτικοί μέσα στην Τρίτη αποφεύγουν να αρχίσουν οποιαδήποτε εργασία, να επιχειρήσουν ταξίδι, να τελέσουν αραβόνα, μπα, σίγα.
3: Καλή.
4: Δεν το ξέρω.
3: Δηλαδή
4: αυτό.
3: Γενικά η Τρίτη είναι γρουσούζικη, δεν είναι ναι. Η Τρίτη και 13 εδώ, όσο αυτό που μας λέει.
4: Επειδή ήταν Τρίτη του 1953, όταν έπεσε στα χέρια των Οθωμανών.
3: Το 13 είναι τυχαίο ότι συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή η Τρίτη γενικά είναι γρουσούζικη.
4: Τώρα όταν πέφτει 13, τι τώρα. Άσε
3: είναι
4: με.
3: Διπλά γρουσούζικη.
4: Καταρχάς. Το 13 είναι ο κατεξοχήν κακότυχος αριθμός. Σπάει την αρμονία του 12.
3: Κάποιος έπρεπε να τη σπάσει.
4: Παιδιά.
3: Έτυχε να είναι στο 13 ο κλήρος.
4: Δεν γίνεται. Σου λέει 12 θεοί του Ολύμπου. 12 άθλοι του Ηρακλή. Καλά το λέω, ναι.
3: Καλά
4: 12
3: το
4: φυλές του Ισραήλ. 12 οι μαθητές του Χριστού. 12 οι μάμιδες. Τι το θες το 13. Ας το από εκεί πέρα να φύγει.
3: Χωρίς το 13 δεν πας στο 14.
4: Μήπως θα το διαγράψουμε. Να μην
3: Όχι,
4: έχουμε
3: απλά,
4: το 13.
3: Αν είσαι τόσο αρνητικός με το 13, μπορούμε να κάνουμε μια διαδήλωση.
4: Να μπορούμε.
3: Να την
4: μπορούμε.
3: Οργανώσουμε διαδικτυακά.
4: Ναι, δεν θέλουμε το 13.
3: Αρνητές του 13.
4: Ναι.
3: Να βγουν να διαδηλώσουν ότι.
4: Και άμα είναι και Τρίτη και 13, δεν.
3: Μια μέρα σαν
4: τίποτα. Κοιμόμαστε. Πάμε ναι. σπίτια μας, ναι. Η Τρίτη πάντως είναι η τυχερή ημέρα για τους Εβραίους λόγω της διπλής αναφοράς της λέξης καλών στην Παλαιά Διαθήκη. Στα κεφάλια, στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, στο στίχο 10 και στο στίχο 13. Ορίστε, τι θέλεις ακόμη, έμαθες τόσα πολλά πράγματα ωραία σήμερα.
3: Οι περισσότεροι τη θεωρούν γρουσούζη και μόνο οι Εβραίοι τη θεωρούν τυχερή.
4: Τώρα, καλά, ναι, εντάξει. Πάντως είναι μια μέρα που λέγαμε για τον καιρό. Έχουμε και συστάσεις, θα τους πούμε μετά. Για τους πολίτες, στην περίπτωση κεραυνών και τα λοιπά. Το δούμε μετά. Γιορτάζει, άκου τώρα, ο καρπός. Πάρε τέτοιο άνομο, ποιος καρπός?
3: Ποιος καρπός?
4: Το καρύδι.
3: Το δαμάσκηνο.
4: Ναι, ναι. Η αγαθονίκη.
3: Ναι.
4: Ναι. Η χρυσούλα, χρυσή, χρύσα, χρυσαλία, χρυσαυγή, χρυσούλα. Η δικιά μας δεν γιορτάζει.
3: Χρυσής, δεν είναι χρυσούλας δηλαδή, είναι ο μάρτυρος.
4: Ναι, αλλά έχουμε και τη χρυσούλα λέει, που γιορτάζει, ναι. Απ' τη χρυσούλα βγαίνει και η σίλια. Άκουσαν τώρα. Χρυσουσίλια. Πώς βγαίνει δηλαδή το σίλια? Όχι, πες μου.
3: Άστο. Όπως ναι. βγαίνει και το σία και δεν σημαζεύεται.
4: Ναι. Γιορτάζει η Φλωρεντία, η Φλόρα, όχι, η Φλωρέντα, Φλόρινα και τα λοιπά. Φλόρινα υπάρχει όνομα, ναι. Φλόρεντα, Δία που βγαίνει το Φλωρεντία.
3: Κοίταξε. Η μάνα μου Φλωρίνα τη λένε. Δεν τη λένε Φλόρινα.
4: Αλλάζει ο τόνος δηλαδή. Mm. Άκου. Τι Φλωρίνα, μωρέ.
3: Φλωρίνα.
4: Έτσι είναι βαφτισμένη η Φλωρίνα. Mm.
3: Ναι, παιδί μου.
4: Ο χυμός. Έτσι δεν την έλεγα, δεν έλεγαν Φλωρίνα.
3: Δεν ξέρω πώς την έλεγαν.
4: Ναι, τέλος πάντων. Είναι των Αγίων Κάρπου Πάπυλου, Αγαθόδωρου και Αγαθονίκης η σημερινή. Και Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών και πολλές άλλες μέρες παγκόσμιες έχουμε σήμερα. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στα της θερμοκρασίας, θέλεις?
3: Να επιστρέψουμε, γιατί νομίζω και τα του καιρού γενικότερα αυτός ο βροχερός ενδιαφέρει αρκετό κόσμο, γιατί ναι. δεν τελείωσαν όλοι με τα παμπάκια τους.
4: Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο, αλλά και από την άλλη, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τη φύση σε καμία των περιπτώσεων.
3: Όχι.
4: Οκτώβρης μήνας είναι, μέχρι τώρα πήγε καλά, βροχές δεν είχαμε, θέλαμε ίσως. Στο προηγούμενο διάστημα.
3: Κοίταξε, κάποιοι τις θέλανε, κάποιοι δεν τις θέλανε. Ναι. Πάντα έτσι γίνεται εξάλλου.
4: Ακριβώς. Θα πάνε πίσω.
3: Απλά
4: αυτό,
3: θα πάνε πίσω.
4: Θα πάνε πίσω. Δεκαπεντάρια βλέπω σχεδόν σε όλη την περιφέρεια από Σέρες μέχρι και την Ορεστιάδα. Στα ορεινά τμήματα είναι γύρω στους 10 βαθμούς. Εντάξει, υπάρχουν και θερμοκρασίες στο Λαϊλιά το Αρμαπάτε. 5 βαθμούς λέει έχει. Εντάξει, μπορεί να έχει και 2. Λογικό είναι. Αλλά γενικότερα οι θερμοκρασίες είναι καβλές. Η πιο υψηλή είναι στη Θάσο. Άκουσε να το είπα. Στη Θάσο στους 18 βαθμούς αυτή την ώρα.
3: Βλέπω ένα story τώρα.
4: Τι βλέπεις?
3: Που έχει ανεβάσει ο Ισαΐας Ματιάμπα.
4: Τι σχέση έχει?
3: Μη βενζίνης.
4: Πού?
3: Στη Λάρνακα.
4: Ναι, πόσο?
3: 1,749.
4: Ακριβά είναι πάλι.
3: Με το 2,20 που το έχεις εσύ εδώ.
4: Ναι. Αυτοί αγοράζουν από εμάς πετρέλαιο.
3: Και το πουλάνε πιο φθηνά.
4: Είναι αυτό λέω. Αλλά και πάλι είναι ακριβά. Πρέπει να είναι 1,549. Θα μπορούσαν. Δεν είναι και τάση καθόλου. Ναι.
3: 50 λεπτά διαφορά.
4: Έχει 50 λεπτά.
3: Από εμάς.
4: Θέρμανσης δεν έχουν αυτοί.
3: Θέρμανση,
4: τι να το κάνουν, το θέρμανσης. Τι να το κάνουν το θέρμανσης αυτοί.
3: Δεν έχουν βγάλει τώρα το έχεις.
4: Λοιπόν, είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡ, το Ρεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και ΣΕΡΕΣ, κοινό πρόγραμμα αυτή την ώρα μέχρι και τις 8. Ελένη Σταυρίδου, Γιάννης Κερλίδης στα μικρόφωνα. Έχουμε μαζί μας την Δωροθέα Δασκάλου που φροντίζει τον ήχο για εμάς και για εσάς. Και επίσης θα έχουμε σε λίγο τη Βασιλική Μαχαίρα, τα Σούλα Κρητικού και τη Δέσποινα Γιανακίδου για να μας δώσουν το ρυθμό της σημερινής ημέρας.
3: Να μάθουμε και τι γίνεται από εκεί. Βρέχει και
4: τέτοιος ρυθμός θα είναι.
3: Πόσο ξεκίνησε η μέρα
4: ναι,
3: σήμερα.
4: Έτσι. Θα πούμε και άλλα κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, της εκπομπής αυτής. Και επειδή είναι Τρίτη και 13,
3: Πάρτε να έχετε. Πάρτε να έχετε.
4: Έχουμε κανένα δυο κιόλας. Ο Γιώργος Μιλωνάς. Ακούστε εδώ.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Λοιπόν, να άρχισε να φέγγει σιγά σιγά, να ξημερώνει σιγά σιγά και είμαστε τώρα στην Κομοτηνή να μάθουμε τα νέα της γύρω περιοχής, Ροδόπη, Ξάνθη, δεν ξέρω πού θα μας ταξιδέψει σήμερα η Βασιλική Μαχαίρα. Βασιλικούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
0: Ζάχαρη, Βασιλικούλα, μέλη.
1: Α, τι ωραία. Νόμιζα το λένε μόνο για την Παρασκευή αυτό.
2: Εμείς το λέμε και για την Βασιλική.
1: Τέλεια, τέλεια, τέλεια, ευχαριστώ. Λοιπόν, θα σας ευχαριστούμε όλοι οι Βασιλικές. Λοιπόν, συνεχίζεται η βροχούλα. Το βράδυ βρέχει, μετά λίγο ανοίγει. Θα δούμε και σήμερα τι θα γίνει. Σήμερα όμως το θες το μπουφάν, γιατί σε περωνιάζει η υγρασία. Είναι πιο χαμηλή θερμοκρασία από χθες. Λοιπόν, έχουμε...
0: καλά, είναι λίγο πιο χαμηλή, απλώς επειδή έχει υγρασία νομίζω.
1: Υγρασία, ναι, ναι, αυτό, και εμείς αυτό, έχουμε στην Κομοτηνή πολύ υγρασία.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι, γι' αυτό και αυτή η φωνή. Λοιπόν, σήμερα έχω άλλη φωνή. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προγραμματίζεται η ψηφοφορία από την Ολομέλεια στις 22 του Οκτώβρη. Ένα διεθνές συνέδριο του ΟΣΑ από την κρίση στην ανάκαμψη, σε αυτό το συνέδριο συμμετείχε η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με θέμα εργασία. Έχουμε ένα εξασφαλιστική εισφορά στον ΕΛΓΑ για το 2025. Να πούμε ότι έχουμε την διακοπή ρεύματος στην Ξάνθη σήμερα σε συγκεκριμένες οδούς.
0: Για εργασίες.
1: Λοιπόν, ναι, ναι, από τον ΔΔΕ. Και οι εργασίες αυτές θα ξεκινήσουν από τις 8 ως τις 9. Και θα διακοπεί το ρεύμα στις οδούς Κατσόνη προς Κυμαίρια, Δωδεκανήσου, από Κατσόνη έως Πλατεών και σε ολόκληρη την οδό Γραβιάς. Να πούμε ότι έχουμε εργαστήρι συναισθηματικής αγωγής για παιδιά στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνή στο πλαίσιο της εβδομάδας Δημόσιας Υγείας. Μιλάμε για παιδιά 7 ετών και άνω. Σε ένα ξεχωριστό βιωματικό εργαστήρι συναισθηματικής αγωγής. Σήμερα λοιπόν από στις 6.

0: το απόγευμα. Έχουμε ημερίδα του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Σήμερα και αυτό από τις 9 το πρωί ως τις 3 το νωρίς το απόγευμα. Έχουν απονεμηθεί για 25η χρονιά μαθητικά βραβεία σε μαθητές της Σταυρούπολης, με την παρουσία λοιπόν και του Μητροπολίτη Ξάνθης του κυρίου Παντελεήμονα και τον του Δημάρχου και άλλων επίσημων και συγγενικών, επισήμων και άλλων συγγενικών προσώπων των μαθητών και των μαθητριών, απονεμήθηκαν από τον δημοσιογράφο συγγραφέα Τάσο Κοντογιαννίδη για 25η χρονιά η έπαινη και τα χρηματικά βραβεία στους νεοεισαχθέντες στα ΑΕΗ και στους πρώτους όλων των τάξεων και στους αριστούχους. Μουχαίρες, πάμε Μέγαρο τώρα.
1: Για πάμε.
0: Μουσική παράσταση με τη Σόνια Θοδωρίδου και τον Μιχάλη Σουρβίνο στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30. Η βραδιά είναι αφιερωμένη στη γυναίκα και περιλαμβάνει τραγούδια και τα οποία προσεγγίζουν βέβαια διαφορετικές όψεις της γυναικείας ύπαρξης, από την ευτυχία μέχρι τον πόνο και την κάθαρση. Τα εισιτήρια από 10 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και ένας από τους 4 που απολογήθηκαν προφυλακίστηκε στην Ξάνθη και σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι άλλοι 2 για 2 κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας και χρυσοθύρων στη Βόρεια Ελλάδα για τη γνωστή υπόθεση. Αυτά, παιδες.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Βασιλική. Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα,
2: καλή
1: καλημέρα. Πέφτει βροχή, λέει η Νάνα Μούσχουρη, που έχει και γενέθλια σήμερα.
2: Ω, χρόνια της πολλά.
1: Ναι.
2: Μεγαλώνει, κυρία.
1: Μεγαλώνει τώρα. Σιγά μου, ναι. Τι μεγαλώνει. Πόσο είναι?
2: Είναι.
1: Το 34 γεννήθηκε, μια χαρά. Ότι είναι και πολιτικός, το ήξερες?
2: Το ότι υπήρξε πολιτικός.
1: Υπήρξε πολιτικός. Όχι, δεν είναι, υπήρξε. Ναι.

0: Λοιπόν, βλέπω να τρώνε κουραμπιέδες εδώ τώρα πρωί-πρωί και λυμπίζομαι και μου αρέσουν οι κουραμπιέδες. Και δεν θεωρώ ότι είναι χριστουγεννιάτικο γλυκό.
1: Όχι.
0: Ο κουραμπιές είναι ένα γλυκάκι που το τρως όλο το χρόνο.
1: Όχι. Εγώ δεν τον καταλαβαίνω.
0: Σκονισμένος και ασκόνιστος.
1: Σκονισμένος.
0: Τασούλα, συμφωνείς? Καλημέρα.
2: Βέβαια, τι πράγματα είναι αυτά. Να περιμένω το Χριστούγεννα για να φάω το κουραμπιέ.
0: Όχι, βέβαια. Ωραιότατος. Με την αχνούλα το υπάρχει. Μια χαρά.
2: Όνειρο.
0: Ναι,
2: δεν θα ξεχάσω αυτή την τουρίστρια με τα κρουαζιερόπλια που έρχονται στην Καβάλα.
0: Ναι.
2: Πέρυσι ήταν πρόπερση μια Αμερικάνα που είχε ανακαλύψει τον κουραμπιέ και ήθελε να περιγράψει. Δηλαδή, λέγαμε, σας αρέσει η Ελλάδα, έρχεστε πρώτη φορά στην Καβάλα και ήθελε το κούκι. Τι νόστιμο αυτό το κούκι, το κούκι, το μπισκοτάκι. Δηλαδή, αυτή περιέγραφε τον κουραμπιέ. Δεν ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
1: Στην Ελλάδα ξανάρθε πιθανόν. Κουραμπιέ δεν είχε φάει ξανά.
2: Πόσους τόνους, ναι, και να πάρει και να προμηθευτεί. Λοιπόν, ωραία οι κουραμπιέδες.
0: Εδώ
2: αρχίσανε τώρα πλέον βγάζουν μελομακάρονα.
0: Εννοείται.
2: Πόσο καιρό πριν τις,
0: λοιπόν, τώρα μια και μιλάμε για κουραμπιέ, παιδιά. Μου είχαν κεράσει ένα κουραμπιέ που ήταν υπερνόστιμος. Πώς όμως. Μέσα ήταν το κουραμπιέ σου κουραμπιέ που ξέρουμε, το ωραίο αυτό μπισκοτάκι. Είχε επικάλυψη σοκολάτας υγείας, μαύρη σοκολάτας, και από πάνω έχει άχνη. Τέλειο ήταν.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ τον κουραμπιέ τον θέλω κουραμπιέ.
0: Και αυτό κουραμπιέ ήταν.
1: Όχι, δεν ήταν κουραμπιέ.
0: Τι ήταν?
1: Μπισκότο βουτυγμένο σε σοκολάτα και πάνω με άχνη.
0: Πάλι κουραμπιέ είναι.
1: Δεν είναι κουραμπιέ. Είναι μπισκότο σοκολάτα με άχνη.
0: Ιδιότροπο το παιδί από εδώ.
1: Έχω ο καλύτερο κουραμπιέ που έφαγα μου τον φέρανε από ταξίδι, τώρα δεν θυμάμαι, από Λαμία. Και ήταν κουραμπιέδε τυλιγμένοι, είχαν περιτύλιγμα. Προσφορά είδατε. Κάθε κουραμπιέ τυλιγμένο ξεχωριστά. Και ήταν γεμάτο άχνη, παιδιά.
0: Θα κάθομαι εγώ. Τι λέει τώρα, μωρέ?
2: Ό,τι και να λέτε τώρα, αφήστε τη Λαμία, τον τυλιγμένο, δεν ξέρουν τι να κάνουν για να κερδίσουν πόντου από του κουραμπιέδε τη Νέα Καρβάλη.
0: Πώ λένε στα χωριά μα, θάμαξαν τι να κάνουν πια.
2: Τώρα δεν δηλαδή. Ξέρουν πώ να συγκριθούν. Τον τυλίγουν, τον κουραμπιέ.
1: Δεν ήταν το θέμα το τυλίγμα. Το θέμα ήταν η γεύση.
2: Δεν. Είναι κάθετη αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή,
0: ο καλύτερο κουραμπιέ είναι αυτό που κάνω εγώ, τέλος. Να τώρα.
1: Όταν κάνει χειροποίητου κουραμπιέδε, ναι.
0: Λοιπόν, τι νέα μα έχει, άμα συνεχίσουμε τα γλυκά, ήδη άρχισαν να τρέχουν τα σάλια μου, έτσι.
2: Λοιπόν, νέα. Θέλω να ξεκινήσουμε από την Σταυρούλα Τσολακίδου, που είναι η σκακίστριά μας. Από μικρό παιδί την γνωρίζουμε, την Σταυρούλα, που είχε τη μία επιτυχία και τις διακρίσεις πίσω από την άλλη. Αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος γυναικών για το 2026 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα γυναικών στο σκάκι που έγινε στο Πορτοχέλι της Αργολίδας τώρα αυτές τις μέρες. Εχθές ολοκληρώθηκε η διοργάνωση. Ολοκλήρωσε τους αγώνες με 8 βαθμούς, 7 νίκες και 2 ισοπαλίες, και στη διοργάνωση, από ό,τι μας έλεγαν και από το σκακιστικό όμιλο της Καβάλας, συμμετείχαν 10 από τις κορυφαίες σκακίστριες της χώρας. Οπότε συγχαρητήρια στη Σταυρούλα μας, στη Σταυρούλα Τσολακίδου, για τη νέα της αυτή διάκριση. Και εντάξει, το γνωρίζουμε ότι η Καβάλα έχει αυτή την παράδοση και τις διακρίσεις στο σκάκι χρόνια τώρα, γι' αυτό και είναι και τόσο δυνατός και ο σκακιστικός όμιλος της περιοχής. Από εκεί και πέρα, να θυμίσουμε λίγο, να ψαχτεί ο κόσμος, γιατί είναι σε εξέλιξη αυτή την εβδομάδα η εβδομάδα δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας που διοργανώνει η περιφέρεια σε όλες τις έδρες της περιφέρειάς μας και σε εσάς επάνω και στην Καβάλα και την Δράμα, γενικά και στους 5 νομούς. Λίγο να δουν τις εκδηλώσεις που γίνονται, μήπως θελήσουν να παρακολουθήσουν κάποιες, γιατί είναι πολλές. Είναι ενημερωτικές ημερίδες, είναι δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας, γίνονται και εμβολιασμοί παιδιών. Να, εδώ στην Καβάλα αυτό θα γίνει αυτές τις μέρες. Υπάρχουν και προγράμματα για γονείς και ηλικιωμένους. Τώρα που είπαμε για τρίτη ηλικία, το 15ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας είχε μια πολύ ωραία εκδήλωση για την τρίτη ηλικία και διοργάνωσε μια δράση μέσα στο χώρο του σχολείου. Προσκάλεσαν τους παππούδες και τις γιαγιάδες των μαθητών του συγκροτήματος

0: γενικά όλοι να. 20, 15 πόσο θέλει ο καθένας να είναι. Δεν καταλαβαίνεις ότι το σώμα σε προδίδει, αλλά από εκεί και πέρα η ψυχή σου είναι πάντα νέα.
1: Πάντα. Εγώ ξέρω μια κυρία που είναι κοντά μου τέλος πάντων εκεί στη γειτονιά, που είναι 55 και δηλώνεται 32.
0: Ορίστε. Τέλεια.
2: Πόσο είναι ο καθένας. Πόσο αισθάνεται.
1: Ναι.
0: Πόσο αισθάνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Εγώ φαντάσω τώρα αυτή την κυρία όταν θα πάει και θα είναι 80... Θα σου λέει είμαι 30, μπορεί να κολλήσει εκεί. Μπορεί
2: το
0: να μην
2: 80,
0: πάει 60.
2: Το 80 με το 30 έχει μεγάλη διαφορά.
1: Μπα γιατί, άμα από τα δύο κουλουράκια τα στρόγγυλα κόψεις στη μέση, δεν γίνει 3.
0: Να τα πάλι τα κουλουράκια.
2: Τα κουλουράκια δηλαδή, ναι,
1: κατάλαβες.
0: Κάτι να φάει, δεν, όλα τα κουλουράκια σκέφτεται από το πρωί. Και επίσης θα έχουμε από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Καλαμπακίου μια πολύ ωραία δράση 21 Οκτωβρίου. Συμμετέχει τώρα και μιλάμε για δημοτικά σχολεία. Άμα είναι οι δάσκαλοι ωραίοι και ψάχνονται. Λοιπόν, 21 Οκτωβρίου θα συμμετέχει στο πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οργανούλιδες. Αυτό το διοργανώνει το Ίδρυμα
1: Οργανούλιδες. Ωραίο
0: Οργανούλιδες, είναι. Τα όργανά μας. Γίνεται υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Υπουργείου Υγείας. Οπότε στη δράση αυτή τα παιδιά Δευτέρας, Τρίτης και Έκτης τάξης θα έχουν μια ειδική διαδικτυακή διαδραστική συνάντηση με την ομάδα του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ και του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Θα γνωρίσουν τους οργανούλιδες. Είναι μια σειρά από αγαπητούς χαρακτήρες, υπερήρωες που αντιπροσωπεύουν τα βασικά όργανα του ανθρώπινου σώματος. Και θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη λειτουργία του σώματος, θα μάθουν πώς λειτουργούν η καρδιά, οι πνεύμονες, το σηκώτη, τα νεφρά και όλα τα ζωτικά όργανα, καθώς και την αξία της φροντίδας τους μέσω της σωστής διατροφής, της άσκησης και της ενυδάτωσης.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε θα εξοικειωθούν και με την έννοια της δωρεάς οργάνων, αυτά τα πράγματα και το θέμα της διατροφής και γενικότερα όλα αυτά της υγείας και πώς φροντίζουμε τον εαυτό μας, θα έπρεπε να είναι καθημερινό μάθημα στα σχολεία από πρώτη δημοτικού, νομίζω, μέχρι τρίτη λυκείου. Να γνωρίσουμε μετά και σαν ενήλικες να τρώμε σωστά, να κινούμαστε σωστά, σαν τρόπο ζωής. Πιστεύω, γνώμη μου.
1: Έτσι πρέπει να είναι.
0: Ναι, όχι τώρα να περιμένουμε το σχολείο ή μια εκδήλωση που θα γίνει, οι οργανούλιδες, άντε αυτά τα παιδιά και δεν θα έπρεπε κάθε μέρα, αφού τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε πλέον αυτό το ίντερνετ, μπαίνει παντού, καταλαβαίνουμε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ωραίο θα ήταν αυτό και όχι να μένουμε ότι στο κηλικείο του σχολείου δεν θα πουλάμε κρουασάν.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Από εκεί και πέρα τι κάνεις για να μάθεις τα παιδιά πώς να τρέφονται σωστά. Λοιπόν,
1: ναι, αλλά το παιδί βγαίνει και θα μου πεις θα απαγορεύεται, αλλά βγαίνει και πηγαίνει στον απέναντι φούρνο και παίρνει κρουασάν.
2: Ή το προμηθεύεται πριν
1: πάει στο σχολείο. Ή το παίρνετε από το σπίτι. Ή το προμηθεύεται πριν πάει στο σχολείο.
0: Μα γι' αυτό λέμε. Όλο είναι λάθος και πρέπει
1: όλο
0: να το δούμε από την αρχή. Γιατί και εμείς έχουμε μάθει εμείς να τρώμε σωστά.
1: Όχι.
0: Ξέρουμε πώς πρέπει τα γεύματά μας. Ξέρουμε το πρωινό. Πρέπει να τρως πρωινό. Πώς το κάνουν από εμάς.
1: Άλλοι λένε δηλαδή, ότι δεν πρέπει να τρως πρωινό.
0: Τέλος πάντων, ας καταλήξουν τι πρέπει να κάνουμε και να μας το μαθαίνουν.
1: Ναι. Έτσι. Άκουγα προχθές έναν επιστήμονα γιατρό που έλεγε ότι η παιδιά είναι το μεγαλύτερο λέει φάουλ που έχει γίνει ποτέ. Δεν πρέπει να τρως πρωινό.
0: Και τι θα τρώμε.
1: Τα πόδια σου τώρα τι να σου πω δηλαδή.
0: Δεν τα ξέρεις καλά. Λοιπόν, και θα σας αφήσω να πούμε ότι αύριο στις 7 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Δράμας, είναι και η είσοδος ελεύθερη για το κοινό, ο δραμηνός τηλέμαχος Τσελεπίδης θα παρουσιάσει την ποιητική του συλλογή «Εκφράσεις ψυχής», γίνεται σε συνεργασία με το Σύλλογο Φιλολόγων Δράμας της εκδόσης Φυλάτος και τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Δράμας αυτή η εκδήλωση. Έχει γράψει ποίηματα για τον έρωτα, τη μοναξιά, τη συντροφικότητα και για το βιβλίο θα μιλήσουν ο δικηγόρος και πρώην δήμαρχος Δράμας Θωμάς Μαργαρίτης, καθώς και η φιλόλογος και πρόεδρος του Συλλόγου Φιλολόγων Δράμας, η Βάσο η Πετρά. Οπότε θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση, ολοποίηση, δίνει και ο καιρός έτσι ωραίος, μια χαρά, μια χαρά. Δίνει το σκηνικό από μόνο του.
1: Ωραία.
0: Τούτα.
1: Να σε καλά, τα σούλα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. 45 λέει ο Χαρούλης σήμερα.
2: Αλήθεια,
1: ναι.
2: Χρόνια του πολλά.
1: Χρόνια του πολλά.
2: Μεγάλωσε κι αυτός.
1: Ναι.

0: έχει μόνα.
1: Επειδή μας στέλνετε και μηνύματα περί 13 του μηνός και δεν ξέρω τι και τρίτη, να τα ξαναπούμε.
2: Και πόσο γρουσούζει.
1: Τώρα, η πιο διαδεδομένη ελληνική εξήγηση συνδέει την ημέρα με την πτώση της πόλης στους Οθωμανούς. Ξέρουμε ότι ήταν τρίτη και 29, έτσι.
2: Το 1453.
1: Ναι, όμως αν πάμε και προσθέσουμε το 1, το 4, το 5 και το 3, το 1453, ισούται με 13, παιδιά.
2: Έλα
1: τι
2: τώρα,
1: δεν καταλαβαίνετε.
2: Μην χτυπάς το χέρι σου.
1: Συγγνώμη.
2: Ξεφεύγουμε. Πάμε παρακάτω. Άλλο τι έχεις να μας πεις.
1: Τι ξεφεύγω, αφού αυτό...
2: τώρα τόσο, δηλαδή άμα γιατί μέτρα. Να το προσθέσω.
1: Τόσο βγαίνει. Λοιπόν, επίσης,
2: και γιατί δεν βάζεις και το 29 που ήταν και 29. 1453 συν 29.
1: Όχι, δεν το βάζω εκείνο. Την τρίτη πιάνω.
2: 29
1: και το
2: ήταν. Τρίτη και 29.
1: Ναι. Επίσης, την 3η 13 Απριλίου του 1204 είχε προηγηθεί και η άλωση της πόλης από τους σταυροφόρους.
2: Να μου πεις ότι το κρατήσανε από
1: αυτό
2: εκεί.
1: Το
2: δέχομαι.
1: Αυτό το κρατάς.
2: Ναι.
1: 9 και 2, 11. Και 2 από μένα, 13. Λοιπόν,
2: και 2 από μένα, 15. 3.
1: Σύμφωνα με τον πατέρα της αστρολογίας, τον Νικόλαο Πολίτη, η 3η ελέγχεται από τον πλανήτη Άρη, παιδιά. Τον θεό του πολέμου και των καταστροφών. Άρα, σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας, μάλιστα θεωρείται ότι επικρατεί μαζί με τον Κρόνο, δημιουργεί την λεγόμενη κακιά ώρα. Κουνήσου από τη θέση σου. Και άλλο θες.
2: Με βλέπεις να κουνιέμαι.
1: Το είπαμε για την αρμονία του σπάσιμο.
2: Είπες ότι διοικείται από τον θεό Άρη.
1: Εντάξει.
2: Ωραία. Κάποια στιγμή ο Άρης θα μπει ανάμεσά μας.
1: Μπράβο. Αυτά. Λοιπόν.
2: Λοιπόν,
1: τι είναι σήμερα?
2: Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών η σημερινή.
1: Ναι.
2: Γιορτάζεται από το 1989 κάθε χρόνο αυτή την ημέρα με το σκεπτικό ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατο να κυριαρχήσει τις δυνάμεις της φύσης, είναι όμως δυνατόν να μειώσει τις καταστροφικές του συνέπειες. Εδώ με αυτά που έχει κάνει τις έχει αυξήσει τις καταστροφικές συνέπειες. Έχουμε δει, βλέπετε πάλι τελευταία και πάλι συν τη χώρα μας τι γίνεται με τις
1: τσουνάμια, μονάμια, πώς τα λένε όλα αυτά, πληφύρες, μλημμύρες, σεισμοί, έτσι το λέμε. Γιατί με κοιτάς περίεργα.
2: Όχι, έτσι το λέμε, έτσι ναι. Το λέμε.
1: Κατολιστήσεις, ματολιστήσεις.
2: Τα πάντα, τα πάντα, ναι.
1: Ναι.
2: Τα δεύτερα αυτά. Είναι πιο ισχυρά από τα πρώτα πάντα.
1: Δεν είναι.
2: Είναι.
1: Τι άλλο?
2: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών.
1: Ναι.
2: Αποτελεί την μεγαλύτερη εκδήλωση σχετικά με την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε χρόνο τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες στην περίοδο από 12 έως 14 είναι.
1: Μάλιστα.
2: Για φέτος. Η εβδομάδα αυτή γιορτάζεται.
1: Έχουμε και άλλη μέρα.
2: Ξέρω.
1: Η μέρα της ΔΕΗ λέει. Μπα, 13 γιατί? Οκτωβρίου καθιερώθηκε σαν ημέρα γιορτασμού της.
2: Τότε ιδρύθηκε.
1: Για να τιμηθεί η μάχη της ηλεκτρικής ενέργειας και αντικατέστησε, λέει, την αργία της 6ης Δεκεμβρίου που είναι η μέρα του Αγίου Νικολάου που δεν είχε κανένα συμβολισμό. 12 και 13 Οκτωβρίου του 1944 ήταν όταν οι αποχωρούντες από την Ελλάδα οι Γερμανοί προσπάθησαν να ανατινάξουν το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού στον Άγιο Γεώργιο Κερατσινίου που ανήκει στην Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία. Διάδοχος δηλαδή, έτσι. Οι εργαζόμενοι των ελληνοαμερικανικών συμφερόντων επιχείρησης, γνωστής και ως Power, μαζί με τους άνδρες του 6ου Συντάγματος του Ελλάς, αντέταξαν στεναρή άμυνα και κατόρθωσαν να διασώσουν το πολύτιμο εργοστάσιο για τον ηλεκτροφωτισμό του ηλέκανου πεδίου. Οι απώλειες, 11 νεκροί οι Γερμανοί, 21 τραυματίες, 24 εχμάλωτοι, ενώ οι Έλληνες έχασαν τη ζωή τους 11
2: δηλαδή,
1: μαχητές. Γι' αυτό λοιπόν το γεγονός.
2: Αποχωρούσαν και συνέχισαν να καταστρέφουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και άλλη παγκόσμια ημέρα, παιδιά.
2: Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης.
1: Ναι,
2: σοβαρό
1: και
2: αυτό.
1: Σοβαρό.
2: Κάθε χρόνο στις 13 Οκτώβρη γιορτάζεται. Στόχος η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την νόσο και τις επιπτώσεις της με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε ειδικούς και μη ειδικούς. Η πρωτοβουλία ανήκει στη Διεθνή Εταιρεία Θρόμβωσης και Αιμόστασης. Τώρα, γιατί
1: μία σταγόνα, πολύ σωστά τα λέει, πυγμένο αίματος μέσα σε ένα αγγείο που μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα, έτσι.
2: Μια και εμποδίζει τη ροή του αίματος.
1: Ακριβώς.
2: Και γιατί επιλέχθηκε, επειδή την ημερομηνία αυτή το 1821 γεννήθηκε ο πρωτοπόρος γερμανός παθολόγος Ρούντολφ Φίρχοφ, ο οποίος ανέπτυξε για πρώτη φορά την έννοια της θρόμβωσης και έκανε σημαντικά βήματα προόδου στην κατανόηση αυτής της συχνά παρεξηγημένης και μη διαγνωσμένης νόσου.
1: Με τη διαγνώση είναι αργά. Η μέρα των ευχαριστειών στον Καναδά. Από τώρα. Πολύ νωρίς δεν είναι.
2: Στον Καναδά.
1: Ναι. Στο δικό μας τον Καναδά, εδώ.
2: Εδώ σε εμάς. Εγώ νόμιζα λίγο πιο μακριά. Η μέρα του επιχειρηματία στη σοσιαλιστική δημοκρατία του Βιετνάμ.
1: Μάλιστα. Θα πάμε σιγά σιγά. Καλά, τώρα.
2: Σε λιγάκι.
1: Μην τα δούμε αυτά.
2: Θα πρέπει να πάμε στην.
1: Θα πάμε σιγά σιγά, ναι, προς τα εκεί. Είπαμε για τον Γιάννη Χαρούλη και ο Βασίλης Λέκας έχει γενέθλια. Τώρα να μην δεν ακούσουμε και ένα Λέκα.
2: Κανονικά πρέπει να ακούσουμε.
1: Πρέπει,
2: ένα
1: πρέπει, Λέκα. Πρέπει, ναι.

0: Πολύ ωραίος ο Βασίλης Λέκας και χρόνια του πολλά που έχει τα γενέθλια του σήμερα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα, να πάμε τη βόλτα μας, να φτάσουμε μέχρι τις Σέρρες. Είναι εκεί η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Συννεφιά έχουμε και σήμερα, δεν ξέρω εκεί τι γίνεται.
0: Και εδώ το ίδιο.
1: Ναι, βροχούλα δεν έχουμε ακόμη, αλλά δεν αποκλείεται.
0: Υγρασία, έχουμε βροχούλα. Είχαμε και θα έχουμε,
1: αλλά καλή θερμοκρασία.
0: Ναι, ακριβώς, έτσι.
1: Ωραία, είμαστε δηλαδή στο ίδιο μήκος κύματος όσον αφορά τον καιρό. Πάμε τώρα να δούμε την ειδησιογραφία. Ανήμερα της εορτής των πολιούχων της, Παμεγίσων Ταξιαρχών, Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ, την Κυριακή δηλαδή 8 Νοεμβρίου, αναμένεται να επισκεφθεί την πόλη των Σερών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στην τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμηλίων που εκλάπησαν το 1917 από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης και μεταφέρθηκαν στη Σόφια, όπου εκτίθεντο ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας Βουλγαρίας. Μετά λοιπόν από 109 χρόνια, τα πολύτιμα τεκμήρια της Ορθόδοξης Πίστης θα επιστρέψουν στον τόπο προέλευσής τους βάσει Συμφωνίας Ελλάδος-Βουλγαρίας για τον επαναπατρισμό 48 κλαπέντων κοιμηλίων και η Ιερά Μητρόπολη ετοιμάζεται να τα υποδεχθεί με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια, εκτιμώντας πως πρόκειται για πράξη ιστορικής αποκατάστασης και δικαίωσης. Να σας πω πως αν και το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης του κ. Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, οι μέχρι τώρα πληροφορίες Σερών θέλουν να είναι παρόν το πρωί της Κυριακής στις θρησκευτικές εκδηλώσεις στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης, να ξαναγηθεί στη συνέχεια στο Εκκλησιαστικό Κοιμηλιαρχείο Ψυχής Ακός, όπου θα τοποθετηθούν και θα εκτεθούν τα εκκλησιαστικά κοιμήλια που εκλάπησαν από την Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων. Ακολούθως θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, όπου θα γίνει η παραλαβή των κοιμηλίων από την μοναστιακή κοινότητα. Το σύνολο των αντικειμένων είναι διαφόρων κατηγοριών και καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα της μεταβυζαντινής περίοδου. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσω. Τώρα να πάμε στην Ιγρήτα. Τα θερμά συγχαρητήρια στους υπαλλήλους της εσωτερικής φύλαξης του καταστήματος κράτησης της Ιγρήτας εκφράζει το Σωματείο Εργαζομένων, οι οποίοι προχώρησαν σε ενδελεχή έρευνα τηλεόρασης που είχε μεταφέρει κρατούμενος, ο οποίος είχε προηγουμένως μεταβεί σε αστυνομικό τμήμα για δικονομικούς λόγους. Κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα στο εσωτερικό της τηλεόρασης 3 κινητά τηλέφωνα, ένας δρομολογητής, ένα ρούτερ δηλαδή, 3 ακουστικά, 2 καλώδια φόρτισης και 2 κάρτες SIM. Δεύτερη μέρα σήμερα της επιστημονικής διμερίδας με θέμα αποτελεσματική φροντίδα υγείας για άτομα στο φάσμα του αυτισμού στο αφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Σερών από τις 10 το πρωί στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Συνεχίζουν τα μαθήματα κλασικής παιδείας αύριο Τετάρτη σε 7 το απόγευμα στο αφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Το θέμα που θα αναπτυχθεί έχει τίτλο «Η πορεία του ελληνικού πολιτισμού διαχρονικά» από το φιλόλογο Ζήση Μητλιάνκα. 2 υποτροφίες, το ύψος των οποίων αγγίζει στα 2.500 ευρώ η καθεμία, προκυρήσει η φιλόπτωχος αδελφότητα Ελληνίδων κυριών οι Εμέλειες στις Σέρρες για επιτυχώντες των Πανελλαδικών από τις Σέρρες. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την 5η 15 Οκτωβρίου και ολοκληρώνει την Παρασκευή 30 του ίδιου μήνα. Και τέλος, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι συνεχίζει τις διαδρομές της γνώσης από μακρισμένες περιοχές Περιφερειακής Ενότητας Σερών η κινητή βιβλιοθήκη της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών στις σχολικές μονάδες του νομού. Σήμερα, Τρίτη και 13, θα βρίσκεται στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλεια, στην Νηπιαγωγία Δασοχωρίου και Νηπιαγωγείο Λιθοτόπου, ενώ την Τετάρτη στο 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Νηγρήτας και Δημοτικό Σχολείο Τερπνής.
0: Μάλιστα.
1: Σας αποχαιρετώ. Τρίτη και 13 δεν φαντάζομαι να έχετε.
0: Καθόλου εμείς. Τα λέγαμε όμως αυτή.
1: Γι' αυτό και δεν ανέφερα τίποτα. Μακριά από εμάς αυτά.
0: Έτσι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: δεν υπάρχει αυτή η ερμηνεία του Βαγγέλη του Κορακάκη. Δικό ναι. τραγούδι βεβαίως, έτσι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, να δούμε κάποια γεγονότα έτσι στο πέρασμα του χρόνου που συνέβησαν σαν σήμερα.
1: Το 1307 με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου, του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο Μέγας.
0: Πόσο ωραίο ήταν αυτό.
1: Φαίνεται ήταν πολύ ωραίο ή μόνο του το έλεγε για να πιστεύουν οι άλλοι.
0: Τόσο παλικάρι μου, ναι.
1: Συλλαμβάνονται ο Μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Αητών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν σε εισαγωγικά, αν δεν ήθελαν να μην ομολογούσαν, ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13. Και από τότε αυτή η μέρα θεωρείται εντάξει. ότι φέρνει γρουσουζιά.
0: Όχι για μας όμως.
1: Όχι.
0: 1905 ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των Εργατών στην Αγία Πετροπολή της Ρωσίας, το οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Σε συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ, τα εργατικά συμβούλια δηλαδή, που πρόβαλαν ως αιτήματα το Οκτάωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες.
1: 1923 η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης.
0: 1930 η Ελίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μισηφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο ντε Ζανέιρο.
1: Το 1972 ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συντρίβεται στις Άνδες. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σώοι 72 ημέρες αργότερα και θα ομολογήσουν ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Η απίστευτη ιστορία τους θα μεταφερθεί δύο φορές στη μεγάλη οθόνη.
0: Και η τελευταία είναι πάρα πολύ ωραία, ισπανική παραγωγή και η πρώτη βέβαια ήταν εξαιρετική απόδοση του συγκεκριμένου συμβάντος. 1993 και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο μεγάλος νικητής των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου, σχηματίζει την τρίτη κυβέρνησή του.
1: Το 2016, σε βιβλίο που κυκλοφορεί στη Γαλλία με τίτλο «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά» και περιέχει εκμυστηρεύσεις του Φρανσουά Ολάντ σε δύο δημοσιογράφους της εφημερίδας Le Monde, ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να αναφέρει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν του είπε ότι η Ελλάδα ζήτησε να τυπώσει δραχμές στη Ρωσία γιατί δεν έχουν τέτοιο πιεστήριο. Ερωτηθείς από το ΑΠΕ για τη φερόμενη επικοινωνία Πούτιν-Τσίπρα, κυβερνητική πηγή δηλώνει τα εξής. Επικοινωνίες μεταξύ των δύο ηγετών υπήρξαν. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε τέτοιο θέμα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αντιθέτως, κοινός τόπος ήταν ότι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος είναι η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη.
0: Στο ίδιο πλαίσιο και την ίδια χρονιά, με ομιλία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου του Κόμματος Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν οι εργασίες του δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ που ήδη εξάγεται στην Αθήνα. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ δεν ήταν και δεν είναι προοδευτικό σχέδιο και στέλνει μήνυμα προς εταίρους για το μήνυμα του χρέους, επαναλαμβάνοντας ότι η συμφωνία οφείλει να τηρηθεί από όλους.
1: Το 1925, μια μέρα σαν και αυτή, γεννιέται η Μάργαρετ Θάτσερ, το γένος Ρόμπερτς, η επαναζόμενη σιδηρά κυρία, η οποία διατέλεσε και πρωθυπουργό στη Μεγάλη Βρετανία από το 1979 ως το 1990.
0: Γενέθλη, είπαμε, έχει η Νάνα Μούσχορη, αλλά έχει και ο Πολ Σάιμον, ο σπουδαίος αυτός τραγουδοποιός. Και...
1: Να μου σχολεί, είπαμε, ο Πολ Σάιμον πότε γεννήθηκε.
0: 41.
1: 1904 και φεύγει από τη ζωή ο στρατιωτικός από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα, Παύλος Μελάς.
0: Κλείνει η φωνή σου, βλέπω πάλι. Yeah. 1985 ο Τάσος Αναστάσιος Ελεβίζος, ο Έλληνας χαράκτης, πεθαίνει και τέλος.
1: Το 2016 έφυγε από τη ζωή ο Ντάριο Φο, Ιταλός θεατρικός συγγραφέας, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1997.
0: Δώρα δασκάλου στον ήχο, Γιάννης Κυρλίδης, Ελένη Σταυρίδου, Τασούλα Κριτικού, Βασιλική Μαχαίρα και Δέσποινα Γιαννακίδου στο μικρόφωνο.
1: Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8.
0: Καλημέρα σε όλους σας.
1: Καλή σας ημέρα.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Για δύσκολο διήμερο με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτός και θυελλώδεις ανέμους προειδοποιούν μετεωρολόγοι. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, οι ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομικών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός, που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε επίσης λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη εναντί της ενεργειακής ακρίβειας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητείται στην πράξη και η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, με το Brent να κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανικών και δημοκρατικών νομοθετών, τρεις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Έκρηξη ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Σύμφωνα με μαρτυρία του πρακτορείου Reuters, χθες η Ρωσία έπληξε τουλάχιστον 6 ενεργειακούς στόχους σε αεροπορικές επιδρομές σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας. Η Σαουδική Αραβία διερευνά τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας μετά την επίθεση των Χούθη, σύμφωνα με το Associated Press. Όπως ανέφεραν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο, η αρχική έρευνα έδειξε ότι οι Χούθη εξαπέλυσαν αρχικά πολλαπλά μη επανδρομένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πυράβλους κρούζ και βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση στο αεροδρόμιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι δεν πιστεύει πως η Κίνα και η Ρωσία παρέχουν βοήθεια στο Ιράν, εκτιμώντας ότι ακόμα και αν υπάρχει κάποια στήριξη, αυτή θα είναι πολύ περιορισμένη. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δύο χώρες έχουν πάρα πολλά να χάσουν εάν εμπλακούν περισσότερο στο πλευρό της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θα το γνώριζε πολύ γρήγορα εάν κάτι τέτοιο συνέβαινε. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο airteco.gr.
3: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
6: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
7: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
6: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
7: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
8: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέασάμκε.gr.
2: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
3: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τρίτη και 13 σήμερα. Οκτωβρίου του 2026. Από αυτή τη στιγμή και μέχρι τις 9 θα είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Ορεστιάδος, αφού μεταδίδεται από την Αλεξανδρόπουλη εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μια εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ η Δώρα Δασκάλου βρίσκεται στην τεχνική της υποστήριξη. Να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή από τι άλλο, από τις σημερινές καιρικές συνθήκες, θα είναι παρόμοιες με τις χθεσινές. Δεν θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού, θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές ασθενούς έντασης το πρωί αλλά και λίγο πριν από το μεσημέρι, ενώ μετά το μεσημέρι και προς το απόγευμα και βράδυ θα έχουμε επιδείνωση του καιρού με πιο γενικευμένες βροχοπτώσεις κατά βάση, αλλά θα είναι μέτριας έντασης, εκτός από τη νύχτα όπου οι βροχές αναμένονται να είναι θυελώδεις και θα έχουμε και σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Σε όλη τη Θράκη θυελώδη θα είναι βόρειο-βόρειο-ανατολική και η θερμοκρασία θα σημειώσει μια σημαντική πτώση αφού θα κυμανθεί από 12 μέχρι και 17 βαθμούς Κελσίου. Αρχίζει λοιπόν να φθινοποριάζει ο καιρός πολύ έντονα και πολύ ξαφνικά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, όπου βέβαια το θερμόμετρο ήταν αρκετά υψηλά και μάλιστα ακόμη και χθες το μεσημέρι οι θερμοκρασίες ήταν αρκετά υψηλά. Λοιπόν, αυτά για τις καιρικές συνθήκες. Και να πάμε βέβαια να μεταφερθούμε εκεί στο οποίο θα είμαστε σήμερα όλη την ημέρα, δικαστικό μέγαρο της Αλεξανδρούπολης. Χθες είχαμε τον πρώτο από το κύκλωμα αρχαιοκαπηλείας το οποίο εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα και στο οποίο συμμετέχουν και 5 άτομα από τον Εύρο, οι οποίοι αφού συνελήφθησαν την προηγούμενη Τετάρτη εδώ στον Εύρο, στα σπίτια τους, σε άλλες περιοχές, οδηγήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και από εκεί επέστρεψαν και γύρισαν στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος των Φερών και σιγά σιγά ένας-ένας φτάνει στο δικαστικό μέγαρο της Αλεξανδρούπολης για να περάσει την πόρτα της ανακρίτριας. Έτσι λοιπόν χθες ο πρώτος πήγε στην ανακρίτρια, προφυλακίστηκε. Σήμερα έχουν σειρά άλλοι 3. Πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία τα οποία έχουμε, γιατί θα πρέπει να σημειώσουμε πως δεν υπάρχει ό,τι προσπαθούμε να μαζέψουμε, τα αντλούμε δεξιά και αριστερά από διάφορες πηγές. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε 2 ενεργεία στρατιωτικούς και ένας πολίτης, ένας εκ των 3 θεωρείται πως είναι ο ηθήνων νους. Ενώ την αυριανή ημέρα θα απολογηθεί και ο 5ος, ο οποίος από ό,τι μας έχουν πει είναι κάτοικος Αλεξανδρούπολης αλλά αλλοδαπός, η καταγωγή του είναι από το εξωτερικό. Τι κατηγορούνται τώρα αυτοί οι άνθρωποι? Κατηγορούνται ότι ψάχνανε για κρυμμένους θησαυρούς και μάλιστα βρήκανε κρυμμένους θησαυρούς, βρήκανε αρχαία νομίσματα, βρήκανε αρχαία αντικείμενα και από εκεί και έπειτα μπήκαν στη διαδικασία αγοροπολισιών αυτών των αντικειμένων. Είχαν διάφορα μηχανήματα, ανιχνευτές μετάλλων, πήγανε σε αρχαιολογικούς χώρους, Θα μου πεις και αλλού να πηγαίναν πάλι το ίδιο θα γινόταν. Το αδίκημα είναι αδίκημα, αρχαιοκαπηλεία. Η όλη διαδικασία, οι συνομιλίες που έχουν καταγράψει οι αδιάφοροι της αστυνομίας Βορείου Ελλάδος με τα συνθηματικά τα οποία χρησιμοποιούσαν έδειχναν ότι αυτοί και οι πέντε πραγματικά ξέραν το τι κάνανε και γνώριζαν πολύ καλά το τι κάνανε. Γι' αυτό λοιπόν η κατηγορία ανάμεσα στις κατηγορίες είναι ότι συγκρότησαν και εγκληματική οργάνωση. Έγιναν έρευνες στα σπίτια τους, μάλιστα σε κάποια σπίτια οι αστυνομικοί, οι αδιάφοροι από τη Θεσσαλονίκη πήγαν ακόμη και στις 4 η ώρα τα ξημερώματα με την βοήθεια και δικαστικού λειτουργού για να κάνουν τις έρευνες. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα που εμπίπτουν στην νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτικής κληρονομιάς, αλλά και εντοπίστηκαν και ειδικά μηχανήματα μετάλλων. Αυτά λοιπόν με αυτό το κύκλωμα, το οποίο όπως είπαμε περιλαμβάνει 5 άτομα εδώ στην περιοχή μας, από τα 10 και πλέον άτομα τα οποία βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα και τα οποία εντοπίστηκαν να κάνουν αυτές τις έρευνες, τις παράνομες έρευνες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας, γιατί έχουμε κι άλλες.

0: Λοιπόν, οι ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο λένε και άλλα ενδιαφέροντα περιστατικά. Το συγκεκριμένο και το συνηθισμένο είναι ότι πριν από δύο βραδιές σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης από τους αστυνομικούς των Σαπών συνελήφθη ένας αλλοδαπός, ο οποίος τι άλλο μετέφερε μη νόμιμους μετανάστες. Τον εντόπισαν οι αστυνομικοί στο γιο ταχύ αυτοκίνητο να μεταφέρει παράνομα σε ενδοχώρα τρεις μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκε το συγκεκριμένο όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα προδοτικών της Ροδόπης. Την ίδια ημέρα τώρα, σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, από αστυνομικούς του τμήματος συνολικής φύλακης Σαπών, εντοπίστηκε ένας συμμεταπός, διότι οδηγώντας γιο ταχύ φορτηγό αυτοκίνητο δεν συμμορφώθηκε στις σημαστάσεις των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ σε προσπάθεια να διαφύγει της σύλληψης, προσέκρουσε και χτύπησε περιπολικό όχημα. Την προανάκριση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα των Σαπών. Την ίδια μέρα, στην Εθνική Οδό Κομωτινής Αλεξανδρούπολης, από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Κομωτινής, συνελήφθη ένας αλλοδαπός, διότι οδηγώντας γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, ενώ όπως διαπιστώθηκε το όχημα έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες και κατασχέθηκαν. Τώρα, τι γύρευε στην περιοχή μας, νομίζω ότι είναι φως φανάρι. Και πάμε σε μία ακόμη είδηση από το αστυνομικό δελτίο, καθώς συνελήφθη επίσης την ίδια μέρα στην Κομωτινή το μεσημέρι από αστυνομικούς ένας ημεταπός, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του κατά δικαστική απόφαση των ελληνικών δικαστικών αρχών για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Συνεδρίασε χθες η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ανάμεσα στα θέματα τα οποία συζητήθηκαν ήταν και οι αμοιβές για την αγροτική οδοποιία στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Να ακούσουμε το πώς ακριβώς παρουσιάστηκε το θέμα, ποια ήταν η εισήγηση αλλά και ποιες ήταν οι τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, οι οποίες θα πρέπει να σας πούμε ότι είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Αφορά τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου αμοιβές για συντήρηση, αποκατάσταση οδικού δικτύου και έγκριση σχεδίου διακήρυξης του έργου προϋπολογισμού 253.020,88 λεπτό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Πρόκειται για την αγροτική οδοποιία από χρηματοδότηση ΑΠΕ και θα ζητούμε να εγκρίνεται τον τρόπο ανάθεσης που εμείς συζητούμαστε τον ανοιχτό διαγωνισμό βάζει το άρθρο 26-27 του νόμου 44-12-16.
1: Ερωτήσεις προς τον κύριο εισηγητή, ο κύριος Μπότσης.
3: Κύριε Κασκαμπάνη, μπορείτε λίγο να μας εξειδικεύσετε πού θα γίνει η κατανομή αυτών των χρημάτων, σε τι έργα? Γιατί πραγματικά προσπάθησα να και διάβασα έτσι πολύ προσεκτικά την ανάθεση. Εσείς μιλάτε για σιγουράχη, μιλάτε για εισήμιση, ξαφνικά πηγαίνουμε στον πέπλο. Μιλάμε για αφαίρεση κυκλειδωμάτων, υποσκαφές, τουαλέτες. Μπορείτε λίγο να μας εξειδικεύσετε όσο γίνεται πιο σύντομα τι πρόκειται να γίνει πού?
1: Άλλες ερωτήσεις επίσης, ο κύριος Σταυράκοβλου. Προφανώς η συντήρηση, καλημέρα κύριε Χρυσομάνη και από μένα, η συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου είναι αναγκαία και ειδικά όταν είναι σεισμικός. Στο τέχος της προμέτρησης, είδα λίγο κάποιες διαφορετικές ποσότητες στους υπολογισμούς στη στήλη των τελικών ποσοτήτων που μεταφέρονται στον προϋπολογισμό, επειδή είχατε μας επισυνάψει τα αρκετά έγγραφα. Άρα, έχουμε λοιπόν την προμέτρηση και τις ποσότητες που είναι στον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να ακολουθεί την προμέτρηση. Βλέπω. Και ενδεικτικά σας αναφέρω, έτσι. Προμήθεια υλικού οδοστροσίας.

0: Ορδοστρωσία, συγγνώμη. 4.800 κυβικά μέτρα στην προμέτρηση, στον προϋπολογισμό 3.600 κυβικά μέτρα. Μία διαφορά 1.200 κυβικά μέτρα. Βλέπω μεταφορά υλικού οδοστρωσίας 72.000 κυβικά μέτρα, ένα χιλιόμετρο, στον προϋπολογισμό 54.000. Ισοπαίδωση και μόρφωση είναι 336.000 τετραγωνικά μέτρα, στον προϋπολογισμό είναι 235.500 τετραγωνικά μέτρα και κάποια άλλα. Αυτές οι διαφορές προκύπτουν από την αντιπαραβολή, όπως σας είπα, της προμέτρησης με τον προϋπολογισμό της μελέτης. Τι συμβαίνει και υπάρχουν αυτές οι αποκλίσεις και δεν υφίσταται συμφωνία που πρέπει να υπάρχει στα έγγραφα που μας στείλατε. Ένα είναι αυτό. Ένα είναι επίσης, που μπορεί να είναι και λάθος, επιβεβαιώστε μας σας παρακαλώ, το σχέδιο της διακήρυξης προβλέπει λήξη προσφορών 12 Οκτωβρίου, δηλαδή την ημέρα της συνεδρίασης. Είναι το άρθρο 18 του σχεδίου διακήρυξης. Πιθανότατα φαντάζομαι ότι έχει γίνει λάθος, δεν νομίζω να είναι. Δηλαδή μπορεί να στις 12 Οκτωβρίου να καλούμαστε να εγκρίνουμε διακήρυξη του όποιου προθεσμού υποβολή προσφορών λήξει την ίδια μέρα. Φαντάζομαι, θα μας πείτε εσείς. Επίσης, όπως ανέφερε και ο κύριος Δότσης πριν, η τεχνική περιγραφή αφορά αγροτικές οδούς στους οικισμούς, όπως λέει μέσα στην τεχνική περιγραφή. Σικοράχη, Εσίμη, Λίψα και Άβαντα. Σε άλλο σημείο, στο σχέδιο ασφάλειας και υγείας, στην ενότητα 1.3, αναφέρεται ότι το έργο θα κατασκευαστεί στον πέπλο της Δημοτικής Ενότητας Σφαιρών. Και μάλιστα, αναφέρονται και εργασίες σε χώρους ΒΣΕ, ενώ το έργο αφορά οδικό δίκτυο. Επίσης, στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται μια διαγράμμιση οδοστρώματος ποσότητας 14.500 τετραγωνικά μέτρα, 14 μισό στρέμματα. Δαπάνης 55.100 ευρώ. Ουσιαστικά, αν γίνει ένας υπολογισμός, είναι κοντά στο 40% της συνολικής δαπάνης πλέον ΦΠΑ. Αυτό που ρωτώ εγώ και θα ήθελα να μάθω είναι σε ποιους συγκεκριμένους ασφαλτοστρωμένους δρόμους προβλέπονται αυτές οι 14.500 τετραγωνικά μέτρα διαγράμμιση και αν υπάρχει μια αναλυτική κατανομή των εργασιών ανάοδο.
1: Αφού δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, συγγνώμη κύριε Δραμανίδου.
2: Θέλω να ρωτήσω σε αυτά τα χωριά, Άβαντα, Εσίμη κλπ. Και Σικοράχη, ενδιάμεσα υπάρχει ένας αγροτικός δρόμος που οδηγεί από τον Άβαντα στη Σικοράχη. Αυτός είναι εκτός προγράμματος. Γιατί υπάρχει ανάγκη για χωματουργικά και...
1: Ευχαριστούμε κύριε Δραμανίδου. Συνολικά κύριε Κασκαμπάνη.
3: Τώρα, σε αυτά που είπε ο κύριος Σταυράγωγλου, υπάρχει παράληψη, δηλαδή δεν θα ξαναεξεταστούν αυτά οι μελέτες, δεν έχει υπογράψει, ναι, δηλαδή θα πρέπει να είναι σωστά όταν υπογραφούν.
0: Να διακόψω λίγο, συγγνώμη, ξέρετε γιατί συμβαίνει, διότι προκύπτει ένας ανάδοχος. Έρχονται μετά από καιρό και λένε υπήρχαν λάθη και παραλήψεις στη μελέτη και συζητούν συμπληρωματικές. Γι' αυτό το λέω, αυτή η ασυμφωνία θα πρέπει να τακτοποιηθεί.
3: Δεν είμαστε στο στάδιο να το βγάλουμε σε δημοπρασία. Αυτή τη στιγμή μόνο τον τρόπο που θα εκτελεστεί.
0: Ναι, αλλά ο προϋπολογισμός θα είναι μέρος των όρων διακήρυξης.
3: Θα υπογραφεί από τον προϊστάμενο και θα ξαναληφθεί αυτό το πράγμα. Υπάρχουν λάθη. Αυτά είναι λάθη που υπάρχουν μέσα στα τέχη δημοπράτησης. Στα σχέδια των τεχνών δημοπράτησης.
0: Παρακαλώ πολύ, δεν ασφιχάνετε διάλογο, σας απαντήσει.
3: Δεν έπρεπε καν να υπάρχει ημερομηνία. Το σχέδιο δίνεται χωρίς ημερομηνίες. Είναι παράληψη που μπήκε η ημερομηνία.
0: Μπάνει, συνεχίστε λίγο μία από την ορμό σας.
3: Τώρα, λόγω ότι είναι από ΑΠΕ, ανάλογα με τις αντιγυνήτριες που έχουν προσθεθούν τα χρήματα, θα γίνει τέτοια κατανομή στην κατασκευή. Και ποιοι δρόμοι και ποια θα διορθωθούν, θα αποφασιστούν από τη Δημοτική Αρχή.
4: Ο επόμενος που απάντησε ήταν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών, ο κύριος Γιάννης Ναϊτίδης. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε.
5: Είναι χρήματα ΑΠΕ, ανάλογα με το ποσοστό που έχει η κάθε κοινότητα, σύμφωνα και με τα δεδομένα που μας έχει δώσει η Οικονομική Υπηρεσία, γίνεται η κατανομή των εργασιών της αγροτικής οδού.

0: και σύμφωνα με τα αιτήματα των Προέδρων των Κοινοτήτων. Παράλληλα, σχετικά με τις διαγραμμίσεις, το αντίστοιχο γίνεται επειδή είναι από χρήματα ΑΠΕ. Οι οικισμοί αυτοί με τα, και οι διασυνδετήριοι οδοί αυτών των οικισμών καταγράφονται και θα γίνουν οι διαγραμμίσεις σύμφωνα με, το, με τις προδιαγραφές της τεχνικής υπηρεσίας.
1: Κύριε Γκότση, δευτερολογία, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, αποσύρτε το. Αποσύρτε το και φέρτε ένα χωρίς λάθη. Εδώ θα πρέπει να ψηφίσουμε κάτι συγκεκριμένο. Δεν μπορεί να ψηφίσουμε κάτι που έχει τέτοια σοβαρά λάθη μέσα. Και εξειδίκευση. Τι θα γίνει στον Πέπλο? Τι θα γίνει στη Σικοράχη? Είναι δυνατόν να μην έχουμε τις προμετρήσεις, να μην ξέρουμε στη Σικοράχη ότι θα γίνουν 3 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποιίας? Να μην ξέρουμε τι θα γίνει στην Ύψα? Από πότε μετά θα προκύψουν
0: τα
2: αυτά?
0: Τα έχει, κύριε Γκότση, τα έχει.
2: Πού τα, για πείτε μας, τα έχει, Κασκαπάνη. Ζήτησα εγώ
0: τις προμετρήσεις της ΑΕΚ.
2: Ωραία. Πείτε μου συγκεκριμένα από τους ΑΠΕ σε αυτούς τους οικισμούς, για να κατανοήσει και το σώμα, αλλά να κατανοήσουν και αυτοί που μας βλέπουν τι θα γίνει. Γενικά και αόριστα θα υποβαρτήσουν κάτι. Ποιος κατάλαβε σε την έρωσα, υπόθηκε,
1: δημόσια? Καταγράφηκε η άποψή σας. Νομίζω και ο Σταυράκου που το σηκώνει το χέρι, παρακαλώ. Κύριε Ναϊτήρη, δεν είναι και άδικο τώρα αυτό που λέει ο συνάδελφος ο κ. Γκότσης. Για να σας πω κάτι, διότι χρησιμοποιείτε τώρα την προμέτρηση. Πριν από λίγο είπαμε. Η προμέτρηση δεν έχει καμία σχέση με τον προϋπολογισμό. Εμείς εδώ, όπως είπε και ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, ο κ. Δημάρχος, εγκρίνουμε σήμερα, πέρα από τον τρόπο εκτέλεσης, εγκρίνουμε και το σχέδιο διακήρυξης. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι θα συμπεριληφθούν μέσα στο σχέδιο διακήρυξης. Τι να ψηφίσουμε? Σας είπαμε διαφορετικές σας συμφωνίες στον προϋπολογισμό, μεταξύ προϋπολογισμού και προμέτρησης. Επίσης, δεν απαντήθηκε τι γίνεται με τον Πέπλο. Οδικό δίκτυο και έχει μέσα ΒΣΕ. Αυτό που λέω και εγώ, δεν είναι κακό να επιστραφώ στην τεχνική υπηρεσία, να γίνουν αναγκαίες διορθώσεις και να επανέλθουν άμεσα στο να προχωρήσει ο διαγωνισμός χωρίς να υπάρχει κίνδυνος μελλοντικών εμπλοκών. Δεν είναι κανείς εδώ σε αυτήν την αίθουσα που δεν θέλει να γίνουν αυτά τα πράγματα.
3: Είναι ανακοίνωση συνολικά,
0: Εδώ θα μιλήσουμε λίγο ανοιχτά. Είναι πρώτη φορά που γίνεται ένα τέτοιο έργο αποκλειστικά για τις κοινότητες μέσα από τα χρήματα των ΑΠΕ. Επιτέλους τα χρήματα των κοινοτήτων επιστρέφουν εκεί που πρέπει. Υπάρχουν, είναι ένα τυπογραφικό λάθος που έκανε ο μελετητής και έβαλε κάπου τη λέξη ΒΣΕ. Αυτό λοιπόν θα αφαιρεθεί. Υπάρχει κατανομή σύμφωνα με την οικονομική υπηρεσία, ανάλογα με τον κάθε οικισμό, το ποσό που δικαιούται και για τις αγροτικές οδοποιίες αλλά και για τις διαγραμμίσεις. Είμαστε εδώ να διορθώσουμε, να το προχωρήσουμε και να είναι άριστα.
1: Κύριε Γκότση, θέλετε να θέσω.
2: Ναι,
1: αφήστε να ολοκληρώσω εφορία την πρότασή σας για την αναβολή της λήψης απόφασης του θέματος με αρρύθμιση νούμερο 5, ναι ή όχι.
2: Κύριε Πρόεδρε, εμείς θέλουμε να το ψηφίσουμε το έργο, να το ψηφίσουμε και να είναι ορθό. Να γνωρίζουμε σε κάθε, εντάξει, μπορεί να είναι πρώτη φορά που γίνεται από τους ΑΠΕ, συγκεκριμένα πράγματα για τον κάθε οικισμό. Τι το αναλογεί, του τάδε οικισμού το αναλογούν τόσες χιλιάδες ευρώ και θα γίνει και να υπάρχει μια καθαρή επεξήγηση του τι θα γίνει. Έχει πάρα πολλά λάθη. Για εσάς το λέω. Αποσύρτε το, ξαναφέρετε, το ψηφίσουμε. Αλλά δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε έτσι όπως είναι εδώ.
1: Δευτερολογία, κύριε Σταυρακόπουλο, δεν είναι δευτερολογία, είναι πρόταση. Δεν μιλάμε για αναβολή, μιλάμε για διόρθωση. Τώρα, όταν λέμε ότι η πηγή χρηματοδότηση είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι ακόμη πιο έντονο το στοιχείο της ανάλυσης να ξέρουμε πού είναι το κάθε τι για να μπορούμε να κάνουμε τον έλεγχο. Αν ψηφίσουμε δηλαδή χωρίς να έχουμε τη βεβαίωση ακριβώς τι θα πάει, κύριε Ναϊτίδη, έχουμε την ευθύνη της στάσης μας. Γι' αυτό προτείνω, αν μπορούν να διορθωθούν, είμαστε όλοι υπέρ, να διορθωθούν αυτές οι παρατηρήσεις που έγιναν εδώ, να υπήρχε η ανάλυση, να συμφωνηθεί και ο προϋπολογισμός και την προμέτρηση και να το υποστηρίξουμε όλοι.
3: Πολύ τα μικρόφωνά σας για τη διαδικασία ψηφοφορίας επί αναβολής του ζητήματος προκειμένου να γίνουν οι προτινόμενες διορθώσεις.

0: την ημέρα που εγκρίνουμε. Όσο και τυπογραφικό λάθος και να είναι. Εγώ εμείς δεν αμφισβητούμε την αγκυρότητα, την αναγκαιότητα του έργου. Αυτό που αμφισβητούμε είναι δεν υπάρχει ετοιμότητα του συγκεκριμένου του φόρου. Τι να ψηφίσουμε.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο κ. Σταυράκουλου, κλείνοντας αυτή τη συζήτηση. Ακολούθησε η ψηφοφορία, με πλειοψηφία πέρασε αυτό το θέμα.
2: Για πάμε.

0: Στην ίδια τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, ένα ακόμη θέμα το οποίο παρουσίασε ενδιαφέρον ήταν η χρηματοδότηση από την περιφέρεια με 1,5 εκατομμύριο ευρώ για, στα πλαίσια της αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής προστασίας, το να γίνουν κάποια έργα. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προτίμησε αυτά τα χρήματα να τα διαθέσει για να γίνει ο αύριος χώρος στο κλειστό γυμναστήριο, στο νέο κλειστό γυμναστήριο, και κάτι το οποίο δημιούργησε έντονη αντίδραση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε το πώς ακριβώς παρουσιάστηκε το θέμα.
1: Έκκληση για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης της περιφέρειάς μας με τίτλο Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030 για την υλοποίηση του έργου Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου και Αγορά Εξοπλισμού Κλειστού Γυμναστηρίου Αλεξανδρούπολης. Ορίστε. Η υποβολή συγκεκριμένης πρόσκλησης αφορά στην υποβολή πρότασης για τον περιβάλλοντα χώρο του κλειστού γυμναστηρίου καθώς και για τον εξοπλισμό του γυμναστηρίου. Καλείται η Επιτροπή να εγκρίνει την υποβολή της πρότασής μας.

0: για το έργο της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και για την προμήθεια του εξοπλισμού. Είμαι στη διάθεσή σας αν χρειάζεστε κάτι.
1: Μεγάλο πολύ ερωτήσεις, αν δεν θέλει κάποιος άλλος, ο κύριος Δημάκης.
2: Μιλάμε για 1,5 εκατομμύρια ευρώ που είναι στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών. Τα 1,2 εκατομμύρια είναι για τη διαμόρφωση, όπως είπατε, περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι 300.000 ευρώ είναι για προμήθεια εξοπλισμού. Μπορεί η προμήθεια εξοπλισμού να μπει σε αυτό εδώ το πρόγραμμα? Μία ερώτηση είναι αυτή. Η δεύτερη ερώτηση είναι, μιλάμε για αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών. Έχουμε έτοιμη τη μελέτη, την οποία την ψήφισα εγώ, των αντιπλημμυρικών έργων του Απαλού. Και την ψήφισα για δύο λόγους πρώτα, που ήταν 1,1-1,2 εκατομμύρια ευρώ. Για να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα. Και το δεύτερο, γιατί η Διεύθυνση Εθνικών Έργων είχε πει ότι το είχε ελέγξει. Γιατί δεν προτείνουμε το 1,1 εκατομμύρια ευρώ, αφού έχουμε τη μελέτη έτοιμη, να γίνει ένα τμήμα της μελέτης για να επιλύσουμε το πρόβλημα του απαλού. Και η τρίτη ερώτηση είναι, στον προπολογισμό του έργου, σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ αναφέρεσαι σε εκθάμνωση εδάφους με δεδρύλια περιμέτρου από 0,26 έως 0,40 εκατοστά, από 26 έως 40 εκατοστά ο κορμός, και για άλλα, το οποίο ο κορμός είναι μέχρι 0,26 εκατοστά. Μιλάμε για πόσα δεδρύλια, αν γνωρίζετε. Αυτές είναι οι τρεις ερωτήσεις.
3: Άλλη ερώτηση, παρακαλώ, συνολικά να απαντηθούν. Ορίστε, κύριε Κότση.
4: Επειδή η Δημαρχία είναι αρκετά αυτά που θέλω να ρωτήσω, δεν ξέρω, θα πρέπει να σημειώσει ο κύριος Μαστορόπουλος ενδεχομένως. Τώρα, σας είπε κύριε Μαστρόπολη ο συνάδελφος ότι πρόκειται για ένα ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης. Προσέξτε, ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών. Είναι επιλέξιμη πραγματικά αυτή η δαπάνη σε αυτό το πρόγραμμα? Δηλαδή, έχετε συνοηθεί με την περιφέρεια και σας είπε η περιφέρεια ότι μπορείτε να το εντάξετε, γιατί έχουμε ενδεχομένως κάποια προβλήματα, δεν έχουμε απορροφήσεις? Γιατί αν συμβαίνει αυτό και δεν έχουμε απορροφήσεις, αυτό είναι ακόμα πιο θλιβερό. Επειδή μιλάμε για ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, θα ήθελα να ρωτήσω κύριε Μαστορόπουλε, το δημοτικό κατάστημα εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης, είναι αυτόνομη σε περίπτωση που υπάρξει μια διακοπή ρεύματος για κάποιες ώρες? Τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να σβήσουν ξαφνικά τα φώτα. Να κοπεί το ρεύμα για κάποιο λόγο. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα δίκτυα στην πατρίδα μας είναι εναέρια και είναι πολύ ευάλωτα στις καιρικές συνθήκες. Το κατάστημα, το δημοτικό κατάστημα στην Τρενόπολη, το δημοτικό κατάστημα στις Σφαίρες, ακόμη και το κοινοτικό κατάστημα του Πέπλου, έχουν μια αυτάρκεια ώστε να μπορέσουν να λειτουργούν σε περίπτωση που χρειαστεί. Και γιατί το λέω αυτό, και θα μου έλεγε κάποιος τώρα, μα μιλάς για τον Πέπλο, τι δουλειά έχει τώρα ο Πέπλος? Σαφώς και έχει και δουλειά ο Πέπλος. Γιατί μοιάζει με την Εγνατία Οδό. Σε μια πολύ έντονη χιονόπτωση και, και έναν πιθανό εγκλωβισμό ατόμων, ο εγκυέστερος χώρος για να μπορούν να μεταφερθούν αυτοί οι εγκλωβισμένοι είναι η Δρυσούλα, η Κήπη, ο Πέπλος. Τα έχετε σκεφτεί όλα αυτά? Θα μπορούσαμε σε αυτό το πρόγραμμα να εντάξουμε, λέω εγώ τώρα, και εσείς πείτε κάτι καλύτερο από αυτό που θα πω εγώ, να εντάξουμε την κατασκευή ενός νέου πυροσβεστικού κλιμακίου, ενός νέου κτηρίου. Δηλαδή, πώς επιλέγουμε τώρα χρήματα που πρόκειται για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης ή και αυτό που είπε για τον απαλό ο κύριος συνάδελφος, να τα χρησιμοποιούμε για την εξαγορά εξοπλισμού και για την διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου? Δηλαδή, να δώσουμε 1,5 εκατομμύριο. Είναι υποδομή αυτό? Δεν είναι υποδομή.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ό,τι αφορά την κλιματική κρίση. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Σαφώς και θα πρέπει το νέο κλειστό να εφοδιαστεί με αθλητικό εξοπλισμό. Σαφώς και θα πρέπει να δημιουργηθεί ο περιβάλλοντος χώρος να διαμορφωθεί. Με αυτά τα χρήματα όμως δεν υπάρχουν άλλα.
5: Αμέσως μετά το λόγο πήρε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Μαστρόπουλος, ο οποίος απάντησε πάνω σε αυτές τις εστιάσεις που έκανε τόσο ο κύριος Δημάκης όσο και ο κύριος Γκότσης για το πού ακριβώς και για ποιο λόγο διατίθενται για αυτό το σκοπό αυτά τα χρήματα.
0: Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ολοκληρώνει το κλειστό γυμναστήριο στην περιοχή του Φυτωρίου. Διεκδικήσαμε τα υπόλοιπα χρήματα για τον περιβάλλοντα χώρο. Ο περιβάλλοντος χώρος είναι γύρω-γύρω τα πάρκινγκ και ό,τι βλέπετε από χώρους χώρους πρασίνου και όπως υπάρχει στο σχέδιο το οποίο έχουμε υποβάλει για χρηματοδότηση. Ζητήσαμε 1,5 εκατομμύριο που αφορούν χρήματα και διεκδικήσαμε μάλιστα 1,5 εκατομμύριο με τον κύριο Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο, 1,5 εκατομμύριο που αφορούν στα δύο αυτά έργα. Τα δύο έργα, δηλαδή είναι ο εξοπλισμός και είναι και ο περιβάλλοντας χώρος. Το διεκδικήσαμε από την περιφέρεια. Δεν κρίνω με ποιον τρόπο τακτοποιεί και δίνουν και τα εντάσσουν τα έργα τα οποία έχουμε ζητήσει και δεν είμαι σε θέση να κρίνω εγώ με ποιον τρόπο έρχονται και γίνονται οι κατανομές και υποβάλλονται μέσα σε συγκεκριμένα προγράμματα. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι με αυτόν τον τρόπο πάμε σε νέο διαγωνισμό στο 1.200 για τον περιβάλλοντο χώρο, εξοπλίζουμε το γυμναστήριό μας και ολοκληρώνουμε το αθλητικό κέντρο της Αλεξανδρούπολης μαζί με το σπίτι της γυμναστικής που το υποβάλλουμε σε μια εβδομάδα, μαζί με την πισίνα και μαζί με το κλείσιμο του κλειστού γυμναστηρίου. Δεν έχω να σας πω κάτι για τα έργα που αφορούν στα τι γίνεται με τα κτίρια και τον πέπλο και την βρυσούλα. Πολύ ευχαρίστως μπορώ να κάνω μια ειδική, είναι ένα εντελώς ειδικό θέμα για να σας ενημερώσω συνδυαστικά με το Τμήμα Κτηριακών Έργων για το οτιδήποτε έχει να κάνει με το κάθε κτίριο το οποίο ζητάτε, το οποίο αποτελεί και είναι εξειδικευμένο, αλλά ξεχωριστά για το κάθε ένα, ξεχωριστά και βρυσούλα και πέπλο και δημαρχείο και το Δημαρχείο Φερών και όλα τα κτίρια μπορώ να σας ενημερώσω σε ειδικό άλλο θέμα, όχι αυτή τη στιγμή.
1: Δεν έχει απαντηθεί αν είναι επιλέξιμη η δαπάνη και αν η προμήθεια χωράζει το πρόγραμμα, σωστά κύριε Δημάκη?
0: Ναι, αυτό που είπατε κύριε Δημάκη είναι ξεκαθαρισμένο με την περιφέρεια, το ότι μπορεί να προχωρήσει σαν ξεχωριστή προμήθεια ο εξοπλισμός και η κατασκευή του περιβάλλοντος χώρου. Και το έχουμε αποσαφήνιση και συνεχίζουμε.
1: Κύριε Κότση, έχετε το λόγο η δεύτερη φορά.
4: Κύριε Μαστορόπουλε, να ξέρετε ότι αντιλαμβανόμαστε ότι είστε υπηρεσιακός και δεν φέρετε την πολιτική ευθύνη για το πώς θα υπάρξει δράση και πώς θα γίνει η κατανομή χρημάτων από ειδικά πρόγραμματα. Τώρα, επειδή είναι πολιτικό το ζήτημα, αναφέρομαι σε εσάς, Πρόεδρε και Δήμαρχε του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Εσείς συμφωνείτε γι' αυτό? Τι εικόνα εκπέμπουμε έξω σήμερα αν ψηφίσουμε 1,5 εκατομμύριο, όχι για τα έργα του πέπλου, αλλά για να πάρουμε αθλητικό εξοπλισμό, για να φυτέψουμε δέντρα και να ρίξουμε άσφαλτο? Αυτό είναι πολιτικό το ζήτημα. Το πώς κάνετε χρήση των χρηματοδοτήσεων. Είναι δυνατόν μετά να βγαίνετε και να λέτε ότι η πολιτεία δεν δίνει τα χρήματα? Εσείς ήσταν αυτός που λέγατε ότι πήραμε την ευθύνη από την περιφέρεια γιατί πιο γρήγορα να προχωρήσουμε τις μελέτες και να δημοπρατήσουμε τα έργα φυσικής προστασίας του απαλού. Και τώρα τι κάνετε? Παίρνετε 1,5 εκατομμύριο και πού το τοποθετείτε? Στο κλειστό γυμναστήριο. Μα για όνομα του Θεού και της Παναγίας, δεν υπάρχουν άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία? Από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία θα μπορέσετε να κάνετε φυσικές αποκαταστάσεις? Όχι. Εδώ είναι το κλειδί. Εδώ θα μπορούσατε να κάνετε έστω χρήση ενός μέρους της μελέτης του απαλού. Και αυτό είναι πολιτικό ζήτημα.
1: Ο κύριος Ναετίδης έχει το λόγο. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Σύμβουλη, η κατανομή των χρημάτων γίνεται από την περιφέρεια. Άρα λοιπόν εμείς ζητήσαμε το σύνολο των χρημάτων.
0: Κύριε Ναετίδη, αυτό είναι τα πράγματα. 40 εκατομμύρια τα διπλημμυρικά της περιοχής Απαλού Εργένη, ειδικά των Απαλού είναι 12 εκατομμύρια ευρώ. Με 1,5 εκατομμύριο ευρώ δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει αντιπλημμυρικό έργο εκεί.
1: Έτσι ακριβώς.
5: Παραμένουμε σε ένα ακόμη διοικητικό όργανο του Δήμου Αλεξανδρούπολης και αυτό είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου χθες είχε τι άλλο σοβαρή συζήτηση γύρω από το θέμα των εξορίξεων χρυσού στην περιοχή. Συνεδρίασε λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης για αυτό το θέμα, υπήρξαν οι τοποθετήσεις. Δεν χρειάζεται από τώρα να αναφέρουμε ότι ήταν ομόφωνη η απόφαση για να μην γίνει αυτή η επένδυση στην περιοχή μας. Να περάσουμε εμείς στη σημερινή μας εκπομπή και να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε σε αυτήν την συνεδρίαση, στην πρώτη του αρχική τοποθέτηση, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο Γιάννης Ζαμπούκης, ο οποίος αναφέρθηκε βέβαια στην αρνητική άποψη που έχει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για αυτό το έργο, αλλά και στα επόμενα βήματα τα οποία θα ακολουθήσουν. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ο κ. Ζαμπούκης.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους. Έχουμε από 23/1/2026 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίνει την απευθείας σύναψη σύμβασης μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου Ε5 συνολικής έκτασης 18,13 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ο οποίος εκτείνεται στους Δήμους Σαπών και Αλεξανδρούπολης προς την εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία. Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά ένα ζήτημα με ιδιαίτερη περιβαλλοντολογική, κοινωνική, οικονομική και αναπτυξιακή σημασία για την Θράκη και τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Συνδέεται άμεσα με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την διαφύλαξη των φυσικών πόρων, την δημόσια υγεία, την βιωσιμότητα των παραγωγικών δραστηριοτήτων και την ποιότητα ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Η αντιμετώπιση του ζητήματος δεν μπορεί να περιοριστεί αποκλειστικά στην εξέταση της διοικητικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την εκμίσθωση των μεταλλευτικών δικαιωμάτων. Απαιτεί συνολική αξιολόγηση των δεδομένων, των πιθανών συνεπειών και των θεσμικών αλλά και νομικών δυνατοτήτων που υπάρχουν για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Παράλληλα, η σημερινή συζήτηση εντάσσεται σε μια μακρά θεσμική και κοινωνική διαδρομή, κατά την οποία ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει επανειλημμένως εκφράσει την αντίθεσή του στην προοπτική εξόρυξης χρυσού στην περιοχή, αποτυπώνοντας τις ανησυχίες και τις θέσεις της τοπικής κοινωνίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης έχει τοποθετηθεί επανειλημμένως κατά της εξόρυξης χρυσού στην περιοχή, αναδεικνύοντας τις περιβαλλοντολογικές, κοινωνικές, υγειονομικές και οικονομικές διαστάσεις του ζητήματος. Ιδιαίτερη σημασία έχει ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2019, με την οποία επικαιροποιήθηκαν προηγούμενες αποφάσεις και διατυπώθηκε η αντίθεση του Δήμου στην επένδυση εξόρυξης χρυσού για περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, ηθικούς και οικονομικούς λόγους. Με την απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε η ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καθώς και η σημασία της διαφύλαξης της αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής. Παράλληλα, εκφράστηκε η στήριξη του Δήμου στον αγώνα της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά των Χρυσορυχείων. Η θεσμική αυτή θέση επανεβεβαιώθηκε τον Ιούνιο του 2022, όταν το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης επανέλαβε την αντίθεσή του στην εξόρυξη του χρυσού και στις σχετικές έρευνες στην περιοχή των Σαπών, επικαιροποιώντας τις προηγούμενες δημοτικές αποφάσεις του. Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν σημαντικό σημείο αναφοράς για την σημερινή τοποθέτηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Αποτυπώνει μια σταθερή αντίληψη για το αναπτυξιακό μέλλον της Θράκης, σύμφωνα με την οποία η οικονομική δραστηριότητα οφείλει να εξετάζεται σε συνάρτηση με την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία, την κοινωνική συνοχή και την διατήρηση των παραγωγικών δυνατοτήτων του τόπου μας. Άλλωστε, η τοπική κοινωνία έχει διαχρονικά εκφράσει τις ανησυχίες της για τις ενδεχόμενες συνέπειες της εξόρυξης χρυσού. Οι ανησυχίες αυτές σχετίζονται με την προστασία των υδάτων και των φυσικών πόρων, την ποιότητα του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις σε υφιστάμενες και μελλοντικές οικονομικές δραστηριότητες. Η περιοχή μας στηρίζεται σε ένα ευρύ φάσμα παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων η γεωργία, η κτηνοτροφία, το εμπόριο, ο τουρισμός και η παροχή υπηρεσιών. Η βιωσιμότητά τους συνδέεται σε διαφορετικό βαθμό με την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος, την διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων, αλλά και την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επισκεπτών στον τόπο μας. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ήδη αποφασίσει τη συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής με επικεφαλής του Περιφερειάρχη και τη συμμετοχή των Δημάρχων Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Μαρονίας και Σαπών, εκπροσώπου επίσης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και της Θράκης, καθώς και εκπροσώπου της Διανομαρχιακής Επιτροπής. Η συγκρότηση της Επιτροπής από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης δημιουργεί το πλαίσιο για την κοινή και συντονισμένη αντιμετώπιση του ζητήματος. Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης κρίνεται αναγκαία προκειμένου να εκπροσωπηθούν οι θέσεις και οι απόψεις του Δημοτικού Συμβουλίου και να διασφαλιστεί η ενεργός παρουσία του Δήμου με τις επόμενες ενέργειες. Η συμμετοχή του Δημάρχου θα συμβάλλει στην ανταλλαγή στοιχείων, στην αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων και στο συντονισμό των θεσμικών παρεμβάσεων με σεβασμό στις αρμοδιότητες του κάθε ενός φορέα. Ειδικότερα, η Συντονιστική Επιτροπή καλείται να αναλάβει τη συγκέντρωση και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων που αφορούν την απόφαση της απευθείας εκμίσθωσης της εν λόγω έκτασης
6: καθώς και τις έντονες συνέπειές της. Επίσης, τη νομική διαρεύνηση κάθε δυνατότητας διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης με συνεκτίμηση των νομικών προϋποθέσεων και των σχετικών αναλόγων προθεσμιών. Την εξέταση επίσης, εφόσον απαιτηθεί και συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, της δυνατότητας προσφυγής ενώπιον των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, τον συντονισμό των θεσμικών παρεμβάσεων της περιφέρειας, των Δήμων και των λοιπόν συμμετοχών των φορέων προς αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές. Επίσης, την αξιολόγηση των διαθέσιμων τεχνικών και περιβαλλοντικών στοιχείων με έμφαση στην προστασία των φυσικών πόρων, της δημόσιας υγείας και της βιώσιμης αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής. Επίσης, την ενημέρωση των αρμόδιων αυτοδιοικητικών οργάνων για την πορεία των ενεργειών και τα αποτελέσματα της διαρεύνησης. Για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προτίθεται να αναλάβει το κόστος παροχής εξειδικευμένης νομικής και τεχνικής υποστήριξης μέσω κατάλληλων συμβούλων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και δημοσιονομικό πλαίσιο. Η εξασφάλιση της αναγκαίας επιστημονικής και νομικής υποστήριξης αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε οι επόμενες ενέργειες να στηρίζονται σε πλήρη τεκμηρίωση και να αξιοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο τις διαθέσιμες θεσμικές δυνατότητες. Λαμβάνοντας υπόψη την από 23 Σεπτεμβρίου του 2026 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τις προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης κατά της εξόρυξης χρυσού στην περιοχή και ιδίως την ομόφωνη απόφαση της 25 Σεπτεμβρίου 2019 και την επανεβεβαίωση της σχετικής μας θέσης τον Ιούνιο του 2022, τη διαχρονικά εκφρασμένη θέση και τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας, την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, των φυσικών πόρων και της βιώσιμης αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής, την απόφαση της Περιφέρειας Τουρκικής Μακεδονίας και Θράκης για τη συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής, την ανάγκη συντονισμένης επιστημονικά τεκμηριωμένης και νομικά υποστηρίξιμης δράσης, εισηγούμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης τη λήψη απόφασης. Πρώτον, για την ανάκληση της από 23 Σεπτεμβρίου 2026 απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας σύναψη σύμβασης μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων του Δημοσίου Μεταλλευτικού Χώρου Ε5 προς την Εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης Μονοπρόσωπη ΑΕ και με αίτημα την επανεξέταση της υπόθεσης από το αρμόδιο Υπουργείο. Δεύτερον, την επαναβεβαίωση της διαχρονικής θέσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης κατά της εξόρυξης χρυσού στην περιοχή, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί σε προηγούμενες αποφάσεις και ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της βιώσιμης αστικής αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής. Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης δια του Δημάρχου στη Συντονιστική Επιτροπή που έχει ήδη συγκροτηθεί με απόφαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της, να μεταφέρει τις θέσεις και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και να συμβάλλει στο συντονισμό των κοινών θεσμικών, νομικών και τεχνικών ενεργειών. Τέλος, στην κοινοποίηση της παρούσης απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στους Δήμους Κομοτηνής και Μαρονίας Αφών, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στο Τμήμα Θράκης, καθώς και στη Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου. Σε προσθήκη από τη μεσημεριανή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή, στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη κ. Χριστόδουλο Τοψίδη, προτάθηκε και συμπληρώνεται η Επιτροπή με τα επιπλέον μέλη εκπρόσωπο του ΓΙΟΤΕ, εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου και εκπρόσωπο από τον Δήμο Αριανών. Αποφασίστηκε η εντολή προς το δικηγορικό γραφείο του κ. Χρήστου Δετσαρίδη να αναλάβει την προσφυγή ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης και προς το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος με τη συνδρομή τεχνικού συμβούλου από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η συνεννόηση για άμεση συνάντηση στην Αθήνα με τον αντίστοιχο Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Να ενημερώσω επίσης το Σώμα ότι στις 18 Νοεμβρίου του 2026, μετά από πάρα πολλές αναβολές, στο 5ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, δικάζεται η προσφυγή που είχε ασκήσει μέσω της ΕΠΕΔ ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ο Δήμος Κομωτινής και ο Δήμος Μαρονίας Σαπών κατά τις, από 13/9 του 22 απόφασης του συντονιστή της αποκεντρωμένης δίκης Μακεδονίας Θράκης, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντολογικοί όροι για το έργο ερευνητικό πρόγραμμα στον κεντρικό τομέα του Δημοσίου Μεταλλευτικού Χώρου Ε5 της Περιφερειακής Ενότητας Οδόπης από την εταιρεία με την επωνυμία Μεταλλευτική Θράκης ΑΕ, επισημένοντας ότι έχει ασκήσει επί της διαδικασίας κύρια παρέμβαση η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός.
5: Αυτά λοιπόν είπε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο Γιάννης Ζαμπούκης, στην χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης, που είχε ως κυρίαρχο θέμα και, μόνο, και σημαντικότερο θέμα την ομόφωνη απόφαση όλων των φορέων για την αρνητική εισήγησή του στην εξόρυξη χρυσού στην περιοχή. Με αυτό το θέμα φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα Τρίτη και 13 Οκτωβρίου του 2026. Από τις 8 και κάτι το πρωί ήρθαν συντονισμένες συχνότητες ΕΡΤ Ορεστιάδος. Ακούσα την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Σταματάκης, στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής η Δώρα Δασκάλου. Να έχετε μια καλή μέρα.

0: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μποτιλιάρισμα 9 χιλιόμετρων έχει σχηματιστεί στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς το Ρέντι, λόγω σύγκρουσης νταλίκας με γεωταχή αυτοκίνητο. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην περιοχή του Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, καθώς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισίας, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά τμήματα. Κακοκαιρία εξπρές και φόβοι για πλημμύρες. Πιθανές χαλαζοπτώσεις στη Λώδη, ανέμους έως 10 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας. Από τα δυτικά ξεκινούν τα φαινόμενα και σταδιακά μετατοπίζονται ανατολικά. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Από 1η Ιανουαρίου, ο κόφτης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από την αναδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστος και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε λόγο επίσης για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί η ενεργειακή κρίση. Δεν υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική από τις θέσεις εργασίας, τόνισε ο Υπουργός, ο οποίος είπε ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία κατά τη διακυβέρνησή της είναι η δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη μετά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το Brent κινείται γύρω στα $107 το βαρέλι. Η Σαουδική Αραβία διερευνά τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας μετά την επίθεση των Χούθη, σύμφωνα με το Associated Press. Όπως ανέφεραν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο, η αρχική έρευνα έδειξε ότι οι Χούθη εξαπέλυσαν αρχικά πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πυράβλους κρούς και βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση το αεροδρόμιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις στα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεένο. Σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη, από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αθήνα από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
6: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
6: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
7: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
6: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
7: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
8: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Η ενημέρωση συνεχίζεται. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλή δύναμη σε όλους, καλή Τρίτη και 13 σε όλους και αφήστε, ας αφήσουμε όλοι αυτές τις προλήψεις, έτσι, που μας κάνουν και δυσκολεύουν μάλλον την ζωή μας περισσότερο, και προχωράμε. Πέρα από αυτά, αλλού πρέπει να υπάρχει η δύναμη, και από εκεί πρέπει να δούμε κουράγιο και δύναμη για να συνεχίζουμε. Από αλλού ο καθένας, από το δικό του πρότυπο που έχει, το δικό του, έτσι, σημείο που αναζητά την δύναμη, είτε μέσα από την προσευχή είτε μέσα από κάτι άλλο. Μέχρι τις 10 θα περπατήσουμε και σήμερα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας, με συντροφιά με την ΕΡΤ Κομωτινής μαζί. Στους ακροατές της Ξάνθης, του νομού Ξάνθης και του νομού Ροδόπης, καλημέρα από την βροχερή Ορεστιάδα, τη συνεφιασμένη Ορεστιάδα, που βροχερή λέγοντας όχι ότι τώρα βρέχει, αλλά ήδη προηγήθηκαν κάποιες μικρές, έτσι, βροχοπτώσεις σε διάστημα σύντομες, και αυτό θα συνεχιστεί και σήμερα και αύριο. Θα έχουμε, τουλάχιστον αυτό προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία, έντονες βροχοπτώσεις σε όλον τον Εύρο. Το ίδιο σκηνικό υποθέτω ότι θα ισχύει και στις περιοχές εκεί, στους δύο νομούς. Η Δωροθέα διδασκάλουνε μαζί μου στον ήχο, ο Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα, Τρίτη και 13, κάρπου παπύλου αδαγαθαγόρου μαρτύρων χρυσής νεομάρτυρος, λέει το εορτολόγιο. Το ημερολόγιο λέει ότι είναι σήμερα Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Επικαιρή πάντα αυτή η μέρα, κάθε μέρα, τα τελευταία χρόνια πια, οι φυσικές καταστροφές έχουν μπει και έχουν αλλάξει την ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Να σας θυμίσω ότι διαδικτυακά μας ακούτε στο erteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα ή κάθετος Κομωτινή, οπότε εντοπίζετε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, το δημόσιο ραδιόφωνο της περιφέρειας, και εσείς που ζείτε μακριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό μπορείτε να συντονίζεστε διαδικτυακά και να μας ακούτε. Καλημέρα στους διαδικτυακούς φίλους λοιπόν, της ΕΡΤ Ορεστιάδας και της ΕΡΤ Κομωτινής, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι πολύ, εύχομαι να είστε καλά, σας περιμένουμε τα Χριστούγεννα τώρα πια. Δεν νομίζω να προλαβαίνετε για τον Οκτώβριο, είναι πολύ λίγες ημέρες. Άλλωστε, αν και πέφτει σε εργάσιμες μέρες, είναι νομίζω Τετάρτη, είναι 28η, Δευτέρα του Αγίου Δημητρίου. Δεν βολεύει να πάρετε άδεια. Οπότε προγραμματίστε να μας έρθετε τα Χριστούγεννα. Εδώ η επαρχία σας έχει ανάγκη πραγματικά. Λοιπόν, με βροχερό καιρό, ψηλόβροχο αλλού, βροχές αλλού, καταιγίδες όχι, δεν έχει, αλλά θα υπάρχει, έτσι, μία, θα υπάρχουν έντονες βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και μετά, ιδίως σε όλες τις περιοχές του Εύρου. Η Αλεξανδρούπολη θα έχει ψηλόβροχο το πρωί και βροχή αργότερα. Το ίδιο η Ορεστιάδα, βροχή στην αρχή και ψηλόβροχο προς το απόγευμα. Εναλλαγές τέτοιες, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό ούτε στο Δημότυχο, ούτε στο Σουφλί, ούτε στην Σαμοθράκη. Θερμοκρασίες όχι πολύ ψηλές. Η υψηλότερη θα σημειωθεί στην Αλεξανδρούπολη το μεσημέρι, 18 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο, και από εκεί και μετά πάμε σε 16 άρια στην Ορεστιάδα, το Δημότυχο και την Σαμοθράκη, και 15 βαθμούς θα έχει το Σουφλί το μεσημέρι. Πάντα άνεμη βόρειο-ανατολική παντού, έντασης 4 έως 5 μποφόρ. Όχι ασθενής, εντάξει, μέτρη έως, όχι μέτρη. Θα το νιώθουμε δηλαδή. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την πρόβλεψη του καιρού. Έχω μαζί μου μια ανακοίνωση που μας τη στείλαν πριν από λίγο από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φύλων Νομού Εύρου, συνεχίζω, και θα ήθελα έτσι λίγο να δημοσιοποιήσουμε τις δράσεις του Συλλόγου για το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, με το Δήμο της Αλεξανδρούπολης, με την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών,
ενώνουν τις δυνάμεις όλοι αυτοί με ένα διήμερο που διοργανώνουν αφιερωμένο στην ενημέρωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού το Σάββατο στο κτίριο της Παλαιάς Τράπεζας στην παραλία της Αλεξανδρούπολης. Μία ομιλία με θέμα καρκίνος του μαστού, σύγχρονες θεραπείες, νέες προσεγγίσεις από τον Κωνσταντίνο Φιλιπάτο που είναι ογκολόγος και από τους παθολόγους ογκολόγους Ειρήνη Μπιζιώτα και Φιλιό Κουκάκη. Και επίσης την Κυριακή μπροστά από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης ένας περίπατος ξεκινά φορώντας τη ροζ κορδέλα, αυτό το μικρό αλλά τόσο δυνατό παράσημο ζωής, στις 11.30 το πρωί, ένας συμβολικός περίπατος διασχίζοντας την οδό Κύπρου, το λιμάνι και τον χώρο της ανάπλασης με προορισμό το κτίριο των ναυτοπροσκόπων Νεόσικος. Δεν περπατάμε απλώς, αναφέρουν χαρακτηριστικά στο μήνυμά τους, περπατάμε για ένα σκοπό που μας αφορά όλους. Την καλημέρα μας στα μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων Νομού Εύρου συνεχίζω. Πάμε λίγο να δούμε την επικαιρότητα, πάμε λίγο να δούμε πώς οι εφημερίδες του Εύρου αποτυπώνουν τα θέματα που μας αφορούν στην πρώτη σελίδα τους. Η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη σήμερα γράφει στο άνοιγμά της «Ο Φάρος, ο γνωστός, το γνωστό τοπόσημο της πρωτεύουσας του Εύρου, ο Φάρος έγινε φακός. Από δυνατός και επιβλητικός, το σήμα κατά τεθέν της Αλεξανδρούπολης έχει μετατραπεί πλέον σε θλιβερό και σκοτεινό σημείο. Πολλά τα παράπονα των δημοτών για τον Φάρο. Προχωράμε σε άλλα θέματα. Ένα θέμα που το είχαμε αναδείξει πριν μήνες μέσω της συνέντευξης που είχαμε κάνει με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Χρήστο Δερμετζόπουλο, απαγόρευση των social media στους κάτω των 15, τι προβλέπει το νομοσχέδιο, επαλήθευση ηλικίες μέσω gov.gr wallet και kids wallet και εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου του 2027. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη τον Δικεργιάδη, περισσότεροι από τους μισούς μαθητές του γυμνασίου ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν social media σε ηλικία 10 έως 12 ετών, κυρία μου. Βίλα Πατσούκα, ένα άλλο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη. Βίλα Πατσούκα στο Υπουργείο Πολιτισμού, ο φάκελος για τον χαρακτηρισμό έως νεότερο μνημείο. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε μία συνέντευξη με την εκπρόσωπο των φίλων Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης, την κυρία Κατερίνα Κάλτσου, να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό. Έχει να κάνει και με την παρέμβαση βέβαια της Μονουμέντα, έτσι, την παρέμβαση σχετικά ώστε να προωθηθεί ακόμα γρηγορότερα ο φάκελος στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ο Ακατανόμαστος σχολιάζει σήμερα και βάζει σαν τίτλο «Τσαρλατανισμός». Επιμέλεια Δημοσθένης Δούκας. Στην Αλεξανδρούπολη, στη δικαιοσύνη, οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αρχαιοκαπηλείας, ήδη ο πρώτος κατηγορούμενος εχθές προφυλακίστηκε. Σήμερα έχουμε να θυμίσω την απολογία των δύο στρατιωτικών, ο ένας από τους, εν ενεργεία, ο ένας από τους δύο θεωρείται ο διευθύνων της ομάδας αυτής και ένας πολίτης ακόμα σήμερα απολογείται και αύριο ο τελευταίος κατηγορούμενος, Γερμανός, αλλά είναι κάτοικος της Αλεξανδρούπολης. Όλα αυτά στον ανακριτή αύριο και σήμερα και αύριο. Τώρα, Νίκος Αρβανίτης, ένα άλλο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη. Ευθεία βολή κατά της ίδιας της ελευθεροτυπίας. Ένα προσωπικό μήνυμα του δημοσιογράφου για τον συστηματικό διωγμό και την δίκη της 19ης Οκτωβρίου του 2026. Ολοκληρώνουμε με έναν ακόμα τίτλο «Η ποδοσφαιρική δράση στην ΕΠΣ Εύρου». Τώρα, στην εφημερίδα Γνώμη διαβάζουμε άνοιγμα 5 εκατομμύρια για αποκατάσταση δρόμων 3 χρόνια μετά τις φωτιές. Ένα θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα με έναν από τους καλεσμένους μας. Το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει η περιφέρεια για έργα σε περιοχές των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου, σοβαρές οι πληγές που άφησε η καταστροφική φωτιά. Έως τις 19 Οκτωβρίου οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα καταθέσουν τις προσφορές τους και ποια προβληματικά σημεία αφορούν οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο.
Αυτά όσον αφορά το κύριο θέμα στην εφημερίδα Γνώμη. Πάμε στα υπόλοιπα. Διαβάζουμε: παλέμαχοι αθλητές βόλεϊ της Αλεξανδρούπολης, νέο κλειστό να ονομαστεί Γιώργος Καμπερίδης. Πλαίσιας, δήλωση Πλαίσια, η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη πήγε κουβά. Αυτός είναι ο πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Μελητηρίου Θράκης, ο κύριος Πλαίσιας, και πρόεδρος του Συλλόγου Μελητητών Ελλάδας. Η πολιτεία, τονίζει, έχει προδιαγράψει ότι πάει να το διαλύσει. Η διαχρονική εγκατάλειψη του σιδηροδρομικού δικτύου της Βόρειας Ελλάδας και η σημερινή κατάσταση που δεν γεννά αισιοδοξία. Παραμένουμε στη Γνώμη. Τίτλους διαβάζουμε: Βίλα Πατσούκα στο Υπουργείο Πολιτισμού ο φάκελος για τον χαρακτηρισμό του ως νεότερου μνημείου. Στον εισαγγελέα 5 συλληφθέντες για παράνομες ανασκαφές. Εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη, το ΠΑΣΟΚ στέκεται απέναντι στην ασυδοσία funds και services. Ιδανική πρεμιέρα για τον Άρτακα Στενεό στη ΓΑΜΑ Εθνική, όσα έγιναν στην πρεμιέρα, νίκες για Σουφλί και Ορέστη και σύλλογο συνεχίζω, η πρόληψη πρέπει να φτάνει παντού. Και αλληλείς κινητοποίησης, τέλος μέχρι νεοτέρας, ύστερα από 9 μέρες απεργίας με αιχμή. Το αυξημένο κόστος του αλλιευτικού πετρελαίου, καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 52 εκατομμύρια ευρώ για την Ελία, έγιναν βίλες, πισίνες και μαγαζιά. Αυτή είναι σήμερα η εικόνα στον ημερήσιο τοπικό τύπο του Εύρου. Έχετε κάνει το προγραμματισμό σας για το αντικρυπικό εμβόλιο. Ο χειμώνας είναι εδώ, οι ιώσεις είναι εδώ, σε λίγο περισσότερες πληροφορίες. Let me say the sense, baby.

0: Λοιπόν, είναι ώρα να το κουβεντιάσουμε, είναι ώρα να σας ενημερώσουμε ό,τι έχει να κάνει με το αντιγρυπικό εμβόλιο και στην περιοχή μας. Αν βρίσκεται ή όχι σε πλήρη εξέλιξη, θα μας τα πει καλύτερο ο πρόεδρος του συλλόγου, του Φαρμακευτικού Συλλόγου Εύρου, ο κύριος Θανάσης Μαλάκης, που είναι μαζί μας. Καλημέρα, πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μανάκα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Ξεκίνησε ο αντιγρυπικός εμβολιασμός, έτσι?
1: Έχει ξεκινήσει ήδη. Όποιος επιθυμεί μπορεί να εμβολιάζεται χωρίς κανένα πρόβλημα και να προστατεύεται έναντι της γρήπης.
0: Ναι. Πού μπορεί να εμβολιάζεται, να ξεκινήσουμε από αυτό?
1: Ωραία. Λοιπόν, κάποιος μπορεί, όπως γνωρίζει τα τελευταία χρόνια, να εμβολιαστεί στο φαρμακείο.
0: Ναι.
1: Έρχεται στο φαρμακείο, μιλάμε για ενήλικες. Mm. Τα παιδιά εμβολιάζονται μόνο από τους παιδιάτρους και αφού πρώτα τους έχει συνταγογραφηθεί το εμβόλιο.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα οι ενήλικες μπορούν να εμβολιαστούν κάλλιστα στο φαρμακείο,
0: ναι,
1: με καταχώρηση του εμβολιασμού κανονικά στο ψηφιακό τους βιβλιάριο υγείας, θα το πω έτσι για να,
0: ναι,
1: το καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν διαθέσιμα τα εμβόλια. Όσοι είναι άνω των 65 ετών,
0: ναι,
1: κρίνει ο γιατρός τους ότι θα χρειαστεί, ότι πρέπει να κάνουν ένα από τα δύο ενισχυμένα εμβόλια.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό χρειάζεται συνταγογράφηση πρώτα από τον γιατρό,
0: ναι,
1: και μετά που έρθουν στο φαρμακείο μπορούν να το προμηθευτούν και να επιστρέψουν στο γιατρό τους ή να τους το κάνει πάλι ο φαρμακοποιός και η όλη διαδικασία και η προμήθεια και η εκτέλεση του εμβολιασμού, να επισημάνω εδώ ότι είναι εντελώς δωρεάν.
0: Άρα υπάρχουν τα συμβατικά εμβόλια και τα ενισχυμένα εμβόλια.
1: Ναι, φέτος είναι η τρίτη χρονιά που έχουμε και τα ενισχυμένα. Αυτά είναι δύο ειδών.
0: Ναι.
1: Το ένα έχει, ας το πούμε έτσι απλά, μια τετραπλή δόση του κανονικού εμβολίου,
0: ναι,
1: και το άλλο έχει την απλή δόση συν μια ουσία, μια ανοσοενισχυτική. Ναι. Αυτά γίνονται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άνω από 65 όπως είπαμε,
0: ναι,
1: ή σε κάποιους ενήλικες μεταξύ 18 και 64 ετών,
0: ναι,
1: που έχουν υποστεί μεταμόσχευση οργάνου. Κάποια ειδική κατηγορία.
0: Mm-hmm.
1: Και γίνεται σε αυτές τις κατηγορίες γιατί ενδεχομένως το νοσοποιητικό τους να χρειάζεται μια παραπάνω όθηση,
0: έτσι,
1: ώστε να έχουν τον απαιτούμενο αριθμό αντισωμάτων.
0: Οι άνθρωποι όμως που έχουν, οι ευπαθείς ομάδες μάλλον, μπορούν να κάνουν κανονικά το συμβατικό εμβόλιο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Επειδή φέτος δυστυχώς μας ήρθαν ποσότητες ελαφρώς μειωμένες από τα εμβόλια που παραγγέλνουμε κάθε χρονιά.
0: Mm.
1: Εάν, για παράδειγμα, δεν μπορεί κάποιος να βρει κάποια από τα ενισχυμένα εμβόλια,
0: ναι,
1: μπορεί κάλλιστα να κάνει και ένα από τα συμβατικά, τα απλά τα εμβόλια που κάναμε τόσα χρόνια.
0: Για να το ξαναδούμε αυτό, να το ξαναπούμε καλύτερα. Υπάρχει επάρκεια εμβολίων στα φαρμακεία?
1: Τις δύο τελευταίες χρονιές, δυστυχώς, επιστρέψαμε πίσω αρκετά εμβόλια. Δεν εμβολιάστηκε ο κόσμος στον απαιτούμενο αριθμό που,
0: ναι,
1: αρχικά είχαμε υπολογίσει.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα φέτος και οι εταιρείες να στείλουν έναν αριθμό, ας πούμε, ένα ποσό μικρότερο από τις προπαραγγελίες που κάναμε.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να πιστεύω ότι...
0: Για παράδειγμα, ένα φαρμακείο παραγγέλνει 100 εμβόλια. Πόσα του στέλνει τώρα το...
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι, υπάρχει μείγμα εμβολίων, να σας,
0: ναι,
1: το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Μας ήρθαν λίγο λιγότερα ενισχυμένα,
0: ναι,
1: λίγο λιγότερα συμβατικά. Οπότε, ας πούμε ότι είμαστε, αν έχουμε παραγγείλει 100, είμαστε περίπου στο 80 με 85% της ζήτησης.
0: Μάλιστα.
1: Τι έχουμε ζητήσει.
0: Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αν κάποιος θελήσει να εμβολιαστεί, θα μείνει χωρίς εμβόλιο.
1: Θέλω να πιστεύω πως όχι. Θα καλυφθεί η πλειοψηφία του κόσμου. Πρώτα αυτοί που έχουν κάποια χρόνια νοσήματα και έχουν ανάγκη, ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες,
0: mm-hmm,
1: και μεταγενέστερα όλοι οι υπόλοιποι. Νομίζω ότι θα είμαστε καλά και φέτος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δυστυχώς,
0: ναι,
1: παρατηρήθηκε τα δύο τελευταία χρόνια ότι δεν γίνανε οι απαιτούμενοι εμβολιασμοί. Οι απαιτούμενοι, να το πω έτσι, αυτοί που είχαμε προβλέψει ότι θα γίνουν, γιατί κάθε χρονιά βλέπουμε λίγο τις προηγούμενες πώς πηγαίνουν και αναλόγως γίνεται η παραγγελία με πάντα ένα ποσοστό πιο πάνω για να έχουμε μια επάρκεια να καλύψουμε τον κόσμο. Δυστυχώς, πέρυσι και πρόπερσι επιστραφήκανε πολλά εμβόλια.
0: Mm-hmm.
1: Συν το γεγονός ότι μια εταιρεία, παρά τη σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τριδύναμο εμβόλιο,
0: mm-hmm,
1: σε εμάς προμήθησε την αγορά με τα τετραδύναμα.
0: Mm-hmm.
1: Και αναγκαστήκαμε να τα επιστρέψαμε όλα πίσω, γιατί δεν το δέχτηκε εδώ πέρα το Υπουργείο Υγείας και έπρεπε να επιστραφούν.
0: Ναι.
1: Αλλά πέρυσι όμως εμβολίασε ο κόσμος στο σύνολό του. Αυτοί που θέλανε και αυτοί που χρειαζόντουσαν τον εμβολιασμό.
0: Εγώ το πήρα αλλιώς, ότι επιστράφηκαν εμβόλια γιατί ο κόσμος δεν ανταποκρίθηκε όπως έπρεπε από τις προηγούμενες παλαιότερες χρονιές. Εγώ έτσι το πήρα.
1: Μην είναι και τέτοια.
0: Μάλιστα. Ο κόσμος δηλαδή δείχνει κάποιοι ίσως μία αποστροφή στον εμβολιασμό.
1: Να μην
0: τα χαρακτηρίζουμε.
1: Δεν είναι, όχι. Μετά το εμβόλιο για τον κορονοϊό, πολύ.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω, κύριε Μαλάκη.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι ακούμε όμως πράγματα τα οποία δεν είναι αληθή. Εγώ τις προάλλες δέχτηκα τηλεφωνήματα και ερωτήσεις, ειδικά για το ενισχυμένο εμβόλιο, ότι ενδεχομένως θα περιέχει και αυτό του κορονοϊού. Ποτέ δεν υπήρχε κάτι τέτοιο για εμβολιασμό.
0: Καλά, τώρα ο καθένας.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται. Τα εμβόλια είναι αυτά που κάνουμε κάθε χρόνο. Βγαίνουν κάθε χρόνο γιατί είναι επικαιροποιημένα, δηλαδή κοιτάμε τα στελέχη που έχουν επικρατήσει τις προηγούμενες χρονιές και εκείνα μπαίνουν, ας το πούμε έτσι, ας το πω έτσι πιο απλά,
0: κάθουμε
1: τα καινούργια εμβόλια της χρονιάς που θα ακολουθήσει.
0: Ιδανική περίοδος για εμβολιασμό ποια θεωρείτε, κύριε Μαλάκη?
1: Καλό θα ήταν μέχρι 15 Νοεμβρίου το πολύ να έχουμε εμβολιαστεί. Γιατί ο οργανισμός θέλει περίπου 2 εβδομάδες για να αναπτύξει αντισώματα.
0: Ωραία.
1: Βλέπουμε ότι τα κρούσματα της γρίπης εκεί από αρχές Δεκέμβρη γίνονται, είναι αυξανόμενα, αυξάνονται.
0: Ναι.
1: Θέλουμε σε ένα μέγιστο, πάντα βλέπουμε μέσα στις γιορτές αρκετά κρούσματα. Κάνουμε σε ένα μέγιστο εκεί μέσα Γενάρη, τέλος Γενάρη. Μία σταθερή κατάσταση μέχρι μέσα Φεβρουαρίου και μετά αρχίζει σιγά σιγά και φθήνει, φτάνοντας μέχρι το Μάρτιο, αρχές Απριλίου.
0: Άρα μας καλύπτει μέχρι και το
1: Μάρτιο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Ακόμα και κάποιος το έχει κάνει ήδη, αν το κάνει σήμερα είναι καλυμμένος.
0: Ναι.
1: Η μόνη ιδιαιτερότητα εδώ είναι για τα παιδάκια από 9 ετών και κάτω,
0: ναι,
1: τα οποία εμβολιάζονται για πρώτη φορά. Αυτά θα χρειαστεί να κάνουν 2 δόσεις μέχρι ένα μεσοδιάστημα 28 ημερών.
0: Τώρα πολλά παράπονα ακούω από τώρα, δηλαδή παράπονα. Πολλές ιώσεις ακούω, κυκλοφορούν ήδη εδώ και 2 εβδομάδες τουλάχιστον, να μην σας πω 3. Πολλοί κόσμος αρρωσταίνει. Τώρα δεν ξέρω τι είναι. Εσείς τι εικόνα σχηματίζεται μέσα και από το αφεντικό σας φαρμακείο, αλλά και από τους συναδέλφους που συζητάτε. Τι είναι αυτό που κυκλοφορεί τώρα? Είναι γρήπη, είναι άλλου είδους ιώσεις? Τι κυκλοφορεί?
1: Κοιτάξτε, δείτε. Αυτή τη στιγμή, με το που μπήκαμε, να το πες, με το που άνοιξαν τα σχολεία.
0: Γρήπη, είναι άλλου είδους ιώσεις? Τι κυκλοφορεί?
1: Κοιτάξτε, δείτε. Αυτή τη στιγμή, με το που μπήκαμε, να το πες, με το που άνοιξαν τα σχολεία.

0: τα συμπτώματά τους. Έχουμε μπει στην περίοδο αυτή και ο καιρός είναι με αυτή την υγρασία που επικρατεί. Αυτά σωστά. Όλα ευνοούν αυτές τις ιώσεις. Και θα πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί. Κανόνες προσωπικής υγιεινής πρέπει να εφαρμόζονται πάντα, το 10 μήνες το χρόνο. Είναι οι ιωσούλες οι οποίες αρχίσαν να μας ταλαιπωρούν. Λίγο πονόλαιμο, όπως είπα, λίγο συνάχη, λίγο βουλωμένη μύτη, λίγο πυρετό.
1: Αρχίσανε πάλι τα όργανα. Καλά είμαστε το καλοκαίρι στη θάλασσα. Ήταν πιο...
0: τα παιδάκια στο σχολείο... Υπάρχει αυτό το γεγονός ότι τα φέρνουν μετά στο σπίτι, μεταφέρουν τα μικρόβια και ενδεχομένως η ίωση λίγο να μεταφερθεί και στους ενήλικες. Και μετά, αυτό πρέπει να, εκεί πρέπει να κόψουμε λίγο την αλυσίδα, τη μετάδοση που δημιουργείται. Αν μπορεί κάποιος, βλέποντας ότι έχει κάποια συμπτώματα, να κρατηθεί λίγο στο. Να προσέξει λίγο ώστε να μην το μεταδώσει σε κάποιον άλλο.
1: Ξεκίνησε ο εμβολιασμός, θα διαρκέσει. Όχι, μάλλον όποτε μπορεί κανείς, όποτε θέλει. Μπορεί να εμβολιαστεί, δεν υπάρχει όριο χρονικό.
0: Μπορεί και το Φεβρουάριο, να σας το πω έτσι για να το καταλάβετε. Και το Φεβρουάριο κάποιος μπορεί να κάνει το εμβόλιο, αν θεωρεί ότι για τον επόμενο 1-1,5 μήνα που περιμένει ακόμα θέλει να είναι καλυμμένος. Αλλά ο εμβολιασμός είναι η μόνη λύση για να είμαστε προστατευμένοι για πρόληψη εναντί της γρίπης.
1: Και από επιπλοκές.
0: Ναι, και από επιπλοκές θα πρέπει να, τώρα εδώ πέρα δεν ξέρω αν πέρυσι, από εργαστηριακή επιβεβαιωμένη γρίπη, είχαμε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στους 80 θανάτους, 80 κάτι θανάτους, και 84. Λοιπόν, αυτοί και μαζί με τα άτομα που νοσηλευθήκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας, για εργαστηριακά παντεμελά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανήκαν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και δεν ήταν κανένας εμβολιασμένος.
1: Α, δεν ήταν εμβολιασμένοι. Μάλιστα.
0: Αυτό το λέω σύμφωνα με το δελτίο που μας έστειλε.
1: Αντιλαμβάνεται κανείς ότι πρέπει να λάβει προστασία για να μπορεί να ξεπεράσει τον κίνδυνο. Μάλιστα. Καλό χειμώνα, κύριε Πρόεδρε, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
0: Το εύχομαι σε όλους υγεία να έχουμε και μακάρι να μην έχουμε επιπλοκές και έτσι δύσκολες ιώσεις. Οι όσοι υπάρχουν πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτές και αναλόγως να τις αντιμετωπίζουμε ή να τις προλαμβάνουμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαλάκη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα σε όλους.
1: Επίσης ήταν ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Εύρου, Θανάσης Μαλάκης.

0: Α, ο Γιάννης Σκετλίδης είναι φοβερός. Είναι του γούστου μου τα μουσικά περάσματα, οπότε μας φτιάχνει τη διάθεση περισσότερο. Να, παίρνουμε δύναμη για τις επόμενες ερωτήσεις που θα κάνουμε στον αντιπεριφερειάρχη Εύρου, τον κύριο Ευάγγελο Πουγγιλιό, που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε αντιπεριφερειάρχη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Εμένα μου αρέσει η Ελένη Δήμου.
0: Λοιπόν, παρακαλώ πάρα αυτά, κύριε Σκερλίδη, ένα της Ελένης Δήμου για μετά να το αφιερώσουμε στον αντιπεριφερειάρχη μας.
1: Και θα σου στείλω και ένα τραγούδι που έγραψε μία υπάλληλος για μένα, ναι, για το χαρακτήρα μου, για αυτό που είμαι.
0: Αχα.
1: Και το μελοποίησε, πώς τον λένε...
0: Α, τι είναι αυτά που μαθαίνω σήμερα,
1: ναι.
0: Τι ωραία. Το μελοποίησε, είναι γνωστός ο...
1: Γνωστός.
0: Συνθέτης.
1: Όχι.
0: Ο συνθέτης, λέω, είναι γνωστός.
1: Ναι, ναι, είναι γνωστός, είναι πατριώτης μας. Και τα λένε Τσαούσιο σύζυγος. Πόσον...
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: το έγραψε, ναι, ήρθε η κοπ... Τώρα μην σας τρώω το χρόνο.
0: Δεν πειράζει.
1: Να διασκεδάσουμε και λίγο και το... Να κοίταξε, τα λέω για να διασκεδάσουμε τον κόσμο, γιατί ναι, όλο βάθανε. Ναι. Ήρθε μια μέρα μια υπάλληλός μου, η οποία γράφει στίχους.
0: Ναι.
1: Και γράψε και ένα στίχο για μένα.
0: Ο Ευρυπίδης, ναι, ναι.
1: Όχι, ναι.
0: Ο
1: Ευρυπίδης,
0: ναι.
1: Μπράβο.
0: Ο Νικολίδης,
1: και μετά από μια εβδομάδα μου λέει, πάρ' το τραγούδι σου. Για το

0: χαρακτήρα σου και αυτό πραγματικά το οποίο αισθανόμουν. Αφού μια έκανε μια συνέντευξη 10 λεπτό.
1: Δηλαδή...
0: Το τραγούδι, το στέλνω στην Ευρυπίδη,
1: ναι.
0: Του λέω θέλω να είναι και Ζεμπεκιά. Πραγματικά σε μια εβδομάδα έρχεται η Ευρυπίδη, σου λέει πάρ' το τραγούδι σου, το τραγουδά ίδιο και το έβαλε εδώ και τ' άκουσα. Άρα το τραγούδι από εδώ και πέρα θα είναι αυτό.
1: Το θέλουμε, το θέλουμε αυτό. Δεν ξέρω, πρέπει να το βρούμε.
0: Δεν έχει κυκλοφορήσει αυτό.
1: Θα μας το δώσετε, θα μας το στείλετε.
0: Θέλουμε το διάλειμμα, πάμε στο διατάφτα.
1: Λοιπόν, κύριε την Περιφερειάρχη, καλό το μαστίγιο με έχετε. Λοιπόν, 5 εκατομμύρια για αποκατάσταση δρόμων 3 χρόνια μετά τις φωτιές, διαβάζουμε σήμερα πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Γνώμη. Είναι ένα ποσό το οποίο θα διαθέσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Μάλιστα.
1: Για έργα στην Αλεξανδρούπολη και στο Σουφλί. Πείτε μας.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι για όλο το νομό Εύρο. Κοιτάξτε, τα 2 εκατομμύρια είναι από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό έπρεπε τότε με τις φωτιές.
1: Mm-hmm.
0: Ήθελαμε να το προχωρήσουμε με πρόσκληση ενδιαφέροντος,
1: ναι.
0: Για να το προχωρήσουμε γρήγορα. Δεν εγκρίθηκε και αυτά τα 2 εκατομμύρια με 3 εκατομμύρια τα οποία μπαίνουν στον άξονα οδική ασφάλεια από το ΠΟΠΟΑ,
1: ναι.
0: 5 εκατομμύρια δημοπρατούμε για παρεμβάσεις,
1: ναι.
0: Στο όλο, τώρα είναι πάρα πολλές οι παρεμβάσεις και που κάνουμε, δεν μπορώ να μην σας τα διαβάζω τώρα, σε όλη την περιοχή όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Στο Εθνικό Δίκτυο Αλεξανδρούπολη Μικρού Ιδερίου,
1: ναι.
0: Για τους κήπους, για πάνω στην Ρωστιάδο, όλους τους οικισμούς εκείνους που έχει ζώνη, Θούριο, Μεταξάδες, Κέραμος, Καστανές, σε όλα αυτά τα κομμάτια.
1: Σιταριά.
0: Ναι, όπως... και στη γέφυρα των κήπων.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά είναι μέσα σε αυτό το... Τα 5 εκατομμύρια έπονται όμως και δημοπράτηση και άλλων μάλλον 7 εκατομμύριων για να μετά από αυτήν τον διαγωνισμό,
1: ναι.
0: Για να κάνουμε και άλλες βελτιώσεις. Το είπα και το ξαναλέω όπως είδα και το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Για να γίνουν όλοι οι δρόμοι της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου,
1: mm-hmm.
0: Κάθετος άξονας και όλοι οι παράπλευροι δρόμοι,
1: ναι.
0: Όλοι οι δρόμοι που συνδυώνουν τους οικισμούς, ειδικά πάνω στην Οροστιάδα,
1: ναι.
0: Και το ξέρετε όλοι, χρειάζονται πολλά εκατομμύρια.
1: Έχετε κάνει μία έτσι προμελέτη.
0: Εγώ να σας πω,
1: ναι.
0: Να σας πω χοντρά.
1: Με ποσό.
0: 500 εκατομμύρια το λιγότερο.
1: 500.
0: Μόνο 80 εκατομμύρια θέλουν κάτι ο άξονας.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε. Μπορεί να λέω πολλά χρήματα. Αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Έτσι. Άρα προσπαθούμε να βελτιώσουμε τους δρόμους οι οποίοι χρήζουν μεγάλες ανάγκες.
1: Και όταν
0: έχουν
1: λέμε...
0: σοβαρά προβλήματα.
1: Και όταν λέμε
0: αυτό θέλουν να το καταλάβουν οι πολίτες. Λέει ο άλλος από τη Σιταριά παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να κάνουμε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Αν κάνουμε αυτό το κομμάτι θα πάνε και τα 5 εκατομμύρια. Σας τα λέω χοντρά έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα στους άλλους δρόμους δεν θα κάνουμε καμιά παρέμβαση.
1: Ναι, αυτό να ρωτήσω. Τι είδους παρέμβαση εννοείται με τα 5 εκατομμύρια? Δηλαδή τι θα γίνει, θα πέσει πίσω πάνω στις λακκούβες? Τι ακριβώς θα γίνει? Θα ξυθούν οι δρόμοι στα σημεία
0: τυματικά,
1: που...
0: Τυματικά εκεί που θα πρέπει τώρα να αναλάσουν... Έχω ένα μπει ένα καλόγο το τι εργασίες θα γίνουν. Θα φρεζέρεται ο δρόμος,
1: ναι.
0: Ο οποίος έχει το πρόβλημα,
1: ναι.
0: Και θα γίνεται διάστρωση πίστας.
1: Α, μάλιστα. Αυτό, τα 5 εκατομμύρια, το ποσό δηλαδή για τις πρώτες περιοχές του νομού, θα ξεκινήσει άμεσα?
0: Η δημοπρασία τελειώνει 19 του μηνός.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα,
1: μάλιστα.
0: 19 του μηνός. Από εκεί τι χρειάζεται, αποφάσεις Περιφερειακής Επιτροπής και προχωράμε κανονικά για τη σύμβαση.
1: Προφανώς μετά τις γιορτές θα ξεκινήσει.
0: Τώρα ναι, δεν είναι και μας επιτρέπει.
1: Ο καιρός, ακριβώς.
0: Και ο καιρός,
1: λόγω
0: ναι.
1: Καιρού. Αυτό που διαβάζουμε στον υπότιτλο στη Γνώμη ότι ως τις 19 Οκτωβρίου οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα καταθέσουν τις προσφορές τους, τι είναι?
0: Είναι η λήκτη της δημοπρασίας.
1: Μάλιστα.
0: Και τα 5 εκατομμύρια.
1: Ωραία. Αυτά είναι τα 5
0: δηλαδή,
1: εκατομμύρια.
0: Δηλαδή, 19 του μηνός θα ξέρουμε ποιοι έδωσαν προσφορές,
1: mm-hmm.
0: Και τι προσφορές έδωσαν.
1: Μάλιστα. Οπότε υπάρχει μία λίστα ήδη στη διάθεσή σας των σημείων, των παρεμβάσεων που θα κάνετε στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Θα το θέλαμε και εμείς αυτό και να το δημοσιεύσουμε για τους
0: ενδιαφερόμενους.
1: Αυτά όσον αφορά τα 5 εκατομμύρια, είπατε ότι και άλλα 7 εκατομμύρια βρίσκονται στον προγραμματισμό σας για να...
0: Κοιτάξτε, η αγωνία και το ενδιαφέρον και το τρέξιμο του βιβλιάρχη είναι να εξασφαλιστούν όχι μόνο 7, 107, θέλω να το πω έτσι λαϊκά, για να μπορέσουμε να κάνουμε μεγαλύτερες διαδρομές αποκατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και για μας μια αγωνία, δεν είναι απλό. Τι πραγματικά, οι δρόμοι είναι σε κακό χάλι.
1: Ναι, είναι όντως σε κακό χάλι πραγματικά και πολλά είναι τα παράπονα των, όχι μόνο πολλά των ακροατών, είναι των ανθρώπων που συζητάμε έξω, μεταξύ μας, αυτοί που μένουν στα χωριά.
0: Μα και εγώ το συζητώ και εγώ διασχίζω αυτούς τους δρόμους και μπορώ να σας πω καθημερινά.
1: Ναι, είναι ένας λόγος που κάποιοι πλέον αφήνουν τα χωριά και πάνε στην πόλη, είτε στην Οριστιάδα είτε στο Δημότυχο, για να μην έχουν αυτό τέλος το δρομολόγιο
0: πάντων,
1: το καθημερινό.
0: Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος, τέλος πάντων, πολλοί λόγοι είναι, αν είναι ένα μικρό...
1: Είναι.
0: Εντάξει.
1: Τώρα, όσον αφορά αυτά τα έργα της αντιπλημμυρικής προστασίας, αυτά στα αναχώματα που θα κλείσετε κάποια ανοίγματα, αυτά ξεκίνησαν?
0: Λοιπόν, ακούστε να σου πω κάτι για να εξηγήσουμε, γιατί πολλές φορές, ίσως και εγώ να μην τα λέω καλά, να μην ξέρω καλά την ελληνική γλώσσα, αλλά νομίζω ότι...
1: Την ξέρετε πολύ καλά την ελληνική γλώσσα και σας καταλαβαίνω.
0: Άκουσα, έδωσα μια συνέντευξη, δεν ξέρω πού, ναι, που είπαν ότι, και είπαν ναι, ότι η περιφέρεια θα κάνει bypass στα αναχώματα.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν πρόκειται να γίνει bypass. Ήδη από σήμερα ξεκινάμε... στην Κονοφολιά, ναι, καθόλου επίθανο αν όχι σήμερα αύριο στο Δημότυχο, mm-hmm, τα σπασμένα αναχώματα. Ακούστε με να σας πω κάτι. Ναι. Η παρέμβαση, επειδή βγάζουμε δημοπρασία 20 εκατομμύρια για τα αναχώματα αυτά που δόθηκαν από το Υπουργείο, ναι, και θα έχουμε αναδόχους μετά από 3-4 μήνες. Ναι. 2-3-4 μήνες, δηλαδή μετά από ένα χρονικό διάστημα, mm-hmm, τι κάνουμε τώρα για να αποφύγουμε την περίπτωση που έρθει μία ποσότητα νερού, ναι, όχι της πλημμύρας, ναι, της περσινής, γιατί αν έρθει την ποσότητα της πλημμύρας της περσινής θα σπάσουν και τα αναχώματα αυτά που δεν έχουν σπάσει. Ναι. Θα κάνουμε λοιπόν παρέμβαση στα σπασμένα αναχώματα, ναι, σε ένα ύψος 1,5 με 2 μέτρα, ναι, σταθερά όμως, ούτως ώστε να αποφύγουμε την περίπτωση της πλημμύρας μιας μικρής ποσότητας νερού που θα έρθει. Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν τα ανοίγματα που υπάρχουν στα αναχώματα θα τα κλείσετε στο ύψος μέχρι και 2 μέτρα.
0: Αυτά είναι με δικά μας χρήματα, είναι με το λόγιο του Περιφερειάρχη για να αποφύγουμε τη χώρα, γιατί ακόμη είναι γνωστό δεν έχουν συγκομιστεί τα παραγωγές όπως είναι τα βαμπάκια και θα είναι... κρίμα, ας πούμε, και να έρθει ένα νερό τώρα και ένα μέτρο και να πλημμυρίσουν τα χωράφια.
1: Αυτό γίνεται από σήμερα, είπατε, ξεκινάνε αυτά.
0: Από σήμερα, αν όχι από σήμερα, σήμερα πιστεύω ότι ξεκίνησε στην Ταδιά, γιατί μου χθες το απόγευμα εκεί είχα κάνει με τα συνεργεία τους μηχανικούς και υπάρχει μια επικοινωνία και για το Δημότυχο να εκεί στο λιοστάσιο κάτω στο βιολογικό που είναι. Που ανησυχούν πολλοί οι κάτοικοι. Ένα πράγμα θέλω να μεταφέρω στους πολίτες. Mm-hmm. Θέλω να μας έχουν εμπιστοσύνη. Έχουμε την εμπειρία, έχουμε τη γνώση, mm-hmm, έχουμε τη θέληση, έχουμε τη διάθεση, mm-hmm, και δεν θα αφήσουμε στο έλεος του Θεού αυτά τους αγρότες. Mm-hmm. Και εμείς ανησυχούμε και έχουμε στο μυαλό μας, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε στην κυριολεξία, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Όμως θέλω να μας έχουν εμπιστοσύνη. Αν έρθει όμως το νερό το περσινό, θα έχουμε πάλι τις ίδιες πλημμύρες.
1: Όπως και στο Πίθιο, ας πούμε, και εκεί θα γίνουν παρεμβάσεις.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και εκεί θα γίνουν ανάλογες παρεμβάσεις.
0: Μάλιστα. Βεβαίως.
1: Εντάξει, το κρατάμε αυτό, ότι ανησυχείτε κι εσείς το ίδιο και έχετε αυτή την αγωνία. Αλλά δεν θα αφήσετε ποτέ έτσι στο έλεος, όπως είπατε, τους αγρότες της περιοχής. Okay. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, προς το παρόν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Θα σας στείλω το τραγούδι μου, κυρία Μανάκα.
1: Το περιμένω. Το περιμένω με χαρά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλό πρωί. Καλημέρα.

0: αφιερωμένο στον αντιπεριφερειάρχη Εύρου, Ευάγγελο Πουλιλιό, που είχαμε πριν από λίγο φιλοξενούμενο, διότι του αρέσει, λέει η Ελένη Δήμου. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Καλετζίδη, που είναι ψυχοθεραπευτής και που ήταν στην διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νευρογλωσσικής Ψυχοθεραπείας, το είπα, νευρογλωσσικής ψυχοθεραπείας, οι εργασίες το οποίο ολοκληρώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Αλεξανδρούπολη, με διοργανωτή τον Οργανισμό Νευρογλωσσικής Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής, που έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη, και με θέμα την οικογένεια και την κοινωνία στις θεραπευτικές προσεγγίσεις και την οπτική της νευρογλωσσικής ψυχοθεραπείας. Καλημέρα σας, κύριε Καλετζίδη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μανάκου, και ευχαριστώ για την τιμή που μου δίνετε να μιλήσω.
0: Σας παρακαλώ, τιμή είναι δική μας. Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή Ευρωπαίων ψυχοθεραπευτών σε αυτό το συνέδριο, που μπράβο που το καταφέρατε, είχαμε. Και το διοργανώσαμε εδώ στον Εύρο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε την τιμή υπό την αιγίδα του χρονέου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου να το κάνουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και κατά επέκταση φυσικά στην Αλεξανδρούπολη. Είχαμε και Έλληνες διακεκριμένους, αλλά και Ευρωπαίους ψυχοθεραπευτές από τον χώρο της νευρογλωσσικής ψυχοθεραπείας, με επίκεντρο την κοινωνία και την οικογένεια.
0: Ναι.
1: Διότι, όπως ξέρουμε, όταν πηγαίνω στην ατομική μου θεραπεία, ποτέ δεν πηγαίνω μόνος. Το μότο είναι πηγαίνει όλο το κοινωνικό πλαίσιο που έχω μεγαλώσει και έχω δημιουργηθεί στον ψυχισμό μου, όπως και φυσικά τα πρώτα μου ερεθίσματα, τα οποία δεν είναι τίποτε άλλο, είναι ο μικροκόσμος της κοινωνίας στην οικογένεια.
0: Ερώτηση. Ο κόσμος σήμερα, οι συμπολίτες μας, οι ευρύτες, εσείς που εδρεύετε στην Αλεξανδρούπολη?
1: Ναι, είμαστε ένα εκπαιδευτικό κέντρο όπου εκπαιδεύουμε στα πρότυπα της ψυχοθεραπείας της ευρωπαϊκής κοινότητας, ψυχοθεραπευτές, που σημαίνει ότι μετά το πέρας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουμε, οι συνάδελφοι που θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους θα αναγνωρίζονται και στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο.
0: Μάλιστα. Εσείς ο ίδιος κάνετε συνεδρίες, θέλω να πω, δέχεστε κόσμο ψυχοθεραπευτικά? Ασκείτε το επάγγελμα αυτό?
1: Ασκίζω, ασχολούμαι και με εταιρείες που έχω.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι διάφορες ανάγκες και προσφέρω τις υπηρεσίες μου.
0: Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, γι' αυτό σας το ρώτησα τώρα. Ο κόσμος της περιοχής μας πηγαίνει στον ψυχοθεραπευτή?
1: Αυτό που ήταν, νομίζω, για μένα σημαντικό ήταν να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία ότι ψυχοθεραπευτής είναι κάποιος που έχει εκπαιδευτεί ψυχοθεραπευτής, και όχι επειδή έχει τελειώσει κάποιες σπουδές ανθρωπιστικές όπως ιατρική ή η ψυχολογία, και αμέσως σημαίνει ότι είμαι ψυχοθεραπευτής. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και στην Ελλάδα, ετοιμάζεται ο νόμος να αλλάξει. Ψυχοθεραπευτής θα είναι έκτοτε όσοι έχουν τελειώσει κάποιες επιστημονικές σπουδές και έχουν εκπαιδευτεί ως ψυχοθεραπευτές.
0: Άρα μεγάλο μέρος των ψυχοθεραπευτών δεν έχει εκπαιδευτεί έτσι πιο επισταμένα.
1: Ναι, είναι γνωστό για την Ελλάδα, και είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έχουμε και δύο συνδέσμους ψυχολόγων, που ο ένας σύνδεσμος λέει δεν είμαστε ψυχοθεραπευτές, είμαστε ψυχολόγοι. Για να γίνουμε ψυχοθεραπευτές πρέπει να εκπαιδευτούμε. Και ο άλλος λέει όχι, εμείς είμαστε ήδη, αφού τελειώσαμε, και ξέρετε, ακόμη και ο γιατρός στο εξωτερικό, για να πάρει τον τίτλο ως ψυχοθεραπευτής, πρέπει να κάνει κάποια εκπαιδευτικά σεμινάρια. Δεν είναι τελείως, παραδείγματος χάρη, ψυχιατρική ή νευρολογική και έχω γίνει ψυχοθεραπευτής. Πρέπει να προδείξει κάποιες απαιτήσεις για να του δοθεί ο τίτλος του ψυχοθεραπευτή. Σίγουρα είναι εκπαιδευμένος στην ψυχοπαθολογία, είναι εκπαιδευμένος να δίνει σωστά και ορθά τα φάρμακα, mm-hmm. αλλά δεν σημαίνει ότι είναι ψυχοθεραπευτής. Και αυτό νομίζω mm-hmm. ότι ήδη αρχίζει και θα αλλάξει και στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Για να ξαναρωτήσω, ο κόσμος επιλέγει μια συνεδρία ψυχοθεραπείας στην περιοχή μας εδώ, στον Εύρο, στη Θράκη? Τι εικόνα έχετε?
1: Αρχίζει και το βλέπει ως αναγκαιότητα. Σίγουρα υπάρχουν άτομα που ακόμη διστάζουν και mm-hmm. το θεωρούν, για να πάω στον ψυχίατρο πρέπει να είμαι τρελός ή πρέπει να έχω πρόβλημα χοντρό, ναι, δεν ναι, το έχω.
0: Ναι.
1: Αλλά ένα μεγάλο μέρος mm-hmm. έχουμε φύγει από την αφάνεια. Και το βλέπουν και σε άλλες δομές, όπου αρχίζουν, ας πούμε, τα παιδιά, τα αμαία, να φεύγουν από τη συγκάλυψη και να μπαίνουν σε αναγκαίες δομές.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει μια εξέλιξη, θα έλεγα.
0: Τώρα, ποια είναι τα συμπεράσματα που βγήκαν από αυτό το συνέδριο το ευρωπαϊκό, που είχαμε την τιμή ως Εύρος, ως Αλεξανδρούπολη, να το φιλοξενήσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπως είπατε. Τι συμπεράσματα βγήκανε που θα μπορούσαν να ανακοινωθούν και να γίνουν και αντιληπτά και από τους ακροατές?
1: Ναι, αυτό που ήταν βασικό κομμάτι ήταν η αναγκαιότητα για ορθή διάγνωση. Παραδείγματος χάρη, όταν μίλησα εγώ για την ναρκισσιστική μελαγχολία, ένα κομμάτι το οποίο ακόμη και ευρωπαϊκά δεν έχει γίνει τόσο αντιληπτό, η διαφορά των διαφόρων μορφών, παραδείγματος χάρη, της μελαγχολίας,
0: mm-hmm.
1: έτσι ώστε να μπορεί το άτομο που θα ζητήσει τη βοήθεια να έχει τη σωστή προσέγγιση.
0: Nice.
1: Και σε άλλους τομείς, στο θέμα το επικοινωνιακό, yeah. ότι ακούγοντας τη γλώσσα του ανθρώπου,
0: yeah.
1: ότι μας φανερώνει έναν κόσμο τον οποίο έχει ήδη οργανώσει μέσα του και δυσλειτουργεί. Αυτά τα κομμάτια τα επικοινωνήσαμε, θα βγει ένας τόμος από τα πρακτικά των συνεδρίων και mm-hmm. είναι διαθέσιμος και ούτω καθεξής.
0: Δηλαδή μπορεί εσείς σαν ψυχοθεραπευτής, ένας εκπαιδευμένος μάλλον ψυχοθεραπευτής,
1: ναι, ναι.
0: Κατά τα πρότυπα μέσα από τον οργανισμό που έχετε, το οργανισμό ναι. νευρογλωσσικής ψυχοθεραπείας, από τον τρόπο που μιλάει ο ασθενής, ας πούμε, μπορείτε
1: ναι.
0: εσείς να καταλάβετε τον ψυχισμό του και το τι τον απασχολεί και το τι πρόβλημα έχει?
1: Και πώς το προσεσάρει, δηλαδή τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ένα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβουν και οι
0: ναι.
1: ακροατές.
0: Ναι.
1: Όταν λέω πήγα στην Αλεξανδρούπολη και είδα
0: mm-hmm.
1: Τον Γιώργο και θύμωσα που μου είπε αυτά τα λόγια, mm-hmm. τι μου λέει? Ότι το πρώτο βήμα που μου φέρνει είναι ότι έχει μία εικόνα,
0: mm-hmm. Ναι.
1: Λέτε το ρήμα με προδίδει,
0: ναι, ναι.
1: Το οποίο όμως του είπε και κάποια λόγια, οπότε έχουμε και το ακουστικό
0: mm-hmm.
1: και τον έκανα συναισθηματικά να μην είναι πάλι καλά. Οπότε αμέσως καταλαβαίνω ότι εδώ υπάρχει μια εικόνα και κάποια λόγια τα οποία έχουν ένα αντίκτυπο στον συναισθηματικό του κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Και γίνεται η διερεύνηση, τι ακριβώς είδατε, τι ακριβώς ακούσατε, καταλάβετε. Mm-hmm. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι μου δίνει μια προσέγγιση να μπορώ να κατανοήσω τον άνθρωπο, το πώς μπορεί να οργανώσει τον ψυχισμό του. Ας πούμε, ένας μη γνωρίσιμο αυτό για κάποιον που δεν έχει εκπαιδευτεί σε αυτό το κομμάτι,
0: mm-hmm.
1: εάν πάει και του πει, πήγα στην Αλεξανδρούπολη και είδα και του λέει, Και πώς ήταν και τι σου έλεγε όλο αυτό που έζησες, θα τον κοιτάει λίγο περίεργα και σου λέει, τι μου λέει, δεν κατάλαβε τι του λέω, καταλάβατε?
0: Μάλιστα. Θέλει πολύ, έτσι πώς θα πω, θέλει πολύ δουλειά όλο αυτό για να μπορέσει, ακριβώς, για να μπορέσει κανείς να εκμεύσει και να μπορεί να αναγνωρίσει, τέλος πάντων, αυτό που ακούει. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Εσείς εκτιμάτε ότι αν ένας πολίτης, οποιοσδήποτε, κάνει συνεδρίες ψυχοθεραπείας, ανακουφίζεται δεν ξέρω πώς αλλιώς να το ρωτήσω. Δηλαδή, βρίσκει.
1: Βελτίωση.
0: Βελτίωση, ακριβώς.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ανακουφίζεται, είναι το μήνυμο που απαιτούμε. και να βρει τρόπους έτσι ώστε η καθημερινότητά του να είναι πιο λειτουργική.
0: Μάλιστα.
1: Να μπορεί να δουλεύει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Δούλευα στη Γερμανία και με αυτιστικά παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν ενδιαφέρον, διότι κάποια στιγμή όταν είδαν ότι το αυτιστικό παιδάκι έχει εξελιχθεί τόσο πολύ,
0: mm-hmm.
1: η ίδια η γιατρός μου λέει, κάνετε λάθος σε αυτά που γράφετε, διότι δεν είναι αυτιστικό, είναι μια χαρά. Λέω, μα εσείς το είχατε κάποια στιγμή διαγνώσει αυτιστικό και μου το δώσετε. Και όταν άνοιξε τα τετράρια και το είδε, της έκανε εντύπωση. Δηλαδή η εξέλιξη ανάλογα το ιστορικό μπορεί να φτάσει σε πολλά καλά επίπεδα.
0: Μάλιστα. Εσείς δηλαδή μέσα από τον οργανισμό σας στην Αλεξανδρούπολη εκπαιδεύετε ψυχοθεραπευτές στην νευρογλωσσική ψυχοθεραπεία. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον από τους ψυχοθεραπευτές της περιοχής μας στο να έρθουν και να παρακολουθήσουν έτσι...
1: Έχουμε ήδη μία ομάδα.
0: Σεμινάρι, πώς θα το πω, δεν ξέρω.
1: Ναι, εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
0: Πρόγραμμα,
1: ναι,
0: εκπαιδευτικό.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Το δικό μας είναι και ιντερνετικό, οπότε μπορούν να την προσφέρουμε αυτή την εκπαίδευση και πανελλαδικά.
0: Αχα.
1: Και έχουμε ήδη την πρώτη ομάδα που ξεκίνησε φέτος τον Ιανουάριο.
0: Μάλιστα.
1: Θα ετοιμαστούμε για τη δεύτερη.
0: Μπράβο. Είναι ο μοναδικός οργανισμός στην Ελλάδα νευρογλωσσικής ψυχοθεραπείας. Ο μοναδικός, έτσι.
1: Ομαδικός, ναι.
0: Ο μοναδικός οργανισμός είναι εδώ, που εδρεύει.
1: Που εκπαιδεύει ψυχοθεραπευτές.
0: Ο μοναδικός. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία, θα τα ξαναπούμε, θα σας έχουμε έτσι καλεσμένο σε εκπομπές για να αναλύουμε θέματα ψυχοθεραπευτικά εδώ, γιατί το έχουμε ανάγκη, η αλήθεια είναι, κύριε Καλετζίδη. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Καλετζίδης, ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού Νευρογλωσσικής Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ελλάδας, με αφορμή το συνέδριο που πρόσφατα ολοκληρώθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας εδώ στην παρέα μας στη ραδιοφωνική. Την καλημέρα μας στους ακροατές ΕΡΤ Κομωτινής. Καλημέρα σε όλους. Δωροθέα Δασκάλου, Γιάννης Κερλίδης, Μαρία Μανάκα. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας και η ενημέρωση συνεχίζεται. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Ξεκίνησε ο κύκλος των απολογιών χθες στον ανακτή Αλεξανδρούπολης με τον πρώτο από τους 5 συλληφθέντες να προσέρχεται στο δικαστήριο για την υπόθεση εξάρθρωσης κυκλώματος αρχαιοκαπηλείας στον Εύρο που απασχολεί τη δημοσιότητα από την περασμένη εβδομάδα και οι 5 κατηγορούνται για παράνομη εξκαφή και αρχαιολογική έρευνα στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης. Την ομάδα αποτελούν 3 πολίτες, ανάμεσά τους ένας Γερμανός και 2 στρατιωτικοί, ο ένας μάλιστα θεωρείται ο διευθύνων αυτής. Οι κατηγορούμενοι φέρεται πως πραγματοποιούσαν παράνομες ανασκαφές με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων και ανιχνευτών μετάλλων μέσα σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα που εμπίπτουν στην νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Από την χθεσινή διαδικασία κρίθηκε προφυλακιστέως ο πρώτος κατηγορούμενος, ο οποίος και θα προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, ενώ σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 2 ενεργείες στρατιωτικοί και ένας πολίτης και αύριο Τετάρτη ο τελευταίος συγκατηγορούμενος της ομάδας. Σε Διεθνές Συνέδριο για την Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανθεκτικότητας στις Καταστροφές συμμετείχε ο αναπληρωτής σε Περιφερειάρχη Χαράλαμπος Δαχιλτζής. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια της Ισπανίας το διήμερο 5 και 6 Οκτωβρίου, στο οποίο σηματοδοτήθηκε η έναρξη της πλατφόρμας του ΟΣΑ για την Περιφερειακή Ανθεκτικότητα στις Καταστροφές, μιας νέας διεθνούς πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στην αξιοποίηση καλών πρακτικών και την ενίσχυση των ικανοτήτων των περιφερειών και των πόλεων απέναντι στις φυσικές καταστροφές και στις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων αφορά και την αντιπλημμυρική προστασία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ ιδιαίτερη έφαση δόθηκε στην διασυνοριακή συνεργασία, καθώς οι δασικές πυρκαγιές, οι πλημμύρες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν περιορίζονται στα εθνικά σύνορα. Στο Υπουργείο Πολιτισμού διαβιβάστηκε ο φάκελος με την πρόταση χαρακτηρισμού του ιστορικού κτηρίου της Βίλας Πατσούκα ως νεότερου μνημείου, σύμφωνα με την εφημερίδα Γνώμη, με έγγραφο της 8ης Οκτωβρίου του 2026, το οποίο υπογράφει ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Θόδωρος Πριγκόπουλος. Ο φάκελος διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, συνοδευόμενος από την αντίστοιχη εισήγηση, οπτικό υλικό και τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να εξεταστεί η πρόταση χαρακτηρισμού του ακινήτου ως νεότερου μνημείου. Με δικό του περίπτερο πρόκειται να συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Φιλοξένει ο Δήμος Ορεστιάδας το τρίμηνο 13 έως 15 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Η συμμετοχή αυτή αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην προσπάθεια του Δήμου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της περιοχής, την ανάδειξη της γαστρονομικής και παραγωγικής ταυτότητας του Βορείου Εύρου και την προβολή των τοπικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Ορεστιάδας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε τοπικούς παραγωγούς, αγροτικούς και κοινικούς συνεταιρισμούς, βιοτέχνες και επιχειρήσεις περιοχής προκειμένου να συμμετάσχουν με προθεσμία υποβολής μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Στη Σαμοθράκη επιστρέφει μετά από 18 ολόκληρα χρόνια η Πανελλήνια Συγκέντρωση Μοτοσυκλετιστών. Η κορυφαία εκδήλωση της ΜΟΤΟΕ προγραμματίζεται για το πενθήμερο από τις 17 έως τις 21 Ιουνίου του 2027 με το Δήμο Σαμοθράκης και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να έχουν ανάψει ήδη το πράσινο φως για τη διοργάνωση. Στόχος των τοπικών φορέων και του Δημάρχου είναι η ανάδειξη του νησιού ως προορισμού ευρωπαϊκού μοτοτουρισμού και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Οι οργανωτικές προετοιμασίες για τις υποδομές φιλοξενίας έχουν ήδη ξεκινήσει. Για τον μήνα Νοέμβριο μετατίθεται η αποστολή των κινητών ιατρικών μονάδων στη Σαμοθράκη. Σε ενημερωτικό σημείωμα της αρμόδιας αντιδημάρχου κοινωνικών υποθέσεων Σαμοθράκης διευκρινίζεται ότι λόγω του απαγορευτικού απόπουλου από το λιμάνι του Λαβρίου που ισχύει έως και τις 15 Οκτωβρίου η προγραμματισμένη αποστολή αναβάλλεται. Για τον επαναπρογραμματισμό της θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση έως το τέλος της εβδομάδας, ενώ όσοι έχουν ήδη προγραμματίσει ραντεβού θα ενημερωθούν με SMS για νέα ώρα και ημερομηνία. Τέλος, στο πλαίσιο της εκστρατείας για την χρήση κράνους αστυνομική υπηρεσιών της Γενικής Περιφερικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πραγματοποίησαν 986 ελέγχους, από τους οποίους βεβαιώθηκαν 34 παραβάσεις. Πιο συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα από 5 έως 11 Οκτωβρίου, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις από την Ορεστιάδα μέχρι τη Δράμα, με στόχο τη συμμόρφωση των χρηστών δίκυκλων στην χρήση κράνους. Από τις 34 παραβάσεις βεβαιώθηκαν 17 σε οδηγούς δικύκλων και 17 σε οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων ελαφρού τύπου. Επόμενη τοπική ενημέρωση στις 12, ακολουθεί σύνδεση με την ΕΡΤ Καβάλας.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την ΕΡΤ Καβάλας.
3: Και να πούμε και σήμερα ότι έχουμε στη συντροφιά μας και την ΕΡΤ Κομωτινής. Θα έχουμε και σε λίγο και την ΕΡΤ Κομωτινής. Τρεις περιφερειακές σταθμοί, σχεδόν περιφερειακό πρόγραμμα θα λέγαμε. Περιφερειακό πρόγραμμα σήμερα για την πρώτη ώρα.
4: ΕΡΤ Ορισιάς, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας.
3: Ναι, είμαστε όλοι μαζί. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και οι υπόλοιποι σε ένα πρόγραμμα που τη μία ώρα θα είμαστε τρεις περιφερειακοί σταθμοί και στη συνέχεια οι δύο περιφερειακοί σταθμοί που είμαστε καθημερινά, ΕΡΤ Ορισιάς και ΕΡΤ Καβάλας, με τις γνωστές συχνότητες 101 και 103,5 της ΕΡΤ Ορισιάς, τους 96 και 3 της Καβάλας.
4: Και διαδικτυακά μέσω του ertco.gr από υπολογιστή, κινητό ή tablet.
3: Λοιπόν, μέρα σήμερα που κυριαρχεί το καιρικό σε
4: πρώτη φάση. Βροχερή, φθινοπορεινή. Και νομίζω σε όλη την περιφέρεια είναι έτσι και κάπως έτσι θα κυλήσει και η αυριανή ημέρα και όπου σταδιακά θα αρχίσει να βελτιώνεται. Σαν γενική πρόγνωση να πούμε ότι έχει εκδοθεί και ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς το επόμενο 48ωρο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις βοριάδες που θα φτάσουν τοπικά και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέσα στις πορτοκαλί περιοχές δεν είναι η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, σε αντίθεση με την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα που θα βρεθούν στο επίκεντρο, Χαλκιδική, Εύβοια και Στερεά. Λίγο πιο συγκεκριμένοι να γίνουμε για τον ομό Καβάλας, όπως είπαμε φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού. Τα φαινόμενα θα εστιάσουν στη Θάσο και γύρω από το Παγκαίο που εκεί θα ενταθούν λίγο περισσότερο. Σε μέτρια γενικά σαν εικόνα επίπεδα, δεν θα λείψουν πρόσκαιρες εξάρχησης της βροχής. Στριμωνικό Θάσος Παγκαίο είπαμε στο επίκεντρο. Το κρύο θα κορυφωθεί την Τετάρτη, ωστόσο αύριο επίσης αναμένεται και σταδιακή βελτίωση του καιρού μετά τις πρώτες πρωινές ώρες. Ωστόσο,
3: είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό το διήμερο, διαπανενδεχόμενο. Φαίνεται ότι θα είναι πιο ήπια σε γενικές γραμμές τα φαινόμενα σε σχέση με κάποιες συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας. Βλέπω εκεί στις Σποράδες, Χαλκιδική, Σποράδες, Θεσσαλία και κάπου προς την Πελοπόννησο να υπάρχει μια ένταση, ιδιαίτερα όμως εκεί την περιοχή από Χαλκιδική μέχρι Εύβοια και Θεσσαλία, φαίνεται να υπάρχει ένα ισχυρό, να υπάρξουν ισχυρότατα φαινόμενα από ό,τι προειδοποιεί και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εμείς παρακολουθούμε φυσικά τον καιρό, προσέχουμε, χειμώνας έρχεται, τα έχουμε αυτά. Απλά επειδή βλέπουμε ότι τα καιρικά φαινόμενα και η κλιματική αλλαγή μας φέρνουν διάφορες καταστάσεις που παλαιότερα με άλλον τρόπο τα διαχειριζόταν. Πλέον είμαστε με διαφορετικό τρόπο στημένες οι πόλεις, οπότε πρέπει να προσέχουμε περισσότερο. Ναι. Καλό είναι να έχουμε και την ετοιμότητα και την προσοχή μας.
4: Σήμερα το πρωί επίσης πάρα πολύ κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Καβάλας.
3: Ναι, το πρόσεξες και εσύ.
4: Πάρα πολύ.
3: Κάθε μέρα που βρέχει η Κώστα. Ναι. Και ιδιαίτερα.
4: Και νομίζω σε όλες τις πόλεις
3: γίνεται αυτό. Αυτό ξεκινάει από νωρίς το πρωί. Την ώρα που ξεκινούν οι γονείς να μεταφέρουν τα παιδιά τους στα σχολεία. Γιατί το ζω και εγώ που μένω κοντά σε σχολείο και μάλιστα σε δρόμο ο οποίος δεν έχει εκτόνωση. Επιστρέφουν από τον ίδιο δρόμο οι γονείς οι οποίοι φέρνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, ό,τι ηλικία και αν είναι τα παιδιά. Εγώ μένω κοντά σε λύκειο. Οπότε αυτές τις ημέρες προσέχουμε και την οδήγηση, προσέχουμε τους ανθρώπους που κινούνται με τα μηχανάκια. Σεβόμαστε τους ανθρώπους που δουλεύουν τα μηχανάκια, τα delivery, τους διανομείς. Εντάξει, όλα τα επαγγέλματα έχουν τις δυσκολίες τους, αλλά εδώ είναι άγριο να απαιτήσεις κάποια ώρα που, που υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα να σου φέρει όλος τον καφέ. Δηλαδή, εντάξει, κάνουμε και λίγο υπομονή.
4: Επίσης, θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους και στη Θάσο υπήρξε χθες πρόβλημα εξαιτίας των ανέμων. Ήταν στην ποταμιά περίπου 12 ώρες χωρίς ρεύμα μέχρι, γιατί έπεσε κολόνα της ΔΕΗ. Κάποια σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα για 12-13 ώρες. Γιατί, τέλος πάντων, πρέπει να δοθεί λίγο έμφαση γενικότερα στο νησί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Διότι σε αρκετές περιοχές, λίγο, με το που λίγο που φυσάει, παρατηρούνται μικροδιακοπές. Αυτή βέβαια δεν ήταν μικροδιακοπή, ήταν αρκετών ωρών.
3: Ναι.
4: Γιατί δεν είναι μόνο τα φαγητά που θα χαλάσουν στο ψυγείο και στην κατάψυξη, είναι πιθανόν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και είναι με την υποστήριξη οξυγόνου.
3: Ναι, αυτά είναι. Γιατί είχαμε και μία διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος και στην Καβάλα κάποια στιγμή με τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Αλλά ήταν για λίγο, διήρκησε για λίγο και ανησύχησε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτές. Χρειάζεται να υποστηριχτούν με κάποιες ιατρικές μηχανές με το ρεύμα. Να μην ξεχνάμε ότι είναι Τρίτη και 13.
4: Α, μάλιστα, αυτό δεν το είχα υπολογίσει.
3: Τώρα, για τους προληπτικούς. Βέβαια, για τους προληπτικούς δεν χρειάζεται να είναι Τρίτη και 13. Κάτι θα βρουν για να το χρησιμοποιήσουν ως πρόληψη για να αλλάξουν τα δεδομένα
4: τους. Και φαντάζομαι στο σαν σήμερα θα υπάρχει ειδική αναφορά.
3: Φυσικά. Γιατί αυτή η δυστυχία της Τρίτης και 13 απαντάται κυρίως στους Έλληνες και στους Ισπανόφωνους λαούς.
4: Πολύ την Παρασκευή και 13.
3: Και 13. Οι Ισπανόφωνοι έχουν και μια παροιμία: την Τρίτη μη παντρεύεσαι και μη ξεκινάς ταξίδι, και εμείς λέμε διάφορα για Τρίτη και 13. Εμείς λέει θεωρούμε ότι η Τρίτη είναι γρουσούζη και καθώς την ημέρα αυτή έπεσε η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, Τρίτη 29 Μαΐου. Μάλιστα ο Νικόλαος Πολίτης, ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, παρατηρεί ότι η ερμηνεία όμως αυτή είναι υστερογενής, αφού και οι σύγχρονοι στην άλουση απέδωσαν την εθνική εκείνη συμφορά στην ολέθρια επίδραση της μέρας, που πάει να πει ότι η μαρτυρία ήταν πιο πριν για την πρόληψη. Μάλιστα υπάρχει ήδη από το 1164 μετά Χριστόν. Η δυσυμπαιμονία το 13 πρέπει να αναζητηθεί στις αστρολογικές προβλέψεις το 3 και 13, και το 13 είναι, θεωρώ, τα κακότυχος αριθμός, γιατί σπάει την αρμονία του 12 που έχουμε μάθει. 12 θεοί, 12 άθλοι του Ηρακλή, 12 φυλές του Ισραήλ, 12 μαθητές του Χριστού και ένας αριθμός πάνω το 13, αυτό το άγνωστο που αντιπροσωπεύει ο αριθμός 13, προκαλεί ανησυχία στους ανθρώπους και έτσι άρχισαν να το συνδέουν με ατυχή γεγονότα. Αυτό λαογραφικά, παλιά, που οι άνθρωποι συνέδεαν γεγονότα, καιρικά φαινόμενα, αριθμούς.
4: Και έδιναν τις δικές τους ερμηνείες.
3: Ναι, προσπαθούσαν να δώσουν τη δική τους ερμηνεία για να προχωρήσουν. Προληπτικοί υπάρχουν και σήμερα και υπάρχουν πολλοί προληπτικοί και μπορούν να μας κάνουν προληπτικούς αν θέλουν. Οποιοςδήποτε μπορεί να μας κάνει προληπτικούς. Α, κοίταξε, οφείλεται σε αυτό, οφείλεται το ένα, οφείλεται στο άλλο. Mm-hmm. Αν θέλει να αποσπάσει την προσοχή μας από το στόχο μας. Οπότε, εγώ δεν είμαι και πολύ των προληψεών.
4: Γούρια έχεις?
3: Όχι ιδιαίτερα. Αλλά και σέβομαι τους ανθρώπους που θέλουν να τηρούν αυτές τις και αισθάνονται ότι με αυτόν τον τρόπο
4: βοηθούνται.
3: Στο το κομμάτι που βοηθούνται. Όχι να είσαι προληπτικός για να τα βάλεις με τον άλλον.
4: Καλά,
3: να είσαι προληπτικός για να σε βοηθήσει αυτό, να σε βοηθήσει εσένα προσωπικά.
4: Δηλαδή, άμα βλέπεις μαύρη γάτα, δεν αλλάζεις πεζοδρόμιο.
3: Με τίποτα.
4: Όχι.
3: Με τίποτα. Και θα σε παροτρύνω να διαβάσεις του Ευγενίου Τριβιζάτου «Η τελευταία μαύρη γάτα» για να καταλάβεις πως μέσα από το ζωικό βασίλειο αυτός ο πολύ έξυπνος, πανέξυπνος άνθρωπος που γράφει βιβλία για τα παιδιά, πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι προλήψεις και πως ξεκινώντας από τη μαύρη γάτα μπορεί να φτάσουν σε εμάς.

0: Λοιπόν, να πάμε λίγο και το σαν σήμερα να δούμε τι συνέβη μια μέρα σαν την σημερινή 13η Οκτωβρίου. Ήταν το 1307 όταν με εντολή του βασιλιά Φίλιππου του 4ου της Γαλλίας ελαμβάνονται μαζικά οι ναΐτες υπότες ανάμεσά τους και ο μέγας διδάσκαλος, και γι' αυτό συνδέθηκε η 13η Οκτωβρίου αργότερα με το θρύλο της Παρασκευής και 13, αν και η ιστορική προέλευση της δυσυνδαιμονίας δεν θεωρείται βέβαιη. 1905 ιδρύεται το Σοβιέτ της Αγίας Πετρούπολης, ένα από τα σημαντικότερα εργατικά συμβούλια της Ρωσικής Επανάστασης του 1905, με τον Τρότσκι να αναδεικνύεται σύντομα σε κεντρική μορφή και πρόεδρό του. 1923 η Άγκυρα ακυρίσσεται πρωτεύουσα της Τουρκίας λίγες μέρες πριν την επίσημη ανακήρυξη της τουρκικής δημοκρατίας, αντικαθιστώντας την Κωνσταντινούπολη ως πολιτικό κέντρο της χώρας. 1930 έχουμε την πρώτη Ελληνίδα που είχε αναδειχθεί Μις Ευρώπη, την Αλίκη Διπλαράκου, να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς που διεξάγεται στο Ρίο Ντετζανέιρο. Τότε κρατάνε αυτά τα καλλιστεία, κακιστεία, όπως τα λένε κάποιοι. 1944 έχουμε τη μάχη της ηλεκτρικής. Το είχα αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες. Δυνάμεις του Ελλάς και εργαζόμενοι στην ηλεκτρική τότε αποκρούν την προσπάθεια των αποχωρούντων Γερμανών να καταστρέψουν το εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής στο Κερατσίνι, διασώζοντας μια κρίσιμη υποδομή της Αθήνας και του Πειραιά. Μάλιστα ήταν 56 κομμάντο και απέναντί τους η μάχη διήρκησε κάπου 5 ώρες. Τελικά υποχώρησαν οι γερμανικές δυνάμεις και αποτράπηκε η ανατίναξη του εργοστασίου. Σκοτώθηκαν 11 μαχητές και εργαζόμενοι της ηλεκτρικής, ανάμεσα τους μάλιστα αυτούς που συμμετείχαν οι άνθρωποι που συμμετείχαν τότε στην υποστήριξη των εγκαταστάσεων ήταν και ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Νίκος Γούδας και μετέπειτα εμβληματικός άλλος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Ανδρέας Ομοράτης, και μάλιστα λένε μαρτυρίες ότι ήταν και ο πατέρας του Θανάση Βέγκου, ο Βασίλης Βέγκος. Πάντως αυτό ήταν μία από τις σημαντική ημέρα, και μάλιστα από το 2016, 13 Οκτωβρίου, είχε καθιερωθεί ως ημέρα εορτασμού της ΔΕΗ σε ανάμνηση της μάχης και των εργαζόμενων που συμμετείχαν σε αυτή, ως δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού η ΔΕΗ. Πάμε στο 1972 και θα σε πάω σε μια ιστορία που σίγουρα την ξέρεις. Όταν αεροσκάφος που μεταφέρει ομάδα ράγμπι της Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνδες. 16 άνθρωποι θα διασωθούν έπειτα από 72 μέρες επάνω στις Άνδες με τις καιρικά φαινόμενα. Τα έχεις δει σίγουρα σε ταινίες, σε ντοκιμαντέρ, σε ρεπορτάζ. Είχαν αναγκαστεί να καταναλώσουν σωρούς συνεπιβατών τους για να επιβιώσουν αυτές τις 72 μέρες πριν βρεθούν. Σίγουρα το έχεις δει σε ταινία και σίγουρα και σε μαρτυρίες. 2016, η Σουηδική Ακαδημία απονέμει τον Νόμπελ Λογοτεχνίας για πρώτη φορά σε τραγουδοποιό, στον Bob Dylan, για τη δημιουργία νέων ποιητικών εκφράσεων στην αμερικανική τραγουδιστική παράδοση. Βέβαια κερδίζει και δεν κερδίζει, γιατί ο Bob Dylan ο ίδιος δεν πήγε ποτέ να παραλάβει το βραβείο αυτό. Να πούμε ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Παύλος Μελάς, ο μεγάλος Έλληνας στρατιωτικός και ήρωας του Μακεδονικού Αγώνα. Ο θάνατος του τότε σε συμπλοκή στη Σιάτιστα, σημερινός Μελάς Καστοριάς, συγκλώνησε την Ελλάδα και το κατέστησε σύμβολο θυσίας και πατριωτισμού. Έφυγε σε ηλικία 34 ετών. Το 2016 φεύγει ο μεγάλος Ιταλός συγγραφέας, σκηνοθέτης και ηθοποιός ο Ντάριο Φο, από την κορυφαία μορφή του πολιτικού θεάτρου του 20ου αιώνα. Το είδαμε και πρόσφατα το εμβληματικό του έργο «Τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού», που γράφτηκε το 1970 και θεωρείται και κλασικό δείγμα θεάτρου που συνδυάζει γέλιο και πολιτική αφύπνιση. Μάλιστα το 1997 τιμήθηκε και με Νόμπελ Λογοτεχνίας. Αγαθονίκη, Φλωρέντιος και Φλωρεντία, αυτοί που γιορτάζουν σήμερα.
1: Και επίσης να πούμε ότι από ό,τι βλέπω και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, σε ένα κείμενο του Βασίλη Λολίδη, σαν σήμερα πριν 45 χρόνια ξεκινούσε τη λειτουργία του το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος της Χρυσούπολης.
0: Α, μάλιστα, είδες.
1: Ναι.
0: Να το αναφέρουμε και αυτό.
1: Ναι, που έμελε να γίνει γνωστός κρατικός αερολιμένας καβάλας Μέγας Αλέξανδρος, ξεκινούσε τη λειτουργία του, σηματοδοτώντας έτσι μια νέα εποχή στις αεροπορικές μεταφορές της περιοχής.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τη Δράμα και από τον Δήμο Κάγο του Νευροκοπίου, γιατί εκεί στη Δράμα έχουμε το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων. Το 36ο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων 16 με 18 Οκτωβρίου με συνδιοργανωτές τον Δήμο Κάγο του Νευροκοπίου και την Οικολογική Κίνηση Δράμας. Το θέμα του συνεδρίου είναι οι εξορίξεις μαρμάρων και αποκαταστάσεις και η διαχείριση των απορριμμάτων σήμερα. Μάλιστα, το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο χώρους, στο εντευκτήριο της κοινότητας του Βόλακα την Παρασκευή και το Σάββατο στο αμφιθέατρο του νέου Δημαρχείου Κάτω Νευροκοπίου. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Κάτω Νευροκοπίου, Οικονομικών Κάτω Νευροκοπίου, τον κύριο Γιώργο Μύρκου. Καλή σας μέρα, κύριε Μύρκου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές. Σας εύχομαι τα καλύτερα.
0: Να είστε καλά. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για αυτό το συνέδριο, αλλά ξεκινήσουμε πρώτα για την ιδιαιτερότητα, για την επιλογή που έχει γίνει και φαντάζομαι έχει γίνει από τον Δήμο να κινηθεί σε δύο χώρους, και στο Βόλακα και στο Κάτω Νευροκόπη.
1: Λοιπόν, αυτό είναι πραγματικά αλήθεια. Σίγουρα δεν είναι τυχαία η επιλογή της πρώτης ημέρας που θα γίνει η πρώτη ημερίδα που αφορά την εξόριξη της αποκαταστάσεις και εν γέννη τη λειτουργία των λατομείων σε συνύπαρξη με τον οικισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον, επιλέχθηκε η κοινότητα του Βόλακα, γιατί εκεί, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία 40 χρόνια γίνεται η μεγαλύτερη δραστηριότητα όλων των λατομικών επιχειρήσεων σε τέτοιο επίπεδο σε όλη την πατρίδα. Οπότε είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία και οι σύνεδροι που θα έρθουν, τόσο οι επισκέπτες και οι εισηγητές και όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να παρακολουθήσουν, οι ειδήσεις όμως πλέον, να δουν και την κατάσταση που επικρατεί αλλά και τον χώρο, μπαίνοντας στην αίθουσα, να δούνε όλο το τοπίο. Ναι. Ώστε να έχουν και μια άποψη το τι θα ακούσουν μέσα και να βγάλουν και πιο ασφαλή συμπεράσματα.
0: Εκεί υπάρχει και μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τους κατοίκους της περιοχής και από τον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου για την προστασία του δάσους μαύρης πεύκης που υπάρχει.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να λέμε για τα μάρμαρα, αλλά θα πω πρώτα ότι η εξόριξη μάρμαρων αποτελεί μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα για την περιοχή μας. Αναγνωρίζουμε την οικονομική σημασία. Απλά εμείς ως τοπική κοινότητα, ως Δήμος, ως κοινωνία, θέλουμε να προλάβουμε οτιδήποτε αρνητικό γίνει, ώστε να βάλουμε κάποια όρια για να μπορέσουμε να παραδώσουμε ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά μας και ένα καλύτερο περιβάλλον. Τώρα,
0: κύριε Μύρκου, να πω ότι αντιλαμβάνομαι και καλά κάνετε αυτή τη διευκρίνηση. Το αντιλήφθηκα αυτό και από μία συνέντευξη που διάβασα πριν από λίγο δική σας, όπου σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιείτε τη λέξη ρεαλιστικές λύσεις, ρεαλιστικές προτάσεις, που πάει να πει ότι προσπαθείτε και να ισορροπήσετε και να βρείτε τρόπο να ισορροπήσετε και να στηρίξετε αυτό που πρέπει να στηριχθεί στον τόπο σας.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς αναγνωρίζουμε τη δράση αλλά και τον ρόλο που έχει οι λατομικές επιχειρήσεις τόσο στην κοινότητα Βόλακα, κατ' επέκταση του Δήμου αλλά και σε όλη την πατρίδα. Δεν το συζητάμε. Γι' αυτό μιλάμε για ρεαλισμό. Και να σας πω και κάτι, δεν τολμώ να πω και ότι θέλουμε μια στρατηγική.

0: Δώσε το προστατευόμενο του οποίου για μια για εξόριξη, ανοιχτή εξόριξη, προσέξτε αυτό είναι σημαντικό, ανοιχτή εξόριξη μαρμάρου εντός του προστατευόμενου του οποίου. Το προστατευόμενο του οποίου του Βόλακ χαρακτηρίστηκε από το 88 από μια πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη, το 14 έγινε ΦΕΚ ως προστατευτικό το οποίο μαύρης πέφτης. Είναι και οικότοπος προτεραιότητας, είναι και νατούρα, είναι και δάσος υπομοσταγιακής μαύρης πέφτης. Προστατεύεται από όλες αυτές τις συμβάσεις. Παρ' όλα αυτά, το Υπουργείο έδωσε άδεια ανοιχτής εξόρυξης. Ο Δήμος λειτουργήσε άμεσα, αστραπιαία και εντός προθεσμία και πρόθεσμη καταθέσαμε αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας στο 5ο τμήμα. Το οποίο μετά πολλών αναβολών, 16ου τρέχοντος έτους του 26, συζητήθηκε και είμαστε στην αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Μάλιστα.
0: Ο Δήμος ζητά ξεκάθαρα την ακύρωση της ΑΕΠΟ και για, με 7 ακυρωτικούς λόγους, και το πιο σημαντικό είναι ότι θα μπορούσε και το κοίτασμα εκεί να μπορέσει να το πάρει επιχειρηματής, να μπορεί να μπει και η υπόγεια. Δεν εξετάστηκε καθόλου την έκδοση της υπόγειας εξόρυξης. Κάτι που είναι μια βέλτιστη πρακτική και για το κοίτασμα και για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.
1: Μάλιστα. Θα υπάρξουν εξειδικευμένες εισηγήσεις σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή.
0: Βεβαίως, θα σας πω και για τους ομιλητές συνέχεια. Απλά να σημειώσουμε εδώ ότι ευνηδιαστικά η διάθεση περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Υπουργείου του ΙΠΕΜ 6 Αυγούστου εκδίδει τροποποίηση της ΑΕΠΟ για έναν όρο που δεν μπόρεσαν να τον, μάλλον δεν μπόρεσαν να τον υλοποιήσουν. Ευνηδιαστικά. Εν μέσω θέρους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Δήμος επίσης λειτουργήσε αστραπία και 11 Σεπτέμβρη το 26 καταθέσαμε αίτηση ακύρωσης πάλι στο 5ο τμήμα του ΣΤΕ κατά και της τροποποίησης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε ένα διαρκή αγώνα.
1: Και σε μια συνεχή ετοιμότητα για οτιδήποτε μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε πλευρά.
0: Έτσι ακριβώς. Τα πλαίσια αυτής της διαδικασίας και εμείς να μπορέσουμε να βρούμε ένα διάβολο επικοινωνία με όλους τους ανθρώπους, γνωρίσαμε και τις οικολογικές οργανώσεις, οι οποίες όλα αυτά τα δύο έτη διοργανώσαμε κάποιες ημερίδες και στη Δράμα και με την Ελέξη στην Αθήνα. Έχουμε κάνει κάποιες επικοινωνίες με την οικολογική κίνηση τόσο στο πεδίο στο Βόλακα, όσο και στη Δράμα και σε άλλες πόλεις. Έτσι γεννήθηκε και η πραγματοποίηση του 30ου Συνεδρίου, ήταν και από πρόταση της οικολογικής κίνησης Δράμας, που είναι μέλος του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Ελλάδος, και με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πραγματοποιούμε το διήμερο, τριήμερο μάλλον, γιατί η τελευταία μέρα είναι ένα κλειστό συνέδριο, απολογιστικό, τελευταία μέρα, στο Δήμο Λαυκάτων Ευρωκοπίου. Επιλέχθηκε η εξόριξη μαρμάρου για την Παρασκευή και η διαχείριση των απορριμμάτων για το Σάββατο.
1: Μάλιστα.
0: Την Παρασκευή επιλέξαμε μετά από σκέψεις όλων των συμμετοχόντων να μιλήσουν πραγματικά άνθρωποι του χώρου, άνθρωποι που γνωρίζουν την εξόριξη και να ξέρετε θα μιλήσουν για τις αποκαταστάσεις, που είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που αφοτηρωτήσει ο καθηγητής ο κ. Αλεφρανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο μηχανικός ορυκτών πόλων θα μιλήσει για την εξόριξη με ευθύνη και την ορθή λειτουργία ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος. Ο καθηγητής του κ. Ιωάννης Καπαγερίδης του Πανεπιστημίου Διευθυντής Μακεδονίας θα μιλήσει για την υπόγεια εξόριξη μαρμάρου, προστατεύοντας το τοπίο της οδηγώντας τον ορυκτό πλούτο και διασφαλίζοντας το μέλλον. Η δικηγόρος δράμας, η κ. Φωτεινούτα Κυρίδου, θα μιλήσει για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης των περιβαλλοντικών εκτόσεων ως πτυχή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Πολύ σημαντικό.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Είμαστε στα 45 λεπτά μετά τις 10 με μία διακοπή λίγων λεπτών. Όχι ότι ήταν απαραίτητη, αλλά συνέβη. Λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για τη μάχη της ηλεκτρικής και για το πώς τελικά κατάφεραν και απέφυγαν τότε στην Αθήνα το 1944, μια μέρα σαν σήμερα, κατά την απελευθέρωση, το σαμποτάζ που πρόκειτο να κάνουν οι Γερμανοί, καταστρέφοντας το εργοστάσιο ηλεκτρικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κερατσίνι. Όμως εμείς ξεμείναμε από ηλεκτρική ενέργεια. Μια ξαφνική διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας μας ανάγκασε να διακόψουμε και τη συνέντευξη που είχαμε με τον αντιδήμαρχο κάτω Ευρωκοπίου, τον κύριο Μίρκου, με τον οποίο θα επικοινωνήσουμε σε λίγο, και φυσικά να περιμένουμε, γιατί πρέπει να περιμένουμε και λίγο χρόνο, να επανέλθουν τα μηχανήματα και τα τηλέφωνα για να επικοινωνήσουμε ξανά. Σας υπενθυμίζουμε ότι είστε συντονισμένοι στη συχνότητα τριών περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Η εκπομπή παραγείται από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας, που μόλις είχαμε αυτό το ατύχημα, αλλά μεταδίδεται από τρεις περιφερειακούς σταθμούς, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Κομοτηνή, σε ένα κοινό πρόγραμμα που θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11 και στη συνέχεια και για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μέχρι τις 12, δύο περιφερειακοί σταθμοί μαζί. Η ώρα είναι 10:47 πρώτα λεπτά. Νομίζω, Μάκη, να μην βάλουμε τραγούδι, να βάλουμε λίγη μουσική για να ολοκληρώσουμε την συνέντευξη που είχαμε.

0: Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε τη συνομιλία μας με τον κύριο Γιώργο Μύρκου, Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Κάτων Ευρωκοπίου. Μιλάμε για το 36ο συνέδριο του Δικτύου του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στον Βόλακα και στο Κάτων Ευροκόπη, στο Δήμο Κάτων Ευροκοπίου. Και αυτή η στιγμή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, κύριε Μύρκου, και πάλι να σας καλωσορίσω, ήρθε ακριβώς την ώρα που λέγαμε για την ευθύνη των εταιριών, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, όχι χορηγία, υποχρεωμένη, θεσμοθετημένη η κοινωνική εταιρική ευθύνη.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ένα μεγάλο όπλο και των εταιριών και δεν είναι μόνο απλές χορηγίες. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι τι τόπο αφήνουμε και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων, όχι μόνο τα μάρμαρα, πάσης φύσεως. Αυτό μας ενδιαφέρει. Τι παίρνουμε από τη γη, τι αφήνουμε στη γη. Αυτό πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η δική μας άποψη. Γι' αυτό και μαζί με την αποκατάσταση, μαζί με τη φέρουσα ικανότητα του τοπίου, γιατί υπάρχει και αυτό. Πρέπει να δούμε πόσα άλλα λατομεία μπορεί να αντέξει εκείνο το οροπέδιο.
0: Οπότε,
1: γιατί γνωρίζετε ότι κάθε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κάθε εταιρεία εξετάζεται κατά μόνο. Δεν εξετάζεται στο σύνολό της, στον τόπο που θα δραστηριοποιηθεί η εν λόγω εκμετάλλευση μαρμάρου. Άρα εμείς πρέπει να δούμε και σωρευτικά πώς λειτουργούν.
0: Ναι.
1: Πάνω σε αυτό θέλω να σας πω ότι ο Δήμος μας εδώ και 1,5 χρόνο περίπου βρίσκεται στη σύνταξη του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου. Εκεί θέλω να πιστεύω και μακάρι να βγω και αληθινός ότι θα δώσει κάποιο μπούσουλο όσον αφορά τις χρήσεις γης, όσον αφορά τη χωροταξία όλων αυτών που θα έχουμε τόσο στο Βόλακα όσο και σε όλο το Δήμο μας.
0: Ναι.
1: Όλων των χρήσεων γης.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, διακόψαμε την ώρα που μας εξηγούσατε το πρόγραμμα και είχαμε φτάσει στην εταιρική κοινωνική ευθύνη που θα την αναλύσει δικηγόρος δράμας η κυρία Φωτεινή Ταχυρίδου την πρώτη μέρα του συνεδρίου, την Παρασκευή. Και έχουμε και μία ακόμη εισήγηση.
1: Και θα κλείσουμε, ναι, με μια πάρα πολύ σημαντική εισήγηση που αφορά το προστατευόμενο τοπίο Βόλακα, διατηρώντας την προστασία, διασφαλίζοντας το περιβάλλον, την κοινωνία και το μέλλον. Εδώ οι εισηγητές θα είναι οι καθηγητές του Δημοκρίτη, ο κ. Ξόδη και ο κ. Τσιτσή. Προσέξτε να δείτε, λέμε πολλές φορές προστατευόμενο τοπίο Βόλακα. Και λέμε ότι προστατεύουμε το δάσος Μαύρης Πέτρας. Εδώ να σας πω ότι το προστατευόμενο τοπίο Βόλακα λειτουργεί και ως προστατευτικό δάσος για τον οικισμό.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, δεν είναι ότι λέμε προστατεύουμε το δάσος Μαύρης Πέτρας. Το δάσος Μαύρης Πέτρας λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για τον οικισμό.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ακριβώς πάνω από τον οικισμό, κάτω από το χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού και προσπαθούμε τουλάχιστον να το προστατεύσουμε όσο μπορούμε και αυτό θα κάνουμε. Γιατί να ξέρετε ότι είναι ομόφωνη η τοπική κοινωνία και του Βόλακα και του Δήμου ότι το δάσος, το προστατευόμενο τοπίο του Βόλακα δεν διαπραγματεύεται.
0: Και να πάμε και στο Σάββατο,
1: πρώτη μέρα.
0: Το πρωί που έχει να κάνει με την διαχείριση των απορριμμάτων.
1: Τη δεύτερη μέρα θα έχουμε τη δεύτερη μερίδα που θα γίνει στο αμφιθέατρο τη νέου Δημαρχείου στο κάτω Ευρωκόπη που θα αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Εδώ θα έχουμε τους εξής ομιλητές. Τον κύριο Κούγκουλο, είναι ο καθηγητής πολιτικών μηχανικών που θα πάμε μιλήσει για την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία. Την δόκτωρα Χριστίνα Εμμανουήλ του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας του Αριστοτελείου που θα πει για την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων το 2026. Ο κύριος Γιώργος Αλεξίου είναι ο γραμματέας του δικτύου Φόζατα και συντονιστής του Βορείου Αιγαίου θα πει την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των απορριμμάτων σε όλη την Ελλάδα. Και για πρώτη φορά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το συνέδριο του Παντικό, είναι ότι γίνεται εισήγηση για την τεχνητή νοημοσύνη, περιβάλλον και μεταξυπνημένη διαχείριση φυσικών καταστροφών. Εισηγητής είναι ο Δ. Γιάννης Σοπίτας, πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης και καθηγητής του Δήμου Πληροφορικής του ΑΠΘ.
0: Ναι.
1: Οπότε θα είναι πάρα πολύ σημαντική και η δεύτερη μέρα που θα αφορά ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζει όλος ο πλανήτης.
0: Ναι, θα μιλάμε για ένα συνέδριο το οποίο είναι ανοιχτό.
1: Ανοιχτό.
0: στο κομμάτι που έχει να κάνει με την παρουσίαση αυτών των εισηγήσεων, μετά είναι τα εσωτερικά της, του Πανελληνίου Δικτύου, και το οποίο για ακόμη μια φορά να υπενθυμίσουμε ότι γίνεται στο Κάτω Ευροκόπη, στο Δήμο Κάτω Ευροκοπίου, στο Βόλακα την πρώτη μέρα και στο Κάτω Ευροκόπη την δεύτερη μέρα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τι καιρό έχετε τώρα εκεί στο Ευροκάπη, κύριε?
1: Κλείνοντας, έχουμε συννεφιά, είχαμε βροχές, τώρα έχουμε συννεφιά. Ο καιρός πολλές φορές τα πρωινά αγγίζουν και το μηδέν. Ξέρετε, εδώ πέρα η δικιά μας περιοχή έχει σιδηρικό ψήφος. Παρ' όλα αυτά τα αντιμετωπίζει ο κόσμος, κάνει αγώνα. Και θα πρέπει και η κεντρική πολιτική σκηνή, η κυβέρνηση, αυτές τις περιοχές, γενικά την Ήπειρο και πόσο μάλλον τις παραμεθόριες, να τις δίνει μια διαφορετική πλευρά.
0: Κύριε Μύρκο, να αξιοποιήσουμε την συνομιλία που έχουμε για κάτι το οποίο έχει γίνει viral το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αφορμή έναν κτηνοτρόφο εκεί από την περιοχή του Ευροκοπίου που βγήκε σε μια τηλεοπτική εκπομπή Πανελλήνιου Ελληνικού και αναφέρθηκε για προβλήματα με τις αρκούδες που έχετε εκεί στην περιοχή.
1: Οι κτηνοτρόφοι. Και όχι μόνο με αρκούδες που έχουν φτάσει στα όρια των οικισμών, αλλά και με τους γιατρούς. Ξέρετε, είναι στην Ήπειρο και η Ήπειρο έχει όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν. Πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ κλείνω το θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για το βήμα και για την φιλοξενία σας. Θα ήθελα να σας πω ότι τέτοιες συναντήσεις που αφορούν πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς επιστήμονες, αλλά και προβλήματα που έχουν τόσο οι τοπικές περιοχές όσο και ευρύτερα ο ελλαδικός χώρος, πρέπει να συζητούνται, γιατί μέσα από το διάλογο πάντα εδράζεται και μια καινούργια λύση. Και πιστεύω ότι θα βγουν σε χρήσιμα συμπεράσματα και από το συνέδριο που θα γίνει στο Δήμο μας εδώ κάτω από Ευρωκοπίου, και αυτές οι λύσεις και αυτά τα αποτελέσματα να δώσουν και τις λύσεις που όλοι αναζητούμε.
0: Πόσο κόσμο περίπου περιμένετε?
1: Κοιτάξτε, δεν έχω, αλλά πιστεύω ότι θα έχει κόσμο. Δεν έχω κάποιο ασφαλή νούμερο να σας πω, αλλά θα έχουμε κόσμο.
0: Ναι, ωραία, ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε
1: εγώ
0: πολύ, κύριε Μύρκο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια με υγεία.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Επίσης. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Μύρκου, αντιδήμαρχος οικονομικών του Δήμου Κάτω Ευροκοπίου, με τεμποδίων η συνέντευξη λόγω ενός προβλήματος λόγω της ηλεκτρικής ενέργειας που είχα μία απότομη διακοπή ρεύματος εδώ στο στούντιο, φαντάζομαι στην ευρύτερη περιοχή που φιλοξενείται η ΕΡΤ Καβάλες. Μας μίλησε για το συνέδριο, το 36ο συνέδριο, Πανελλήνιο Συνέδριο των Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και το Σάββατο στην περιοχή του Κάτω Ευροκοπίου, θέλοντας ο Δήμος Κάτω Ευροκοπίου και οι άνθρωποι εκεί να αναδείξουν μέσω και από αυτό το συνέδριο την προσπάθεια που κάνουν να προστατεύσουν το δάσος Μαύρης Πεύκης, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Βόλακα, αλλά και να βρουν ρεαλιστικές λύσεις για την διαχείριση αυτού του σύνθετου του θέματος, που είναι η δραστηριότητα η λατομική με το περιβάλλον της περιοχής. Σε αυτό το σημείο εμείς κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Με μια μουσική επιλογή θα φτάσουμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

διαφωνεί. Μα στον χιλιών τις εκδρομές βρήκαν φωνή όλες μας οι σιωπές. Είμαστε δύο πηγές μαζί, με ίδιο αίμα, ίδια φωνή. Μα στον χιλιών τις εκδρομές βρήκαν φωνή όλες μας οι σιωπές. Είμαστε δύο κύματα.

κρίσμα που μας αγγίζει και μας φλογίζει και τη ματιά μας τη μαγνητίζει. Μέσα στο κορμί σου σεριανήθηκα.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, θελώδους ανέμους έως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας να επηρεάζουν ένα μεγάλο μέρος της χώρας. Σταδιακά θα εξελιχθεί η κακοκαιρία σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι περιοχές της Μαγνησίας, των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Η ισχυρή βροχόπτωση πριν από μία ώρα στην Ανατολική Αττική, τα φαινόμενα να μένουν να ενταθούν κατά τόπους και να επηρεάσουν μεγάλο μέρος του νομού. Σήμερα στη Βουλή εισάγεται προς συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών κάτω των 15 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία έκανε λόγο, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού στο Earth News Radio 105,8, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς θα εντοπίζεται η ηλικία των κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι η βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Διευκρίνησε μάλιστα ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιο είδους εθισμό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός, που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Διαρκώς ανακοινώνονται νέες δέσμες μέτρων και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε γιατί μας το επιτρέπουν τα οικονομικά δεδομένα να συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση σε αντίθεση με άλλες χώρες στο δυτικό κόσμο που ζητάνε μείωση εισοδημάτων, αύξηση φόρων αλλά και μέτρα περιοριστικά σε αντίθεση που εμάς τσακωνόμαστε στο δημόσιο διάλογο με τη δημιουργική έννοια για το τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες και πόσο παραπάνω μπορούμε να του στηρίξουμε, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός. Εμείς θα συνεχίζουμε λοιπόν με κάθε τρόπο να, χωρίς να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά, να στηρίζουμε την κοινωνία και η αντιπολίτευση θα συνεχίζει να υπόσχεται μαγικές λύσεις γιατί ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός δεν έθεσε τον πήχη στο 25% αλλά δέχθηκε σχετική ερώτηση και απάντησε. Αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι η παράδοση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία όλοι γνωρίζουμε ότι αν ένας πρωθυπουργός θεωρεί ότι απέτυχε, φεύγει. Αυτό σε αντίθεση υποστήριξε ο κύριος Ρωμανός δεν ισχύει με άλλα κόμματα που δεν μας έχουν πει ποιο στόχο βάζουν αφενός και τι θα κάνουν σε περίπτωση που δεν πετύχουν το στόχο τους αφετέρου, όπως έχει πει ο πρωθυπουργός. Αύριο αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη μετά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το Brent κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Το Ιράν οριστικοποιεί την απάντησή του στις παρατηρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με πρόταση που είχε υποβάλει Τεχεράνη στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Όπως είπε, η χώρα του παραμένει ανοιχτή στη διπλωματία και στις συνομιλίες με όλες τις πλευρές, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι είναι προετοιμασμένη και για το ενδεχόμενο πολέμου. Δύο πλοία στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα δέχθηκαν επίθεση από ντρόνς με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Πρέπει να λογοδοτήσουν υπεύθυνοι πίσω από τις επιθέσεις με ντρόνς σε εμπορικά πλοία κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, τονίζει Φόντερ Λάιεν. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλτ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα εντονότερα φαινομένα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Επανήλθαμε, είστε συντονισμένοι σε δύο περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, ΕΡΤ Οριστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας, για αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, χάρη της επικαιρότητας. Μία ώρα ακόμα μαζί, θα βάλουμε κάτω το χάρτη της επικαιρότητας για να δούμε, να ανοίξουμε το χάρτη, να δούμε τις ιστορίες, τους τόπους, να γνωρίσουμε ανθρώπους, αλλά κυρίως να δούμε και να ακούσουμε και τα γεγονότα, να δούμε τα γεγονότα που συμβαίνουν στην περιοχή μας. Γι' αυτό έχουμε συνεργάτες και τους συναδέλφους δημοσιογράφους της ΕΡΤ στην περιφέρεια και όλους εσάς που μας ακούτε και μας ενημερώνετε χρόνια τώρα για ό,τι συμβαίνει. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι η Ρένα Πανταζόγλια και ο Κώστας Λουκούμης στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Είμαστε, μας ακούτε είτε από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ορεστιάδας από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες στους 101 ή 103,5 και στους 96,3 από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλες ή από το airteco.gr, την πλατφόρμα της ΕΡΤ όπου βρίσκονται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους. Θα είμαστε λοιπόν μαζί μέχρι τις 12. Δεν είναι δίπλα μου ο Κώστας Λουκούμης, διότι για τις ανάγκες του ρεπορτάζ είναι έξω και ενημερώνεται. Δυστυχώς είχαμε το πρωί ένα σοβαρό τροχαίο στην περιφερειακή οδό Δράμας Προσοτσάνης, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένα 34χρονο παλικάρι. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 8 το πρωί. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Δράμας για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν το παλικάρι, χρησιμοποιώντας ειδικό διασωστικό εξοπλισμό. Ο 34χρονος εγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, τον παρέλαβε το πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, το οποίο συνέβη σήμερα το πρωί στην περιφερειακή οδό Δράμας Προσοτσάνης. Λέγαμε από την αρχή της εκπομπής, λόγω των καιρικών συνθήκων, ότι χρειάζεται να είμαστε αρκετά προσεκτικοί όταν, όχι μόνο όταν περπατάμε, αλλά και όταν κινούμαστε στον δρόμο. Δεν ξέρουμε την αιτία του συγκεκριμένου τροχαίου, αλλά γνωρίζετε καλά ότι τα μικρότροχαία ξεκινούν όταν ξεκινάει το ψηλόβροχο ή όταν δεν έχουμε καλή ορατότητα, μπορεί ανά πάσα στιγμή να συμβεί κάτι. Να είμαστε προσεκτικοί. Ήδη έχουμε αυτό το τραγικό περιστατικό από το πρωί σήμερα στους δρόμους εδώ της περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά το πρώτο μας τραγούδι.

0: Διανύουμε εβδομάδα δημόσιας υγείας. Είναι η εβδομάδα δημόσιας υγείας που διοργανώνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε όλες τις περιφερειακές ενότητες με πάρα πολλές εκδηλώσεις και όπως λέγαμε και χθες και πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που πιάνουν όλο το φάσμα της δημόσιας υγείας από όλες τις πλευρές. Και το βλέπουμε αυτό στις διάφορες εκδηλώσεις και ημερίδες οι οποίες γίνονται με αφορμή αυτή την εβδομάδα στις διάφορες περιοχές, σε πόλεις της περιφέρειας. Χθες σας λέγαμε για μια ενδιαφέρουσα ημερίδα που είχε να κάνει με την κλιματική αλλαγή και την δημόσια υγεία που πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα. Νέες προκλήσεις σε ένα θερμότερο πλανήτη. Ήταν εκεί παρόν και ο μιλητής, ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, Ευθύμης Λέκας, η καθηγήτρια μετεωρολογίας του Δημοκρητίου, η κυρία Αναστασία Πασχαλίδου. Ενώ μίλησε και ο κύριος Σωτήρης Ορφανίδης, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Αλλιευτικής Έρευνας του Έλγο Δήμητρο, ο οποίος, κύριος Ορφανίδης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Ορφανίδη.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Πανταζόγλου. Διευθυντής ερευνών.
0: Διευθυντής ερευνών, λοιπόν. Και να το διορθώσουμε. Πρέπει να ήταν μια ενδιαφέρουσα ημερίδα χθεσινή με την παρουσία των τριών σας.
1: Και των τριών μας, αλλά και του
0: κόσμου.
1: Των ατόμων, ακριβώς, ναι, που συμμετείχαν. Πράγματι ήταν μια πολύ καλή εσπερίδα. Να δώσουμε ακόμα μια φορά τα συγχαρητήρια στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για αυτή την πρωτοβουλία. Και να πούμε βέβαια ότι αν μπορεί να βγει έτσι ένα γενικότερο συμπέρασμα από όλη αυτή τη συζήτηση, από τις παρουσιάσεις αλλά και από τη συζήτηση που ακολούθησε, είναι ότι όλοι μας με τον τρόπο μας θα πρέπει να συμβάλλουμε στην καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, είτε πρόκειται για αέρα, ξηρά, θάλασσα, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του απέναντι στις κλιματικές αλλαγές που ήδη έχουν δρομολογηθεί, δηλαδή ήδη τις βλέπουμε μπροστά μας.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αυτό θα είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά πιο συγκεκριμένα, έτσι για το θαλάσσιο περιβάλλον, θα έλεγα ότι υπάρχουν...
0: Ήταν η δική σας ομιλία που είχε να κάνει με την κλιματική αλλαγή στα θαλάσσια οικοσυστήματα.
1: Ακριβώς. Όπως είπατε, είμαι στο Ινστιτούτο Αλλιευτικής Έρευνας. Εμείς στο Ινστιτούτο εδώ τα τελευταία 30 χρόνια και πλέον δουλεύουμε πάνω στο θαλάσσιο περιβάλλον, είτε πρόκειται για θέματα αλλίας, είτε καθαρά γενικά θαλασσίου οικοσυστήματος. Οπότε υπάρχει μια συσσωρευμένη άποψη και μέσα σε αυτό και παρουσίασα οπωσδήποτε και κάποια αποτελέσματα του μεγάλου προγράμματος της θαλάσσιας στρατηγικής που τυχαίνει να είναι υπεύθυνος για το Βόρειο Αιγαίο, όπου ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος πέρυσι και έχουμε πια κάποια συμπεράσματα τα οποία μπορούμε να παρουσιάσουμε και στην κοινή γνώμη. Λοιπόν, υπάρχουν καλά νέα, έτσι, τα οποία νομίζω μας δίνουν μια ευχάριστη νότα. Το αρχικό, για παράδειγμα, ότι το θαλάσσιο περιβάλλον του Βορείου Αιγαίου φαίνεται να ανταποκρίνεται γρήγορα στις κάποιες καταπονήσεις. Το είδαμε στις περιόδους που είχαμε το φαινόμενο της θαλάσσιας βλένας, αλλά και στον κορονοϊό, σε όλες τις ακτές της χώρας. Φάνηκε ότι αυτή η παύση δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο αυτό δηλαδή της παύσης των δραστηριοτήτων, ανάκαμψε πάρα πολύ γρήγορα κάποιοι δείκτες, οπότε σημαίνει ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση που έχει ακόμα, δηλαδή μπορεί σε μια, ας το πούμε, προσπάθεια καλύτερης προστασίας να ανταπεξέλθει και να επανέλθει στην, ας το πούμε, στην πρώτερη κατάσταση.
0: Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το φέρουμε στα άκρα το θαλάσσιο οικοσύστημα, επειδή βλέπουμε ότι έχει το περιθώριο να αυτογιατρεύεται.
1: Ίσα-ίσα, αυτό που είπα, ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες προστασία του.
0: Ναι,
1: επίσης, να πούμε ότι ένα από τα πολύ μεγάλα ποιοτικά στοιχεία, για παράδειγμα τα λιβάδια της Ποσειδονίας, οι φυκιάδες που ξέρουμε, που καλύπτουν στην περιοχή μας περίπου 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα, βρίσκονται σε καλή κατάσταση και αυτό είναι ένα επίσης σημαντικό στοιχείο. Σε ό,τι αφορά, ας το πούμε, τα όχι τόσο ευχάριστα νέα, είναι αυτό που βρήκαμε και αυτό το οποίο φαίνεται να, ας το πούμε, να αντιπροσωπεύει όλες τις ελληνικές θάλασσες, είναι τα θαλάσσια απορρίμματα. Εδώ θα πρέπει και η πολιτεία, αλλά και εμείς να αναλάβουμε ο κάθε ένας πολίτης ξεχωριστά την ευθύνη του, να μην χρησιμοποιούμε, δεν ξέρω ποιος τρόπος θα βρεθεί, θα πρέπει, χρειάζεται οπωσδήποτε άμεσα καλύτερη διαχείριση, ιδιαίτερα των πλαστικών απορριμμάτων, τα οποία, ξέρετε, με κάποιο τρόπο και με κάποιο ακραίο φαινόμενο, τα οποία δεν σπανίζουν πια στις μέρες μας, ίσα ίσα που η συχνότητά τους έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, μεταφέρονται στη θάλασσα. Από εκεί στη θάλασσα γίνονται μικροπλαστικά και εμείς τα μετράμε πια στο στομάχι των ψαριών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φτάνουν, επιστρέφουν ξανά, ναι, βεβαίως, στο πιάτο μας. Οπότε εδώ χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια από όλους μας.
0: Και βλέπω και το θέμα της επικράτησης ξενικών ειδών. Αναφερθήκατε και σε αυτό το κομμάτι στη διάρκεια της ομιλίας σας.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Το καλοκαίρι που πέρασε, αν θυμάστε καλά, όλοι μιλούσαν για το λαγοκέφαλο. Εμείς είμαστε το τελευταίο σημείο. Αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί τα τελευταία 40 χρόνια περίπου 67 καινούργια είδη. Και θα έρχονται και άλλα ακόμη τα επόμενα χρόνια, γιατί ουσιαστικά αυξάνει η θερμοκρασία της θάλασσας και δεν αυξάνει το καλοκαίρι, αυξάνει το χειμώνα. Πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα τροπικά είδη, τα οποία μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να αναπαραχθούν στις ακτές μας, θα το καταφέρουν τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουν άλλες περιοχές της χώρας ή άλλες χώρες όπως είναι η Κύπρος, όπου πια δεν υπάρχει, για τα ψάρια τουλάχιστον, δεν υπάρχουν τα ψάρια τα οποία γνώριζαν μέχρι τώρα και έχουν αντικατασταθεί από αυτά που λέμε ξενικά είδη, τα οποία εξαπλώνονται κυρίως μέσω του Σουέζ και βέβαια φτάνουν και στις δικές μας ακτές.
0: Ναι. Και μπορεί να μην έχει φτάσει, δεν έχουν φτάσει στις δικές μας περιοχές, εδώ στο Θρακικό Πέλαγο, στη Βόρεια Ελλάδα, τόσο πολύ. Ωστόσο, ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει και αυτό.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν το λέω με την έννοια το να φοβάται κανείς. Δηλαδή αυτό που λέμε το.
0: Μα η έρευνα δεν έχει να κάνει για να μας φοβήσει. Μας έχει να κάνει να μας δώσει τα στοιχεία εκείνα ώστε να αναπτυχθούν οι πολιτικές που θα μας βοηθήσουν να αντιδράσουν για να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.
1: Ναι, εδώ είναι ένα δύσκολο βέβαια θέμα το πώς μπορεί κανείς να το διαχειριστεί. Ωστόσο, ναι, χρειάζεται και εδώ μια πολιτική. Και είναι αλήθεια ότι τα επόμενα χρόνια ήδη έχουν καταγραφεί 67 είδη, απλώς δεν έχουν καταγραφεί ακόμη συχνά τουλάχιστον περιπτώσεις όπως ας πούμε αυτό το ψάρι που λέμε ή κάποια άλλα ψάρια τα οποία έχουν γίνει γνωστά στο Πανελλήνιο και φυσικά σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Ξενικά άλλα είδη υπάρχουν προφανώς. Υπάρχει το μπλε καβούρι, έτσι, το οποίο και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα. Το ξέρουν βέβαια οι ψαράδες, ιδιαίτερα στις λιμνοθάλασσες. Ωστόσο αυτό έχει και ας το πούμε μια θετική πλευρά με την έννοια ότι μπορεί να αξιοποιηθεί στην γαστρονομία μας.
0: Ναι.
1: Το κάνουν οι Ιταλοί, πρέπει να το κάνουμε και εμείς, πρέπει να το μάθουμε και εμείς να μπορούμε να το τρώμε και να το χρησιμοποιούμε στο φαγητό μας.
0: Ναι. Αντιστέκεται λίγο ο κόσμος αυτό, γιατί βλέπω έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και γίνεται κατά καιρούς και από εσάς. Μια προσπάθεια να γνωρίσει ο κόσμος το μπλε καβούρι και να το αγαπήσει ως προϊόν, να το καταναλώνει γιατί υπάρχει πλέον στην περιοχή μας. Αλλά βλέπω ότι ο κόσμος στρέφεται αλλού, αντιστέκεται.
1: Ναι, πράγματι υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες. Εδώ συνάδελφοι από το ΙΝΑΛ έχουν ασχοληθεί σε βάθος με αυτό το θέμα. Νομίζω και η κοινωνία κάποια στιγμή πρέπει να ανταποκριθεί, γιατί θα κάνουμε καλό και για μας, γιατί από ό,τι φαίνεται το λέει και το όνομά του, έτσι, το λέει και το όνομά του. Είναι ο νόστιμος κολυμβητής.
0: Α, μάλιστα.
1: Άμα το δούμε, είναι αρχαία ελληνικά και λατινικά. Αυτό λέει το όνομά του. Πρέπει να το φέρουμε και να το βάλουμε στην κουζίνα μας και θα βοηθήσουμε βέβαια και τους ψαράδες στις λιμοθάλασσες και αλλού όπου δημιουργείται αυτό το μεγάλο θέμα.
0: Κύριε Ορφανίδη, τώρα με αφορμή και αυτήν την ημερίδα για την κλιματική αλλαγή και τη δημόσια υγεία και τη δική σας συμμετοχή, έχουμε αυτό που έλεγα και προηγουμένως με τη δική σας έρευνα και τα αποτελέσματα που έχετε στα χέρια σας, πώς αυτά τα αποτελέσματα μπορείτε να τα εξελίξετε ώστε να διαμορφωθούν σε στρατηγικές οι οποίες θα βοηθήσουν στο να αλλάξουμε την κατάσταση που διαμορφώνεται?
1: Ακούστε να δείτε, όλα αυτά τα αποτελέσματα τα πληρώνει ο Ευρωπαίος πολίτης. Δηλαδή είναι ενταγμένα μέσα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σας ανέφερα για το πρόγραμμα της θαλάσσιας στρατηγικής και υπάρχει αυτή ακριβώς η αλυσίδα των γεγονότων. Δηλαδή καταρχήν υπάρχει μια εκτίμηση Σήμερα όλα αυτά τα δεδομένα είναι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Από εκεί και πέρα το επόμενο βήμα είναι να πάρθουν και μέτρα. Όταν βλέπουμε ότι κάποιοι δείκτες ξεπερνάνε τα όρια και ένα από αυτό είναι τα θαλάσσια απορρίμματα, σε πλαίσιο τοπικό αλλά και ευρωπαϊκό, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς, όλες οι χώρες αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Φανίδη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: καλή
1: πολύ.
0: Σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Σωτήρης Ορφανίδης, διευθυντής ερευνών του Αλγοδήμητρα Ινστιτούτου Αλλιευτικών Ερευνών. Να πούμε, είχαμε την χθεσινή πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, εσπερίδα, που έγινε σε ξενοδοχείο της Καβάλας με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, στο πλαίσιο βέβαια της εβδομάδας Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Έχουμε δράσεις σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και σήμερα έχουμε δράσεις οι οποίες γίνονται στην Καβάλα, στη Δράμα, την Ξάνθη, την Ροδόπη, την Αλεξανδρούπολη αλλά και σε άλλες πόλεις. Ένα πλήρες πρόγραμμα το οποίο ενδεικτικά, να πάω στην Δράμα για σήμερα, βλέπω μετρήσεις γλυκόζης αίματος πολιτών, βλέπω την ανάπτυξη του σταθμού ενημέρωσης που ενημερώνει τον κόσμο για την ταξιδιωτική ιατρική. Βλέπω και μια έκθεση ζωγραφικής ταξιδεύοντας με τον Σύλλογο Διαβητικών της Δράμας. Έχουμε εκδηλώσεις οι οποίες είναι προγραμματισμένες και πραγματοποιούνται σε όλο τον Εύρο. Για σήμερα Τρίτη, να πούμε χαρακτηριστικά, ξεκινώντας από την Αλεξανδρούπολη, έχουμε εθελοντική αιμοδοσία και δειγματοληψία, συζήτηση για τον εθελοντισμό, την προσφορά αίματος και προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων που γίνεται στο προαύλιο χώρο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας στη Νέα Χιλή στην Αλεξανδρούπολη, το παιδαγωγικό τμήμα. Έχουμε εκδήλωση από το Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος στο τμήμα της ιατρικής του Δημοκριτίου για τα επίκαιρα θέματα της δημόσιας υγείας και την ανοσογύρανση. Και έχουμε και στο ΚΑΠΗ της Αλεξανδρούπολης από το Φαρμακευτικό Σύλλογο συμβουλευτική για τη διακοπή καπνίσματος και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Στην Ορεστιάδα έχουμε τώρα αυτή την ώρα 11 με 12 στο ΚΑΠΗ του Αρμενίου με εκδήλωση με θέμα μνήμες που μας ενώνουν, ένα ταξίδι από το χθες στο σήμερα. Είναι μια δράση που γίνεται με την ψυχολόγο την κυρία Άννα Τσιακίρη, την νοσηλεύτρια την κυρία Χρύσα Εμμανουηλίδου και το φυσιοθεραπευτή τον κύριο Χρήστο Καριώτη σε όλα τα ΚΑΠΗ της περιοχής με αφορμή αυτή την εβδομάδα. Έχουμε στο Δημότυχο το απόγευμα 6.30 με 8 σεμινάριο θετικής γονεϊκότητας, η αξία της θετικής γονεϊκότητας για γονείς παιδιών από 0 έως 12 ετών, με εισηγήτρια την επισκέπτρια υγείας Βασιλική Νικολέντζου στο νοσοκομείο, από το νοσοκομείο Δημοτήχου. Είναι η διοργάνωση στη βιβλιοθήκη του Δημοτήχου, θα γίνει αυτό το σεμινάριο θετικής γονεϊκότητας 6.30 με 8 σήμερα το απόγευμα. Τις επόμενες μέρες έχουμε και στο Σουβλικέ στην Σαμοθράκη και έχουμε τις επόμενες μέρες φυσικά εκδηλώσεις και στην Δράμα μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, αλλά και στην Καβάλα, εκδηλώσεις οι οποίες ξεκίνησαν χθες. Σήμερα, όπως είπαμε, υπάρχουν και εμβολιασμοί, υπάρχει και εκπαίδευση ηλικιωμένων στο ΚΑΠΗ του Δήμου Νέστου και διάφορες άλλες δράσεις. Υπάρχουν κάποιες δράσεις οι οποίες είναι υπαίθριες αλλά μεταφέρονται λόγω των καιρικών συνθήκων γι' αυτό το διήμερο. Είναι μια εβδομάδα η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να καλύψουμε το θέμα της δημόσιας υγείας από όλες τις πλευρές και να ενημερωθούμε, να ευαισθητοποιηθούμε και να ενημερωθούμε.

Ταξιδεύοντας οποιοδήποτε στην ελληνική περιφέρεια, θα ανακαλύψει σε διάφορες περιοχές πολύ ιδιαίτερα πράγματα που έχουν κάνει άνθρωποι, φορείς, σύλλογοι με το κέφι τους. Πολλές φορές μεμονωμένοι άνθρωποι που έχουν το κέφι και έχουν μπει σε μια διαδικασία να κάνουν αυτό το κάτι παραπάνω στην ζωή τους. Αν βρεθείτε στο Χορτοκόπι Παγκαίο, εκεί έχει δημιουργία, έχουν μπει σε μια διαδικασία να κάνουν αυτό το κάτι παραπάνω στην ζωή τους. Αν βρεθείτε στο Χορτοκόπι Παγκαίο,

0: Και σε διάφορα άλλα ιστορικά, διάφορα άλλα αντικείμενα που πλέον πέρασαν στην ιστορία, όμως έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της εκπαίδευσης. Μιλάμε λοιπόν για το Μουσείο Ιστορίας της Εκπαίδευσης, που ένας άνθρωπος με πολύ μεράκι και κέφι, ο συνταξιούχος πλέον δάσκαλος της περιοχής του Παγκαίου εκεί, ο κ. Βασίλης Βερκόπουλος, έφτιαξε αρχικά σε ένα χώρο κάτω από το σπίτι του και στη συνέχεια εκεί στο χώρο το κόπι, και που πλέον είναι σημείο αναφοράς για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όταν κάποιος θέλει να δει αυτά τα ιδιαίτερα που έχει στην περιφέρεια, που έχει η περιφέρεια να προσφέρει. Τώρα το προσεχές Σαββατοκυριακό από την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί μάλιστα και το συνέδριο, το πρώτο συνέδριο, ένα συνέδριο ιστορίας της εκπαίδευσης. Μία σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Δήμου Παγκαίου, του Επιμελητηρίου και του Παιδαγωγικού Τμήματος του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης μαζί με το Μουσείο Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Είχαμε μία συνέντευξη τύπου που δόθηκε σχετικά, να ακούσουμε αρχικά τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο.
1: Βρισκόμαστε σε μια εποχή που η περιφέρεια έχει μια μεγάλη σειρά από σημαντικές δραστηριότητες, οι οποίες παίρνουν τη μορφή εκδηλώσεων. Έχουμε τις εκδηλώσεις που αφορούν την εβδομάδα δημόσιας υγείας, έχουμε την εβδομάδα οδικής ασφάλειας, έχουμε τις δύο εκδηλώσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα, θα λάβουν χώρα την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, τα εγγένεια του ανακαινιφενισμένου γραφείου της περιφέρειας και την εκδήλωση παρουσίασης της περιφέρειας. Και μέσα σε όλο αυτό το φάσμα έχουμε και μια σημαντική συνεδριακή πρωτοβουλία, για την οποία θέλω να συγχαρώ τον αγαπητό Βασίλη Βεργόπουλο που κάθεται δίπλα μου, ο οποίος εκ του μηδενός κατάφερε μέσα σε κάποια χρόνια με μια σκληρή, εργώδη και κοπιώδη προσπάθεια και διαμόρφωσε μια μεγάλη συλλογή υλικών της εκπαίδευσης, ένα μουσείο της εκπαιδευτικής ιστορίας με άλλα λόγια, το οποίο εδρεύει στο Χορτοκόπι, και στο Χορτοκόπι θα πραγματοποιηθεί στις 16, 17 και 18 μια συνεδριακή εκδήλωση, στην οποία θα παρουσιαστεί και αυτό το αρχείο, η συλλογή, το μουσείο το οποίο έχει διαμορφώσει ο κύριος Βεργόπουλος, αλλά ταυτοχρόνως θα γίνει και μια εκτεταμένη συζήτηση για την ιστορία της εκπαίδευσης σε ένα πλαίσιο επιστημονικής τεκμηρίωσης. Και εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω επιπλέον είναι ότι σε αυτή την προσπάθεια, εκτός από τον κύριο Βεργόπουλο και, και το μουσείο το οποίο έχει διαμορφώσει, στην προσπάθεια αυτή, εκτός από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, μετέχει ο Δήμος Παγκαίου, ο οποίος εκπροσωπείται από τον κύριο Γάκη εδώ, ο οποίος θα μιλήσει σχετικά, αλλά και το Επιμελητήριο Καβάλας, το οποίο εκπρόσωπος απουσιάζει αυτή τη στιγμή από τη συνέντευξη, καθώς και το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου στην Αλεξανδρούπολη.
0: Αυτά λοιπόν ήταν και ο κύριος Κώστας Γάκης εκ μέρους του Δήμου Παγκαίου, που χαιρέτησε την πρωτοβουλία και συνεχάρη φυσικά τον κύριο Βεργόπουλο για αυτήν την προσπάθεια. Δεν είναι λίγο, είναι κάτι ακόμα στο Δήμο Παγκαίου το οποίο κάνει κάποιον να επισκεφθεί την περιοχή εκεί για να δει αυτό το ιδιαίτερο, το κάτι ακόμα ιδιαίτερο. Ας μην ξεχνάμε ότι εκεί στο Δήμο Παγκαίου, στα Κηπιά, σε ένα άλλο χωριό, υπάρχει και το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Θόδωρου Κοκκινίδη, που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλούς επισκέπτες χειμώνα, καλοκαίρι στην περιοχή, αλλά και σχολεία. Όπως σχολεία επισκέπτονται πλέον και το Μουσείο αυτής Ιστορίας της Εκπαίδευσης στο Χορτοκόπι της Καβάλας. Να ακούσουμε από τον ίδιο τον ιδρυτή του μουσείου, του ανθρώπου που τα αγάπησε όλα αυτά τα αντικείμενα, τα διατήρησε και μάζεψε και ακόμα περισσότερα, να μιλάει γι' αυτό ο κύριος Βασίλης Βεργόπουλος και για το συνέδριο.
2: Το πρόγραμμα ξεκινάει την Παρασκευή στις 5 η ώρα. Έχουμε τους χαιρετισμούς και έχουμε 4 ομιλίες. Η πρώτη είναι στις 6:15 με τον αναπληρωτή καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, του κυρίου Τζίκα Χρήστου. Το σχολικό αρχείο και το σχολικό μουσείο ως μέσο για ενεργητική μάθηση στο σχολείο. Η ιστορία της εκπαίδευσης, μια δημιουργία ή απώλεια αρχών και αξιών από τον καθηγητή του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου και πρόεδρο του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, του κυρίου Καραφίλη Αθανασίου, πώς ήταν το σχολείο παλιά και το μουσείο, η προβολή του μουσείου από εμένα τον ίδιο. Και επίσης ο πρώτος ομιλητής, η πρώτη μέρα κλείνει με έναν θαυμάσιο ομιλητή, τον κύριο Θόδωρο Λιμπεράκη, ιστορικό δικηγόρο, ο οποίος θα μας μιλήσει για την εκπαίδευση.

0: στην Ελευθερούπολη πρώην πράβη, μέχρι την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό. Έχει άλλο ένα δρόμενο εκεί με μία παρουσία με την οποία όταν ήμουν δάσκαλος κερδίσαμε το πρώτο βραβείο πανελλαδικά, σχετικά με την ποντιακή διάλεκτο και αν είναι βαρβαρική γλώσσα, και έχουμε λήξει της πρώτης ημέρας με ένα ποτό. Την δεύτερη μέρα, το Σάββατο, ξεκινάμε στις 10.30 με την κεντρική σχολή Αλληστράτης, ένας εκπαιδευτικός φάρος στην Ανατολική Μακεδονία, όπου παρουσιάζει ο πρώην Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, ο κύριος Γεωργιάδης Νίκος, και ο Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Διευθυντής σε ένα σχολείο του έκτο της Δράμας. Ακολουθεί ο Ταταρίδης Ιωάννης, ο οποίος είναι δόκτορας επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος του Αριστοτέλειου, εισαγωγή των αρχών στο Σχολείο Εργασίας, στην Ελληνική Εκπαίδευση, το Παιδαγωγικό Όραμα του Αλέξανδρου Δελμούζου στο Βόλο, το Σχολείο Εργασίας και η επιρροή του στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο, όπου μιλάει η Διευθύντρια του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου, η κυρία Μόραλη Μαγδαληνή. Ακολουθεί συζήτηση, καφές και το απόγευμα μιλάει ο δόκτωρ επιστημών αγωγής, ο Μεταξούδης Ελευθέριος, η εκπαίδευση στην εμφυλιακή και μετεμφυλιακή Ελλάδα, ανάλυση των εκπαιδευτικών διεργασιών. Στις 6 και 4 η εκπαιδευτική πολιτική στη δεκαετία του 50, ο επιθυμητός τρόπος δασκάλου, τύπος δασκάλου από τον Ουζούνι Δημήτρη, ο οποίος είναι δόκτωρας επιστημών στο παιδαγωγικό τμήμα του Δημοκρίτιου. Συζήτηση και το απόγευμα έχουμε κάτι προς το σήμερα, όπου ο κύριος Καραφίλης παρουσιάζει την επικοινωνία και των μαθητών και της συνεργασίας. Η Περιφερειακή Διευθύντρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης, η κυρία Χαραλαμπίδου, μιλάει για το πολλαπλό βιβλίο αυτό που στις αρχές του χρόνου έφερε ρίσματα και δυσφορίες ίσως γιατί δεν καταλαβαίνουμε πώς γίνεται. Και επίσης δύο διευθυντές σχολείων, ο κύριος Καρακεχαγιόγλου και η κυρία Μανουηλίδου, θα μιλήσουν για τη συγκρούση στο περιβάλλον και τη σχολική ηγεσία, το παράδειγμα της εκπαίδευσης Καβάλας. Φτάνουμε πάλι με ένα δρόμενο. Ξέχασα να πω, το Σάββατο το μεσημέρι θα παρουσιαστεί στους παριστάμενους εκπαιδευτικούς και επισκέπτες ο τρόπος, ένα εργαστήριο κατασκευής κονδυλοφόρου, όπου θα γίνει από μένα τον ίδιο. Την τελευταία μέρα, το πρωί στις 10.30, έχουμε ξενάγηση στο χώρο του μουσείου, συμπεράσματα και λήξη του συνεδρίου.
1: Αυτό ήταν το πρόγραμμα του συνεδρίου από τον κύριο Βασίλη Βαρογόπουλο, ο οποίος ουσιαστικά, όπως ανέφερε, στο μουσείο που έχει δημιουργήσει αριθμοί περίπου 9.500 εκθέματα, ανέφερθηκε και στη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης. Αν αρνούμαστε το χθες, αρνούμαστε το σήμερα και σίγουρα έχουμε μια βεβαιότητα για το αύριο. 17 είναι συνολικά εισηγήσεις από πανεπιστημιακούς ερευνητές και στελέχη της εκπαίδευσης που θα παρουσιαστούν, καλύπτοντας, όπως ακούσατε, ένα ευρύ φάσμα θεμάτων γύρω από την ιστορία και την εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια. Καλύπτει όλο το φάσμα της ιστορίας της εκπαίδευσης. Γίνεται πρώτη φορά. Στόχος να γίνει θεσμός. Ένα ενδιαφέρον συνέδριο που στρέφει τα βλέμματα του κόσμου προς αυτό το μουσείο της ιστορίας της εκπαίδευσης με τα πολύ ιδιαίτερα εκθέματα.

0: Να πάμε λίγο και να δούμε κάποιες, τη συνέχεια κάποιων, από κάποιες συνεντεύξεις οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια της έκθεσης Καβάλ Expo 2026 στο περίπτερο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλες. Είχαμε αρκετούς αστυνομικούς από τις διευθύνσεις και τις υποδιευθύνσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης που παρουσίασαν εκεί πολύ ενδιαφέροντα θέματα και πληροφορίες για τον κόσμο που πέρασε από το περίπτερο και ενημερώθηκε. Η Τασούλα Κρητικό έκανε μια σειρά από συνεντεύξεων και θα ακούσουμε την υπαξιωματικό Β, την κυρία Αβιτίδου Φανή, της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Να την ακούσουμε.
1: Σήμερα είμαστε στην τελευταία ημέρα της έκθεσης. Είμαστε μαζί με την υπασυνόμου Β. Αβιτίδου Φανή από την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε μαζί, γιατί είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία να γνωρίσουμε την υπηρεσία σας. Δεν έχουμε ιδέα πραγματικά τι ακριβώς κάνετε.
2: Καλημέρα λοιπόν και από εμάς. Η υπηρεσία μας ασχολείται με την έρευνα ψηφιακών πιστηρίων σε τόπους εγκλήματος, την άντληση δεδομένων από ψηφιακά πιστήρια και την ανάλυση τους με στόχο να βοηθηθεί το έργο της προανάκρισης, ανάκρισης ή ακόμα και να καταδείξει τους δράστες. Τα ψηφιακά δεδομένα καταφέρουν να ανασυνθέσουν γεγονότα που συνέβησαν στη ζωή. Η υπηρεσία μας επιπλέον ασχολείται με την επεξεργασία εικόνας, ήχου και βίντεο για τη συγκριτική ανάλυση δεδομένων με δεδομένα αποθηκευμένα στην Εθνική Βάση της Αστυνομίας.
1: Εδώ, στο πλαίσιο της έκθεσης και της παρουσίας της Διεύθυνσης Ελληνικής Αστυνομίας στο περίπτερο εδώ της Καβάλας, τι ακριβώς κάνετε? Έχετε σχεδιάσει μια ληστεία σε τράπεζα, ο εντοπισμός, έρχονται ο κόσμος και λύνει ένα υποθετικό έγκλημα? Τι γίνεται ακριβώς?
2: Κοιτάξτε, εδώ στο Καβάλα Expo, μαζί με τους συναδέλφους μας από την Διεύθυνση εδώ της Καβάλας, καλωσορίζουμε μικρούς και μεγάλους που θέλουν να μπουν στο ρόλο του ψηφιακού ερευνητή και στο πλαίσιο μιας διαδραστικής προσομοίασης ρόλου να εξιχνιάσουν μια υπόθεση ληστείας, αξιοποιώντας και αναλύοντας οι ίδιοι τα ψηφιακά πιστηρία. Το σενάριό μας έχει ως εξής. Σήμερα σε 9 η ώρα το πρωί έγινε μια ληστεία στην τράπεζα Νεάπολης στην Καβάλα, όπου τρεις ένοπλοι δράστες, αφού παραβίασαν τα συστήματα ασφαλείας της τράπεζας, μπήκαν σε αυτήν και άδειασαν το χρηματοκιβώτιο. Στη συνέχεια διέφυγαν με ένα αυτοκίνητο το οποίο εγκατέλειψαν στις καμάρες και εμείς αυτό το αυτοκίνητο το έχουμε εντοπίσει, το έχουμε φέρει εδώ στο εργαστήριο μας στην Καβάλα Expo, έχουμε ερευνήσει το όχημα για δακτυλικά αποτυπώματα, έχουμε συλλέξει το DNA και χρειαζόμαστε μια ομάδα να εξερευνήσει το αυτοκίνητο και αυτή τη φορά να εντοπίσει ψηφιακά πιστήρια, ηλεκτρονικές συσκευές και στη συνέχεια να μας βοηθήσει να αντλήσουμε τα δεδομένα αυτά και να τα αναλύσουμε στο σταθμό εργασίας μας.
1: Τι αποκομίζει ο επισκέπτης από όλο αυτό το σκηνικό?
2: Λοιπόν, μέσα από αυτή την προσομοίαση, ο κόσμος μπορεί να δει τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή εγκληματολογία. Ο μικρός αυτός κόσμος του σεναρίου που έχουμε φτιάξει περιέχει 30 φωτογραφίες, 7 συνομιλίες και 25 δεδομένα θέσεις, δεδομένα προερχόμενα από τρεις διαφορετικές ψηφιακές συσκευές. Ένα USB, ένα κινητό και ένα αυτοκίνητο. Ωστόσο, σε μια πραγματική υπόθεση, μπορεί να είχαμε 150.000 ή ένα εκατομμύριο φωτογραφίες και 250 με 3.000 συνομιλίες, αποθηκευμένες σε ένα μόνο ψηφιακό πιστήριο, σε μια υπόθεση που μπορεί να περιέχει από 1 έως 500 ψηφιακά πιστήρια.
1: Στην πραγματική εγκληματολογική έρευνα, πόσο σημαντικά είναι σήμερα τα ψηφιακά πιστήρια και τι είδους στοιχεία μπορεί να κρύβονται σε μια ηλεκτρονική συσκευή?
2: Οι ηλεκτρονικές συσκευές που για μας αποτελούν ψηφιακά πιστήρια αποτελούν στην πραγματικότητα προέκταση του εαυτού μας. Σε αυτές καταγράφονται με πολλαπλές μορφές στιγμιότυπα της ζωής μας, όπως μια φωτογραφία, ένα μήνυμα που μπορεί να έχουμε στείλει ή ακόμα και μια αναζήτηση στο διαδίκτυο. Από το πόσα βήματα μπορεί να έχουμε κάνει μέσα στην ημέρα ή ακόμα πότε ανοίξαμε και πότε κλείσαμε το κινητό μας.
1: Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορεί τελικά ένα ψηφιακό ίχνος να πει την αλήθεια εκεί που οι άνθρωποι μπορεί να προσπαθούν να την κρύψουν.
2: Ασφαλώς και μπορεί. Και αυτός είναι ο λόγος που η υπηρεσία μας, σε βάθος ετών, έχει συμβάλει και στην εξιχνίαση πολύκρωτων υποθέσεων. Δεν είναι λίγες οι φορές άλλωστε όπου τα ψηφιακά ευρήματα έρχονται σε σύγκρουση με τους αναλυθείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην ανακάλυψη του τι πραγματικά έχει συμβεί, είτε αυτή λειτουργεί υπέρ της αθώσης, είτε την επιβεβαίωση της ενοχής τους.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Είναι η υπαξιωματικός Β.Β.Β. Δουφανή, που συνομίλησε με την συνάδελφη Τασούλα Κρητικού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της έκθεσης Καβάλα Expo 2026. Είναι από την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης. Μας έδωσε έτσι χαρακτηριστικά να καταλάβουμε πώς ακριβώς κινείται η αστυνομία. Τώρα, να πούμε ότι από σήμερα ξεκίνησε η σταδιακή αποστολή των πρώτων SMS με τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις καρκίνου του μαστού. Στο πλαίσιο της συνέχισης του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Προλαμβάνω, η επανέναρξη του προγράμματος πραγματοποιείται μέσα στον Οκτώβριο, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού και απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίες 45-74 ετών που διαμένουν στην Ελλάδα και διαθέτουν άμκα, είτε είναι ασφαλισμένες είτε ανασφάλιστες. Για να δικαιούνται δωρεάν μαστογραφία, δεν θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε αντίστοιχη εξέταση κατά το προηγούμενο έτος, ούτε να έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού την τελευταία πενταετία, εφόσον τα αποτελέσματα του απαιτούν, θα ακολουθεί συμπληρωματικός έλεγχος με υπορυχογράφημα μαστών. Δικαιούχοι είναι 2.385.935 γυναίκες ηλικίας 45-74 ετών ασφαλισμένες ή μη. Οι γυναίκες που έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση λαμβάνουν το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό μέσω SMS. Όσες δεν έχουν ενεργοποιήσει άειλη συνταγογράφηση μπορούν να ενημερωθούν και να προγραμματίσουν το ραντεβού τους δωρεάν μόνο με τον άμκα τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr. Μπαίνοντας στην πλατφόρμα, βλέπουν τα συνεργαζόμενα κέντρα στην περιοχή τους και τα τηλέφωνα επικοινωνίας, μπορούν να κλείσουν ραντεβού μόνο με το άμκα τους και να κάνουν τις εξετάσεις τους. Ψηφιακή μαστογραφία, και εφόσον προκύψει σχετική ένδειξη, μπορεί να γίνουν δωρεάν εξετάσεις και για την ψηφιακή μαστογραφία και για υπερηχογράφημα μαστών. Αυτά για την ενημέρωση. Να αναφέρουμε επίσης ότι είχαμε μία ακόμη πρωτιά για την Σταυρούλα Τσολιακίδου, την καβαλιώτισσα σκακίστρια. Ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα το Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Σκάκι Γυναικών που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Ναυπλίου και η Σταυρούλα Τσολακίδου αναδείχθηκε πρωταθλήτρια, μια επιτυχία που είχε σημειώσει και το 2016. Φέτος το πρωτάθλημα ήταν αναβαθμισμένο, οι διοργανωτές έπεισαν τις καλύτερες σκακίστριες της χώρας και σχεδόν όλοι συμμετείχαν και αυτό είχε να γίνει χρόνια. Από πλευράς επίπεδου δυσκολίας ήταν το σημαντικότερο πρωτάθλημα των τελευταίων 15 ετών. Από μία μέρα πιο νωρίς, από το βράδυ της Κυριακής, η Σταύρουλα Τσολακίδου είχε εξασφαλίσει την επιτυχία και έτσι ο χθεσινός τελευταίος γύρος αγώνων για την Σταυρούλα είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Είναι μία πανελλήνια πρωτιά και μία ακόμα επιβεβαίωση και μία ακόμη επιβράβευση για την καβαλιώτισσα πρωταθλήτρια στο σκάκι της Σταυρούλα Τσολακίδου, που χρόνια τώρα μας φέρνει επιτυχίες από την Ευρώπη αλλά και συνολικά από όλο τον κόσμο. Τώρα, πού να πάμε τώρα? Να πάμε λίγο στον Εύρο, γιατί εκεί στο κέντρο πληροφόρησης Δέλτα Εύρου του ΦΠΚ υπάρχει μια ανανεωμένη εκπαιδευτική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους με νέα αναβαθμισμένα παιχνίδια που συνδυάζουν τη γνώση με τη διασκέδαση και τη βιωματική μάθηση. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την βιοπικιλότητα της περιοχής μέσα από επιτραπέζια περιβαλλοντικά παιχνίδια, δραστηριότητες αντιστοίχησης πουλιών με τα ράμφη και τα πόδια τους, παιχνίδια για τις τροφικές αλυσίδες, αναγνώριση ιχνών ζώων και αντιστοίχηση πουλιών με τις φωλιές τους. Παράλληλα, ανανεώθηκαν και τα εξωτερικά παιχνίδια, προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες για δημιουργική απασχόληση και μάθηση. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και η ευαισθητοποίηση των επισκεπτών γύρω από την προστασία της φύσης. Και μέσα από το παιχνίδι, παιδιά και ενήλικες ανακαλύπτουν το πλούτο που έχει εκεί το Δέλτα του Εύρου. Κατανοούν καλύτερα τη σημασία της διατήρησης αυτού του πολύτιμου υγροτόπου. Και αυτό και τώρα πλέον το Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Εύρου προσκαλεί το κοινό να γνωρίσει από κοντά τις ανανεωμένες δραστηριότητες και να ζήσει μια ξεχωριστή εμπειρία γνώσης, εξερεύνησης και ψυχαγωγίας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και θα τα ακούσετε ενδεχομένως και στο δελτίο ειδήσεων ότι έχουμε, αύριο θα έχουμε και την Πέμπτη θα έχουμε περισσότερες ανακοινώσεις σχετικά με το επίδομα θέρμανσης. Έκανε προανήγγειλε για παρέχαση παρεμβάσεων για τη στήριξη των ελληνικών οικοκυριών ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, που μίλησε στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤΕ News. Δεν μιλάμε, είπε, για μαδικικές συνταγές, αλλά στόχος μας είναι οι Έλληνες να μπορούν να θερμανθούν μέσα σε ένα δύσκολο χειμώνα και οι δράσεις θα είναι συνεχόμενες έτσι ώστε να υπάρχει κοινωνική στήριξη. Επεσήμανε τις ενέργειες από πλευράς της κυβέρνησης για το ενεργειακό κόστος, διευκρινίζοντας ότι μέσα στο Νοέμβριο θα κάνουμε και τις αυξήσεις στους συνταξιούχους, θα δώσουμε το ενίκιο, ενώ ξεκινάμε, προωθούμε νομοθετικά τις 120 δόσεις ώστε να ελευθερωθούν περαιτέρω οι πολίτες, καθώς και το βάουτσερ των 3.000 ευρώ για το σύστημα ισρών νεκρών στους βενζινοπόλεις. Αύριο και την Πέμπτη θα έχουμε περισσότερο ανακοινώσεις και εξειδίκευση των μέτρων για την θέρμανση. Και λίγο πριν κλείσουμε, να σας πούμε ότι αν παραμείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας, μαζί με τους ακροατές της ΕΡΤ Σερών και της ΕΡΤ Κομωτινής, σήμερα στις 4 το απόγευμα στην εκπομπή του Γιάννη Κερλίδη προς την μεριά του ανέμου, θα ακούσουμε τους Groove Therapist να παρουσιάζουν το Broken Dreams μέσα από το concept album τους Monologue. Στις 4 και 10 αυτή η συνομιλία του Γιάννη Κερλίδη, και έτσι εδώ ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Η Ρένα Πανταζόγλου και ο Κώστας Λουκουμής, για όσο ήταν μαζί μας, ήταν στο μικρόφωνο. Ο Μάκης Μητάκος επιμελήθηκε τον ήχο. Θα πάμε στις 12 στα δελτίο ειδήσεων και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλή σας ημέρα, να προσέχετε.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από το πρωί απολογούνται στον ανακτή Αλεξανδρούπολης οι τρεις από τους πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση εξάρθρωσης κυκλώματος αρχαιοκαπηλείας στον Εύρο. Πρόκειται για δύο ενεργεία στρατιωτικούς και έναν επαγγελματία από την Αλεξανδρούπολη. Η ακροματική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τη μία το μεσημέρι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι τρεις κατηγορούμενοι θα υποστηρίξουν ότι έκαναν ανασκαφές μόνο για χρυσά νομίσματα χωρίς να έχουν εισέλθει σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες. Και οι πέντε κατηγορούνται για παράνομη σκαφή και αρχαιολογική έρευνα στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης. Από την χθεσινή διαδικασία κρίθηκε προφυλακιστέως ο πρώτος κατηγορούμενος, ο οποίος και θα προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Σε διεθνές συνέδριο για την ενίσχυση της περιφερειακής ανθεκτικότητας στις καταστροφές συμμετείχε ο αναπληρωτής περιφερειάρχη Γαράλαμπος Ντακιλτζής. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια της Ισπανίας το διήμερο 5 και 6 Οκτωβρίου, στο οποίο σηματοδοτήθηκε η έναρξη της πλατφόρμας του ΟΣΑ για την περιφερειακή ανθεκτικότητα στις καταστροφές, μιας νέας διεθνούς πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την αξιοποίηση καλών πρακτικών και την ενίσχυση των ικανοτήτων των περιφερειών και των πόλεων απέναντι στις φυσικές καταστροφές και σε επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διοίκησης, στην πρόληψη, στην έγκαιρη κινητοποίηση αλλά και στην αποκατάσταση με όρους μεγαλύτερης ανθεκτικότητας για τις τοπικές κοινωνίες. Σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων αφορά και στην αντιπλημμυρική προστασία, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από την πλευρά της περιφέρειάς μας στη διασυνοριακή συνεργασία, καθώς οι δασικές πυρκαγιές, οι πλημμύρες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν περιορίζονται στα εθνικά σύνορα. Στο Υπουργείο Πολιτισμού διαβιβάστηκε ο φάκελος με την πρόταση χαρακτηρισμού του ιστορικού κτηρίου της Βίλας Πατσούκα ως νεότερου μνημείου. Σύμφωνα με την εφημερίδα Γνώμη, με έγγραφο της 8ης Οκτωβρίου του 2026, το οποίο υπογράφει ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Θεόδωρος Πριγκόπουλος, ο φάκελος διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, συνοδευόμενος από την αντίστοιχη εισήγηση, οπτικό υλικό και τα απαραίτητα έγγραφα, προκειμένου να εξεταστεί η πρόταση χαρακτηρισμού του ακινήτου ως νεότερου μνημείου. Στη Σαμοθράκη επιστρέφει μετά από 18 ολόκληρα χρόνια η Πανελλήνια Συγκέντρωση Μοτοσυκλετιστών. Η κορυφαία εκδήλωση της ΜΟΤΟΕ προγραμματίζεται για το πενθήμερο από τις 17 έως τις 21 Ιουνίου του 2027, με το Δήμο Σαμοθράκης και την Περιφέρεια να έχουν ανάψει ήδη το πράσινο φως για τη διοργάνωση. Στόχος των τοπικών φορέων και του Δημάρχου Σαμοθράκης Αθανάσιου Βίτσα είναι η ανάδειξη του νησιού ως προορισμού ευρωπαϊκού μοτοτουρισμού και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Οι οργανωτικές προετοιμασίες για τις υποδομές φιλοξενίας έχουν ήδη ξεκινήσει. Με δικό του περίπτερο πρόκειται να συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Φιλοξένεια ο Δήμος Οριστιάδας το τριήμερο 13 έως 15 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Η συμμετοχή αυτή αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην προσπάθεια του Δήμου να ενισχύσει την εξωστρέφεια της περιοχής, να αναδείξει την γαστρονομική και παραγωγική ταυτότητα του Βορείου Εύρου και να προβάλλει τα τοπικά προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Οριστιάδας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε τοπικούς παραγωγούς, αγροτικούς και γυναικείους συνεταιρισμούς, βιοτέχνες και επιχειρήσεις της περιοχής, προκειμένου να συμμετάσχουν με προθεσμία υποβολής μέχρι και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Για τον μήνα Νοέμβριο μετατίθεται η αποστολή των κινητών ιατρικών μονάδων στη Σαμοθράκη. Σε ενημερωτικό σημείωμα της αρμόδιας Αντιδημάρχου Κοινωνικών Υποθέσεων διευκρινίζεται ότι λόγω του απαγορευτικού απόπλεπτο λιμάνι του Λαβρίου που ισχύει έως και τις 15 Οκτωβρίου, η προγραμματισμένη αποστολή αναβάλλεται. Για τον επαναπρογραμματισμό της θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση έως το τέλος εβδομάδας, ενώ όσοι έχουν ήδη προγραμματίσει ραντεβού θα ενημερωθούν με SMS για νέα ώρα και ημερομηνία. Τέλος, στο πλαίσιο της εκστρατείας για τη χρήση κράνους αστυνομικής υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πραγματοποίησαν 986 ελέγχους, από τους οποίους βεβαιώθηκαν 34 παραβάσεις. Πιο συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα από 5 έως 11 Οκτωβρίου, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις από την Οριστιάδα μέχρι και τη Δράμα, με στόχο την συμμόρφωση των χρηστών δίκυκλων στην χρήση κράνους. Από τις 34 παραβάσεις βεβαιώθηκαν 17 σε οδηγούς δικύκλων και 17 σε οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων ελαφρού τύπου. Ήταν το μεσημερινό δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Συνδεόμαστε με την ΕΡΤ Κομωτινής για το περιφερειακό πρόγραμμα.
1: ΕΡΤ Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι κύριες και κύριοι, 13η μέρα σήμερα του Οκτωβρίου και Τρίτη και όλας με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας και στις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε από την Κομωτινή, από την Καβάλα, από την Οστιάδα, από την Σεβάνη σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες, στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο Ράδιο Θάλαμο της Κομωτινής. Είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκολου στην τράπεζα του ήχου Γερμίωνε Αδαμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Έτη Καβάλα, στην Νεότερη Σκιάδα και στην Έτσι Σεβόνη για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους και να πάμε σε μια σημαντική συμφωνία μεταξύ της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια συμφωνία για την διατήρηση σταθερών διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων στην πιο κατάλληλη περίοδο, θα έλεγε κανείς, αυτή τη αναμπουμπούλα που επικρατεί στη Βουλγαρία. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόν στη Μαύρη Θάλασσα. Το ένα βυθίστηκε άμεσα. Οι επιθέσεις ντρόν στη Μαύρη Θάλασσα είναι απαράδεκτες, λέει η πρόεδρος της Κομισιόν, κυρία Φόντερ Λάιν. Στη Γαλλία έχουν αρχίσει τα δύσκολα. 100 γαλλικά μέσα ενημέρωση απαιτούν αποζημιώσεις της τάξης όρους του 1,4 δισεκατομμυρίου ευρώ από τον Αμερικάνικο όμιλο ΜΕΤΑ για παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας των προσωπικών δεδομένων. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον η ανακοίνωση πλέον και τις απόφασεις του δικαστηρίου όποτε τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, για να δούμε τι γίνεται με αυτά τα περίφημα μέσα δικτύωσης. Και στην Τουρκία είχαμε 5.000 ανθρώπους στα νοσοκομεία με συμπτώματα καρσινογενικής ασθενότητας. Εξετάζεται ακόμα το πόσιμο νερό. Δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη ανακοίνωση για το τι ακριβώς έχει γίνει. Μία είδηση που έρχεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που και έχει ενδιαφέρον για τη χώρα μας. Σταθερός μικρός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 1,8 το 2027. Αυτό βλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την οικονομία το 2027 στην Ελλάδα. Και επίσης μια είδηση που αφορά τη χώρα μας όμως έρχεται απ' έξω, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αποπομπής πλέον της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόι. Πολλά τα πράγματα που έχουν υποθεί για αυτήν και για τις πράξεις της εδώ, αλλά και για αυτά που έχει κάνει στις ΗΠΑ. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα έχει συνέχεια όλη αυτή η ιστορία. Και περιμένουμε πλέον τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αύριο θα είναι οι επίσημες ανακοινώσεις. Ισχυρή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης θα υπάρξει. Έχει δηλώσει ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό ο κ. Κοντογιώργης. Λίγες ώρες έχουν μείνει για να δούμε τι σκέφτεται η κυβέρνηση και πώς τα πού θα προχωρήσει. Να θυμίσουμε ότι έχει ξεκινήσει η διανομή των σχολικών γευμάτων. Η αρμόδια υπουργός κ. Μιχαηλίδου έκανε τη δήλωση πρώτο μας μήνυμα για ασφάλεια και ποιότητα του γεύματος που φτάνει στα παιδιά. Και επίσης να θυμίσουμε ότι επανακοινεί από σήμερα το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά για δωρεάν μαστογραφίες. Πάμε τώρα από στην περιφέρεια και ενότητα το Σέβων σήμερα να ξεκινήσουμε ανάποδα. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά, όπως πάντα, η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη βροχερή πόλη των Σερών. Με συννεφιά ξεκίνησε η μέρα. Έχει ξεκινήσει να βρέχει και όπως δείχνουν τα πράγματα θα βρέχει και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ξεκινώ ωστόσο με ευχάριστη είδηση που έρχεται από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς με χρηματοδότηση περίπου 400.000 ευρώ μέσω ΕΣΠΑ πρόκειται να στηριχθεί η τουριστική προβολή της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Το πρόγραμμα με τίτλο «Αύξηση της αναγνωρισιμότητας και ενίσχυση της σκηψιμότητας της πόλης των Σερών» έχει ως στόχο την ενίσχυση της παρουσίας των Σερών στην ελληνική και διεθνή τουριστική αγορά και την ανάδειξη της περιοχής ως προορισμού για επισκέψεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η χρηματοδότηση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ενεργειών από την διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής και τη διαφημιστική προβολή μέχρι τη διοργάνωση εκδηλώσεων, τη συμμετοχή σε εκθέσεις και την παραγωγή τουριστικού υλικού. Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκεται η προβολή των Σερών μέσω σχεδιασμένων δράσεων επικοινωνίας και εξωστρέφειας και μεταξύ όσων πρόκειται να γίνουν, ενδεικτικά μπορώ να σας πω, 4 μεγάλες εκδηλώσεις με εξωστρεφή προσανατολισμό, συμμετοχή σε 2 διεθνείς και 2 εγχώριες τουριστικές εκθέσεις, προβολή των Σερών στο Σύνταγμα στην Αθήνα, ταξίδια εξοικείωσης, διαφημιστική καμπάνια και πολλά άλλα με στόχο να έχει με τουρισμό η Περιφερειακή Ενότητα Σερών, κυρίως η πόλη των Σερών, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Άλλωστε, δεν διαθέτουμε θάλασσα, παρά ένα μικρό κομμάτι. Για κάποιους που λένε ότι η αυξημένη τουριστική περίοδος είναι μόνο το καλοκαίρι, εμείς μπορούμε να δεχτούμε επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, η κυρία Αθηνά Ιδονά, μέσα από μία σειρά δράσεων που προγραμματίζονται στο συγκεκριμένο ολοκληρωμένο πρόγραμμα, επιδιώκεται η δημιουργία ισχυρής ταυτότητας προορισμού και της ανάδειξης των Σερών ως πολυθεματικού τουριστικού προορισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά τα άλλα, θα πρέπει να σας πω ότι είμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού σχετικά με τη διαμόρφωση του χώρου που είναι χαρακτηρισμένος ως κεντρικό πάρκο της πόλης των Σερών. Περισσότερο από 100 χρόνια έχουν περάσει από τότε που έγινε αυτό το σχέδιο για το κεντρικό πάρκο, το οποίο προεκλογικά το βλέπουμε να ακούγεται από όλους τους υποψηφίους. Τώρα είμαστε περισσότερο από κοντά στη διαμόρφωση του χώρου, καθώς σύμφωνα με όσα με δήλωσε και η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, περίπου 8 στρέμματα έχουν ήδη απελευθερωθεί σταδιακά με απαλωτριώσεις τα προηγούμενα χρόνια. Αποδεσμευόταν οι εκτάσεις που βρισκόταν στο χώρο που είναι χαρακτηρισμένο ως κεντρικό πάρκο και βέβαια η δημιουργία αυτού του κεντρικού πάρκου εντός του αστικού ιστού είναι με όραμα πολλών σεραίων όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ. Αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα και ο διαγωνισμός αρχιτεκτονικός που θα δώσει και το στίγμα, τον ορίζοντα, το πώς δηλαδή μπορεί να διαμορφωθεί αυτή η έκταση των 62 στρεμμάτων. Βέβαια, εντός του χώρου που είναι χαρακτηρισμένος ως κεντρικό πάρκο της πόλης των Σερών βρίσκεται και το δημοτικό γήπεδο, εκεί που είναι και η έδρα του Πανσεραϊκού. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται, όπως σας είπα, σχεδόν 100 χρόνια τώρα, από τότε που έγινε η κύρωση του σχεδίου. Μάλιστα το 1930 και το 1979 από τα αρχικά 85 στρέμματα αποσπάστηκαν δύο τμήματα και έχουν μείνει 62 στρέμματα για χώρους πρασίνου και στόχος όλων είναι κάποια στιγμή να φτάσουμε και να μιλάμε για πραγματικό κεντρικό πάρκο στην πόλη των Σερών. Μάλιστα με πρωτοβουλία των αρχιτεκτώνων τα προηγούμενα χρόνια είχε συσταθεί και μια επιτροπή ομάδα συλλογικοτήτων για την υλοποίηση αυτού του οράματος. Υπήρχε ένα κείμενο το οποίο υπέγραψαν πάρα πολλοί σύλλογοι της πόλης και βοήθησαν φυσικά και στο διαγωνισμό και αναμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα είναι η πόλη, πώς θα είναι μάλλον το κεντρικό πάρκο, τουλάχιστον στα χαρτιά για το επόμενο διάστημα. Κατά τα άλλα είμαστε πριν την ανακοίνωση του προγράμματος μετεκατάσταση που για πρώτη φορά συμμετέχει και η Περιφερειακή Ενότητα Σερών δίνοντας μια νέα ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα στην πόλη των Σερών. Ενισχύοντάς τον μέσω της δυνατότητας των 10.000 ευρώ. Η πλατφόρμα πρόκειται να ανοίξει αύριο και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να δούμε αν θα υπάρχει ανταπόκριση και αν επιλεγούν οι Σέρες ως τόπος μόνιμης διαμονής για νέα ζευγάρια ή σε όσους θέλουν να λάβουν φυσικά και την σχετική ενίσχυση. Μιλώντας τώρα για ενίσχυση, δύο υποτροφίες ύψους 2.500 ευρώ η καθεμία προκήρυξε για το ακαδημαϊκό έτος η φιλόπτωχος αδελφότητα Ελληνίδων Κυριών, η Εμέλεια, με στόχο την επιβράβευση της εκπαιδευτικής επιτυχίας και την οικονομική ενίσχυση νέων φοιτητών. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε αποφύτους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, πέτυχαν την εισαγωγή τους σε δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, έχουν ήδη εγγραφεί και αφού υποβάλλουν τη σχετική αίτηση για την υποτροφία, μέσω μιας διαδικασίας μοριοδότησης θα επιλεγούν οι δύο τυχεροί που θα λάβουν από 2.500 ευρώ. Κατά τα άλλα, νέα εβδομάδα έχουμε και κάθε Τετάρτη είναι το γνωστό ραντεβού όσων αγαπούν τα μαθήματα κλασικής παιδείας, δεύτερο φετινό μάθημα, με κεντρικό θέμα η πορεία του ελληνικού πολιτισμού διαχρονικά. Μιλάμε για την 24η διδακτική περίοδο των μαθημάτων κλασικής παιδείας. Γίνονται κάθε Τετάρτη στις 7 στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Καφταντής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών με εισηγητή τον φιλόλογο και εμπνευστή της όλης προσπάθειας και πρώην Δήμαρχο Σερών Δήση Μητλιάγκα. Αυτά από μένα και τις βροχερές αίρες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για όλες τις πληροφορίες, για όλες τις ειδήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα του Σερών. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς θέλουμε να πάμε τη μουσική μας γέφυρα για να δούμε πώς τα πού θα κινηθούμε.

0: Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα με σχετική δυσκολία τεχνική. Θα δούμε, θα πούμε όμως τι φάουμε από το τέλος. Φαντάζομαι. Πάμε τώρα να συναντήσουμε ανθρώπους που έχουν να πούν κάποια πράγματα, ετοιμάζουν κάποια πράγματα για την περιοχή. Θα κάνουμε ένα μικρό ταξίδι προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Κώστα Χοντοβλουδή. Είναι ο πρόεδρος του Υπαλληλικού Κέντρου Νομού Καβάλας. Οι οποίοι τώρα όλα τα εργατικά κέντρα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ετοιμάζουν μια εκδήλωση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Την επόμενη Παρασκευή θα υπάρξει και μια συνάντηση με πολλούς συμμετέχοντες και αύριο για αυτή την εκδήλωση. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Σήμερα ο σκοπός της σημερινής μας ενημέρωσης είναι για μια μελέτη που έχουν ζητήσει τα εργατικά κέντρα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το παραγωγικό μοντέλο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν είναι επαρκές, και να μπορέσει το ΙΝΕΓΕΣΕ να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα βιβλίο με μια ολοκληρωμένη μελέτη για να μπορέσουμε να δείξουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής μας. Ζητήσαμε τη μελέτη πρόταση του ΙΝΕΓΕΣΕ που θα παρουσιαστεί από τον καθηγητή του ΕΚΠΑ κύριο Αργίτη Γεώργιο την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Εργατικό Κέντρο Καβάλας. Αυτή η μελέτη ζητήθηκε γιατί η αμοιβή από την εργασία μας δεν φτάνει πλέον για να ζήσουμε. Γιατί πέραν του τουρισμού οι θέσεις εργασίας έχουν μειωθεί. Γιατί οι όποιες παραγωγές δεν μεταποιούνται εδώ για να προσθέσουν εργασία. Γιατί υπάρχει μετακίνηση παραγωγής διαδικασίας σε άλλες χώρες. Γιατί υπάρχουν ατυχήματα. Έχουμε επίσης καταγράψει την ανεπάρκεια των υποδομών, σιδηρόδρομος, λιμάνι και τη μεταξύ του σύνδεση, παράγοντας ανασταλτικός για την πρόθεση των εμπορευμάτων στο εξωτερικό. Επίσης υπάρχει και υποβάθμιση της αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ της Καβάλας και άλλων πόλεων. Ειδικά το χειμώνα έχουμε μόνο ένα δρομολόγιο, Αθήνα-Καβάλα και αντίστροφα. Η δημογραφική επιδείνωση. Αναλυτικά, ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας της οικονομίας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ταξινομούνται οι κλάδοι της οικονομίας, εξετάζεται η αποασχόληση και η κοινωνική βιωσιμότητα, εξετάζεται η νεανική απασχόληση, η ανεργία, το εισόδημα των νοικοκυριών, εξετάζεται το επίπεδο εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων των εργαζομένων, εξετάζεται η αναδιάρθρωση των επαγγελμάτων, τέλος καταγράφονται τα συμπεράσματα από την υφισάμενη κατάσταση και ακολουθούνται οι προτάσεις για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έχει εκδοθεί και ένα βιβλίο, το οποίο θα μοιραστεί στους παρευρισκομένους, που θα αναλύει όλες τις λεπτομέρειες αυτής της μελέτης από το ΙΝΕΓΕΣΕ. Έχουμε καλέσει όλους τους θεσμούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θα σας περιμένουμε την Παρασκευή 16 Οκτώβρη, 5.30 ώρα, το απόγευμα, στο Εργατικό Κέντρο της Καβάλας.
0: Αυτή είναι η έκκληση για μια σημαντική εκδήλωση που θα δείξουν ή θα προσπαθήσουν να δώσουν μια αίσθηση πώς μπορεί να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο που υπάρχει σε συνεργασία με την ΓΕΣΕ. Είναι όλα τα εργατικά κέντρα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και θα έχουν συμμετοχή σε αυτό. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα του Εύρου, εκεί στην Οριστιαδά. Μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Και σε εσάς καλό μεσημέρι από τον βροχερό Εύρο, παντού.
0: Νομίζω παντού σήμερα θα έχουμε βροχή.
2: Και αύριο το ίδιο. Τουλάχιστον για εμάς προβλέπει και αύριο. Και χαμηλές θερμοκρασίες εννοείται. Έχουμε φτάσει υψηλότερη να είναι 15 βαθμοί το μεσημέρι. Καμία σχέση με τα 24 και τα 25 που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς συνεχίζουμε σήμερα. Έχουμε δεύτερη μέρα απολογιών από το πρωί στον ακτή Αλεξανδρούπολης. Έχουμε τους 3 από τους 5 συλληφθέντες για την υπόθεση της εξάρθρωσης κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας στον Εύρο. Πρόκειται για 2 εν ενεργεία στρατιωτικούς και έναν επαγγελματία από την Αλεξανδρούπολη. Να πούμε ότι οι 3 κατηγορούμενοι ήρθαν στο δικαστήριο στις 10 περίπου το πρωί και από την πίσω πόρτα μπήκαν μέσα. Η εγγραμματική διαδικασία, όπως λένε πληροφορίες, αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τη μία το μεσημέρι. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι 3 κατηγορούμενοι θα υποστηρίξουν ότι έκαναν ανασκαφές μόνο για εξέβρεση χρυσών νομισμάτων, χωρίς να έχουν εισέλθει όπως υποστηρίζουν σε όριο θετημένες αρχαιολογικές ζώνες. Και οι πέντε κατηγορούμενοι, να θυμίσουμε ότι κατηγορούνται για παράνομη εξκαφή και αρχαιολογική έρευνα στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ χθες κρίθηκε προφυλακιστέως ο πρώτος κατηγορούμενος, ο οποίος και θα προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημμυριωδικών. Αυτά όσον αφορά την υπόθεση με την εξάρτηση κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας στον Εύρο.
0: Εδώ αρχίζουν και παιδεύονται τα πράγματα, Μαρία. Αν είναι χρυσοθύρες ή είναι αρχαιοκάπηλοι, έτσι.
2: Προφανώς, αν είναι χρυσοθύρες, η κατηγορία δεν βαρύνει τόσο, δεν αποτελεί κακούργημα. Ίσως αυτό να επιδιώκουν, δεν ξέρω, λέμε τώρα, κάνουμε υποθέσεις. Πάντως, αυτό θα υποστηρίξουν από ό,τι δεν είναι πληροφορίες. Τώρα, στο Υπουργείο Πολιτισμού διαβιβάστηκε ο φάκελος με την πρόταση χαρακτηρισμού του ιστορικού κτηρίου της Βίλας Πατσούκα στην Αλεξανδρούπολη ως νεότερου μνημείου. Υπάρχει ένα έγγραφο της 8ης Οκτωβρίου το οποίο υπογράφει ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, ο κ. Θόδωρος Πριγκόπουλος, ο οποίος φάκελος διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, συνοδευόμενος από την αντίστοιχη εισήγηση, από οπτικό υλικό και από τα απαραίτητα έγγραφα, προκειμένου να εξεταστεί η πρόταση χαρακτηρισμού του ακινήτου ως νεότερου μνημείου. Τώρα στη Σαμοθράκη να πάμε, όπου εκεί επιστρέφει μετά από 18 ολόκληρα χρόνια Πανελλήνια Συγκέντρωση Μοτοσυκλετιστών. Φαίνεται πως προγραμματίζεται για το πενθήμερο 17 έως 21 Ιουνίου του 2027 με την συνδιοργάνωση του Δήμου Σαμοθράκης και της Περιφέρειας, και στόχο να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο το νησί και ως προορισμός ευρωπαϊκού μοτοτουρισμού και να ενισχυθεί και η οικονομία του νησιού, που είναι απαραίτητο αυτό να γίνει, όπως λένε οι άνθρωποι της Σαμοθράκης. Παραμένουμε στα του τουρισμού, γιατί ο Δήμος Οριστιάδας θα έχει ειδικό του περίπτερο στην φιλοξένεια που ανοίγει τις πύλες της στις 13 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, με δικό του περίπτερο ο Δήμος Οριστιάδας, και καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτό το περίπτερο να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου. Κάτι που αφορά επίσης τη Σαμοθράκη, διότι αυτό το μήνα δεν θα γίνει αποστολή των κινητών ιατρικών μονάδων στο νησί. Μετατίθεται για τον Νοέμβριο, γιατί μετά από ενημέρωση που κάνει η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υποθέσεων του νησιού, διευκρινίζει ότι λόγω του απαγορευτικού απόπουλου από το λιμάνι του Λαβρίου, που ισχύει έως και τις 15 Οκτωβρίου, η προγραμματισμένη αποστολή αναβάλλεται. Αυτά από την περιοχή μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Λόγω του ότι όλοι κινούμαστε στους δρόμους, να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί όσο κινούνται αυτές τις μέρες και αυτές τις ώρες στους δρόμους, και για την υπόλοιπη μέρα και για την αυριανή μέρα, σύμφωνα με όλα όσα έχει πει και η πολιτική προστασία. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα του Εύρου και την Οριστιάδα να μεταφερθούμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί στην Καβάλα μας περιμένει τα Σούλα Κρητικού. Τα Σούλα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι αυτό που είπες για την μετακίνησή μας στους δρόμους. Και δυστυχώς θα ξεκινήσω τη συνομιλία μας με ένα δυστύχημα που είχαμε σήμερα το πρωί στην περιφερειακή οδό Δράμας προς Οσιάνης. Φορτηγό συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο. Εγκλωβίστηκε ένας 34χρονος άνδρας στο γιο ταχύ αυτοκίνητο, το επιβατικό, ο οποίος υπέκυψε και στα τραύματά του. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8 το πρωί. Έσπευσαν στο σημείο πυροσβέστες με 3 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία της Δράμας. Ωστόσο, απεγκλώβησαν οι πυροσβέστες των 34χρονων χωρίς τις αισθήσεις του τελικά και τον παρέδωσαν σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να σας πω για το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, το οποίο αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία με επίκεντρο την αξία της ανθρώπινης ζωής, την αλληλεγγύη και τη δωρεά οργάνων και ιστών, και διοργανώνει μια επιστημονική ημερίδα με στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας αλλά και της τοπικής κοινωνίας με θέμα δωρεά οργάνων και ιστών από τη γνώση και προσφορά της ζωής. θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή στις 9 το πρωί στη μεγάλη λέξη της Καπάλας και καταλαβαίνουμε ότι λύνεται και στο πλαίσιο της εβδομάδας δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας της περιφέρειάς μας που είναι σε εξέλιξη από χθες και στους 5 νομούς της περιοχής μας. Η πολύ καλή είδηση της ημέρας είναι ότι η Σταυρούλα Τσουλακίδου, η Σαβαλιώτισσα Σταυρούλα Τσουλακίδου, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος γυναικών για το 2026. Κατέκτησε την πρώτη θέση στο κλειστό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών σε σκάκι που έγινε 4 με 12 Οκτωβρίου στο Πορτοχέλι της Αργολίδας. Και θα σας αποχαιρετήσω με μία είδηση από την Δράμα. Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα η Δράμα και ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου Νέας Αμισού υποδέχονται την ιερά και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Οδηγητρίας εκ της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος του Αγίου Όρους. Θα παραμείνει στην περιοχή μέχρι και την 5η 29 Οκτωβρίου και θα είναι ο ναός καθημερινά ανοιχτός από τις 7.30 το πρωί μέχρι το απόγευμα στις 6 και το 10.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Τασούλα. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς τώρα λέμε να γυρίσουμε, να παραμείνουμε λίγο σε ένα θέμα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Μπορεί τα βλέμματα και το μυαλό μας να είναι σε αυγιανές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέμα από την πλευρά της κυβέρνησης. Υπάρχει όμως ένα θέμα που τρέχει για να δούμε και λίγο τι γίνεται με τους κτηνοτρόφους σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που βρίσκονται, τι γίνεται με τους ορολογικούς ελέγχους και τι πλευρά περιμένουν από την πλευρά των αποζημιωσεών. Θα πάμε να συναντήσουμε έναν από τους πιο ψύχρεμους ανθρώπους που έχει αυτός ο κλάδος των κτηνοτρόφων σε όλη την χώρα. Νομίζω τον Νίκο Δημόπουλο, είναι ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων της Καβάλας, ο οποίος έχει μείνει στην Ετκομοτηνής.
4: Δεν μπορώ να πω κάτι. Σύμφωνα με όσα λέει ο υφυπουργός, ο οποίος διατείνεται ότι θα δοθούν στον Οκτώβριο, περιμένουμε να γίνει κληρονομήμη στον Οκτώβριο. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Μια οικία πρέπει να βγει. Και από εκεί πέρα το ποσό το οποίο θα είναι καναζό, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί, θα είναι το ίδιο με την προηγούμενη φορά. Θα είναι κάτι διαφορετικό. Θα είναι ο ίδιος τρόπος κατανομής. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε, παράδειγμα, τους ορολογικούς ελέγχους οι οποίοι θα γίνουν στα ζώα, οι οποίοι έχουν ανακοινωθεί για 9 περιφέρειες. Όμως την ενίσχυση αυτή την πάρουν όλες οι περιφέρειες. Έτσι. Δηλαδή μοιράζουμε χρήματα σε όλο τον κόσμο με το σκεπτικό ότι υπάρχει πρόβλημα με τις ζωοτροφές, περιοχές που δεν έχουν κανένα πρόβλημα, γιατί δεν έχουν την αρρώστια και να μην την έχουν ποτέ οι άνθρωποι. Ναι. Και όταν έρχεται η ώρα των ελέγχων, οι έλεγχοι γίνονται εκεί πέρα που υπάρχουν τα κρούσματα και το μεγάλο πρόβλημα και το πραγματικό πρόβλημα. Διευκρίνησα, αλλά λογικά εννοούσε αυτό τον Οκτώβρη, διότι τον επόμενο Οκτώβρη θα έχουν γίνει ήδη εκλογές σίγουρα, έτσι.
5: Ναι.
4: Άρα λογικά μέσα στο μήνα δεν είναι κάτι που θέλει κάτι ιδιαίτερο. Βγαίνει υπουργική απόφαση, πηγαίνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ εκεί πέρα η διαδικασία, στην ΑΔΕ τη σημερινή και γίνεται κατανομή. Βρισκόμαστε σε μια αναμπουμπούλα αυτή τη στιγμή γιατί έχουμε το θέμα με τους ορολογικούς ελέγχους, οι οποίοι έχουν με απόφαση της ΔΕΣ κτηριατικής από την Αθήνα, οι οποίοι είναι οι γνωστοί χαρτογιακάδες, που τα βλέπουν όλα στο χάρτη χωρίς να υπολογίζουν ότι καταστρέφουν επαγγελματίες, οικογένειες κτλ. Δεν δώσανε μία εντολή να γίνουν ορολογικοί έλεγχοι σε 30 και κοπάδια σε κάθε νομό με 15 ζώα. Έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Μάρτυρες στην ουσία και στην ουσία οπτικός έλεγχος στα υπόλοιπα.
5: Και αυτό τώρα.
4: Γιατί γίνεται αυτό.
5: Ναι.
4: Αυτό κοιτάξτε, αν καθίσετε και το αναλύσετε λιγάκι στο μυαλό σας, θα δείτε ότι περνάει μια αρρώστια έτσι η περιοχή μας και η χώρα γενικά. Είχαμε υποχρεωτικές θανατώσεις. Ό,τι απέμεινε, έρχεται το Υπουργείο και λέει γιατί απέμεινε. Πολύ πιθανό να τα έχετε εμβολιάσει τα ζώα. Ή πολύ πιθανό να το περάσαν και να μην το δηλώσατε. Και όποιο ζήσει και όποιο ψοφήσει. Που έχει γίνει με πολλούς συναδέλφους. Και έρχεται τώρα και λέει, αν είστε σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, γιατί κάτι από τα δύο συμβαίνει, έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Για να λέμε και την αλήθεια πώς είναι τα πράγματα, τότε να έρθω να σας κάνω τον έλεγχο, να το βρω και από εκεί και πέρα το τι πρωτόκολλο θα ακολουθηθεί. Αν ακολουθεί το πρωτόκολλο που ισχύει. Και μέχρι σήμερα θα πρέπει να θανατωθούν όλα τα ζώα.
5: Όλα τα ζώα.
4: Δηλαδή, ό,τι απέμεινε από την πρώτη φάση, στη δεύτερη φάση να το αποτελειώσουμε.
5: Μάλιστα.
4: Αν αυτό έχει λογική,
6: Τότε μπράβο, συγχαρητήρια, πάνε καλά. Η εξολόθρευση συνεχίζεται.
5: Μάλιστα.
6: Και επειδή πολλές φορές εμείς, ξέρετε, μιλήσαμε και μαζί, δεν μίλησαν ποτέ για εμβολιασμούς. Με ποιο σκεπτικό? Με το σκεπτικό ότι μια πολιτεία που δεν σε στηρίζει όταν έχεις πραγματικά πρόβλημα και μια αρρώστια, αν μπει σε αυτό το σχεδιασμό, θα σε στηρίξει μετά σαν περιφέρεια? Γιατί μιλούσαμε για ζώνες εμβολιασμού, έτσι.
5: Ναι.
6: Δηλαδή να σταματήσουμε την αρρώστια στην Καβάλα, ας πούμε. Αν μπει σε αυτό το σχεδιασμό, θα σε στηρίξει μετά σαν περιφέρεια, γιατί μιλούσαμε για ζώνες εμβολιασμού, έτσι.
5: Ναι.
6: Δηλαδή να σταματήσουμε την αρρώστια

0: τι έχουν κάνει κτηνοτρόφοι για να σταματήσουν την αρρώστια, κάτι που δεν το έκανε η ελληνική πολιτεία. Και τώρα έρχονται κατόπιν εορτές, ενώ αυτό θα μπορούσαν να το κάνουν ταυτόχρονα με τις θανατώσεις, δηλαδή να κάνουν ορολογικούς ελέγχους το 2024, το 2025. Γιατί έρχονται το 2026, τώρα που υπάρχει αυτή η ύφεση, την οποία αποτέλεσμα των ενεργειών των κτηνοτρόφων έχει έρθει αυτό το αποτέλεσμα σήμερα, που είναι πολύ λίγα τα κρούσματα, διότι αν δεν είχαν κάνει αυτό που έπρεπε να κάνουν οι κτηνοτρόφοι, σήμερα δεν θα υπήρχε ούτε κέρατο, να ξέρετε, στη χώρα, λόγω της αρρώστιας της ευλογιάς, έτσι όπως ριζώθηκε στην περιοχή μας. Κακό είναι ότι δεν υπάρχει ένας απολογισμός και μία αυτοκριτική στους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Δηλαδή, φτάνουμε στο σημείο να ακούμε ότι όλα γίνανε σωστά από την ελληνική πολιτεία, έτσι από το Υπουργείο μας, και κεντρική απόφαση, γιατί και ο Πρωθυπουργός ακόμα έχει εξαγγείλει ότι αυτή είναι η σωστή διαδικασία λόγω του πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ άλλες χώρες ακολούθησαν άλλο πρωτόκολλο παρότι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ήταν ο εμβολιασμός. Αφού αυτοί οι άνθρωποι δεν θεωρούν ότι έκανε λάθος, δεν θεωρούν ότι κάνουν λάθος στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι δεν έχουν καμιά ευθύνη, τελικά την ευθύνη από ό,τι φαίνεται την έχουν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι και αγρότες. Mm-hmm. Νομίζω ότι έπρεπε να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός. Βλέπετε, ακόμα και μέχρι σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε δηλώσεις ΣΟΣΔΕ. Έτσι. Όταν έχουμε 50-60.000 δηλώσεις ΣΟΣΔΕ, ενώ θα πρέπει να έχουν γίνει 10 φορές περισσότερες, όχι τώρα, έτσι, από το Μάιο πρέπει να έχουν τελειώσει οι δηλώσεις ΣΟΣΔΕ. Φτάσαμε στον Οκτώβριο και δεν μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις ΣΟΣΔΕ για να μπορέσουμε να πληρωθούμε τις ενισχύσεις μας. Και συνεχίζουν να πληρώνουν τους απαταιώνες και τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ζωικό κεφάλαιο και καρπώνονται τα χρήματα των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων της Καμπάλας, ο Νίκος Δημόπουλος, και για τις αποζημιώσεις αλλά και για τους ορολογικούς ελέγχους. Υπάρχει θυμός. Ο Παναγιώτης Γιώργος ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση και εμείς σας αποχαιρετούμε με την φωνή της Ανάσης Μόσχου. Σήμερα είναι η μέρα γενεθλίων και είπαμε να τη θυμηθούμε με αυτό το τραγούδι. Γεια σας.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση μέσα από την περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ. Είναι μαζί σας, που είναι μαζί σας καθημερινά, λίγο μετά τις 12 μέχρι και τη 1. Με τους 4 σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Οροστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Η Ερμιόνη Αδαμίδη είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου και στα μοντάζ της εκπομπής. Ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Μέχρι και τη μία περίπου σας χορτάμε και ρεπορτάζ από χθες, από την γάμα εθνική κατηγορία. Χθες όπου είχαμε και με ένα πρόβλημα που δεν μπορούσαμε να έχουμε τα ρεπορτάζ από τις ΣΕΡΕΣ, τα ηχητικά. Λοιπόν, εμείς να ξεκινήσουμε τώρα να πούμε ότι για τη μεγάλη κατηγορία η επόμενη αγωνιστική είναι και το Σάββατο 17, Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Το μόνο παιχνίδι που δεν έχει οριστεί είναι αυτό του Ατρομήτου με την ΑΕΚ, καθώς η ΑΕΚ αγωνίζεται στο Champions League απέναντι στην Real Madrid, σε ένα παιχνίδι όπου, όπως είναι γνωστό, έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια, καθώς όλοι θέλουν να δουν από κοντά την Βασίλισσα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και να πούμε ότι αύριο είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ στο Champions League απέναντι στη Real και την Πέμπτη έχουμε τα άλλα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Έχουμε και το ευρωπαϊκό παιχνίδι της γυναικείας ομάδας του Πανσεραϊκού μέσα στην Πολωνία. Τώρα, εμείς να πάμε στην Super League 2 πρώτα. Εδώ που είχαμε τα δύο παιχνίδια χθες, τα οποία ολοκλήρωσαν την έκτη αγωνιστική. 3-0 κέρδισε ο Πανιόνιος στη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ Β. Και 3-0 η αναγέννηση Καρδίτσας στην Ζάκυνθο με την πρώτη νίκη. Έτσι λοιπόν πήρε το τρίποντο και η αναγέννηση Καρδίτσας, με τον Πανιόνιο να περνά στη δεύτερη θέση με 13 βαθμούς, 18 έχει Μαρκό που έχει το απόλυτο. Στους 12 η Καλυθέα, 11 η Λάρισα. Δεν λέω τον Πανσεραϊκό στους 10, είναι στους 7, καθώς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την έφεση που έχει ασκήσει για το μείον 4. Στους 6 είναι τώρα. Στους 9 είναι η Ελλάς Σύρου στην 5η θέση. Έκτος ο Πανθρακικός με 8 βαθμούς. Να πούμε ότι ο Νέστος Χρυσούπολης είναι στους 4 βαθμούς αυτή τη στιγμή, στην πρώτη τελευταία θέση. Και περιμένουμε τώρα να δούμε την επόμενη αγωνιστική, εκεί όπου από ό,τι ξέρω την Κυριακή θα γίνει το παιχνίδι του Πανθρακικού με τον Ολυμπιακό Β. Δεν ξέρω πότε είναι το Νέστος Καλυθέα, για πότε θα παίξει στη Λάρισα ο Πανσεραϊκός. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια τα οποία μας ενδιαφέρουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πάμε εμείς στην γάμα εθνική κατηγορία, όπως είπαμε και χθες, όπου είχαμε εκείνο το συναρπαστικό παιχνίδι της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου απέναντι στον Ορφέα Ελευθερούπολη στην πρεμιέρα, ένα παιχνίδι που έγινε στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής, και το επόμενο εντός έδρας που είναι την Κυριακή μαζί με τον Πανθρακικό θα παίξει η Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στο γήπεδο των Αγίων Θεοδόρων, εκεί όπου θα γίνουν και τα περισσότερα παιχνίδια της ομάδας. Ένα παιχνίδι το οποίο στο τελευταίο δεκάλεπτο είχαμε 2 γκολ, προηγήθηκε ο Ορφέας Ελευθερούπολης και ισοφάρισε με πέναλτι η Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις των δύο προπονητών. Θα ακούσουμε καταρχήν τον κύριο Καζεπίδη από πλευράς Ορφέα Ελευθερούπολης και στη συνέχεια τον κύριο Κουτσογιάννη από πλευράς Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου. Λοιπόν, κόντς τελικά θετικό ή αρνητικό το αποτέλεσμα με τον τρόπο που εξελίχθηκε το παιχνίδι?
1: Νομίζω ότι όταν ένα παιχνίδι καταφέρνεις να το κάνεις στην ανατροπή και να το φέρεις στα μέτρα σου, σκοράμε δεύτερο γκολ στο 83, νομίζω ότι μας αφήνει μια πικρή γεύση. Γιατί εκεί που φάνηκε ότι στο δεύτερο μήχρονο πήραμε αρκετά ρίσκα και το γυρίσαμε το παιχνίδι και καταφέραμε να κάνουμε το 2-1, εν τούτης δεν καταφέραμε να διαχειριστούμε σωστά το παιχνίδι και μοιραία ήρθε η σοφάριση.
0: Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα σας σε ένα μεγάλο διάστημα ήταν σε παθητικό ρόλο. Στο δεύτερο άλλαξε τελείως η εικόνα, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού εκεί όπου πήρατε για το προβάδισμα. Τι άλλαξε αυτό, πιστεύετε?
1: Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν μπήκαμε με τη συγκέντρωση που έπρεπε. Δεν ξέρω το πνεύμα που έπρεπε. Χάσαμε πάρα πολλές δεύτερες μπάλες. Πήραμε δεύτερες συνεχώς στις μονομαχίες. Ο αντίπαλος κυριάρχησε κυρίως με αυτόν τον τρόπο. Πήρε δεύτερες μπάλες και ήταν πάρα πολύ καλός στις προσωπικές μονομαχίες. Και από εκεί πέρα είχε προηγήθηκε, γιατί είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Μετά εμείς είχαμε την τύχη να ισοφαρίσουμε σε ένα πολύ κομβικό σημείο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε κάποιες διευθυντικές κινήσεις, κάναμε κάποιες αλλαγές που μπήκαν τα παιδιά και βοήθησαν πάρα πολύ. Και νομίζω εκεί που φάνηκε ότι αρχίσαμε να ελέγχουμε το παιχνίδι και να έχουμε το momentum του παιχνιδιού. Καταφέραμε, κάναμε τον γκολ και μοιραία στο τέλος όπως εξελίχθηκε με ένα πέναλτι, ισοφαριστήκαμε.
2: Κουούτσε, το επόμενο παιχνίδι είναι τη Δόξα. Δόξα Δράμας, τι πρέπει να βελτιώσετε προκειμένου να βρεθείτε πιο ανταγωνιστικοί σε μια δύσκολη ομάδα όπως είναι η Δόξα, που θεωρείται ένα από τα φαβορί για την άνοδο?
1: Νομίζω ότι πρέπει να μπούμε με μεγαλύτερη συγκέντρωση στο παιχνίδι, να γίνουμε πιο δυνατές μονομαχίες προσωπικές και να βγάλουμε περισσότερη αυταπάρνηση μέσα στο γήπεδο. Είναι στοιχεία τα οποία όταν μια ομάδα είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία πρέπει να τα δείχνει συνεχώς. Εμείς δουλεύουμε, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Δεν αλλάζει κάτι για μας. Ο στόχος ότι σε όλους είπαμε είναι ότι ο Ορφέας πρέπει να καταξιωθεί στην κατηγορία. Σίγουρα μας αφήνει πικρία, γιατί θέλαμε κάθε παιχνίδι να παίζουμε για την νίκη. Θα προετοιμαστεί με τα παιδιά. Θα είναι ένα παιχνίδι το επόμενο το οποίο είναι δύσκολο, γιατί παίζουμε μια ιστορική ομάδα και η οποία έχει πρωταγωνιστικούς στόχους. Και να δούμε λίγο πώς θα το διαχειριστούμε.
0: Σε έναν όμιλο με 10 ομάδες μπορούμε να πούμε από τώρα για φαβορί, είναι νωρίς ακόμα, πιστεύετε, με βάση τα ρόστερ των ομάδων?
1: Εννοείται για φαβορί για την άνοδο. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες ομάδες που είναι πολύ ιστορικές, δεν το συζητάμε αυτό. Φαίνονται και όλες και τις κινήσεις που έχουν κάνει. όπως είναι η Δόξα Δράμας, Ξάνθη. Ο ΑΟΚ είναι μια παραδοσιακή ομάδα. Από εκεί πέρα το Φίνο δείχνει ότι έχει μια δυναμική, γιατί είναι μια έμπειρη ομάδα. Παραλίμνιο και αυτό πολύ έμπειρη ομάδα. Νομίζω αυτές οι ομάδες είναι κυρίως που θα θεωρώ ότι είναι λίγο πιο πάνω από τις άλλες. Οι υπόλοιπες ομάδες είμαστε νομίζω σε μια κατάσταση στην οποία θα παλέψουμε για την εξάδα. Είδαμε και σήμερα ότι είχε αποτελέσματα δύσκολα. Είδαμε ότι κάποιες ομάδες κέρδισαν δύσκολα. Νομίζω θέλει πολύ προσπάθεια, θέλει πολύ δουλειά. Όπως είπατε, 10 ομάδες, λίγα παιχνίδια, δεν μεγαλούν εύκολα οι ψαλίδες. Όλες οι ομάδες έχουν κίνητρο μεγαλύτερο, γιατί άλλο να πέφτουν 3 ομάδες, πρέπει να πέφτει μία. Σου λέω ότι ελπίζουμε, παλεύουμε, προσπαθούμε και είναι το λογικό και το αυτονόητο αυτό. Θεωρώ πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι όλα μετράνε και θα πρέπει όλες οι ομάδες να παλεύουν και να είναι συγκεντρωμένες.
0: Και κάτι εκτός παιχνιδιού, ακόμα είναι σοκαρισμένος ο νομός Καβάλας με το γεγονός που έγινε και βλέπουμε ότι κατόπιν, μετά από αυτό που έγινε, βλέπουμε πολλά γήπεδα πλέον να μην έχουν την άδεια. Αυτό πώς το βλέπετε εσείς?
1: Εντάξει, δυστυχώς έγινε κάτι πολύ άσχημο, κάτι πολύ δυσάρεστο, ειδικά για όλο τον κόσμο και για εμάς που είμαστε μέσα στα γήπεδα και το βιώνουμε καθημερινά αυτή την προσπάθεια που κάνουμε αυτά τα παιδιά και όλα τα όνειρα που έχουμε μέσα από τα γήπεδα. Να ευχηθώ καλό παράδεισο κι εγώ. Και
0: έπρεπε πρώτα να γίνει για να αρχίσουμε να βλέπουμε τα γήπεδα.
1: Νομίζω ότι εάν θέλουμε σαν μια χώρα να προχωρήσουμε ποδοσφαιρικά, γιατί βλέπουμε τώρα και την εθνική μας ομάδα ότι κάνει άλματα μεγάλα στο ποδόσφαιρο και θέλουμε να δούμε κάτι καλύτερο στο ποδόσφαιρο, νομίζω ότι αυτά πρέπει να είναι τα θέματα λυμένα. Θεωρώ ότι δεν θέλει πολύ κόπο, νομίζω ότι θέλει τρόπο να λυθούν κάποια πράγματα, να γίνουν τα γήπεδα όπως πρέπει. Νομίζω ότι δικαιούνται όλοι, αν θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο, ένα καλύτερο μέλλον, ένα καλύτερο αθλητισμό στη χώρα μας, να πάρθουν μέτρα ώστε να βελτιωθούν αυτές οι συνθήκες και να μην ξαναθερνήσουμε άλλα θύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που
1: είστε καλά.
3: Σίγουρα το νεαρό της ηλικίας μας πειράζει πολύ. Μπήκαμε πάρα πολύ καλά στο μάτς. Τα πρώτα 25 λεπτά ήμασταν κυρίαρχοι στο παιχνίδι. Το μισό γήπεδο γινόταν το παιχνίδι. Ο Ορφέας μόνο με κανένα δύο μεγάλες μεταβιβάσεις μας προσπάθησε να βάλει κάποιες δυσκολίες, οι οποίες δεν τα κατάφερε. Μπήκε και ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ και μετά σβήσαμε. Νομίζαμε μάλλον ότι τελείωσε το παιχνίδι, δεν τελειώνει το μάτς. Μέχρι το 45 κρατούσαμε, η αλήθεια είναι, με τον Ορφέα πολύ καλύτερο από εμάς. Πιο κινητικό, αλλά όχι απειλητικό. Δεν υπάρχει φάση. Ναι. Αλλά ένα λάθος, δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο, παιχνίδι λαθών είναι. Ένα λάθος στο τερματοφύλακα, τους έβαλε στο παιχνίδι 1-1. Είπαμε στο δεύτερο ότι πρέπει να κρατήσουμε μπάλα, δεν μπορούμε να πάμε πάνω κάτω. Σίγουρα είμαστε νεαρή ομάδα και τρέχουμε, αλλά πρέπει να κρατήσουμε και μπάλες. Δεν καταφέραμε να κρατήσουμε μπάλες. Αλλά δυστυχώς κινδυνεύσαμε μόνο αποστημένα. Δηλαδή υπάρχουν. Πρέπει να μείνουμε στα 30 φάουλ, δηλαδή χωρίς κανένα λόγο. Ο διαιτητής πάρα πολύ εύκολα. Δεν είναι πρωταγωνιστές.

0: απίστευτη. Απίστευτο αριθμό φάουλ. Απίστευτο, ναι, έτσι και από ένα στημένο μια κεφαλιά.
1: Ίσως στα σταθμαζίνη του ψηλόσωμου επιθετικού αυτό άλλαξε λίγο τα δεδομένα.
0: Εντάξει, σίγουρα πήγαν σε μεγάλες μπάλες, δεν είχαν φάσεις. Πήκε μια δράνεια έτσι, να μαρτούν αρκετές μπάλες μέσα. Δεν είμαστε εθνική Ελλάδα που τα κατάφερε. Έτσι. Αλλά στο τέλος τα παιδιά, ακόμα και μετά του 2-1, πιστέψανε, ανεβήκαν ψηλά, πιέσανε, καταφέραν να κερδίσουν τον πέναλτι και πετύχαν την ισοφάριση.
2: Διαμαρτυρήθηκε στο φάουλ του όταν προήρθε το γκολ το 1-2. Ένα φάουλ που έγινε.
0: Ναι, θεωρώ ότι, δεν υπάρχει φάση. Δηλαδή υπάρχει στημένο πάλι χωρίς λόγο. Γι' αυτό. Αυτή ήταν διαμαρτυρία, όχι κάτι. Εντάξει. Μορφή αυτό που λέμε εμείς οι υποπονητές, αμάρε δεν είναι φάουλ, ξέρω, κάπως έτσι.
1: Και τώρα. Είναι παίξει εδώ στο ΔΑΚ, σε ένα άδειο γήπεδο και μεγάλο που δεν είναι συνηθισμένη παίκτη.
0: Σίγουρα αυτό λέω, ότι θεωρώ ότι είναι πώς είναι τα μικρά παιδιά που τα βάζουν όρια. Οι δικοί μου παίκτες έχουν συνηθίσει σε γήπεδα πιο κλειστά και το ΔΑΚ μας φαίνεται αρκετά ξένο. Δεν είναι σίγουρα έδρα, στην ουσία είναι σε ουδέτερο γήπεδο. Δεν νιώθουμε καν την έδρα. Ευτυχώς από το επόμενο παιχνίδι θα πάμε. Έστω ούτε πάλι στο Σιδηροχώρι, θα πάμε στου Αγίου στο Δόλο. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες φέτος στη γωνιά, αλλά είμαι αισιόδοξος. Τα παιδιά θέλουν, προσπαθούν, δουλεύουν πάρα πολύ μαζί με τους δύο βοηθούς μου που είναι εξαιρετικοί σε αυτό που κάνουν. Θεωρώ ότι στο τέλος θα δικαιωθούν.
1: Φαίνεται σε μια ομάδα νομίζω με πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Δείξτε αυτή την εικόνα, αυτό σας δίνει αισιόδοξο.
0: Σίγουρα, προϋπολογισμό μεγαλύτερο έχουν όλες οι ομάδες. Δεν είναι αυτό το θέμα. Εμείς είμαστε μια νεανική ομάδα η οποία δουλεύουμε και προσπαθούμε.
1: Ορφέσαν από τη μέση και πάνω, δηλαδή σε προϋπολογισμό.
0: Αυτό το μόνο σίγουρο. Θεωρώ ότι όλες είναι εκεί πάνω, κοντά στον Ορφέα. Ναι, σίγουρα είμαστε αισιόδοξοι. Θεωρούμε ότι έχουμε ταλέντο. Απλά θέλουμε λίγο την εμπειρία της κατηγορίας να καταλάβουμε, ας πούμε, ότι είναι διαφορετικά από το τοπικό. Έχει λίγο άλλες ταχύτητες, άλλη πονηράδα, παίχτες που πάνε πιο πολύ στο ένα εναντίον ενός. Δουλεύουμε πάρα πολύ πάνω στο κομμάτι το να πάρει πρωτοβουλία ο παίχτης μας. Και πιστεύω ότι έχουμε φοβερή βελτίωση πριν από ένα μήνα. Με ρωτούσε πριν από ένα μήνα, θα σε έλεγα δεν ξέρω τι θα γίνει. Τώρα είμαι αρκετά αισιόδοξος. Δουλειά, χαμηλά το κεφάλι και πάμε.

αυτά λοιπόν για τη Γάμα Εθνική, για τις δηλώσεις των δύο προπονητών από το παιχνίδι που έγινε στην Κομοτηνή. Να πούμε ότι την επόμενη δεύτερη αγωνιστική γίνεται όχι Σάββατο αλλά Κυριακή. Οπότε η Δόξα Νέων του Γρηγορίου θα παίξει την ίδια μέρα με τον Πανθρακικό. Στις 4 θα παίξει. Του Πανθρακικού δεν ξέρουμε ακόμη την ώρα. 4 η ώρα στο γήπεδο Αγίων Θεοδόρων θα υποδεχθεί το Μέγα Αιτό Ορφανού, το παλιό Αιτό Φρυνή όπως τον ξέραμε, μετά τη συγχώνευση που έγινε με τον Μεγαλέξανδρο Ορφανίου. Η Ξάνθη θα υποδεχθεί τον Άρδα Καστανέων. Απόλλων Παραλιμνίου Καβάλα, εδώ ετοιμάζουν και εκδρομή οι φίλοι της Καβάλας από ό,τι ξέρω, για άλλο ένα, το δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι. Η Νέα Μισός θα υποδεχθεί την Ένωση Θράκης Κουτσού και ο Ορφέας Αλευθερούπολης στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι θα αντιμετωπίσει την Δόξα Δράμας, αυτά όσον αφορά την Γάμα Εθνική. Τώρα στα τοπικά πρωταθλήματα εκεί όπου έγιναν, καθώς Καβάλα, Ροδόπη, Ξάνθη δεν έχουμε τοπικά πρωταθλήματα. Αλεξανδρούπολη, Διδημότυχο για τον Εύρο 5-2. Αθλητικός Όμιλος Αριστείνουμε Εθνικό Αλεξανδρούπολης 0-0 το Σάββατο αυτά τα παιχνίδια. Και την Κυριακή είχαμε Καπαδόκες Ωραίες Ρωστιάδος 0-1 και Εύρος Σουφλίου Νίκη Άνθιας 1-0. Το απόλυτο έχει μόνο ο Εύρος Σουφλίου μετά από δύο αγωνιστικές. Τώρα, όσον αφορά τις ΣΕΡΕΣ, είχαμε Ροδολίβος Χήμαρος 0-3, Λευκόνας Ηρακλής Ερών 3-0, 0-0 το ντέρμπι Άνομητρού Σιθίαλας Ερών σε κακές καιρικές συνθήκες, και Νεοχώρη Πανσουλιακός 0-1 αναβλήθηκε. Θα γίνει την Τετάρτη το παιχνίδι Αθλητικής Ένωσης Χρυσού με Παλαιόκαστρο. Και την άλλη Τετάρτη 21 του μηνός θα γίνει Εθνικός Σιδηροκάστρου Λιθότοπος, αυτά όσον αφορά τις ΣΕΡΕΣ. Αυτά για την τέταρτη αγωνιστική. Τώρα εμείς να δούμε την τέταρτη αγωνιστική και στη Δράμα. Στη Δράμα όπου είχαμε Άρης Μικροχωρίου Αθλητική Ένωση Βελοκύπων 0-2, Ηρακλής Μαυροβάτου με Μεγαλέξανδρο Αγίου Θανασίου 0-5, Δόξα Βόλεκα Δόξα Πετρούσας 5-0, Πανδραμαϊκός Καλαμπάκι 1-1, Μεγάς Αλέξανδρος Ξηροποτάμου Ακρίτας Νευροκοπίου 4-1 και Μακεδονικός Αριστράτης με Προσοτσάνη 0-4, 12 βαθμούς έχουν Προσοτσάνη, Μεγάς Αλέξανδρος Αγίου Αθανασίου και Μεγάς Αλέξανδρος Ξηροποτάμου. Στους 8 είναι το Καλαμπάκι, 7 η Δόξα Βόλακα και οι Αμπελόκηποι. Αυτά όσον αφορά την βαθμολογία στην ΕΠΣ Δράμας. Τώρα περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνουν, πότε θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα σε Ροδόπη Ξάνθη, αλλά και στην Καβάλα που διακόπηκαν μετά την πρώτη αγωνιστική. Ο Ραφαήλ Παπαδόπουλος από το Λίμπα Παρελθόν από τον ΑΟΚ, μάλλον γιατί δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχής, επιστρέφει στον αθλητικό όμιλο Λεωφορείου. Και από εκεί και πέρα να πούμε για την Κασαμάθ που είχαμε την πρεμιέρα εκεί πέρα, όπου είχαμε Σπάρτακος Δημοτήχου Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης 33-35, Δημοκρίτη Οφηλία Ορεστιάδος 82-21, Ελπίδα Σαπών με Ξάνθη 57-51, Αρίων Ξάνθης Εθνικός Αλεξανδρούπολης 92-46 και είχαμε το ΓΑΣ Κομοτηνή κάτω 23 με Θεία Λεφερών 68-50. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της πρεμιέρας στον πρώτο όμιλο. Στον άλλο όμιλο τώρα είχαμε Ρούπελ Σιδηροκάστρου Ορφέα Νέου Σκοπού 72-77, νίκη για τον Ορφέα Νέου Σκοπού στο ντέρμπι. Παγκαίο Ίκαρη 72-76, Καβάλα Ηράκλεια 68-59 και Τιτάνες Δράμας Ένωση Καλαθοσφαίρισης Καβάλας 54-59. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της πρεμιέρας για την ΕΚΑΣΑΜΑΤ. Και από ό,τι βλέπω τα προλάβαμε όλα. Μας περίσσεψαν και δύο λεπτά, το καταφέραμε. Αυτό, Ερμιόνι Οδαμίβη ήταν μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, φωτιζάνε τις μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Καλώς μεσημέρι για σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 13 Οκτωβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός όλη τη χώρα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα μάλιστα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Νεκρός εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυμβητής, ο οποίος αγνοούνταν από χθες στην θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στην Κρήτη. Για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Χωρίς τέλος οι αφήξεις των μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, όπου σήμερα το πρωί έφτασαν άλλες δύο λέμβοι με 110 μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σε όλη τη χώρα. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε σήμερα αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Να πάμε ευθύς αμέσως στον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ 3, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, ο καιρός μας δείχνει τα δόντια του. Έχουμε μια σοβαρή κακοκαιρία σε εξέλιξη, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τους θυελλώδεις ανέμους αύριο στο Αιγαίο Πέλαγος, αλλά και την πτώση της θερμοκρασίας. Να ξεκινήσουμε από αυτή την ώρα που έχουμε κάποιες καταιγίδες στα δυτικά. Εκεί σιγά σιγά από το βράδυ περιμένουμε βελτίωση. Στην βόρεια χώρα γενικά έχουμε ποτιστικές βροχές, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, όπου περιμένουμε προς τη νύχτα κυρίως ισχυρές βροχές, ισχυρά φαινόμενα στα νότια τμήματα της Χαλκιδικής, στα πόδια. Ενώ κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, δηλαδή από τη νύχτα σήμερα μέχρι και το ξημέρωμα αύριο, στην περιοχή η οποία περικλείεται από τον Βόλο, την Εύβοια, τις Ποράδες και νότια της Χαλκιδικής, φαίνεται να έχουμε πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις αλλά και καταιγίδες, καθώς θα έχουμε κάποιες συγκλίσεις των ανέμων σε εκείνη την περιοχή. Ισχυρές βροχές και στην Αθήνα, τις απογευματινές και βραδινές ώρες, ικανές να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Ενώ αύριο σιγά σιγά τα φαινόμενα θα απασχολούν κυρίως τις Ποράδες, την Εύβοια, την Σκύρο και τα Δωδεκάνησα. Εκεί περιμένουμε αρκετά φαινόμενα, όπως και στην Κρήτη. Κατά τόπους μάλιστα θα είναι και ισχυρά, ιδίως στην Εύβοια. Θα ενισχυθούν αύριο οι βοριάδες πολύ θυελλώδεις στο Αιγαίο, 8 με 9 μποφόρ. Θα πνέουν από το Θρακικό μέχρι και τα νότια τμήματα του Αιγαίου με πολύ μεγάλες εντάσεις, δημιουργώντας και μεγάλο κυματισμό. Ωστόσο, από την Πέμπτη σιγά σιγά φαίνεται να εξασθενούν, να πέφτουν λιγάκι. Έχουμε και κάποιες φαινοπτώσεις σήμερα στα βουνά, σε μεγάλα βέβαια υψόμετρα, καθώς η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει, έχει γίνει αισθητή αυτή η πτώση. Και σε βελτίωση θα πάμε σταδιακά από την Πέμπτη, όπου τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη το πρώτο μισό της ημέρας και από εκεί και μετά και εκεί θα αρχίσουν να εξασθενούν. Με νέα όμως κακοκαιρία την Παρασκευή, επιλεκτική θα έλεγα, θα επηρεάσει μικρό τμήμα της χώρας, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Άνοιξαν οι ουρανοί χθες στοιχείο και ένα από τα θύματα της νεροποντής ήταν και το αεροδρόμιο του νησιού, με την αίθουσα αναμονής μάλιστα των επιβατών να γεμίζει νερά παρά την πρόσφατη ανακαίνισή της. Την ίδια ώρα, συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα Δήμος και τουριστικοί φορείς, εκφράζοντας την αγωνία τους για το μέλλον του αεροδρομίου. Να πάμε στον Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Το μεσημέρι από Αιγαίο, πράγματι χθες το μεσημέρι, λόγω της έντονης βροχόπτωσης που είχαμε περίπου μία με δύο ώρες, δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο αεροδρόμιο και κυρίως στο κτίριο του αεροδρομίου της Αιγαίου, όπου πράγματι το έργο ολοκληρώθηκε πέρυσι το καλοκαίρι και δεν είχαμε παραλυθεί επίσημα. πρέπει να σημειώσουμε. Είναι αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι να φανούν τυχόν προβλήματα που υπάρχουν και η έντονη βροχόπτωση χθεσινή έδειξε ότι πράγματι υπάρχουν σοβαρά θέματα αφού τα νερά έφτασαν στο ταβάνι στο χώρο υποδοχής των επιβατών για το check-in των εισιτηρίων. Επίσης, εκεί που υπήρχαν η ένωση με το παλιό κτίριο στα γραφεία των υπαλλήλων του αεροδρομίου. Στο ιατρείο μας είπαν, το οποίο όμως δεν λειτουργεί, καθώς επίσης και στην έξοδο νούμερο 2 και εκεί παρουσιάστηκαν να υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα με αποτέλεσμα το προσωπικό με σουγαρίστρες και με κουβάδες που προσπαθούσε να μαζέψει αυτά τα νερά που υπήρχαν στο χώρο. Πρέπει να πούμε ότι ο φόβος υπάρχει για το επόμενο διάστημα, τυχόν δηλαδή κακοκαιρία, τι θα προκαλέσει στο αεροδρόμιο. Εντοπίζονται κύρια τα προβλήματα είτε στις υδροροές είτε στη μόνωση της οροφής, πράγματα που θα πρέπει πλέον να τα δει ο εργολάβος ο οποίος έκανε το έργο για το πώς θα μπορέσουν αυτά τα προβλήματα να ξεπεραστούν. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τώρα συνολικότερα για το έργο του αεροδρομίου, βρίσκεται σε εξέλιξη. Το σχέδιο που υπήρχε αρχικά ήταν να κλείσει το αεροδρόμιο της Χίου για 52 μέρες, όπως ήταν σήμερα οι φορείς με επικεφαλή στο Δήμαρχο, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χίου και τον Περιφερειάρχη έδωσαν συνέντευξη τύπου για να έκλεινε με τον καινούριο χρόνο μετά τα Θεοφάνεια, μετά τις γιορτές και να ήταν ανοιχτό πριν από το Πάσχα του 2027. Το χρονοδιάγραμμα φαίνεται και έχουν ζητήσει επίσημη ενημέρωση, πιθανότητα και σήμερα να υπάρχει ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Έχει ακουστεί ότι θα κλείσει από τις 15 Νοεμβρίου, κάτι που βρίσκει η αντίθεση του φορείς και για το χρονικό διάστημα δηλαδή που θα είναι ανοιχτό το αεροδρόμιο και για το γεγονός ότι αποκλείεται η περίοδος των Χριστουγέννων. Επίσης, ένα ακόμη θέμα που μας έθεσαν σήμερα εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Χίου είναι ότι περίπου οι 40 οικογένειες που έχουν κάποιο δικό τους άνθρωπο που δουλεύει στο αεροδρόμιο δεν έχουν ενημερωθεί για το τι θα γίνει και πώς οι ίδιοι θα αντιμετωπιστούν στην περίοδο που θα είναι κλειστό το αεροδρόμιο για να γίνουν τα έργα στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης. Μέσα στην εβδομάδα, εφόσον η απάντηση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν καλύπτει τους τοπικούς φορείς, αναμένουν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις με πρώτη πρόταση να κλείσουν για μια μέρα όλη η αγορά του νησιού και να μεταφερθεί το θέμα με επισκέψεις στα αρμόδια Υπουργεία στην Αθήνα, να μεταφερθεί και εκεί το ζήτημα και να ζητήσουν απαντήσεις από τα Υπουργεία με πρόταση να κλείσει το αεροδρόμιο που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός μετά δηλαδή τις γιορτές του νέου χρόνου, μετά τα Θεοφάνεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσα το Σεπτέμβριο του 2023. Για τις ζημιές από τις πλημμύρες στην υπόλοιπη Θεσσαλία διενεργούνται ξεχωριστές εισαγγελικές έρευνες. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Στο εφετείο της Λάρισας θα διεξαχθεί η δίκη, όπως είπες και εσύ, στις 18 Φεβρουαρίου του 2027. Στο Εδώριο παραπέμπονται συνολικά 18 νυν και πρώην αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες για το θάνατο 9 ανθρώπων σε πλημμυρισμένες περιοχές που αφορούν μόνο την Καρδίτσα. Γιατί να υπενθυμίσω ότι οι νεκροί από τις πλημμύρες στην Θεσσαλία και την Φθιώτιδα είχαν φτάσει το Σεπτέμβριο του 2023 στους 17 συνολικά. Οπότε μιλάμε για τους θανάτους 9 ανθρώπων, 2 στον Παλαμά, 2 στην Αστρίτσα, 2 στη Μεταμόρφωση, 1 στη Μαραθέα, 1 στον Ελληνόπυργο και ακόμη 1 στην περιοχή μεταξύ Αγίου Δημητρίου και Πέτρινου στην Καρδίτσα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτές τις περιπτώσεις βεβαίως αφορά η υπόθεση αυτή που έρχεται να εκδικαστεί. Για πρώτη φορά εκδικάζεται στο δικαστήριο ευθύνες αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων από τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Όπως είπες και εσύ, έχουν διεξαχθεί ξεχωριστές έρευνες από τις εισαγγελίες των Τρικάλων του Βόλου και της Λάρισας για τις πλημμύρες βεβαίως και τις καταστροφές που είχαν γίνει το Σεπτέμβριο του 2023. Η ποινική έρευνα έχει αρχίσει μετά από παραγγελία της τότε εισαγγελέας Σαρίου Πάγου της κυρίας Γεωργίας Αδηλίνη προς τις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλίας. Μεταξύ των κατηγορουμένων των 18 βεβαίως βρίσκονται ο πρώην περιφερειάρχης της Θεσσαλίας με τον τότε αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας και τότε δήμαρχη Παλαμά και Σοφάδων μαζί με 14 υπηρεσιακούς παράγοντες από υπηρεσίες που είχαν αρμοδιότητες σχετικές με την πολιτική προστασία, τα τεχνικά έργα αλλά και την διαχείριση της πλημμύρας. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα πλημμυλήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά στη ροή και της πλημμύρας από αμέλεια από την οποία επήλθε θάνατος, και βεβαίως οι πράξεις αυτές αφορούν την περίοδο από τις 4 έως και τις 7 Σεπτεμβρίου, τότε που κυριολεκτικά η Θεσσαλία, το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας, είχε μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Δίκη.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και όπως είπαμε έχουμε σοβαρή επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα. Αναμένονται μάλιστα ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος. Ωστόσο όμως εδώ στην Βόρεια Ελλάδα αναμένεται κυρίως στην Χαλκιδική, και έτσι ο κρατικός μηχανισμός ετοιμάζεται. Εμείς θα πάμε στη Χαλκιδική και πιο συγκεκριμένα στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, όπου βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου, για να μας πει, καθώς εκεί, Παύλο, έχουμε ρέματα, φρεάτια, αναμένονται να γίνουν καθαρισμοί, έχουν καθαριστεί τουλάχιστον. Καλό μεσημέρι.
4: Έχουν καθαριστεί τα ρέματα. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Σίδηρης συγκεκριμένα, μια περιοχή η οποία τον Αύγουστο, στις 13 Αυγούστου, επλήγει από την πυρκαγιά, προκαλώντας αρκετές ζημιές τόσο σε οικίες όσο και σε οχήματα, όπως θυμάστε. Mm-hmm. Πλέον, επειδή είχαμε και την περασμένη Κυριακή έτσι μια έντονη βροχόπτωση που ξέσπασε και προκάλεσε ανησυχία σε κατοίκους αλλά και ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών για την κατάσταση των ρεμάτων της περιοχής που είχε πληγεί, όπως είπαμε, από την πυρκαγιά. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο έχει δοθεί στην δημοσιότητα, έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, που φαίνεται μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν από το βουνό και να καταλήγουν μέσα από δύο ρέματα που βρίσκονται στη λεκάνη της καμένης περιοχής, μέσα στον οικισμό της Σίδηρης, βρίσκοντας διέξοδο στη θάλασσα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η φάση της κατασκευής κλαδοφραγμάτων και κορμοφραγμάτων στην περιοχή. Από το προηγούμενο διάστημα μέχρι και τώρα έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις στα ρέματα της περιοχής με χρήματα που προήλθαν από το πακέτο στήριξης των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν στο Δήμο και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Χαλκιδικής.
0: Μάλιστα.
4: Έχουν οπότε καθαριστεί τα ρέματα. Αυτό το οποίο βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη είναι η επόμενη φάση της αντιπλημμυρικής οράκησης της περιοχής. Έχουν εγκριθεί οι μελέτες, αναμένεται η χρηματοδότηση, ούτως ώστε να ξεκινήσει και η κατασκευή των κλαδοφραγμάτων και των κορμοφραγμάτων. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει και το δελτίο επιδείνωσης του καιρού, να πούμε ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε εγρήγορση για την αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων που ενδέχεται να πλήξουν όχι μόνο την Χερσόνησο της Κασάνδρας αλλά γενικότερα τον ομό της Χαλκιδικής σε επόμενες ώρες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Νεκρός τώρα εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυμβητής, ο οποίος αγνοούνταν από χθες στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στην Κρήτη. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Ερτχανίων. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 22χρονο Ινδό κολυμβητή που αγνοούνταν από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Τερσανά στα Χανιά. Καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο 22χρονος βρέθηκε νεκρός στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά, ξαναλέω, ακροτηρίου, από έναν ιδιώτη δίτη που επίσης συμμετείχε στις έρευνες του λιμενικού που είχαν ξεκινήσει, όπως είπες και εσύ σωστά, από χθες το απόγευμα. Ο 22χρονος περισυλλέχθηκε από αλλιευτικό σκάφος και εν συνεχεία διαπιστώθηκε φυσικά ο θάνατός του. Από χθες το απόγευμα, όταν έγινε γνωστό ότι ο 22χρονος, που ήταν υπάλληλος ξενοδοχείου, αγνοείται, καθώς σύμφωνα με τους συνεργάτες του είχε πάει για κολύμπη, ξεκίνησε η επιχείρηση αναζήτησής του από το λιμενικό και από ιδιωτικά μέσα και μάλιστα υπό κακές καιρικές συνθήκες, αφού οι άνεμοι που έπνεαν ήταν έως και 6 μποφόρ. Να πούμε τέλος μια σημαντική λεπτομέρεια, Βίκη, ότι ο συγκεκριμένος 22χρονος είχε μάθει μπάνιο τις τελευταίες ουσιαστικά μέρες, οπότε ήθελε να απολαύσει και την θάλασσα. Όπως μάλιστα λένε συνάδελφοί του που ήταν μαζί στο ξενοδοχείο, τον προέτρεπαν να μην κολυμπήσει χτες, διότι οι καιρικές συνθήκες ήταν πάρα πολύ κακές. Δυστυχώς επήλθε η τραγική αυτή κατάληξη για τον 22χρονο.
0: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη.

0: Μονόδρομο χαρακτηρίζουν οι αρτοποιοί και στις αίρες τις αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού τις επόμενες ημέρες εξαιτίας του μεγάλου λειτουργικού κόστους. Από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια.
1: Καλό μεσημέρι από τις αίρες. Έτσι ακριβώς είναι θέμα επιβίωσης. Δήλωσε νωρίτερα, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών, ο κ. Μοσχόπουλος. Είναι θέμα επιβίωσης για τους αρτοποιούς η αύξηση της τιμής του ψωμιού, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να υπάρξουν ανατιμήσεις στην τιμή του ψωμιού που θα φτάσουν μέχρι και το 10%. Αν και δεν υπάρχει διατίμηση σήμερα, ένα απλό ψωμί μισού κιλού στην πόλη των Σερών πωλείται στους παραδοσιακούς φούρνους γύρω στο 1,20. Τιμή που αναμένεται να διαμορφωθεί μετά την αύξηση γύρω στο 1,40 με 1,50. Το υψηλό ενεργειακό κόστος αλλά και οι διαρκείς ανατιμήσεις στα βασικά υλικά όπως είναι το αλεύρι και η ζάχαρη, η οποία μέσα στο καλοκαίρι αυξήθηκε κατά 33%, δεν μπορούν να απορροφηθούν από τους αρτοποιούς χωρίς να υπάρξει αναγκαστική αύξηση στην τιμή του ψωμιού, υποστήριξε ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Σερών, τονίζοντας πως η τιμή στο βασικό είδος για κάθε νοικοκυριό, που είναι το ψωμί, δεν έχει αυξηθεί τα τελευταία 5 χρόνια. Για τους παραπάνω μάλιστα λόγους, ο κλάδος έχει ήδη συρρυκνωθεί, καθώς σε παραλλαδικό επίπεδο τα λουκέτα στα αρτοπία ανέρχονται στα 1500, ενώ είναι σημαντικός και ο αριθμός των αρτοποιών που έχει κλείσει οριστικά στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Αξίζει να σας πω ότι εδώ και χρόνια στα χωριά δεν υπάρχουν παραδοσιακοί φούρνοι, παρά μόνο πρατήρια, καθώς δεν μπορεί να καλυφθεί το λειτουργικό κόστος, ενώ σημαντική για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων είναι και η κατανάλωση στην ποσότητα του ψωμιού και των αρτοσκευασμάτων, που επίσης έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Και βέβαια η αύξηση στην τιμή του ψωμιού θα πρέπει να πούμε ότι θα σημάνει και την αύξηση στην τιμή των αρτοσκευασμάτων, τα οποία ο κύριος Μοσχόπουλος εκτιμά ότι θα αυξηθούν κατά 5%.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Τώρα για το ίδιο θέμα μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αρτοποιών, Έλσα Κουκουμέρια, η οποία άφησε φυσικά ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της τιμής του ψωμιού. Ας την ακούσουμε.
2: Όλα ξεκινούν από ενεργειακό. Έχουμε αύξηση στο ρεύμα από 35% έως 40%. Έχουμε τριπλασιασμό στο αέριο. Είχε 4 λεπτά η κιλοβατόρα, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 0,115, άρα είναι ακριβώς είναι 2 φορές επάνω. Και φυσικά το πετρέλαιο κίνηση, το οποίο το βλέπετε στην Αγγλία. Όλα αυτά επιβαρύνουν το αρτοπείο μηνιαίως εδώ που είμαστε με τα σημερινά νούμερα, γιατί δεν ξέρουμε πού θα πάμε παρακάτω, επιπλέον με 1.000 έως 1.500 ευρώ. Και αύξηση να γίνει, γιατί χθες κάνανε μια εκτίμηση οι συνάδελφοι από τη Λάρισα, το 10% που ακούγεται ένα πολύ μεγάλο νούμερο, βέβαια το 10% σε ένα ψωμάκι που η τιμή του είναι 1,20 είναι 10 λεπτά παραπάνω. Δυστυχώς και όποια αύξηση να γίνει δεν θα καλύψει τα έξοδα αυτά τα οποία επιβαρύνουν το αρτοπείο και δυστυχώς την προηγούμενη φορά με τις αλλεπάλληλες κρίσεις μέχρι σήμερα την τελευταία πενταετία κλείσαν 1.500 αρτοπεία και θα δούμε να κλείνουν και άλλα.
0: Απολογούνται σήμερα άλλα 3 μέλη του κυκλώματος αρχαιοκάπηλων στον Εύρο. Στην κατοχή τους βρέθηκαν αγαλματίδια, ακόμα και χρυσά νομίσματα. Οι 2 μάλιστα που απολογούνται σήμερα είναι εν ενεργεία στρατιωτική. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι εν ενεργεία οι 2 στρατιωτικοί και ένας επαγγελματίας από την Αλεξανδρούπολη που απολογούνται από τις 10 το πρωί περίπου. Προσήλθαν στο δικαστήριο της Αλεξανδρούπολης από την πίσω πόρτα. Να πούμε ότι όλοι και οι 5 κατηγορούνται για παράνομη ξεσκαφή και αρχαιολογική έρευνα στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Να πούμε ότι η ακροματική διαδικασία αναμένεται να καθυστερήσει αρκετά, διότι ακόμη στην ανακρίτρια βρίσκεται ο δεύτερος κατηγορούμενος, που από τις 11.30 ξεκίνησε να απολογείται. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι 3 κατηγορούμενοι θα υποστηρίξουν ότι έκαναν ανασκαφές μόνο για χρυσά νομίσματα, χωρίς να έχουν εισέλθει σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες. Όσον αφορά τους ενεργείες στρατιωτικούς, κινδυνεύουν να οδηγηθούν στη στρατιωτική δικαιοσύνη και αν τελικά κριθούν προφυλακιστέοι θα οδηγηθούν στις στρατιωτικές φυλακές. Να θυμίσουμε βέβαια ότι εκτός των 3 σημερινών Έχουμε άλλους δύο πολίτες, ο μεν πρώτος εχθές απολογήθηκε και κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, και ο πέμπτος και τελευταίος είναι Γερμανός, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, ο οποίος θα απολογηθεί αύριο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Με το βλέμμα στραμμένο στην περιβαλλοντική θωράκιση και την προστασία των φυσικών του πόρων, το Κάτω Νευροκόπη ετοιμάζεται να μετατραπεί σε πρωτεύουσα του οικολογικού διαλόγου, φιλοξενώντας το 36ο συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
4: Βίκη, στο επίκεντρο του Πανελλήνιου Οικολογικού Ενδιαφέροντος βρίσκεται το Κάτω Νευροκόπη, καθώς προετοιμάζεται να φιλοξενήσει το 36ο συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων από 16 έως 18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση αποτελεί συνδιοργανωτική πρωτοβουλία του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου και της οικολογικής κίνησης δράμας, με στόχο να ανοίξει ένας ρεαλιστικός διάλογος ανάμεσα στην τοπική κοινωνία, την επιστημονική κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο. Δύο είναι οι θεματικές, εξορίξεις μαρμάρων αποκαταστάσεις με έμφαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις ορθές πρακτικές και διαχείριση των απορριμμάτων στο σήμερα. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Πρόεδρος της Οργανωτικής, ο κ. Μύρκου, ο αγώνας για την προστασία της περιοχής είναι ανυποχώρητος, ενώ τόνισε ότι η προστασία του δάσους Μαύρης Πεύκης είναι ζωτικής σημασίας, Δίκη.
0: Μάλιστα, Κώστα, τώρα είχαμε και επιθέσεις άγριων ζώων στον Ευρωκόπη δραμάς.
4: Τα τελευταία χρόνια, Βίκη, παρατηρείται μια έξαρση από αρκούδες και αγέλες λύκων στην περιοχή του Κάτου Νευροκοπίου. Τα άγρια ζώα δυσκολεύονται να βρουν τροφή στο βουνό και κατεβαίνουν όλο και πιο χαμηλά. Το αποτέλεσμα είναι πολλές φορές να επιτίθενται σε κοπάδια και να καταστρέφουν μελίσια. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτου Νευροκοπίου, οι αρκώδες κυκλοφορούν κοντά στον οικισμό, αλλά όχι μέσα σε αυτόν. Οι κτηνοτρόφοι, για να προστατεύσουν τα ζώα τους, έχουν τοποθετήσει κάποιοι από αυτούς ηλεκτροφόρες περιφράξεις γύρω από τα μαντριά τους, ενώ ζητούν από τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες, όταν χάνουν ζώα ή μελίσια από επιθέσεις, να γίνεται καταγραφή των ζώων, ενώ ζητούν να ληφθούν και τα μέτρα για να περιοριστεί ο πληθυσμός τους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το θέμα, καθώς για να αντιμετωπιστεί αυτό το πολυπαραγοντικό φαινόμενο της προσέγγισης της άγριας ζωής σε κατοικημένες περιοχές, χρειάζεται η συνεργασία όλων όσοι ασχολούνται ή έχουν κάποια σχέση με το θέμα, όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Διευθυντής της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Καλλιστό, Σπύρος Ψαρούδας. Ας τον ακούσουμε.
5: Για να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο που είναι αρκετά σύνθετο, δεν οφείλεται σε έναν απλώς παράγοντα, ποιο φαινόμενο, δηλαδή της προσέγγισης άγριας ζωής σε κατοικημένες περιοχές και το δυσδιάκριτο μεταξύ αστικού περιβάλλοντος και υπαίθρου που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών ειδήσεων κοινωνικο-οικονομικών, θεσμικών και ούτω καθεξής. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό χρειάζεται συνεργασία όλων όσων ασχολούνται ή έχουν κάποια σχέση με το θέμα. Δεν φτάνει ούτε η δασική υπηρεσία, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε βέβαια οι περιβαλλοντικές οργανώσεις για να δώσουν λύσεις σε ζητήματα που δημιουργούν ανησυχία στο κοινό. Κυρίως αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι, η αυριανή ημερίδα θα πάει σε βάθος γύρω από αυτά τα ζητήματα. Δεν θα είναι μια ημερίδα επιστημονικού, τεχνικού χαρακτήρα απλά, παρότι θα χρησιμοποιηθούν και τέτοια στοιχεία, αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα.
0: Χωρίς τέλος είναι η αφήξη των μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, όπου σήμερα το πρωί έφτασαν άλλες δύο λέμβοι με 110 μετανάστες από την Βόρεια Αφρική. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
6: Ναι, 118 μετανάστες λοιπόν, ναι, άφηξη και υπάρχει συνέχεια. Έχουμε χάσει τον αριθμό. Να σας πω ότι ήδη από το απόγευμα της Δευτέρας το χώρο της Αγρέξ, που είναι οι αποθήκες της Ένωσης, οι πρώην αποθήκες της Ένωσης, συνοστίζονται περίπου 500 μετανάστες. Οι σκηνές που έχει στήσει ο Ορθός Σταυρός δεν καλύπτουν τις ανάγκες, ενώ ο καιρός θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την παραμονή τόσων ανθρώπων σε πρόχειρες εγκαταστάσεις. Θα επιδεινώνει το καιρός από το βράδυ, έτσι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την περιοχή. Για την αποσυμφόρηση έχει προγραμματιστεί μεταφορά 167 μεταναστών στη δομή της Αγιάς στα Χανιά. Αρχικά είχε αναφερθεί ως προορισμό στο Ηράκλειο, κάτι που άλλαξε λόγω του φόβου για περισσότερες αφήξεις μέσα στη μέρα στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Τώρα, σήμερα, από σήμερα το πρωί, να σας πω ότι οι συνθήκες στις αποθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Επικρατείται το αδιαχώρητο, μετανάστες κοιμούνται κάτω από απορριμματοφόρα. Ο εμπιστεγασμένος χώρος του συνεργείου του Δήμου που λειτουργεί εντός έχει καταληφθεί και δεν πρόκειται να λειτουργήσει σήμερα. Είναι ο χώρος όπου υπάρχουν εκεί τα αυτοκίνητα του Δήμου που συντηρούνται.
0: Μάλιστα.
6: Είναι μια κατάσταση η οποία είναι εκτός ελέγχου.
0: Να σε ναι.
6: Ο Δήμος, οι πολίτες προσπαθούν πάρα πολύ. Πραγματικά εκεί πέρα η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη. Δηλαδή δεν...
0: Ναι.
6: Δεν ξέρω
0: κάτι πρέπει να γίνει τέλος πάντων.
6: Να συνεχίσουν αυτοί οι ρυθμοί. Και βέβαια δεν υπάρχει και το κεντρικό κράτος να δώσει ένα στενισμό, να πει ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι, διαχειρίζεται ο Δήμος με τους εθελοντές. Αυτό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Ζημιές τώρα στα μήλα του Πηλίου προκάλεσε η πρόσφατη χαλαζόπτωση. Τα φημισμένα μήλα Ζαγορίν είναι τώρα και η περίοδος συγκομιδής τους. Χτυπήθηκαν από την κακοκαιρία. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την Ερτιβόλου θα μας ενημερώσει. Χρυσόστομε.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ζαγορά Πηλίου όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Καθώς όντως το απόγευμα της περασμένης Κυριακής 11 Οκτωβρίου μια χαλαζόπτωση ήταν αρκετή για να χτυπήσει κάποια στρέμματα εδώ στην περιοχή που αποτελούν μηλοκαλλιέργειες. Το βασικό προϊόν της περιοχής είναι το μήλο, το περιβόητο Ζαγορίν, όπως θα αναφερθεί. Και οι ζημιές, τουλάχιστον στις καλλιέργειες που χτυπήθηκαν, είναι σημαντικές, καθώς για ένα τέταρτο που επικρατούσε η χαλαζόπτωση χτυπούσε τα μήλα, με το μέγεθος του χαλαζιού να είναι σχεδόν ανάλογο με ένα καρύδι, όπως επισημαίνουν και ήδη οι παραγωγοί. Όπως σωστά ανέφερε, η συγκομιδή βρίσκεται σε εξέλιξη. Κάποιοι μηλοπαραγωγοί, αρκετοί, έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τη συγκομιδή. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι, ιδίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα, οι οποίοι δεν έχουν προλάβει να τελειώσουν τις απαραίτητες εργασίες, με αποτέλεσμα το χαλάζι να πιάσει αυτά τα σημεία και να δημιουργήσει προβλήματα, να καταστήσει τα μήλα αυτά που χτυπήθηκαν από το χαλάζι μη εμπορεύσιμα, να μην υπάρχει δυνατότητα διάθεσής τους στην αγορά, πέρα από το να διατεθούν για χυμοποίηση, όπως επισημαίνουν. Ενώ από την άλλη εξετάζουν να δουν αν υπάρχουν ζημιές και στα φυρίκια. Υπενθυμίζουμε ότι το φυρίκι αποτελεί προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Και οι ζημιές αυτές, έστω και μικρές να είναι, θα φανούν μέσα στις επόμενες 3-4 μέρες και στα φυρίκια και στα κλασικά μήλα, όπως σημειώνουν οι παραγωγοί, περιμένοντας από εκεί και πέρα να δουν αν θα γίνουν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αν μπορεί να προκύψει κάτι για αυτούς από εκεί και πέρα. Και να σημειώσουμε ότι αναμένεται και το κύμα κακοκαιρίας.
0: Υπάρχει
7: το έκτακτο δελτίο. Προς το παρόν είναι αρκετά συννεφιασμένος ο ουρανός εδώ στη Ζαγορά, ωστόσο δεν έχει επικρατήσει ακόμη κάποια
0: έντονη βροχόπτωση.
7: Αναμένονται όμως φαινόμενα, όπως επισημαίνεται και η σχετική ανακοίνωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Όπως τα είπαμε και νωρίτερα αυτά, Χρυσόστομε, με το μετεωρολόγο μας, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
8: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Σοβαρά ερωτήματα γύρονται για το θάνατο της 20χρονης κοπέλας στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε προηγουμένως κάνει χρήση ουσιών. Ο 20χρονος φίλος της οδηγήθηκε στον ανακριτή σήμερα και ο Κώστας Καντούρης θα μας ενημερώσει. Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Είναι αυτή την ώρα στο γραφείο της Πέμπτης ειδικής ανακρίτριας ναρκωτικών, ο νεαρός φίλος της 20χρονης που έχασε τη ζωή της με αυτόν τον τρόπο που περιέγραψε πριν από λίγο, και δίνει εξηγήσεις για το τι ακριβώς έγινε, από πού προμηθεύτηκαν ναρκωτικά και τι συνέβη με την 20χρονη εκείνο το βράδυ στο κλαμπ αυτό, σε αυτό το χώρο, στο μουσικό χώρο, όπου είχε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής, αλλά και φαντάζομαι ότι θα ερωτηθεί για το τι ακριβώς προηγήθηκε στο παρελθόν και αν υπήρχαν άλλα τέτοια ζητήματα. Ο νεαρός 20χρονος αντιμετωπίζει, η βασική κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι η θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, ενώ αντιμετωπίζει και την κατηγορία της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών για ιδία χρήση. Παράλληλα, βέβαια, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά γνώστων για το αδίκημα της προμήθειας ναρκωτικών που είχε αποτέλεσμα το θάνατο, για το θάνατο της 20χρονης και απευθύνεται ασφαλώς σε άγνωστο δράστη, δηλαδή στο πρόσωπο που προμήθευσε την 20χρονη με ναρκωτικά και είχε αποτέλεσμα με έκσταση, δηλαδή, και είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Η έρευνα άλλωστε των αστυνομικών αρχών αλλά και των ανακριτικών αρχών πλέον συνεχίζεται ως προς αυτό. Ενώ ο 20χρονος εξακολουθεί να δίνει αυτή την ώρα εξηγήσεις, να απολογείται δηλαδή στην ανακρίτρια ναρκωτικό.
0: Κώστα, να πάμε τώρα και στον οδηγό που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο. Οδηγήθηκε σήμερα στο αυτόφορο.
9: Ναι, είναι στην αίθουσα του αυτοφόρου. Εδώ και ώρα περιμένει να δικαστεί η υπόθεσή του. Αν και υπάρχουν αμφιβολίες αν μπορέσει να δικαστεί, καθώς δεν είναι εδώ τα τρία θύματα της, του φοβερού αυτού τροχαίου που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Εύωσμο. Συγγνώμη, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στον Εύωσμο. Ο οδηγός αντιμετωπίζει μια σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, επικίνδυνη οδήγηση που μπορεί να είχε, μπορεί να βάλει σε κίνδυνο ανθρώπους, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή, αλλά και το αδίκημα της απόπειρας εγκατάλειψης τόπου ατυχήματος, το οποίο βέβαια ο ίδιος αντιδρά σε αυτό και λέει ότι δεν προσπάθησε να διαφύγει. Όμως υπάρχουν μαρτυρίες που συνηγορούν ως προς αυτή την άποψη. Περιμένουμε να δούμε τις εξηγήσεις που θα δώσει. Πάντως χθες στο αυτόφορο, γιατί χθες οδηγήθηκε και πήρε αναβολή, ήταν θεστισμένος και δεν μπορούσε να απαντήσει τις ερωτήσεις ούτε για τη διεύθυνση διαμονής του. Όσον αφορά το αλκοόλ, στη δικογραφία αποτυπώνεται ότι πόσο μεθυσμένος ήταν ο 55χρονος, καθώς στο αλκοόλ που βρέθηκε στο αίμα του ήταν η ποσότητα ήταν τριπλάσια από τις χαμηλότερες επιτρεπόμενες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς έχουμε την ανάληψη μιας πρωτοβουλίας από πρόεδρο κοινότητας στην περιοχή της Ηλίας, προκειμένου να σταθεί αλληλέγγυος δίπλα στους κατοίκους του οικισμού του. Ο Χρήστος στην περιοχή της Ηλίας, προκειμένου να σταθεί αλληλέγγυος δίπλα στους κατοίκους του οικισμού του. Ο Χρήστος Πλευριάς

0: Κοινοβουλία, που αξίζει τον κόπο να την αναφέρουμε, γιατί μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες παρόμοιες αντίστοιχων αυτοδιοικητικών. Μιλάμε συγκεκριμένα για τον πρόεδρο της κοινότητας Στρεφείου, τον Κώστα τον Παναγιωτακόπλο, ο οποίος είναι, η κοινότητα Στρεφείου είναι μια κοντινή προς την αρχαία Ολυμπία κοινότητα, ανήκει στο Δήμο της Ολυμπίας, και ο πρόεδρος, βλέποντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί οι χωριανοί του, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την σύσταση μιας επιτροπής, ας το πούμε έτσι, κοινωνικής, ή μιας ομάδας αν θέλετε, κοινωνικής αλληλεγγύης, προτείνοντας την δημιουργία της για τη στήριξη κυρίως στον ιατροφαρμακευτικό τομέα οικονομικά αδύνατων κατοίκων του χωριού του. Διαπίστωσε από την έρευνα που έκανε και από τις συζητήσεις ότι πολλοί συμπατριώτες του αδυνατούν να καλύψουν το κόστος φαρμάκων ή δεν προχωρούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, κυρίως οι ηλικιωμένοι πρέπει να κάνουν, λόγω έλλειψης χρημάτων. Αυτό τον ευαισθητοποίησε ιδιαίτερα και ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός μιας ομάδας που θα συγκροτήσει ένα ταμείο με τα πρώτα χρήματα να τα δίνει ο ίδιος, μια κίνηση με ανθρώπινο χαρακτήρα που απευθύνεται και σε όλους τους χωριανούς, αλλά σε και σε όλους όσους έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να προσφέρουν για τη στήριξη αυτής της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Ήδη έχει κάνει την ανακοίνωση. Είναι ένα ζήτημα που αγγίζει την καθημερινότητα αρκετών νοικοκυριών, η έλλειψη των δαπανών για την υγεία, την αδυναμία κάλυψης δηλαδή βασικών δαπανών για να μπορέσουν να πάνε τα φαρμακά τους, να κλείσουν ένα ραντεβού, να πάνε να κάνουν τις ιατρικές εξετάσεις τους. Και έτσι λοιπόν αποφάσισε ο πρόεδρος την είδηση αυτού του άτυπου, ας πούμε, συλλόγου ή ομάδας αλληλοβοηθείας, που δεν θα είναι μόνο η οικονομική συμπαράσταση, θα είναι και η έμπρακτη, δηλαδή το κλείσιμο ενός ραντεβού με τον γιατρό, η παραγγελία κάποιων φαρμάκων. Όλα αυτά που συνηγορούν στο να βρεθούμε κοντά στους συνανθρώπους μας που πραγματικά μας έχουν ανάγκη. Αξέπαινη πράγματι η πρωτοβουλία του.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Ιδιαίτερα αυστηρές χαρακτηρίζει η περιφέρεια Ηπείρου τις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση των οικονομικών ελαφρύνσεων κατά τις περιόδους Εθαλομίχλη στα Ιωάννινα, καθώς απαιτούνται υψηλές συγκεντρώσεις ρήπων για συνεχόμενες ημέρες. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Η περιφέρεια Ηπείρου επισημαίνει τις δυσκολίες του αισίωτος πλαισίου, ενώ η παράταξη τιμών των υπηρετών ζητά την αναθεώρηση των υπουργικών αποφάσεων και τη χορήγηση ειδικής επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης. Το θέμα φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Ιωαννίνων του Πασόκου Ιωάννης Σίμαρης, σχεδιτώντας να διευκρινιστεί αν έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι για το 2026 και το 2027 και να αλλάξουν τα κριτήρια ενεργοποίηση των μέτρων με βάση τις συγκεντρώσεις των αερούμενων σωματιδίων. Να σας πω πιο συγκεκριμένα ότι ζητά να διευκρινιστεί αν έχουν εξασφαλιστεί, όπως είπα, οι απαραίτητοι πόροι, και στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι οι ελαφρύνσεις να ενεργοποιούνται έγκαιρα και αυτοποιημένα με βάση τις μετρήσεις των αερούμενων σωματιδίων. Το ερώτημα όμως είναι αν θα υπάρξουν συγκεκριμένες αποφάσεις πριν από την έναρξη της χειμερινής περίοδου, ώστε οι προβλεπόμενες ελαφρύνσεις να αποκτήσουν πρακτικό αντίκρισμα για τα νοικοκυριά. Για τους κατοίκους των Ιωαννίνων το ζητούμενο είναι διπλό. Αφενός, η αποτελεσματική αντιμετώπιση της Εθανομίχλης και αφετέρου η δυνατότητα πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή θέρμανση χωρίς να επιβαρύνεται περιττέρω η ποιότητα του αέρα που αναπνέουν.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Δύο ακόμη συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί στην Πάτρα στο πλαίσιο των ερευνών για την εγκληματική ομάδα που είχε ως ορμητήριο την περιοχή του Ριγανόκαμπου και φέρεται να εμπλέκεται σε δεκάδες κλοπές, ληστεία και μάλιστα και σε εμπρισμό. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκη. Νίκη, μας ακούς? Δεν ξέρω αν έχουμε την Νίκη, μάλλον τελικά δεν έχουμε την Νίκη. Να συνεχίσουμε εμείς, να πάμε στο Ηράκλειο και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, καθώς έχουμε το master plan για την αξιοποίηση των υποδομών στο λιμάνι του Ηρακλείου, Σταυρούλα.

0: Το οποίο εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το Master Plan, που εκπονείς ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, υπεγράφηκε από την Υπουργό Πολιτισμού τη Λίνα Μενδώνη, όμως έχει κάποιους περιορισμούς, θέτει 12 όρους για τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις της χρήσης των υφιστάμενων θηρίων και την προστασία του αρχαιολογικού χώρου, γιατί οι δύο ζώνες, η πρώτη και η δεύτερη ζώνη του λιμανιού είναι εντός αρχαιολογικού χώρου, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να έχουμε προϋποθέσεις σε σχέση με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν. Μία από αυτές έχει να κάνει με το κτίριο του παλιού ψυγείου εντός του λιμένα του Ηρακλείου, εκεί στο οποίο έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, δεδομένου ότι εκεί έχουμε τα τελευταία χρόνια τη φιλοξενία των μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στα νότια του νομού Ηρακλείου. Αυτό λοιπόν προβλέπεται να γίνει ξενοδοχείο. Με την προϋπόθεση όμως για τη μετατροπή αυτού του πενταόροφου πρώην βιομηχανικού κτιρίου σε ξενοδοχείο, σύμφωνα και με την απόφαση του Υπουργείου, είναι να διατηρηθεί το υφιστάμενο κτίριο χωρίς επεκτάσεις. Δεν μπορούν να γίνουν προσθήκες ούτε κατ' ύψος ούτε κατ' έκταση. Δεν μπορούν ακόμα και εξώστες να δημιουργηθούν στα παράθυρά του. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πέργολας ή, να προσθεθεί στέγη. Και επίσης αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι θα πρέπει να εξετάσουν εναλλακτικά τη δυνατότητα ένταξης και άλλων χρήσεων στο συγκεκριμένο ακίνητο. Έχουμε επίσης περιορισμούς σε σχέση με τα όποια έργα δεν μπορούν να γίνουν στην πρώτη λιμενική ζώνη, που είναι το ενετικό λιμάνι, το φορείο του Κούλε, τα κτίρια του Κεντρικού Λιμεναρχείου και το παλιό ψυγείο. Εκεί μόνο συντήρηση μπορεί να γίνει, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με κάποια έργα, αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι για παράδειγμα στους χώρους όπου χαρακτηρίζονται αρχαιολογικοί δεν μπορούν να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες, που θα είναι και ορατές στο ενετικό λιμάνι του Κούλε, στο ενετικό φρούριο, συγγνώμη, του Κούλε, και δεν μπορούν να εγκατασταθούν και φωτοβολταϊκά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, και να επιχειρήσουμε και πάλι να μιλήσουμε με την Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας για τις συλλήψεις που έγιναν εκεί στην περιοχή του Ριγανόκαμπου.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκη, λοιπόν, σε ακούμε.
2: Να σας πω λοιπόν καταρχάς ότι είναι μια συνέχεια της δράσης των αστυνομικών προκειμένου να εντοπίσουν την εγκληματική αυτή ομάδα που δρούσε από ό,τι φαίνεται στην περιοχή του καταβλισμού των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο της Πάτρας. 25 κλοπές, μια ληστεία και ένας εμπρισμός έχουν ήδη προχωρήσει στην εξιχνίαση. Τα μέλη αυτά της εγκληματικής οργανώσης προχωρούσαν σε κλοπές σε σπίτια. Και συγκεκριμένα να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν, ξεκινούσαν και είχαν ως ορμητήριο τον καταβλισμό εκεί στην περιοχή του Ριγανόκομπου και της Εγκλητάδας στην Πάτρα. Πήγαιναν είτε πεζοί είτε με οχήματα, είχαν σπουδάσει στόχο κάποια συγκεκριμένα σπίτια, τα οποία έμπαιναν από παράθυρα, από μπαλκονόπορτες, έκαναν ακόμη και αναρρίχηση σε ορόφους και μάλιστα δεν εξετάζαν το αν ήταν ημέρα ή νύχτα. Το έκαναν και την ημέρα και τη νύχτα. Όπως σας είπα, 25 υποθέσεις έχουν εξιχνιάσει οι αστυνομικοί της δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων πατρών. Έχουμε συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, τουλάχιστον 6 περίπου χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, αλλά και τη μαλφίτη κοσμήματα αξίας άνω των 50.000 ευρώ. Και εκτός από τις συλλήψεις που είχαμε στην δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους 11 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και τρεις ανήλικοι με τους κηδεμόνους τους, είχαμε μάλιστα χθες μία ακόμη σύλληψη στην ευρύτερη περιοχή στον καταβλισμό με δύο ακόμη άτομα, μέλη της συμμορίας, που ενέχονται σε όλα αυτά που σας είπα, κλοπές, ληστεία και εμπρισμό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Να πάμε τώρα στην ΕΡΤ, στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Δεν υφίσταται εμπλοκή τελωνιακού υπαλλήλου στην υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων στην Άξο, ξεκαθαρίζει με ανακοινωσή της η Ένωση Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομών Κυκλάδων και ΣΑΜΟΥ, ενώ και η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων δίνει εξηγήσεις σχετικά με τις καταγγελίες για τις πλωτές διακομιδές ασθενών. Λίνα μαζί μας, θεολογείτο, όπως είπαμε. Λίνα, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την υπόθεση λαθρεμπορίας στην Άξο, η 11η Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομών Κυκλάδων και ΣΑΜΟΥ προχωρά στη δημόσια παρέμβαση, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τον ρόλο των τελωνιακών υπηρεσιών και να βάλει ένα τέλος σε αναφορές που, όπως υποστηρίζει, δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις. Σύμφωνα με την Ένωση, λοιπόν, στην παράνομη μετάγγιση του πετρελαίου ναυτιλίας, η οποία συνιστά λαθρεμπορία και διαπιστώθηκε από τη Μονάδα Ειδικών Τελωνιακών Ελέγχων της ΑΔΕ, δεν υφίσταται εμπλοκή τελωνιακού υπαλλήλου. Ενώ σύμφωνα με τα έως σήμερα γνωστά στοιχεία, η συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα αφορά έκνομες ενέργειες που έλαβαν χώρα μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης τελωνιακής διαδικασίας εφοδιασμού. Η Ένωση Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομού Κυκλάδων στην ανακοίνωσή της εκφράζει τη συμπαράστασή της στους δυσυνάδελφους της, των οποίων η προσωπικότητα, όπως αναφέρει και η επαγγελματική αξιοπρέπεια, δοκιμάζονται, και παράλληλα δηλώνει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στη δικαιοσύνη και στις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές πραγματικά αναλογούν. Με αφορμή τα ίδια δημοσιεύματα, η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων, τώρα επίσης μέσω ανακοίνωσης, επιθυμεί να διαχωρίσει τη συγκεκριμένη υπόθεση λαθρεμπορίας από τις καταγγελίες περί χρηματισμού στο πλαίσιο των πλωτών διακομιδών ασθενών. Μάλιστα. Πρόκειται για διακριτά ζητήματα, αναφέρει, τα οποία πρέπει να διερευνώνται αυτοτελώς βάσει συγκεκριμένων στοιχείων, χωρίς αυθαίρετες συνδέσεις και προκαταβολικά συμπεράσματα, υπογραμμίζει η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων, διευκρινίζοντας ότι το Λιμεναρχείο Νάξου δεν επιλέγει το σκάφος που θα εκτελέσει τη διακομιδή ασθενούς, απλώς ανημερώνει για τα διαθέσιμα σκάφη το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, το οποίο με τη σειρά του τα προωθεί στο ΕΚΑΒ, που είναι και εκείνο το οποίο τελικά αποφασίζει ποιο σκάφο θα πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη διακομιδή. Κατά συνέπεια, εξηγεί η Ένωση, δεν μπορεί να συνδέεται το Λιμεναρχείο Νάξου με χρηματικά ανταλλάγματα ή αρμοδιότητες που δεν έχει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελίνα. Ελλείψεις τώρα σχολικών νοσηλευτών κρατούν γονείς στο σχολείο στην Καλαμάτα για την ασφάλεια των παιδιών τους. Ο Κώστας Γαζούλης τώρα από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
4: Ναι, Βίκυ, με σχολικό νοσηλευτή μόνο για ένα μέρος της εβδομάδας βρίσκονται μαθητές στη Μεσημεία, παρότι έχει εγκριθεί η ανάγκη για την νοσηλευτική τους υποστήριξη. Οι ελλείψεις τώρα αναγκάζουν τους νοσηλευτές να μοιράζονται μεταξύ σχολείων και τις οικογένειες να καλύπτουν τις ώρες αποσίας τους. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μεσημείας, με τον οποίο επικοινωνήσαμε, για 15 συγκεκριμένες περιπτώσεις μαθητών υπηρετούν σήμερα 8 σχολικοί νοσηλευτές. Τι σημαίνει αυτό στην καθημερινότητα? Μας το περιέγραψε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας μια μητέρα μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου που πάσχει από επιληψία. Η κόρη της έχει σχολική νοσηλεύτρια τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη μέχρι και τις 10.30 το πρωί. Στη συνέχεια η νοσηλεύτρια μετακινείται σε άλλο σχολείο. Όπως εξήγησε τώρα η μητέρα, σε περίπτωση κρίσης το παιδί χρειάζεται άμεση παρέμβαση και χορήγηση της προβλεπόμενης επίγουσας αγωγής μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Κάτι που δεν έχουν δικαιοδοσία να το κάνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Έτσι λοιπόν τις υπόλοιπες ώρες ένας γονιός ή η γιαγιά παραμένει στην βιβλιοθήκη του σχολείου ώστε να βρίσκεται κοντά εάν χρειαστεί. Αυτό σημαίνει, όπως αντιλαμβάνεστε, απουσία από την εργασία και συνεχή αγωνία, ενώ η ιδιωτική νοσηλευτική υποστήριξη συνεπάγεται κόστος που δεν μπορούν να αναλάβουν όλες οι οικογένειες. Τώρα οι γονείς έχουν απευθυνθεί τόσο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ η συγκεκριμένη μητέρα έχει συντάξει και επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, ζητούν πλήρη κάλυψη του σχολικού ωραρίου και μια σταθερή λύση, καθώς κάθε χρονιά περιμένουν τις προσλήψεις για να μάθουν πότε θα εξασφαλιστεί η υποστήριξη των παιδιών τους. Από την πλευρά του Διευθυντή Δευτερομάθεια, αναγνωρίζει την ανησυχία των οικογενειών και ότι ορισμένα παιδιά χρειάζονται συνεχή παρουσία νοσηλευτή. Όπως μας είπε από την πλευρά του, το διαθέσιμο προσωπικό κατανέμεται σε σχολεία που βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά ώστε να υποστηρίζονται περισσότεροι μαθητές. Έχουν εγκριθεί ακόμα τρεις θέσεις και τα κενά έχουν δηλωθεί στην αρμόδια πλατφόρμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαθέσιμοι πίνακες υποψηφίων έχουν εξαντληθεί και αναμένεται ειδική πρόσκληση του Υπουργείου για την κάλυψή του. Μέχρι τότε, η υποστήριξη παραμένει μερική και οι οικογένειες, Βίκη, συνεχίζουν να ζητούν ασφαλή φοιτηση για τα παιδιά τους κάθε ημέρα και σε όλο το σχολικό ωράριο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, με αρκετά κενά εκπαιδευτικών προχωράει η σχολική χρονιά στη Ρόδο, ενώ μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που καταγράφονται στο ειδικό σχολείο της Λίνδου. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
5: Γεια σας από τη Ρόδο. Ναι, είναι πολλά τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία και της δευτεροβάθμιας αλλά και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμα μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στα ειδικά σχολεία, όχι μόνο της Λίνδου, που είναι μια περίπτωση που νομίζω ξεχωρίζει με τα προβλήματα που έχει εδώ σε τοπικό επίπεδο, αλλά σε όλα τα ειδικά σχολεία. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είναι πολλά τα κενά γενικότερα στην εκπαίδευση που δεν έχουν καλυφθεί, χαρακτηριστικά από ό,τι μας είπαν και μετά στην δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών. Ζητήθηκαν από την εδώ αρμόδια διεύθυνση 25 νηπιαγωγοί μόνο για το νησί της Ρόδου και προσελήφθησαν μόλις 8. Συνολικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είχαν καταγραφεί περί τα 500 κενά διαφόρων ειδικοτήτων και προσελήφθησαν στη δεύτερη φάση 172 εκπαιδευτικοί. Αυτό σημαίνει ότι πολλά σχολεία δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Ακόμα και τα ολοήμερα σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν μόνο μέχρι τις 3. Λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών. Είναι πολλά τα κενά στους σχολικούς νοσηλευτές. Η περιγραφή είναι πράγματι αυτή που έκανε ο συνάδελφος προηγουμένως, δηλαδή παιδιά που χρειάζονται σχολικό νοσηλευτή αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα γιατί δεν υπάρχουν και είναι βέβαια μεγάλη η αγωνία των γονιών που έχουν αυτά τα παιδιά, ενώ πολλά είναι τα κενά και στις παράλληλες στηρίξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα ειδικά σχολεία, το ειδικό σχολείο της Λίνδου που προανέφερες και εσύ, λειτουργεί καταρχάς σε όροφο, πράγμα που σημαίνει πρόβλημα προσβασιμότητας για παιδιά που έχουν και κινητικά προβλήματα. Επίκειται η μεταφορά του σε άλλο καταλληλότερο κτίριο, ωστόσο μέχρι τότε αυτό το πρόβλημα υφίσταται, ενώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σχολικοί νοσηλευτές και λείπουν και άλλες ειδικότητες όπως είναι εργοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτής και λογοθεραπευτής.
1: Μάλιστα.
5: Καταλαβαίνει κανείς βέβαια ότι σε ένα ειδικό σχολείο νομίζω ότι αυτές οι ειδικότητες είναι πάρα μα πάρα πολύ βασικές για τα παιδιά αυτά. Προημερών πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα ζητήματα με τα κενά συζητήθηκαν σε μια συνάντηση εκπροσώπων συλλέγων και κηδεμόνων διαφόρων σχολείων της Ρόδου. Συζήτησαν έναν συντονισμό δράσεων προκειμένου να πιέσουν, προκειμένου να γίνουν προσλήψεις. Βέβαια, όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει με την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών από το Υπουργείο Παιδείας που τοποθετείται στις αρχές Νοεμβρίου.
1: Μάλιστα.
5: Και ίσως κάπου εκεί, ανάλογα και με τις εξελίξεις, να έχουμε και από πλευράς γονέων κάποιες κινητοποιήσεις, κάποιες πρωτοβουλίες προκειμένου να αναδειχθούν ακόμα περισσότερο τα προβλήματα που υπάρχουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Τις συμβάσεις για την ολοκλήρωση τώρα της ενεργειακής αναβάθμισης τριών ακόμη δημοτικών σχολείων των Γρεβενών υπέγραψε ο Δήμαρχος Κυριάκος Σταταρίδης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Τώρα άλλα δύο σχολεία των Γρεβενών έχουν προεπιλογή για ένταξη στην επόμενη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει τώρα. Περικλή.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στα Γρεβένα, που με την ευκαιρία να πω ότι σήμερα γιορτάζουν και την 114η επέτειο της απελευθέρωσής τους, είχαμε την υπογραφή των συμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου, του 6ου και του 7ου Δημοτικού Σχολείου, ενώ είχε προηγηθεί η υπογραφή της σύμβασης για το 2ο Δημοτικό Σχολείο. Έτσι, ο συνολικός προϋπολογισμός και των τεσσάρων έργων φτάνει στις 900.000 ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν την ολοκλήρωση της ενεργειακής θωράκισης των σχολικών κτηρίων και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εργασίες θερμομόνωσης, αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και συγχρόνων συστημάτων παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης. Με την ολοκλήρωσή τους, τα σχολεία θα διαθέτουν βελτιωμένες ενεργειακές υποδομές με στόχο τον περιορισμό των ενεργειακών απολειών και του λειτουργικού κόστους, καθώς και τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και λειτουργικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ακόμη σχολικές μονάδες εντωμεταξύ της πόλης των Γρεβενών έχουν προεπιλεγεί για την τρίτη και τέταρτη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση, ανακαίνιση και αναβάθμιση σχολικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για το πρώτο και τρίτο δημοτικό σχολείο Γρεβενών. Mm-hmm. Ενώ να πω με την ευκαιρία πως στην Πτολεμαΐδα 4 είναι τα σχολεία που εντάσσονται στην επόμενη φάση του προγράμματος, μεταξύ αυτών και 3 σχολεία ειδικής αγωγής. Έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την προσβασιμότητα και ασφάλεια στην καθημερινότητα των μαθήτων. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα ελέγχου τώρα για την πρώτη πρόσκληση που αφορά την οικονομική στήριξη των νέων γεωργών στην Πελοπόννησο στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Και Σταύρο, έχουμε 457 νέους αγρότες που εντάσσονται.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 457 νέοι αγρότες περιλαμβάνονται στον πίνακα των δικαιούχων. Το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης είναι στα 15,2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλοι 7 υποψήφοι που καταντάσσονται στον πίνακα των ενδυνάμει δικαιούχων υπό την προϋπόθεση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Και βέβαια, να τονίσω εδώ ότι η δημόσια δαπάνη για αυτούς τους 7 είναι άνω των 240.000 ευρώ. Συνολικά, η δημόσια δαπάνη αντιστοιχεί στους δύο πίνακες στα 15,5 εκατομμύρια. Ευρώ. Στόχος είναι η ενίσχυση των νέων παραγωγών, η ανανέωση του αγροτικού δυναμικού της περιοχής και η περιφέρεια Πελοποννήσου λέει ότι δεν καταγράφηκε καμία επιλέξιμη αίτηση που να μείνει εκτός στήριξης λόγω εξάντλησης διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το θέμα, Βίκη, κυρίες και κύριοι, είναι απλά να υπάρχει τώρα μια κανονική ομαλή ροή στην οικονομική ενίσχυση των νέων αγροτών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Με νέο ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό ενισχύεται το αναισθησιολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Άμμου, προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ασθενείς. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει τώρα. Χάρη.
8: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι ο νέος αυτός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός είναι αξίας περίπου 13.000 ευρώ και έχει να κάνει στην ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που παραχώρησε το Γενικό Νοσοκομείο με την προήθεια τριών νέων τροχύλατων αναρροφημίσεων υψηλού κοινού για τις ανάγκες του αναισθησιολογικού τμήματος. Να πω ότι η προμήθεια ολοκληρώθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραλαβή του νέου εξοπλισμού, ο οποίος αντικαθιστά παλαιότερες συσκευές που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα. Να πω τώρα ότι οι νέες αναρροφήσεις διαθέτουν σύγχρονη τεχνολογία με δυνατότητα προσαρμογής της αναρροφητικής ικανότητας και της ταχύτητας ροής, ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές απαιτήσεις των χειρουργικών επεμβάσεων. Επίσης, παράλληλα, ο τροχύλατος σχεδιασμός τους διευκολύνει τη μεταφορά και τη χρήση του, ενώ η χαμηλή στάθμη θορύβου έως 40 dB συμβάλλει στον περιορισμό της όχθησης κατά τη διάρκεια των ιατρικών πράξεων. Να σας πω επίσης ότι διαθέτει και συστήματα ασφαλείας για την προστασία τόσο των ασθενών όσο και των χρηστών, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια κατά τη χρήση στο χειρουργικό περιβάλλον. Να σας πω επίσης ότι εκτός από αυτά όμως χρειάζεται να δούμε με ποια πιθανότητα θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το μεγάλο πρόβλημα που ακούει στην στελέχωση του νοσοκομείου, γιατί καλά τα μηχανήματα, αλλά χρειάζονται και εργαζόμενοι για να μπορέσουν να τα λειτουργήσουν. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη, και να πούμε δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην νότια και ανατολική Χαλκιδική, τις Ποράδες, στην ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Μέχρι και το βράδυ ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα ο καιρός θα τείνει να βελτιωθεί. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς στα ανατολικά και τους 22 με 23 στα δυτικά. Πολύ θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρωτικά που θα αγγίξουν και τα 7 με 8 μποφόρ, με ρηπές που θα φθάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού μετά τις χθεσινές υψηλές θερμοκρασίες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να θυμίζουν ότι το φθινόπωρο είναι εδώ και ο χειμώνας πρώτων πυλών. Την ίδια ώρα, σε ένα ρευστό ενεργειακό περιβάλλον, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι. Αύριο να μένει εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανση, το επίδομα και το ντίζελ, με την κυβέρνηση να προαναγγέλει παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Παραλεύθραυστη παραμένει η κυχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς σύμφωνα με το Κίεβο συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε, προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί στήριξη των οικογενειών και των οικοκυριών που επιβαρύνονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σε εξέλιξη παραμένουν οι διαβουλεύσεις για την προτινόμενη ενεργειακή κυχηρία του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Ωστόσο, η ρωσική πλευρά επισημαίνει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι νεότερο προς την ανακοίνωση. Σε εξέλιξη βρίσκεται και ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα από τις πρώτες πρωινές ώρες, με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού να αναβαθμίζεται σε δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Σε κατάσταση κόκκινου συνεδριασμού βρίσκεται η ΕΒΗ, ενώ ο κρατικός μηχανισμός είναι σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών συνθήκων. Ενώπιον του ανακριτού οδηγούνται οι κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε βάρος 32χρονου άνδρα, προκειμένου να απολογηθούν. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επισκευάσιμες με σύγχρονες τεχνικές θεωρούνται οι ζημιές σε 14 κτίρια της Κυψέλης, οι οποίες συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλη Μπαρδάκη. Όπως δήλωσε στο Air News 105,8, έχουν ολοκληρωθεί ενδιάμεσες εκθέσεις για τα συγκεκριμένα κτίρια και οι φθορές μπορούν να αποκατασταθούν με σύγχρονες μεθόδους επισκευής. Και κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στο Παρίσι, όπου έχει προγραμματιστεί μεγάλη πορεία για σήμερα. Την ίδια ώρα, 130 σχολεία εξακολουθούν να τελούν υποκατάληψη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θα πάμε να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Κυριάκου Πιερακάκη, πριν από λίγο, ο οποίος ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Όπως είπε, το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρο, αλλά και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Περισσότερα όμως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Μια μέρα νωρίτερα από ό,τι αναμέναμε, μάθαμε λοιπόν φωτιά θα είδε η αύξηση, η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Όπως ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης σε δήλωσή του από την Ταϊλάνδη που βρίσκεται για την σύνοδο κορυφής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, την ετήσια σύνοδο, θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης 30%. Τα σενάρια παίζαν μεταξύ 20 και 30. Πάμε στο καλό σενάριο, 30% δόνα, και όπως είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των οικογενειών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση της οικογένειας. Mm-hmm. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση του επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι μέτρο, το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ολόκληρη την επικράτεια. Να πω εγώ εδώ, ναι, να προσθέσω ότι δυνητικά οι δικαιούχοι είναι κάπου 1.200.000 για να πάρουν το επίδομα θέρμανσης. Και μιλάμε όχι επίδομα θέρμανσης μόνο για καύσιμο το πετρέλαιο, αλλά με όλες τις μορφές ενέργειας, είτε και κάποιος φυσικό αέριο, πέλετ, καυσόξυλα κλπ. Mm-hmm. Αφορά τους πάντες.
1: Και το ύψος της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται βέβαια και ανάλογα και την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων και τα μέλη του νοικοκυριού, αλλά και τη γεωγραφική περιοχή.
2: Κριτήρια, ναι. Κριτήρια. Υπάρχουν κριτήρια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Επίσης πρέπει να πούμε ότι οι ορεινές περιοχές, αυτές που έχουν πολύ κρύο, θα πάρουν υψηλότερο επίδομα. Mm-hmm. Και μάλιστα με την ευκαιρία μπορούμε να αναφέρουμε εντόνα ότι με βάση λοιπόν την αύξηση αυτή, το ανώτατο, μάλλον το κατώτατο όριο θα είναι στα 130 ευρώ, ναι, το ελάχιστο επίδομα δηλαδή, στα 130 ευρώ, και το ανώτατο στα 1040 ευρώ.
1: Ναι, δηλαδή για πέρσι που ήταν 100 ευρώ, πλέον αναμένεται να αυξηθεί κατά 30 ευρώ, να φτάσει τα 130 ευρώ. Ναι.
2: Έτσι. Για τις ορεινές περιοχές τα ποσά θα φτάνουν τα 1300 ευρώ και τα 1560 ευρώ. Αντίστοιχα, μιλάμε για περιοχές βέβαια πολύ ορεινές και με πολύ κρύο.
1: Ναι, όπως είναι η Φλόρινα, το Μυθαίο, Καρπενήσι, βέβαια, η ορεινή Αρκαδία.
2: Ακριβώς, ορεινή Αρκαδία κλπ. Τώρα, θα πρέπει να πούμε για κάτι ακόμα εδώ.
1: Βέβαια.
2: Αλλαγές εξετάζονται και στην προκαταβολή που θα καταβληθεί το Δεκέμβριο. Θα δούμε τι θα ακούσουμε αύριο. Αλλά για τους παλιούς δικαιούχους, το ποσοστό ενδέχεται να αυξηθεί από το 60% στο 70%. Ενώ για τους νέους δικαιούχους, αυτοί που θα πάμε πρώτη φορά δηλαδή, επίδομα από το 50% στο 60%. Και η πληρωμή προγραμματίζεται για το πρώτο 15ήμερο έως 20ήμερο του Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Τώρα, είναι και η άλλη παρέμβαση στην Αντλία. Mm-hmm. Δηλαδή να δούμε, θα ακούσουμε αύριο, ποια θα είναι η ενίσχυση, η επιβάρυνση να το πω καλύτερα, που θα πάρει πάνω του το κράτος, ο κρατικός προϋπολογισμός και τα δηληστήρια. Θα εξειδικευθεί αύριο αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πετραλιά. Εγώ θα πω το επικρατέστερο σενάριο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Θα έχουμε λοιπόν μια πρόσθετη επιδότηση 35 λεπτά. Εκεί φαίνεται να κλειδώνει. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι κάθε μέρα έχουμε και διαφορετικές τιμές.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε θα δούμε και σε ποια τιμή θα βγει μεθαύριο το πετρέλαιο θέμα στην αγορά. Με στόχο λοιπόν αυτά τα 35 λεπτά να οδηγήσουν την τιμή στην Αντλία κοντά στο 1,58 με 1,61 ευρώ το λίτρο, ανάλογα βέβαια με τη λιανική τιμή που θα διαμορφώσει κάθε πρατήριο και φυσικά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τώρα, από τα 35 λεπτά της πρόσθετης ενίσχυσης, εάν θα είναι τελικά αυτά τα 35 λεπτά, τα 25 προβλέπεται να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και τα υπόλοιπα 10 λεπτά από τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια συμμετέχουν μέχρι στιγμή στο ντίζελ κίνησης. Με 5 λεπτά θυμίζω, στο πετρέλαιο θέρμανση θα είναι κάτι παραπάνω. Και η παρέμβαση έρχεται να περιορίσει την επιβάρυνση των οικοκυριών, καθώς η τιμή εκκίνησης χωρίς την πρόσθετη επιδότηση υπολογίζεται αισθητά υψηλότερα από τα επίπεδα της περσινής περίοδου. Θυμίζω ήταν γύρω στο 1,10 με 1,13 λεπτά το λίτρο.
1: Ναι.
2: Για πρώτη φορά θα βγει το πετρέλαιο θέρμανσης σε τόσο υψηλή τιμή στην αγορά. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε.
1: Ωραία. Κώστα, να βάλουμε μία ανατελεία, να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από την δήλωση του Κυριάκου Πιερακάκη και να επιστρέψουμε ξανά σε σένα, γιατί είχαμε και τις εκτιμήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την ελληνική οικονομία. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
3: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Λοιπόν, λέγαμε, Κώστα Τσάβαλε, ότι είχαμε και τις εκτιμήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία. Προβλέπει ανθεκτικότητα, προειδοποιώντας ωστόσο για εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις λόγω των ενεργειακών εξελίξεων.
2: Ακριβώς. Και βέβαια δεν μπορούμε να μιλάμε για προβλέψεις οι οποίες είναι και δεδομένες. Εντάξει, υπάρχει μια εκτίμηση η οποία το πιθανότερο είναι θα αναθεωρηθεί στην πορεία ανάλογα με τις εξελίξεις στο μέτωπο της ενεργειακής κρίσης. Πάντως, η έκθεση του οργανισμού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου λέει ότι στην Ελλάδα θα έχουμε χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό. Δηλαδή, θα έχουμε ανάπτυξη 1,8% τη διετία 2026-2027, όταν το προσχέδιο, θυμίζω, του νέου προϋπολογισμού πήγε πριν λίγες μέρες στη Βουλή, την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου, προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% την επόμενη χρονιά, ειδικά για το 2027 η απόκληση είναι σημαντική, τώρα είναι 0,5%. Ναι. Τώρα, αυτή η απόκληση αναδεικνύει τους κινδύνους για την ελληνική οικονομία από την άνοδο των ενεργειακών τιμών, την εξαστέρηση της εξωτερικής ζήτησης και τις επιπτώσεις στην κατανάλωση και στον τουρισμό, κυρίως όμως βασίζεται σε υψηλότερες προβλέψεις για τις τιμές στα καύσιμα από τις παραδοχές του προσχεδίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει μέσο όρο διεθνών τιμών στα 95,74 δολάρια το βαρέλι εφέτος και 87,39% δολάρια το 2027, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών έχει περιλάβει παλαιότερες προβλέψεις της Κομισιόν, ναι, για πετρέλαιο 91,2 δολάρια το 26 και 78,2 δολάρια το πετρέλαιο το 2027. Mm-hmm. Τώρα, μεγάλο αγκάθι για την εγχώρια οικονομία βέβαια είναι ο πληθωρισμός. Είδαμε ότι και το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός αναρριχήθηκε στο 5%. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι θα αυξηθεί στο 4,2% φέτος από 2,9% το 2025, καθώς οι ανατιμήσεις στην ενέργεια μεταφέρονται σταδιακά στην διαχέοντα, ναι, στην υπόλοιπη οικονομία, επιβαρύνοντας επιχειρήσεις, νοικοκυριά, καταναλωτές, όλους μας επιβαρύνουν. Το μεταφορικό κόστος είναι αυτό που πυροδοτεί και τις ανατιμήσεις, θα έλεγα, και για το 2027 αναμένει ο Διεθνής Οικονομικός Οργανισμός αποκλιμάκωση στο 3,6%, χωρίς όμως να εξαλείφεται η πίεση στην αγοραστική δύναμη. Αντίθετα, το οικονομικό επιτελείο εμφανίζεται πιο αισιόδοξο. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει ότι ο εθνικός πληθωρισμός θα περιοριστεί στο 3,8% φέτος και θα υποχωρήσει στο 2,6% το 2027. Σημαντική επιτάχυση του πληθωρισμού στην Ελλάδα με βασικούς παράγοντες στην άνοδο του τιμών της ενέργειας και τις έντονες ανατιμήσεις υπηρεσίες καταγράφει και η Τράπεζα της Ελλάδος στην εκτίμησή της που παρουσίασε προχθές. Λέει δηλαδή ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,5% φέτος και 2,9% το 2025. Η ανεργία θα πάει καθοδικά πάντως, σύμφωνα με το Ταμείο. Απ' την άλλη, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τριχρονών συναλλαγών θα επιδεινωθεί ακριβώς λόγω των ακριβότερων εισαγωγών. Είναι αυτό που λέμε ο εισαγόμενος πληθωρισμός. Ακριβώς. Γενικότερα, επισημαίνει το Ταμείο τις δυσκολίες που υπάρχουν, την δύσκολη οικονομική συγκυρία.
1: Ναι, που δημιουργείται από τις ενεργειακές εξελίξεις. Ναι. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ, ο οικονομικός μας συντάκτης. Με την ενεργειακή αγορά λοιπόν να παραμένει σε αναταραχή, όπως μας τα περιέγραψε και ο Κώστας, και το χειμώνα βέβαια να πλησιάζει. Αύριο αναμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και για το επίδομα. Ήδη στη Βόρεια Ελλάδα οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει αισθητή την ανάγκη για θέρμανση. Πάμε τώρα στην Πινελόπη Μητρούλια για την εικόνα από την αγορά. Για την Πινελόπη, διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, το Brent σήμερα κινείται στα $105 το βαρέλι και το φυσικό αέριο καταγράφει υψηλό τετραετίας. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, μπορεί οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να είναι χαμηλότερες. Ωστόσο, το Brent αυτή την ώρα είναι στα $104.6 το βαρέλι και είναι σταθερά πάνω από $100 το βαρέλι εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Το αργό της Αμερικής είναι στα 91.7 και ακόμα πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση με το φυσικό αέριο, το οποίο έχει φτάσει στο 86.24%. Συνεχίζεται 86.24 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Συνεχίζεται η διαπραγμάτευσή του στο Ολλανδικό χρηματιστήριο για να δούμε πού θα κλείσει μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, η κατάσταση, ειδικά για το φυσικό αέριο, είναι εξαιρετικά αρνητική, αν σκεφτούμε ότι πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα η τιμή του. Mm-hmm. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η τιμή της αμόλυβδης έχει μια ελαφριά αποκλιμάκωση, ελάχιστη αποκλιμάκωση. Η μέση τιμή είναι στα 2,19 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το ντίζελ είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Γεγονός που φαίνεται ότι θα βοηθήσει έτσι ώστε οι αυριανές ανακοινώσεις της κυβέρνησης να είναι θετικές για τους Έλληνες καταναλωτές. Να μην επαναλάβω τα σενάρια, τα γνωρίζουμε, τα είπε και ο Κώστας Τσάβαλος νωρίτερα. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι το 30% αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που είπε μέχρι τώρα ο κύριος Κυρακάκης.
1: Από τα επίσημα χείλη. Να ακούσουμε τώρα τη δήλωση και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στο Open, γιατί αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης των πολιτών και προανήγγειλε τιμή πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο.
5: Πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου θα υπάρξει μια πιο ουσιαστική στήριξη. Έκλεισε πέρσι η χρονιά, τον Απρίλιο ας πούμε, με 1,75 η σεζόν. Ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι θα είναι κάτω από 1,75. Συνολικά το ποσό, η τιμή που θα διαμορφωθεί θα είναι αρκετά κάτω, αρκετά κάτω από το 1,75. Υπογραμμίζω το αρκετά κάτω. Πρόθεσή μας είναι, με ένα τρόπο που θα προσδιοριστεί αύριο, να συνεχιστεί η επιδότηση στη βενζίνη, η επιδότηση στο ντίζελ. Ναι. Το ύψος θα το μάθετε αύριο.
1: Στο μέτωπο τώρα της αγοράς Πινελόπη, η κυβέρνηση επιδιώκει και την παράταση ως το τέλος του έτους της συμφωνίας για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Προωθεί και μηχανισμό για τον εντοπισμό αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Αυτό είπε στην εκπομπή ευθέως του Air News με τον Παναγιώτη Στάθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, και αναφέρθηκε και στο εορταστικό κανάλι, γιατί η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά μετράμε και αντίστροφα για τις γιορτές.
6: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Αφορά μια μεθοδολογία που θα ξεχωρίζεις με ποιον τρόπο και γιατί έχει υπάρξει αύξηση στα προϊόντα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να νομοθετήσουμε γι' αυτό. Από 1η Σεπτεμβρίου 1740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
7: μπορεί
6: δυνατόν.
7: Μπορεί να είναι 25%.
6: Σε κάποια προϊόντα ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
1: Ακούσαμε τον κύριο Θεοδωρικάκο Πινελόπη. Να πάμε και στο δικό σου ρεπορτάζ.
4: Πράγματι, ο κύριος Θεοδωρικάκος λοιπόν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των φαινομένων αδικαιολόγητων ανατιμήσεων, μιλώντας χθες στο Air News. Δεν γίνεται εν μέσω τόσο μεγάλων πιέσεων να είναι κάποιοι ευχαριστημένοι με τεράστια κέρδη και ένα τμήμα της κοινωνίας να έχει τεράστιες δοκιμασίες, είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Απίθυνε έκκληση στους επιχειρηματίες να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης. Απέκλεισε κατηγορηματικά την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, αλλά όπως είπε, αναζητά σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή μια αποτελεσματική μεθοδολογία που να διαχωρίζει τις δικαιολογημένες ανατιμήσεις από εκείνες που δεν δικαιολογούνται, και τον ακούσαμε νωρίτερα να μιλάει για το ενδεχόμενο να χρειαστεί νομοθετική ρύθμιση γι' αυτό. Είπε ότι στην προσπάθεια αυτή θα αξιοποιηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ τόνισε ότι το πλαφόν το εφάρμοσε ο ίδιος και μάλιστα με πολύ μεγάλη αυστηρότητα και ένταση, και δεν θέλει να επανέλθει στα ίδια μέτρα. Ο κύριος Θεοδωρικάκος επεσήμανε ακόμη την ανάγκη να υπάρξει ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Είναι κάτι το οποίο σχεδιάζει να νομοθετήσει, μάλιστα, έτσι ώστε μέσω του καταναλωτικού κινήματος να αναδεικνύονται φαινόμενα αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Mm-hmm. Αναφέρθηκε στη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, η οποία, όπως είπε, συνέβαλε στη συγκράτηση των τιμών κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου, όπου καταγράφηκε αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα, ενώ τον Αύγουστο ο πληθωρισμός κινήθηκε περίπου στο 0, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Είπε λοιπόν ότι αυτή η πρωτοβουλία με τη μείωση στις τιμές των 1.740 κωδικών θα συνεχιστεί. Οι μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής είναι μεσοσταθμικά στο 9%. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή θα συνεχιστεί και θα εμπλουτιστεί ως το τέλος του χρόνου. Θα αντικατασταθούν κάποια προϊόντα που δεν έχουν πλέον εποχική ζήτηση, όπως για παράδειγμα τα σχολικά. Αυτό θα το μάθουμε περί το τέλος του μήνα, δηλαδή το νέο κατάλογο των προϊόντων θα το μάθουμε στο τέλος του μήνα. Ενώ παράλληλα, κοντά στα Χριστούγεννα, θα επιδιωχθεί να διαμορφωθεί ένα καλάθι με τιμές, με χαμηλότερες τιμές για προϊόντα που είναι αναγκαία την περίοδο Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όπως είπε, σε κάποια από αυτά οι μειώσεις θα φτάνουν ακόμα και στο 25% και θα είναι, μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι θα είναι αρκετά αυτά τα προϊόντα που θα έχουμε τόσο μεγάλες μειώσεις.
1: Ναι, πάντως είδαμε αυτή τη σταθεροποίηση των τιμών και από τα στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς μένουμε σε αυτό το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον και θα πάμε στο μέτωπο της Ουκρανίας, καθώς παρά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε ενεργειακή εκεχηρία. Πάντως, Έλενα Λεβίζου, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κ. Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε νωρίτερα ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στην Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Ντίζελ και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, λοιπόν, ουσιαστικά διαχωρίζει την Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Ντίζελ με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και κατά επέκταση την ενεργειακή εκεχηρία. Όπως είπε, δεν βλέπει να υπάρχει μία άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο. Το Κρεμλίνο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει την συμφωνία του για την ενεργειακή εκεχηρία, λέγοντας ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται. Πάντως, αρνήθηκε ότι κατά το τελευταίο 24ωρο έπληξε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Κάτι πάντως που έγινε σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι, που έκανε λόγο για 6 επιθέσεις ανάμεσά τους και σε ενεργειακές υποδομές. Στο Κίεβο, το Χάρκοβο και σε άλλες περιοχές και κοντά στο Ελβίβ. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, αν υπάρχει αυτή η συμφωνία εκεχηρίας, είπε ότι υπάρχει, γιατί ο ίδιος είπε στις δύο πλευρές ότι υπάρχει αυτή η εκεχηρία. Επίσης είπε ότι φαίνεται την συμφωνία αυτή να τη θέλει περισσότερο ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πάντως, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει πει ότι αν η Ρωσία σταματήσει να χτυπά τις ενεργειακές υποδομές, το ίδιο θα πράξει και η Ουκρανία, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο η Ουκρανία δεν έχει χτυπήσει ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, δηληστήρια δηλαδή, το τελευταίο διήμερο. Όλα αυτά μένει να τα δούμε πάντως, Ντόνα, πώς θα εξελιχθούν. Ενώ σε μια άλλη σοβαρή εξέλιξη, στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, υπήρξαν δύο νέα πλήγματα, χτυπήματα με ντρόνς σε δύο εμπορικά πλοία. Το ένα υπό σημαία Μάλτας, το πλήρωμα του οποίου είναι ασφαλές. Το άλλο όμως, που φαίνεται ότι είναι τουρκικής ιδιοκτησίας, βυθίστηκε και αγνοούνται 11 μέλη του πληρώματος, 5 διασώθηκαν. Ο πρωθυπουργός Ράντεφ χαρακτήρισε απαράδεκτο αποδέχτη αυτή την ενέργεια και δήλωσε ότι θα καλέσει τις εξηγήσεις την πρέσβη της Ρωσίας στην Σόφια. Ενώ να θυμίσουμε ότι άλλα δύο τέτοια περιστατικά σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και πάλι βυθίστηκε ένα πλοίο με το δεκαμελές πλήρωμα να εξακολουθεί να αγνοείται.
1: Πάντως, Έλενα, η ενεργειακή κρίση και αστάθεια επιτείνεται και από την κλιμακούμενη σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία αλλά και τους αντάρτες της Ιεμένης Χούθη.
7: Ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι θα υπάρξει σοβαρή και αποφασιστική απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη στην Σαουδική Αραβία. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 300 τραυματίστηκαν το Σαββατοκύριακο από επιθέσεις των Χούθη με πυράβλους και ντρόνς κατά το αεροδρομίο του Ριάντ. Ενώ παράλληλα οι Χούθη που ανέλαβαν την ευθύνη λένε ότι το τελευταίο 24ωρο η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε πάνω από 120 χτυπήματα στη Σανά και σε άλλες περιοχές κατά των Χούθη. Την ίδια ώρα να πούμε ότι το αεροδρόμιο του Ριάντ θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 17 Οκτωβρίου, ενώ εταιρείες του κόλπου όπως η Etihad και η Qatar Airways ανέφεραν ότι διακυρώνουν τις πτήσεις τους προς όλα τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Τέλος να σου πω ότι στο άλλο μέτωπο, αυτό του Ιράν, υπήρξαν δηλώσεις σήμερα του εμίρη του Κατάρ Αλθάνη, σύμφωνα με τον οποίο η χώρα του συνεργάζεται με τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου για τα στενά του Ορμούς. Όμως, δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι το Ιράν προετοιμάζεται για μια νέα αμερικανική επίθεση μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς δορυφορικές εικόνες δείχνουν να υπάρχουν νέα οχυρωματικά έργα σε ευαίσθητες τοποθεσίες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να έρθουμε ξανά στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας σήμερα και αύριο. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελώδεις βοριάδες ως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα, σε κόκκινα συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια, αλλά στο επίκεντρο θα βρεθούν και η Αττική, η Μαγνησία, οι Σποράδες και άλλες περιοχές. Εμείς πάμε να συνδεθούμε με τον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι πριν από λίγο η πυροσβεστική δεν είχε δεχτεί κλήσεις που έχουν να κάνουν με την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, ενώ αυτή τη στιγμή βρέχει σε αρκετές περιοχές της χώρας αλλά και στην Αττική. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πολιτική προστασία εξέδωσε red code, δηλαδή κόκκινο κώδικα, κόκκινα συνεγερμό δηλαδή, για περιοχές της χώρας από αυτή τη στιγμή μέχρι και αλλά και την Τετάρτη. Οι περιοχές αυτές οι οποίες τίθενται σε red code, σε κόκκινο συνεγερμό, είναι η Αττική, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, οι Σποράδες και η Εύβοια. Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστική, πολιτική προστασία και όλες οι υπηρεσίες, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και ζητήματα από τους θυελώδους ανέμους φυσικά, αλλά και, και από χαλαζόπτωση.
1: Και καλό θα είναι βέβαια οι πολίτες σε αυτές τις περιοχές να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μάλιστα και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήνει να αποφύγουν και τις άσκοπες μετακινήσεις την ώρα της εξέλιξης των φαινομένων, Ηλία.
8: Σύσταση πράγματι της πολιτικής προστασίας να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας κατά την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, μέτρα αυτοπροστασίας που έχουν να κάνουν και με τα πλημμυρικά φαινόμενα, δηλαδή να αποφύγουμε μετακινήσεις, ιδίως να μην είμαστε κοντά σε χυμάρους, ποτάμια, να μην, άμα αρχίζει και βρέχει, να μην είμαστε κοντά σε ψηλά δέντρα ή πινακίδες που μπορεί να, από τον αέρα να ξεκολλήσουν. Ακριβώς. Γενικά να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας και με ευκαιρία δοθήσεις, να σημειώσω ότι είναι χρήσιμο για όλους μας κάποια στιγμή να διαβάσουμε, να μπούμε στη σελίδα, στην ιστοσελίδα της πολιτικής προστασίας civilprotection.gr, είναι πανεύκολο, και να δούμε τα μέτρα αυτοπροστασίας, να τα γνωρίζουμε. Είμαστε σε εποχή έντονων καιρικών φαινομένων
1: και πάνω απ' όλα η ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ζωής Ηλία. Ο Ηλίας Κούκος με το ρεπορτάζ του. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντως, τα έντονα καιρικά φαινόμενα ήδη έχουν προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Όπως για παράδειγμα στο αεροδρόμιο της Χίου, που πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα επιβατών μετά από έντονη βροχόπτωση. Θοδωρή Πηλιώτη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Αποτυχίο. Σήμερα βέβαια η εικόνα είναι καλή, αλλά χθες το μεσημέρι με την έντονη βροχόπτωση δημιουργήθηκαν σοβαρότατα προβλήματα και έτσι τραγελαφικές καταστάσεις, αφού από τη μια πλευρά υπήρχαν και επιβάτες που άνοιξαν ακόμη και ομπρέλες, βλέποντας η οροφή όχι απλά να στάζει, αλλά πραγματικά να βγαίνει ζωντανό το νερό. Και από την άλλη, οι εργαζόμενοι με τις φουγαρίστρες και με τις κουβάδες να προσπαθούν όσο μπορούν να μαζέψουν, βάζοντας και πλαστικές σακούλες σκουπιδιών στα μηχανήματα για να τα προστατεύσουν από το νερό. Σίγουρα το γεγονός ότι αυτό το καινούργιο κομμάτι του κτηρίου, το οποίο ανακαινήθηκε και μεγάλωσε και σε μέγεθος, δημιουργείται τέτοια προβλήματα. Πρέπει να πούμε ότι πριν από ένα χρόνο περίπου ήταν που είχε ολοκληρωθεί. Είναι αυτό το διάστημα που δεν έχει από την πλευρά της πολιτείας, από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, στο έργο παραλυφθεί, μένουν να τη συμμαθούν όλες αυτές οι κακοτεχνίες από ό,τι φαίνεται, που δημιούργησαν αυτά τα προβλήματα ή οι παραλήψεις που μπορεί να υπάρχουν, έτσι ώστε να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο θέμα και να μην έχουμε το φόβο της επόμενης βροχόπτωσης να βγάλει κάποια παρόμοια προβλήματα ο χώρος. Πρέπει να πούμε ότι εκτός από την αίθουσα εκεί που γίνεται το check-in, στην έξοδο 2 επίσης είχαν σοβαρά προβλήματα. Τις ενώσεις στα γραφεία του διοικητικού προσωπικού, εκεί που έγινε η ένωση του παλιού με το νέο κτηρίου, υπήρξαν προβλήματα, όπως επίσης και το ιατρείο, όπως μας είπαν οι εργαζόμενοι, παρόλο που το οποίο δεν λειτουργεί, και αυτό είχε πληγεί από τα θέματα πλημμυρικά. Σήμερα το μεσημέρι μας ενημέρωσαν από το γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκη, ότι ο ίδιος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, έτσι ώστε να ερευνηθούν όλα αυτά τα αίτια και να δοθούν απαντήσεις, όπως επίσης και το τι πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να μην έχουμε ξανά τέτοιου είδους φαινόμενα.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Θοδωρής Πηλιώτης και από Τυχείο. Εμείς θα πάμε στο Πήλιο, καθώς η πρόσφατη χαλαζόπτωση προκάλεσε και ζημιές στα μήλα της αγοράς. Ο Χρυσόστομος Τρίμης θα μας ενημερώσει. Χρυσόστομε.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όντως, ήδη, να το πούμε έτσι, τα προεόρτια της κακοκαιρίας, καθώς και η σημερινή μέρα ξημέρωσε βροχερή για το Πήλιο και τη Μαγνησία γενικότερα, ήρθαν ήδη από την Κυριακή το απόγευμα, όπου είχαμε έντονη χαλαζόπτωση τόσο εντός του αστικού ιστού του Βόλου, όσο και σε αρκετές περιοχές της Μαγνησίας και του Πηλίου, με αποτέλεσμα στη Ζαγορά να καταγράφονται ζημιές σε μυλοκαλλιέργειες, και ενώ η διαδικασία της συγκομιδής των φετινών μήλων βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι παραγωγοί πρόλαβαν και είχαν ολοκληρώσει συγκομιδή ίσως ήταν και η τυχερή της υπόθεσης, καθώς όσοι βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία συγκομιδής είδαν κάποιες από τις καλλιέργειες, κυρίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα, να χτυπιούνται από το χαλάζι, το οποίο είχε μέγεθος σχεδόν ανάλογο με ένα καρύδι, όπως σημειώνουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και μήλα να χτυπηθούν πάνω στα δέντρα, αλλά και αρκετά μήλα να πέσουν στο έδαφος και να χτυπηθούν από αυτή την πτώση, με αποτέλεσμα πλέον να μην είναι εμπορεύσιμα και απλά να διατίθεται για χυμοποίηση, με τις απολαβές να είναι ανάλογα μικρότερες για τους παραγωγούς. Αναμένονται οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εξετάσουν τη ζώνη που χτυπήθηκε στη Ζαγορά Πηλίου από το χαλάζι, ενώ ζημιές καταγράφονται και σε άλλα σημεία, όπως στη Μακρινίτσα αλλά και στο χωριό της Δράκειας, εξαιτίας και των ισχυρών ανέμων, καθώς και εκεί, για παράδειγμα στη Δράκεια, είχαμε δέντρα τα οποία καταστράφηκαν από τον έντονο αέρα. Παράλληλα, σε εγρήγορση παραμένουν και οι κάτοικοι, καθώς από τις 5 περίπου το απόγευμα, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας, να γίνει εντονότερο το κύμα κακοκαιρίας. Οπότε, σε μια περιοχή που παραδοσιακά δέχεται μεγάλα ύψη βροχής, να χρειάζεται να βρίσκονται σε εγρήγορση όλοι, και ο κρατικός μηχανισμός και οι ίδιοι οι κάτοικοι, προκειμένου να αποφευθούν οποιαδήποτε προβλήματα, όπως έχουν αυτά καταγραφεί τουλάχιστον μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν, Ντόνα.
1: Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ. Θα έχουμε και στη συνέχεια του δελτίου την Νικολέτα Τζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο του Earth News, για την αναλυτική πρόγνωση, τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες. Να περάσουμε και στο αστυνομικό δελτίο. Χειροπέδεσε 40χρονη που φέρεται να δηλητηρίαζε τον ενδιαστάσει σύζυγό της με ατροπίνη. Πέρασαν οι αρχές. Το θύμα, που είναι στρατιωτικός γιατρός, την είδε από κάμερες ασφαλείας να του βάζει ατροπίνη στο φαγητό του. Οι απαντήσεις θα δοθούν από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Το ρεπορτάζ έχει ο Κωνσταστάμου.
11: Ο στρατιωτικός γιατρός από τον περασμένο Φεβρουάριο είχε παρουσιάσει κάποια περίεργα συμπτώματα, τα οποία είχε διακρίνει ότι τα είχε όταν έτρωγε, όταν είχε κάποιο γεύμα. Από τότε λοιπόν άρχισε να υποψιάζει την ενδιαστάση σύζυγό του και η μητέρα του ανήλικου παιδιού της. Η υπόθεση τόσο αποκαλύφθηκε πριν από περίπου 2 μήνες, όταν ζήτησε να βγουν σε κάποιο εστιατόριο των Βορείων Προαστίων και στη συνέχεια επέστρεψε στην επιχείρηση και ζήτησε το υλικό από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, η οποία είχε καταγράψει τη 41χρονη την ώρα που αυτός απουσίαζε να ρίχνει κάποιο ύποπτο υγρό μέσα στο ποτήρι του κρυφά. Προκειμένου να βεβαιωθεί λοιπόν για το τι ακριβώς συμβαίνει, εγκατέστησε μια κάμερα ασφαλείας στο σπίτι του, η οποία το απόγευμα της Κυριακής κατέγραψε τη 41χρονη να βάζει μια άγνωστη ουσία στα τρόφιμά του και κυρίως σε ένα κάμερα ασφαλείας στο σπίτι του, η οποία το απόγευμα της Κυριακής κατέγραψε τη 41χρονη να βάζει μια άγνωστη ουσία στα τρόφιμά του και κυρίως

0: θαμώνες ενός καταστήματος, οι οποίοι αναστατωμένοι παρακολουθούν την καταδίωξη. Αφού οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στη 41χρονη, λίγη ώρα αργότερα εντόπισαν σε κοντινή απόσταση και τους γονείς της, οι οποίοι και αυτοί την ελήφθησαν, καθώς την περίμεναν σε ένα αυτοκίνητο με εντός του οποίου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 10 μιλιλίτρα ατροπίνης και ιατρικό εξοπλισμό. Ατροπίνη είναι η φαρμακευτική ουσία την οποία έβαζε, φέρεται να έβαζε στα τρόφιμα του ενδιαστάσεις ζύγου τους, και πρόκειται για μια φαρμακευτική ουσία η οποία χρησιμοποιείται ως αντίδοτο για δηλητηριάσεις, ωστόσο σε μεγάλες και συχνές δόσεις μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές βλάβες.
1: Τη δυσαρέσκειά του για το ζήτημα που έχει προκύψει σε σχέση με την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump μετά από καταγγελίες για φερόμενες παράνομες δοσοληψίες. Πάντως, Νατάσα Παυλοπούλου, η ίδια αρνείται τις κατηγορίες. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ντόνα αρνείται τις καταγγελίες. Έχει ήδη επικοινωνήσει με τους δικηγόρους της. Ερωτηθεί, ωστόσο, από δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αν σκέφτεται να απομακρύνει την Kimberly Guilfoyle από τη θέση της, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: Το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Να πούμε ότι στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται μηνύματα που δημοσιεύτηκαν αρχικά από τη Wall Street Journal και στη συνέχεια και από άλλα μέσα, και φέρεται να δείχνουν την Guilfoyle να ζητά χρήματα από έναν υποστηρικτή του Donald Trump. Σύμφωνα πάντως με το δημοσίευμα, ο Ντίτερς δεν της έδωσε τελικά τα χρήματα, ενώ οι δικηγόροι της αμφισβητούν τη γνησιότητα των μηνυμάτων και αρνούνται ότι υπήρξε οποιαδήποτε παρανομία. Σε δισέλιδη ανακοίνωση που εξέδωσαν μάλιστα χθες, 12 Οκτωβρίου, υποστήριξαν ότι όφιλε στην πελάτησά τους ο δωρητής $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της. Το να ζητάς από ένα πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη γίνει δεν είναι διαφθορά, είναι το αντίθετο της διαφθοράς, επισημαίνουν.
1: Τώρα είχαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαυρινάκη, απάντηση. Ρωτήθηκε σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα στην Αυτιμπορική για τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Όπως είπε, η ελληνική κυβέρνηση δεν σχολιάζει τέτοια δημοσιεύματα, δεν υπάρχει στιγμής σχετικό έτοιμα ή συζήτηση με τις ελληνικές αρχές και υπογραμμίζει παράλληλα ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το οποίο υπενθυμίζουμε ότι παραμένει κλειστό έως ότου εντοπιστεί η πρόληψη της οσμής αερίου. Κλιμάκιο του ΤΕ πραγματοποιεί νέες αυτοψίες. Μέχρι στιγμής οι έλεγχοι δεν έδειξαν διαρροή στο δίκτυο. Αποκάλυψαν όμως αποκλίσεις από τις αρχικές μελέτες των εγκαταστάσεων. Περίπου 4.000 μαθητές συνεχίζουν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης έως ότου δοθούν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στο σημείο βρέθηκε νωρίτερα ο Σπύρος Δαρσινός. Πάμε να ακούσουμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο Earth News.
3: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εικόνα ούτε χρονοδιάγραμμα καν για το πότε θα ξεκινήσουν και πάλι τα μαθήματα εδώ στις εγκαταστάσεις της Γκράβας. Πριν από λίγο αποχώρησαν τόσο ο εμπειρογνώμων του τεχνικού επιμελητηρίου, όψο και η μηχανική των εκτηριακών υποδομών, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας κ. Παδομαρκάκης, όπως και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας
4: Αθηναίων.
3: Αυτό που λένε είναι ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να λάβει στα χέρια του εμπειρογνώμων του τεχνικού επιμελητηρίου τα σχέδια τόσο των κτηρίων όσο και των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου, προκειμένου το ερχόμενο Σάββατο να ξεκινήσουν και πάλι έλεγχοι από την πλευρά αυτή τη φορά του τεχνικού επιμελητηρίου. Θυμίζουμε ότι στις 9 και 11 Οκτωβρίου, σε εκείνο το διάστημα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από ιδιωτική εταιρεία για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων. Το πόρισμα το οποίο ήταν αρνητικό όσον αφορά την διαρροή. Μετά το Σαββατοκύριακο αναμένεται βεβαίως και τη δημοσίευση του πορεύματος του τεχνικού επιμελητήριου και αναλόγως, αν χρειαστεί να γίνουν κάποιες νέες εργασίες, αυτομάτως έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Παιδείας και θα δώσει τη σχετική οδηγία για το αν θα συνεχιστούν τα μαθήματα αυτή τη φορά στις εγκαταστάσεις και όχι με τηλεκπαίδευση.
1: Την ίδια ώρα, σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν οι κάτοικοι στην Κυψέλη, οι οποίοι ξυπνούν και κοιμούνται με το φόβο μετά τις ζημιές που προκάλεσαν στα σπίτια τους οι εργασίες του Μετρόμ. Στην αποκατάσταση των βλαβών που έχουν εντοπιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Μετρό, αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ομάδας πραγματογνώμων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Βαρδάκης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
5: Αυτό που διαπιστώσαμε εμείς, ας πούμε, και αντιμετωπίσαμε εκεί είναι ότι οι κατασκευές αυτές είναι αρκετά ευαίσθητες, ας πούμε, είναι εύθρωτες. Αυτό είναι αναμενόμενο τις παλιές κατασκευές, είναι πρώτο 85, άρα περιμένω.

0: είπαμε όλοι ότι δεν θα είναι, θα είναι υποδέστερες από τις καινούργιες, ok. Αλλά εκεί είχαμε και άλλες φορές διαβρώσεις, υγρασίες και άλλα, ας πούμε, προβλήματα που προστίθενται. Οπότε ξεκινάμε πριν τη διάνοιξη από, ας το πούμε έτσι, εύθρωτες κατασκευές. Μετά, κατά τη διάνοιξη, αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι δημιουργούνται διαφορετικές κατασκευές και αυτές επηρεάζουν τα κτίρια. Αυτές οι βλάβες που είδαμε εμείς, γιατί το βασικό αντικείμενο της φορολογικής ήταν να δούμε τις βλάβες και να προτείνουμε μέτρα αποκατάστασης, σε μια καινούργια κατασκευή δεν θα μας προβλημάτιζαν. Σε αυτές τις κατασκευές που είπαμε τις ευαίσθητες, μας ενεργοποιήσαν να βρούμε καλύτερους τρόπους επισκευής. Άρα, χρησιμοποίησαμε, ας πούμε, τη τελευταία λέξη τεχνολογίας, ας το πούμε έτσι, τον κανονισμό επεμβάσεων που είναι για τα μπετονένια κτίρια και τον καδέτ που είναι για τα κτίρια τυχοποιίας, γιατί είχαμε και κάποια στοιχεία τυχοποιίας εκεί. Και κινητοποιήσαμε τεχνικές με ανθρακονήματα, με ανθρακοπλέγματα, άρα πιο ανεβασμένες επισκευές. Οι βλάβες που είδαμε στα 14, έτσι που έχουμε ολοκληρώσει ενδιάμεσες εκθέσεις, στα 14 κτίρια, με αυτόν τον τρόπο επισκευάζονται. Άρα είναι εφικτή η αποκατάσταση με αυτές τις πιο σύγχρονες μεθόδους και μέσω αυτής της αποκατάστασης θα επανέλθουν στην πρώτερη κατάσταση, δηλαδή είχε μια ικανότητα παραμόρφωση σε κάποιο στοιχείο, του έκλεψε λίγο η διάνοιξη με τις διαφορετικές κατασκευές και του θα του επιστραφεί με αυτές τις τεχνικές.
1: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Με την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος να παραμένουν στο επίκεντρο, η κυβέρνηση ετοιμάζει νέες παρεμβάσεις στήριξης, όπως ακούσαμε και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, με προτεραιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση των πολιτών.
2: Η αντιπολίτευση στη χώρα συνηθίζει να αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως ένα γαλατικό χωριό. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη την πολύ μεγάλη ανάγκη στήριξης των πολιτών, έχοντας εφαρμόσει μια οικονομική πολιτική όπου αυξάνονται όσο παραπάνω μπορούμε τα έσοδα, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι, με τους φόρους να μειώνονται, υπάρχουν αποθέματα, υπάρχουν εφεδρίες και θα συνεχιστεί λοιπόν αυτή η στήριξη από αύριο με πρώτη προτεραιότητα. Θα συνεχιστεί δηλαδή και για το επόμενο διάστημα και από αύριο η προτεραιότητα ποια είναι, η νέα πρώτη προτεραιότητα έκτακτων μέτρων, η στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στη λογική που έχει περιγράψει προεβδομάδων στη δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός. Είναι διπλή παρέμβαση, όπως ακριβώς την έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών, αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε στο κράτος παραπάνω έσοδα. Τα μέτρα αυτά μπορούμε και τα δίνουμε στον κόσμο που τα δικαιούται, τα έχει ανάγκη και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο όσο παραπάνω μπορούμε, γιατί προηγουμένως εφαρμόσαμε μια πολιτική που έδωσε, έφερε έσοδα στο κράτος, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι.
1: Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη να αναφέρεται και στα μέτρα στήριξης, αλλά να ασκεί και δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση.
3: Καλησπέρα, Αντώνα, κυρίες και κύριοι. Ναι, η διεθνής ενεργειακή κρίση και η τιμές, η αύξηση των τιμών του πετρελαίου είναι ένα δεδομένο το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και παράλληλα βλέπει κανείς από τη ρητορική των κυβερνητικών στελεχών όπως ο Παύλος Μπαρανάκης αλλά και των ίδιων ομάδων διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας στο γραφείο του Πρωθυπουργού που είχαμε εμείς στο Ρυθμιζόντι το πρωί, στον Βασίλη Δεμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Βλέπει κανείς ότι υπάρχει η αντιμετώπιση της κρίσης και παράλληλα η κριτική στην αντιπολίτευση, η σκληρή κριτική που ασκούν τα κυβερνητικά στελέχη. Σε αυτό το δίπολο, θα έλεγε κανείς, κινείται η κυβέρνηση, κινείται η κυβερνητική πολιτική. Οι παρεμβάσεις διπλή, όπως ακούσαμε να λέει ο Παύλος Μαρινάκης, και την είχε περιγράψει και ο Πρωθυπουργός στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών. Παρεμβάσει λοιπόν της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, υπενθυμίζει η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι οι μειώσεις στους φόρους έχουν γίνει κατ' επανάληψη αυτά τα 7,5 χρόνια διακυβέρνησης του τόπου. Είναι η πρώτη φορά που μειώνονται, και μάλιστα το συντουσιακά υποστηρίζει η κυβέρνηση, οι κυβερνητικοί συντελεστές. Υπάρχει μόνο η αναφορά στο αίτημα της Ελλάδας να εξαιρεθεί η χώρα, όχι η χώρα, η Ευρώπη να εξαιρέσει τον υπολογισμό των δαπανών, μια ρήτρα διαφυγής δηλαδή για τις δαπάνες.
1: Το αναμένουμε στην σύνοδο κορυφή, στην 5η Παρασκευή.
3: για την οποία ρωτήθηκε σήμερα στη συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση αυτοπορική ο κυβερνητικός πρόσφορος και επιφλάχθηκε, χωρίς να μπορεί να ξέρει ο ίδιος. Λογικά, την ατζέντα, συνολικά την ατζέντα, υπάρχει βεβαίως η επίπεδη τουριστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών που αφορά την εξαιτίας της οποίας δηλαδή υπάρχει και το έντονο στεγαστικό πρόβλημα και έπειτα υπάρχει και η κριτική όπως λέγαμε νωρίτερα στην αντιπολίτευση, δηλαδή η αντιπολίτευση συμπλέκεται όπως συμπλεκτεί και στα ενδοοικογενειακά της, είναι μια χαρακτηριστική φράση που κράτησα από την τοποθέτηση του κ. Ρωμανού, υποβαντήτη ψηφιακή επικοινωνία σήμερα
1: το πρωί. Γιατί στο πολιτικό πεδίο η συζήτηση νότι για τον εκλογικό πύχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας παραμένει στο προσκήνιο. Και σε αυτό τοποθετήθηκε και ο κ. Ρωμανός, όπως είπες και εσύ.
3: Σωστά. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για αυτό το 25%. Και ο κ. Ρωμανός και ο κ. Παναγιώτης τοποθετήθηκαν τι σημαίνει ο πύχης. Δεν έβαλε κάποιο πύχη, καταρχήν λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν έβαλε δηλαδή ο πρωθυπουργός κάποιο πύχη. Και μας καλεί, μάλιστα, μας κάλεσε από τη συνέντευξη να ακούσουμε όλη την συνέντευξή του. Στρατηγικός στόχος είναι η αυτοδυναμία και από εκεί και έπειτα είπε πάρα πολύ απλά, με ειλικρίνεια και όχι αλαζονία, λέει ο Παύλος Μαρνάκης για τον πρωθυπουργό και για τον Μητσοτάκη, καλά, αν πάρω από 25% τότε θα αποχωρήσω. Δεν είναι πύχης, είναι μια θεωρεί η κυβέρνηση και η κυβερνητική παράγοντες προσωπής. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα ότι είναι απλά λογική απάντηση. Δεν πάει παρακάτω. Βέβαια, οι ενστάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης υπάρχουν λέγοντας ότι δεν λέγεται τυχαία ένα τέτοιο νούμερο. Ναι. Από εκεί και πέρα έχουν και δημοσκοπήσεις εντών. Ναι. Ήδη έχουν δει το φως υπέρα, θα δουν και άλλες. Είναι το δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων μετά το πρώτο που ακολούθησε την δεύτερη, την έκθεση της Θεσσαλονίκης, το οποίο περιγράφει μια κατάσταση, η οποία πια είναι ότι ναι, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια σημαντική απόσταση από το 16-17%. Αναφέρθηκε και ο Νίκος Ρωμανός, μιλώντας εμάς σήμερα το πρωί, σε αυτά τα νούμερα. Είναι στο 30-31 και απέχει από το 36-37 που δίνει αυτοδυναμία, αλλά προσθέτω εγώ και η λογική ότι απ' την άλλη έχουμε δύο κόμματα στην περιοχή του 13-15%, δηλαδή την ελάστικη
1: και το Πασό που δίνουν τη δική τους μάχη για τη δεύτερη θέση.
3: Άρα η πραγματικότητα είναι κάπως πιο σύνθετη, λένε κυβερνητικοί παράγοντες, στους οποίους αναφέρθηκα νωρίτερα, κατ' ιδίαν είναι πολύ πιο σύνθετη. Εμείς απέχουμε από την αυτοδυναμία, αλλά και στην αντιβολή στα πράγματα είναι αρκετά
1: και μας κάνεις και ακριβώς ωραία πάσα για να πάμε και στην Ευγενία Λουζού. Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, καθώς σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται και η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ Ελλάς, με επίκεντρο το άρθρο του Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Με νέα παρέμβασή του, ο αρθρογράφος αναλαμβάνει την ευθύνη για όσα έγραψε, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει πολιτική ευθύνη στην πλευρά Τσίπρα. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρωθυπουργός από την πλευρά του ξεκαθαρίζει ότι βασικός του αντίπαλος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευγενία Λούζου, καταλαβαίνουμε ότι και η νέα παρέμβαση του αρθρογράφου αλλά και η προσπάθεια αποκλιμάκωσης από τον Αλέξη Τσίπρα σίγουρα δεν εκτονώνει την ένταση. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καθώς μένεται η κόντρα ΠΑΣΟΚ και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με αφορμή, όπως προείπες, το οξύ άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, με το ΠΑΣΟΚ να εκτιμά ότι πίσω από το δημοσίευμα βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας. Στελέχη και βουλευτές των δύο κομμάτων με δηλώσεις τους χθες ανέβασαν περαιτέρω τους τόνους, Ντόνα, με τους μεν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να κάνουν λόγο για πολιτική χυδαιότητα και με τα στελέχη της Ελλάς να συνδέουν το γεγονός με όσα είχαν προκληθεί μεταξύ του πρώην βουλευτή Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και της αναπληρώτριας εκπροσώπου της Ελλάς Άννας Παπαδοπούλου, με την αντιπαράθεση να παίρνει και το δρόμο της δικαιοσύνης. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, ακόμα και αν πέσουν πρόσκαιρα ετώνη μέχρι και τις εκλογές, τα δύο κόμματα θα πολλώνονται με επίδικο τη δεύτερη θέση. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας και που θα πυροδοτήσουν περαιτέρω την κόντρα μεταξύ των δύο κομμάτων για την επικράτηση Αλέξης στη δεύτερη θέση.
1: Πάντως,
4: ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη που βρίσκεται για διήμερη επίσκεψη επιχείρησε να κλείσει την αντιπαράθεση που έχει προκύψει, υποστηρίζοντας ότι ο μοναδικός του αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και επανέλαβε βεβαίως ότι με το ΠΑΣΟΚ και εν γέννη με τις προοδευτικές δυνάμεις υπάρχει μεν εκλογικός ανταγωνισμός, αλλά σε καμία περίπτωση αντιπαλότητα.
1: Ευγενία Λούζο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί στη Χαριλάου Τρικούπη παρουσίασε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την πρόταση νόμου του κόμματος για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Το ρεπορτάζ για τις προτάσεις και τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ θα μας τις μεταφέρει η Λίνα Μπεθάνη, απευθείας από το γραφείο του κόμματος. Λίνα, καλό μεσημέρι.
5: Και να ξεκινήσω με την απάντηση που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε για όσα είπε από την Κρήτη ο κύριος Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι τα προφανή δεν χρειάζονται ερμηνεία. Μίλησε για οργανωμένη επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ από πιστόλια και νεροπίστολα. Εμείς όμως, σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, είμαστε πιστοί στις θέσεις μας ότι η πολιτική αλλαγή γίνεται μέσα από τον προοδευτικό λόγο. Αυτή, όπως τόνισε η συνταγή, δεν αλλάζει και έθεσε τον εκλογικό στόχο, το ΠΑΣΟΚ να είναι στην πρώτη θέση. Μόνο έτσι, είπε, θα επιτευχθεί η πολιτική αλλαγή. Μάλιστα, μίλησε για επιθέσεις που έχει δεχτεί το ΠΑΣΟΚ. Έχουν δεχτεί, όπως είπε, όλοι οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, θυμίζοντας τα όσα έχουν υποθεί και εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου. Τώρα, να σου πω τώρα για την πρόταση νόμου που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ και θα την καταθέσει. Στην Βουλή, ο πρόεδρος του κόμματος κάλεσε τον Πρωθυπουργό να φέρει προς συζήτηση την πρόταση νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας. Άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ο κύριος Ανδρουλάκη. Είπε ότι με την αδράνειά της επί 7 χρόνια το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 238 δισεκατομμύρια, με την φυλιά να σφίγγει χιλιάδες ανθρώπους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπογράμμισε επίσης ότι σε αντίθεση με τον νόμο του ΠΑΣΟΚ και την προστασία της πρώτης κατοικίας, η διόγωση του προβλήματος έγινε από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου που διευκόλυνε τις τράπεζες και τα φαντς.
1: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για τις τελευταίες πληροφορίες. Να περάσουμε και στη δίκη των Τεμπών. Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση της μητέρας του Κύπριου φοιτητή, θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Η διαδικασία συνεχίζεται με τις καταθέσεις Ελπίδα Κουτσογιάννη των συγγενών των θυμάτων αλλά και επιβατών που επέζησαν από το δυστύχημα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Και είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι καταθέσεις των επιβατών που επέζησαν του δυστυχήματος. Μία κοπέλα, η Μαρία Λαζαρίδου, η οποία ταξίδευε με τη μητέρα της και το μωρό της, 6 μηνών ήταν τότε, δεν άντεξε και κατέρευσε την ώρα που κατέθεται. Έπαθε κρίση, έκλαιγε, διότι ανακάλεσε στη μνήμη της όλα όσα έζησε, βίωσε, μύρισε, αισθάνθηκε εκεί. Εκείνη την στιγμή είπε σπαραχτικά ότι σε εκείνο το δυστύχημα έχασα το μωρό μου, γιατί είναι καλά το μωρό της. Το εξήγησε ως εξής: αν είχα εγώ τραυματιστεί σοβαρά και η μητέρα μου με την οποία συνταξιδεύαμε, δεν θα βρίσκαμε το παιδί μου, δεν θα βρίσκαμε το μωρό μου. Επίσης, ένας φοιτητής από την φοιτητής στο Βόλο τότε, από την Θεσσαλονίκη, ταξίδευε προς την Θεσσαλονίκη. Συγκλονιστική επίσης η μαρτυρία του. Κάποια στιγμή είπε ότι νιώθω ενοχές που έζησα εγώ και χάθηκαν οι υπόλοιποι. Αυτή την ώρα καταθέτει μια μητέρα που ταξίδευε με τα δυο ανήλικα παιδιά της και το σκυλάκι τους, κατάφερε να σωθούν και να είναι καλά στην υγεία τους και οι τρεις. Περιγράφει και η συγκεκριμένη μάρτυρας φωτιά, καπνό, μυρωδιά και δυσκολία στο να βγουν από αυτά τα συντρίμια, ως κόλαση το περιέγραψαν και οι τρεις, ως κόλαση, ως πόλεμο, ως χάος στα νοσοκομεία στα οποία μεταφέρθηκαν μετά. Η τελευταία μάρτυρας μετέβη στη Θεσσαλονίκη με το πρώτο πούλμαν που είχε φτάσει εκεί για να μεταφερθούν οι άνθρωποι. Και είπε ότι από τότε έχει αλλάξει η ζωή τους γιατί έχουν διάφορες φοβίες.
1: Πραγματικά πολύ φορτισμένη και αναφορά και της μητέρας μας είπες. Ελπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε τώρα ξανά με την αίθουσα σύνταξης, να βρούμε την Έλενα Λεβίζου, γιατί νωρίτερα σήμανε συναγερμό στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης. Έκλεισε λόγω έκτακτης ανάγκης σε πτήση από την Κέρκυρα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Ακριβώς τώρα, καλό μεσημέρι και πάλι. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε πριν από λίγο τοπική αστυνομία, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, υπήρξε συναγερμός 7500 για αεροπειρατεία και επίσης δεν μπορούσαν να βρουν τον πιλότο στον ασύρματο. Αυτό είναι ένα νέο, όπως καταλαβαίνουμε, συναγερμό. Είναι πληροφορίες που έρχονται αυτή τη στιγμή και σηκώθηκαν οι Eurofighter για να συνοδεύσουν το αεροσκάφος, το οποίο ωστόσο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης, το οποίο έκλεισε, όπως καταλαβαίνουμε, και μετά από έρευνα στο αεροσκάφος δεν υπήρξε κάποιος κίνδυνος. Μάλιστα αναφέρεται από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι επιβάτες έχουν αποβιβαστεί με ασφάλεια. Ωστόσο το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό. Νωρίτερα να πούμε, και αυτό έγινε τα ξημερώματα, τη νύχτα προς ξημερώματα, υπήρξαν αναφορές για ύποπτο ντρόουν στο αεροδρόμιο, κοντά στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης, και επίσης υπήρξε και τότε ένα συναγερμός. Ωστόσο να επαναλάβουμε ότι υπάρχει λήξη συναγερμού για την πτήση αυτή προερχόμενη την Κέρκυρα.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για πρώτη φορά το κράτος του Ισραήλ επιστρέφει στην Ελλάδα 22 αρχαία ελληνικά αντικείμενα από όρια παράνομης διακίνησης. Η παράδοση έγινε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έλενα.
8: Καλό μεσημέρι. Η επιστροφή αρχαίων ελληνικών αντικειμένων από το κράτος του Ισραήλ, πολύ σωστά είπες, έγινε για πρώτη φορά και αποτελεί και είναι η αρχή μιας συνεργασίας, αλλά και ταυτόχρονα μια κοινή πολιτική που ακολουθούν τα δύο κράτη ως προς την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Τα 22 αντικείμενα, κυρίως του 5ου και του 6ου αιώνα π.Χ., κυρίως αττικά και κορινθιακά, παραδόθηκαν επισήμως από την πρέσβη της ΔΕΗ στην Ελλάδα, στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, και παρουσιάστηκαν σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό. Η σημερινή επιστροφή των 22 αρχαιοτήτων από το Ισραήλ στη χώρα μας έχει ξεχωριστή σημασία. Υπογράμμισε στην ομιλία της η κυρία Μενδώνη και συμπλήρωσε ότι αυτή η επιστροφή επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας. Προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η καταπολέμηση αρχαιοκαπηλείας, υποστηρίζοντας τη συντονισμένη διεθνή δράση και τη στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Κάθε επιστροφή η επικυρία Μενδώνη, ενός πολιτιστικού αγαθού στον τόπο προέλευσης, έχει ευρύτερη και συμβολική αλλά και ηθική διάσταση. Υπενθυμίζω ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί συλλογική ευθύνη. Όσο για τις αρχαιότητες, που όντως είναι προϊόντα παράνομης διακίνησης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τη μονάδα πρόληψης αρχαιοκαπηλείας του Ισραήλ, και πρόκειται για 15 αγγεία αττικής προέλευσης και 6 αγγεία κορινθιακών εργαστηρίων.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Έλενα Νεοφωτίστου.
9: Ο καιρός.
1: Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
10: Την Τετάρτη περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια και βελτίωση στα δυτικά. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, το Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 9 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 10. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες με έμφαση τα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές και στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα το πρωί έως 7. Η θερμοκρασία από 12 έως 15 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Μαζί σας και σήμερα το Μπαρέρτ και μάλιστα φθινοπορεινό, μελαγχολικό και βροχερό. Έτσι ταιριάζει και έχουμε επηρεαστεί πάρα πολύ με τον καιρό. Μας έχει έρθει λίγο απότομο. Απότομη αυτή η αλλαγή. Το Μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρεται η μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι, 3 με 4. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Άντζας και φυσικά από εδώ από την Κομωτινή και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μας ακούτε από όλες τις ραδιοφωνικές συχνότητες στα FM των κατατόπων σταθμών. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5, από το Βόρειο Εύρο στους 101 FM και από την Κομωτινή στους 98,1 και 91,2 και βέβαια μας μεταδίδει και το Ερτέκο μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο εμάς αλλά και όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας, κεντρικά ή περιφερειακά προγράμματα. Και το Μπαρέρτ ξεκίνησε έτσι όπως σας είπα φθινοπορεινά με το πιο εκφραστικό φθινοπορεινό κομμάτι, το εξαιρετικό Autumn Leaves, αρχικά στη γαλλική του έκδοση Le Film Mot. Η σύνθεση είναι του Ζωσέφ Κοσμά και η στίχη του Ζακ Πρεβέντ με αγγλική απόδοση από τον Τζόνι Μέρσερ. Αποτελεί ένα από τα πλέον εμβληματικά jazz standard της ιστορίας, το οποίο καταγράφηκε με απαράμιλη ατμοσφαιρικότητα και ευαισθησία στο άλμπουμ She Was Too Good To Me από τον Chet Baker το 1974. Ήταν η εκτέλεση που ακούσατε, instrumental εκτέλεση, με αυτή τη λυρική μελαγχολική τρομπέτα ο Chet Baker αλλά και ένας δεξιοτέχνης σαξοφωνιστάς ο Paul Desmond συμπράττουν με ένα σπουδαίο ρυθμικό τμήμα που αποτελείται από τον Ron Carter στο κοντραμπάσο και τον Steve Gadd στα τύμπανα, τον Bob James στο πιάνο και τον Hubert Lowe στο φλάουτο και προσφέρουν ένα βελούδινο εσωτερικό cool jazz αυτοσχεδιασμό με την ενορχιστρωτική υπογραφή του Don Sebesky που μετατρέπει αυτή τη φθινοπωρεινή νοσταλγία του κομματιού σε ένα διαχρονικό μουσικό διαλογισμό. Μέσω της jazz βέβαια και μέσω αυτών των εξαιρετικών παικτών που σας προανέφερα. Έτσι μελαγχολικά θα πάμε και με αρκετή jazz και ιδιαίτερα οργανική jazz, instrumental jazz, τουλάχιστον για το πρώτο μισό της εκπομπής. Συνεχίζουμε με το In a Sentimental Mood, μία από τις πιο αριστουργηματικές και αναγνωρίσιμες συνθέσεις του Duke Ellington. Γράφτηκε το 1935 και αποτυπώθηκε στην πιο διαχρονική και ποιητική της εκδοχή στο μόνιμο συνεργατικό άλμπουμ Duke Ellington and John Coltrane, ένα άλμπουμ που είχε βγει το 1963 και θα δείτε ότι παρότι είχε βγει τόσο παλιά ο ήχος του είναι ζεστός και κρυστάλλινος. Σε αυτή την ιστορική συνάντηση δύο διαφορετικών γενιών της jazz, το εκλεκτισμένο εθέριο πιάνο του Ellington εισάγει τη μελωδία με μια σχεδόν μαγική απλότητα και προσφέρει τον ιδανικό καμβά για το σοπράνο σαξόφωνο του Coltrane, το οποίο εισέρχεται με βαθιά εκφραστικότητα, ζεστό τόνο και απόλυτο σεβασμό στη σύνθεση, ενώ η μουσική πλάτη που λέει και ο Γιώργος Εφρεμίδης είναι τον Aaron Bell στον κοντραμπάσο και του Elvin Jones στα τύμπανα. Και αυτή η πλάτη διατηρεί μια διακριτική υποβλητική ατμόσφαιρα που μετατρέπει το κομμάτι σε έναν παράμιλο ύμνο της λυρικής jazz νοσταλγίας. Τέτοια πράγματα θα ακούσουμε εδώ σήμερα στο Μπαρέρτ, οπότε μείνετε συντονισμένοι, κάθεστε αναπαυτικά και απολαύστε πραγματικά το ταξίδι που μας προσφέρει σε όλους η jazz.

Αυτό ήταν το Blue and Green, μία από τις πιο μυσταγωγικές και λυρικές συνθέσεις στην ιστορία της jazz και αποτελεί το συναισθηματικό κέντρο του αριστουργηματικού album Kind of Blue του Miles Davis. Είχε βγει το 1959 αυτός ο δίσκος και ήταν ένας δίσκος που κατά την ταπεινή μου απόψη καθόρισε την jazz. Αν και πιστώνεται επίσημα στον Davis με τη συνθετική συμβολή του Bill Evans να αποτελεί αντικείμενο ιστορικής συζήτησης, η κομψή, νομίζω η μπρεσιονιστική αρμονική δομή του κομματιού φέρει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του Evans στο πιάνο, ο οποίος εισάγει τη μελωδία με μια υποβλητική σχεδόν μελαγχολική ευγένεια, ενώ η τρομπέτα που παίζει ο Davis με σουρτίνα είναι αυτό το καπάκι που βάζουν στο ηχείο της τρομπέτας, και το τενόρο σαξόφωνο John Coltrane προσθέτουν στρώματα βαθιάς εκφραστικότητας και εσωτερικότητας, υποστηριζόμενα από το διακριτικό αέρινο ρυθμικό τμήμα των Paul Chambers στο κοντραμπάσο και του Jimmy Cobb με τα εξαιρετικά σκουπάκια του στα τύμπανα, δημιουργώντας ένα διαχρονικό μουσικό διαλογισμό πάνω στην απώλεια και την νοσταλγία. Δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτό το Barrett και το My Funny Valentine μια διαχρονική σύνθεση των Richard Rodgers και Lawrence Hart από το musical Babes in Arms. Είχε παιχτεί αυτό το musical πρώτη φορά το 1937 στο Broadway. Ταυτίστηκε όσο κανένα άλλο κομμάτι με τη μελαγχολική περσόνα του Chet Baker, ο οποίος το μετέτρεψε στο απόλυτο σήμα κατά τεθέν του μέσα από το εμβληματικό album Chet Baker Sings το 1954. Στη θρυλική αυτή ερμηνεία ο Μπέικερ καθυλώνει με αυτά τα ψιθυριστικά φωνητικά και τον εσωτερικό αέρινο ήχο της τρομπέτας του, ενώ πλαισιώνεται από ένα λιτό αλλά εξαιρετικά εκλεπτισμένο σχήμα με τους Ρας Φρίμαν στο πιάνο και τον Κάρσον Σμιθ στο κοντραμπάσο και τον Μπομπ Νίλ στα τύμπανα, μετατρέποντας μια άλλοτε θεατρική μπαλάδα σε ένα υποβλητικό σχεδόν εξομολογητικό ύμνο ευαλωτότητας και αφοπλιστικού ερωτισμού.

ασχολήθηκε με την καθοριστική συμβολή του Κούτι Williams και μετά μπήκαν και στοίχοι από τον Bernie Hanningen. Είναι νομίζω η πιο αναγνωρίσιμη και πολυχογραφημένη σύνθεση στην ιστορία της jazz και καταγράφει την αυθεντική πρωτότυπη μορφή της στις ιστορικές συνεδρίες του Monk που συγκεντρώθηκαν στο album Genius of Modern Music Volume 1, και φυσικά ο Genius είναι ο Thelonious Monk. Είχε βγει αυτό το album το 1947. Στην εμβληματική αυτή πρώτη ηχογράφηση, αυτό το αντισυμβατικό παίξιμο στο πιάνο του Monk και η ασυμβίβαστη αρμονική του αρχιτεκτονική πλαισιώνονται από ένα εκλεκτό σχήμα πρωτοπόρων με τον Σαχίπ Σιχάμπ στο άλτο σαξόφωνο, τον George Tate στην τρομπέτα και τον Bob Page στο κοντραμπάσο, και φυσικά στα τύμπανα ο Art Blakey παραδίδουν μια υποβλητική σκοτεινά λυρική μπαλάντα γεμάτη απρόσμενες παύσεις και κοφτές συγχορδίες. Νομίζω ότι είναι μια εκτέλεση που σφράγγισε ανεξίτηλα την μετάβαση της jazz από το swing στη μοντέρνα εποχή. Τώρα θα πάμε στο 1954 για να ακούσουμε μια μαγική μπαλάντα, το Misty, από τον ιδιοφύη πιανίστα τον Errol Garner, ο οποίος εμπνεύστηκε τη μελωδία κοιτάζοντας το συννεφιασμένο τοπίο κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, και οι στίχοι του Johnny Burke προσθέθηκαν αργότερα για να απογειώσουν τη ρομαντική του φήμη, ενώ η πιο διάσημη και καθοριστική εκτέλεσή του αποτυπώθηκε στην θρυλική ζωντανή ηχογράφηση του άλμπουμ Concert by the Sea, ένα άλμπουμ που είχε βγει το 1955. Είναι ένα άλμπουμ που αποτύπωσε ηχητικά μια συναυλία, μια μοναδική συναυλία, στην οποία ο Γκάρνερ ξεδίπλωσε το απαράμιλο προσωπικό του στυλ, χαρακτηρισμένο από το παίξιμο με το αριστερό χέρι και φυσικά τα σόλα που έκανε με το δεξί του χέρι στο πιάνο, και πλαισιωνόταν εκεί από ένα στιβαρό κοντραμπάσο από τον Eddie Calhoun και τα εκφραστικά τύμπανα του Denzel Best.

Αυτό ήταν το εξαιρετικό You Don't Know What Love Is. Διαχρονική μπαλάντα. Η σύνθεση ανήκει στο Jean De Paul και η στοιχή του Don Ray για την ταινία Keep Em Flying του 1941. Και φυσικά βρήκε την πιο σπαρακτική και συναισθηματικά γυμνή ερμηνεία του στη φωνή της Billie Holiday μέσα από το εμβληματικό άλμπουμ Lady in Satin 1958. Στην ιστορική αυτή συνεργασία, η φθορά και το βάθος της φωνής αυτής της εύθραυστης φωνής της Holiday συναντούν τις πλούσιες κινηματογραφικές ενορχιστρώσεις των εγχώρων του Ray Ailes και της ορχήστρας του, οι οποίες δημιουργούν ένα αιθέριο μελαγχολικό περιβάλλον που υπογραμμίζει τη βαθιά προσωπική τραγικότητα και τον αποκλειστικό λυρισμό με τον οποίο η κορυφαία ερμηνεύτρια προσεγγίζει τη ματαιότητα και τον ανεκπλήρωτο πόθο του έρωτα. Τώρα το Peace Ειρήνη δηλαδή και Peace Κομμάτι είναι μία από τις πιο γαλλινές και υποβλητικές συνθέσεις στην ιστορία της jazz που γεννήθηκε αυθόρμητα στο στούντιο το 1958 από τον Bill Evans, έναν ιδιοφυή πιανίστα. Αποτυπώθηκε στον προσωπικό του δίσκο Everybody Digs Bill Evans. Σε αυτή την μοναδική σολοερμηνεία ο Evans χτίζει ένα μινιμαλιστικό αυτοσχεδιασμό πάνω σε μια σταθερή κυκλική αρμονική βάση. Δύο συγχορδίες παίζουν σε όλο το κομμάτι, που αρχικά αυτό το τραγούδι προζόταν ή αυτό το σχήμα προζόταν για εισαγωγή για το κομμάτι Some Other Time και αφήνει το δεξί του χέρι να αιωρείται με μια υπερσιωνιστική ελευθερία και εθέριες νότες, δημιουργώντας ένα διαχρονικό διαλογικό ύμνο εσωτερικής ηρεμίας που επαναπροσδιορίζει τα όρια της σύγχρονης jazz έκφρασης.

Λοιπόν, αυτό ήταν το Peace Peace από τον Bill Evans. Κλείνουμε με το Body and Soul, μια εμβληματική σύνθεση των Johnny Green, του Edward Heyman και του Robert Schur, που είχε γίνει θρύλος δεκαετίες νωρίτερα από τον Coleman Hawkins και επανεφευρίσκεται ριζικά μέσα από τη φλογερή αναλυτική ματιά του John Coltrane στο άλμπουμ Coltrane Sound, ένα άλμπουμ που βγήκε το 1960 και θα είναι και το τελευταίο κομμάτι αυτό. Με μια δυναμική εκτέλεση, ο Coltrane εγκαταλείπει τις παραδοσιακές ρομαντικές συμβάσεις της μπαλάντας για να εισάγει τα περίφημα seats of sound, τα φύλλα ήχου δηλαδή, διατρέχοντας τις αρμονικές αλλαγές με μια κατάπαυστη ταχύτητα που τον διακρίνει και μια διαπεραστική ένταση και μια ασυμβίβαστη εσωτερική ορμή, πλαισιωμένος ιδανικά από το στιβαρό πιάνο του McCoy Tyner και το φοβερό κοντραμπάστο του Steve Davis και τα εκρηκτικά τύμπανα του Elvin Jones, μετατρέποντας το κομμάτι σε μια ορμητική, αυτοσχεδιαστική, ελευθεριάζουσα μελωδία. Και νομίζω ότι θα ταιριάξει απόλυτα με ένα βιβλίο που θα μας έρθει τώρα. Άλλωστε, με αφορμή ένα βιβλίο γίνονται πολλά πράγματα και αυτό θα σας το πει μετά από μένα η Ρένα Μαένα Σαμαρά. Οπότε εγώ χαιρετώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Έως τότε, να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η κακοκαιρία χτυπά ήδη την Αττική. Καταρακτώδη φαινόμενα καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας και τις γύρω περιοχές όπως το Γκάζι, το Νέο Κόσμο, του Σαμπελοκήπου, στην Κεσαριανή και το Βύρονα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα νότια προάστια. Η Αττική, η Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές βρίσκονται σε Red Code. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμένουν αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ρόδο, Σίμη και Κο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Την ίδια ώρα η βροχή έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό blackout σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος του Εγάλεω και του Περιστερίου έως τη Μεταμόρφωση. Σημαντική συμφόρηση παρατηρείται και γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στη Βασιλίση Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 45 λεπτά από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Ο κ. Πιερακάκης έκανε λόγο για δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της ενεργειακής

0: κρίσης, σημειώνοντας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα. Τα αρχαία αντικείμενα παραδόθηκαν σήμερα στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη από την πρέσβη του Ισραήλ σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι αρχαιότητες είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί από τη Μονάδα Πρόληψης Αρχαιοκαπηλείας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. Η κυρία Μενδώνη χαρακτήρισε τη σημερινή επιστροφή αφετηρία στενότερη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επόμενο βήμα, η παραγωγή του πυρπολιτή σε μεγάλους αριθμούς για την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Το 2030 η πατρίδα μας να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων συστημάτων, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά την ομιλία του στα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης μη επανδρομένων και αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων στο ναυτικό οχυρός Καραμαγκά. Όπως τόνισε, η Ατζέντα 2030 αποκτά ουσία περιεχόμενο μέσα από τις υποδομές που στηρίζουν τη μετάβαση των ενόπλων δυνάμεων στη νέα εποχή, με έμφαση στην οργάνωση, την εκπαίδευση, τη διακλαδικότητα και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική την οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Το λουκέτο στην κλινική αναμένεται να μπει αύριο λόγω υποστελέχωσης. Το Κρεμλίνο αποσυνδέει τη συμφωνία για την εξαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη στάση της Μόσχας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι δεν βλέπει άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο ζητήματα και υποστήριξε ότι η συμφωνία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων, των διεθνών ενεργειακών αγορών αλλά και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
1: Ο καιρός.
0: Σε κλειό κακοκαιρία θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλύση.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, να είμαστε και πάλι εδώ
1: στη μεριά του ανέμου.
0: Αυτό το βροχερό πια απόγευμα, νομίζω ότι είναι τα πρωτοβρόχια, μπορούμε να τα ονομάσουμε έτσι. Ξεκίνησε η βροχούλα και εδώ στο βόρειο κομμάτι του νομού Ευρώπου νωρίς και συνεχίζει. Ήρεμη βέβαια βροχούλα και μακάρι έτσι να είναι από εδώ και πέρα. Χαιρετώ όλους τους φίλους του δικτύου. Μας ακούνε από τις συχνότητές μας, από Σέρες μέχρι και Οριστιάδα και φυσικά από το erteco.gr, ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και ο Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου για αυτήν την ώρα. Μέχρι τις 5 θα πάμε μαζί. Επικοινωνούμε με το 2552-022-751 ή το 52. Προς τη μεριά του ανέμου, ή Γιάννης Κερλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, θα τα μόνουμε και στο Facebook προκειμένου να ανταλλάξουμε τα μηνύματά μας. Είμαι πολύ χαρούμενος που στη σημερινή συντροφιά θα συναντήσω ένα μέλος από ένα εξαιρετικό συγκρότημα από τους Groove Therapist για να μιλήσουμε για το καινούργιο τους άλμπουμ και ένα εξαιρετικό κομμάτι το οποίο θα ακούσουμε αμέσως. Θα είναι σε λίγο μαζί.

Είμας μετά το κομμάτι. Η Κατερίνα Κώτη, η βασίστα του συγκροτήματος. Μείνετε εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι.

0: Φίλες και φίλοι του δικτύου των περιφερειακών σταθμών που συνενώνονται κάθε απόγευμα τέτοια ώρα στις συχνότητες, αλλά και φυσικά η μετάδοση από το Ερτέκο. Σε πολλές των περιπτώσεων η μουσική μας επιτρέπει να κοιτάξουμε κατάματα όσα συνήθως αποφεύγουμε, και ακούγοντας το νέο άλμπουμ των Group Therapist και πιο συγκεκριμένα αυτό το εξαιρετικό κομμάτι που μόλις ακούσατε και εσείς, αναρωτήθηκα για το τι συμβαίνει όταν ο χρόνος πάβει να είναι μια αφηρημένη έννοια και γίνεται προσωπική υπόθεση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα φιλοξενώ στην εκπομπή ένα μέλος του συγκροτήματος, την Κατερίνα Κώτη, τον μπάσο του συγκροτήματος, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για αυτό αλλά και για το ολοκληρωμένο άλμπουμ του συγκροτήματος. Καλησπέρα, Κατερίνα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ σήμερα για αυτή την κουβέντα.
0: Εγώ χαίρομαι πραγματικά που σας συναντώ όλους, άσχετα αν δεν σας έχω μαζί στη συντροφιά αυτή την ώρα, και έχω ένα μέλος, εσένα δηλαδή, γιατί πραγματικά αυτό το άλμπουμ αξίζει την προσοχή πολύ έτσι ανθρώπων που ασχολούνται κυρίως και με τον χώρο της μουσικής αλλά και με τον χώρο του πνεύματος, θα έλεγα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα κολλάει με την πρόταση σου αυτή.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να κουβεντιάσουμε έτσι χαλάρα, να κάνουμε μια κουβέντα για αυτό εδώ το άλμπουμ και κυρίως αρχής γενομένης για αυτό το τραγούδι. Συνήθως όταν μιλάμε έτσι για όνειρα τα οποία χάθηκαν, συνήθως θεωρώ ότι εννοούμε στόχους που δεν πετύχαμε. Δεν ξέρω αν αυτή ήταν και η αρχική ιδέα προκειμένου να ξεκινήσει το δικό σας ταξίδι σε αυτό το τραγούδι.
1: Η αλήθεια είναι πως είναι λίγο πιο ζωφερό το story πίσω από το κομμάτι και πίσω από το άλμπουμ γενικά. Βασίζεται κυρίως σε προσωπικά βιώματα και εμπειρίες που είχαμε, που ευτυχώς δεν είχαν βέβαια την εξέλιξη του ήρωα του άλμπουμ, γιατί πρόκειται για ένα concept, ένα θεματικό δίσκο. Μιλάει για την πορεία, την ψυχική ενός άντρα, ο οποίος πληροφορείται ότι θα πεθάνει σύντομα από κάποια ασθένεια. Το οποίο είναι κάτι το οποίο συνέβη, είναι η αλήθεια, στην πάντα. Δηλαδή και προσωπικά σε μένα ανακοινώθηκε πριν από κάποια χρόνια ότι τέλος πάντων διαγνώστηκα με καρκίνο σε πολύ επίφοβη κατάσταση γενικά. Και με αφορμή όλα αυτά τα συναισθήματα που περάσαμε και από απώλειες ανθρώπων δικών μας, βγάλαμε αυτό το άλμπουμ. Επομένως, τα χαμένα όνειρα και οι στόχοι, ναι, είναι σίγουρα κρύβονται πίσω από το τραγούδι, αλλά επίσης και η φοβία του να μην αφήσουμε το χρόνο να κυλήσει στη ζωή μας, χωρίς να τον αξιοποιήσουμε όπως θα έπρεπε, χωρίς να φανούμε άξιοι αυτού του δώρου που έχουμε.
0: Το πόσο εύκολο είναι το θέμα να το κάνουμε αυτό. Έτσι είναι.
1: Το ξεχνάμε πολύ εύκολα, είναι η αλήθεια, και το ανακαλούμε μόνο τις δύσκολες στιγμές.
0: Ο έρωτας εδώ είναι ο Κάσανδρος.
1: Ακριβώς, ο Κάσανδρος.
0: Ο οποίος αναγνωρίζει ότι πέρασε τις ημέρες του έτσι, προσποιούμενος κατά κάποιον τρόπο πως είναι δυνατός, χωρίς όμως να αντιληφθεί πόσο τελικά ευάλωτος είχε γίνει, σωστά?
1: Και η αλήθεια είναι πως όλοι είμαστε ευάλωτοι.
0: Δεν είμαστε.
1: Είμαστε.
0: Εδώ δεν
1: είναι. Αποδεικνύει πολύ η καθημερινότητα.
0: Βέβαια. Δεν είναι εδώ και η ανθρώπινη αντίφαση δεν έρχεται. Δηλαδή, συχνά η προσπάθειά μας να δείχνουμε δυνατοί μας εμποδίζει να καταλάβουμε τη δική μας ευθραστότητα, να το πω έτσι.
1: Και ακόμα χειρότερα να την αποδεχτούμε.
0: Βέβαια.
1: Και σαν πολιτισμοί, οι δυτικοί πολιτισμοί, δηλαδή, λίγο το έχουμε εξοραίσει αυτό. Δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε. Αλλά ο χρόνος δεν είναι άπειρος για τους ανθρώπους. Δηλαδή ο χρόνος κάποια στιγμή όντως κάνει τον κύκλο του και μας χαιρετάει. δεν είμαστε αιώνιοι.
0: Την έννοια του χρόνου απλώς δεν θέλουμε προφανώς να τη σκεφτούμε.
1: Ναι, μάλλον το φοβόμαστε λίγο.
0: Αυτό.
1: Ενώ παλαιότερα, ας πούμε, σε πιο αρχαίους πολιτισμούς, σε πιο πρωτόγονους, ήταν πολύ πιο συμφιλειωμένοι με αυτή την θνητή μας φύση. Και το εκτιμούσανε κιόλας.
0: Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον τότε και η μνήμη εμφανίζεται ως ένα από τα τελευταία έτσι πράγματα από τα οποία μπορεί να κρατηθεί ο ήρωας. Πάντα μιλάμε για τον Κάσανδρο, έτσι. Ο ήρωας όμως που στην προκειμένη περίπτωση είμαστε όλοι εμείς. Αν το καλοσκεφτούμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Απλώς, ξέρεις κάτι, η μνήμη δεν είναι πάντα παρηγοριά.
1: Μεγάλη αλήθεια και πολύ μεγάλο αγκάθι ίσως κάποιες φορές. Δεν είναι πάντα όλα όσα πράττουμε στη ζωή μας ούτε ευχάριστα ούτε συνειδητά. Και τελικά όταν έρχεται η ώρα του απολογισμού, είναι πολύ δύσκολες κάποιες φορές οι στιγμές που κοιτάμε όντως τον καθρέφτη.
0: Τον κοιτάμε?
1: Τον αποφεύγουμε. Καλή απορία. Πιστεύω όμως ότι η μνήμη κρύβει και μεγάλη χαρά μέσα της. Δηλαδή υπάρχουν πάντα πολύ φωτεινές στιγμές.
0: Σωστά.
1: Τις οποίες επίσης τις προσπερνάμε εκείνη τη στιγμή. Ωραίο είναι να τις ανακαλούμε που και που πριν φτάσει η ώρα.
0: Εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τον ήρωα, στον Κάσανδρο, λειτουργεί η μνήμη τελικά σαν τι? Σαν καταφύγιο ή σαν μια υπενθύμηση ότι όλων όσων δεν μπορεί πια να αλλάξει?
1: Νομίζω το δεύτερο.
0: Το δεύτερο,
1: Νομίζω το δεύτερο. Δεν ξέρω, επιλέξαμε τη δύσκολη κατάληξη. Και αυτό κυρίως έγινε για να διώξουμε από μέσα μας αυτό το βάρος των συναισθημάτων ακριβώς που φοβόμασταν. Mm-hmm. Δηλαδή προσπαθήσαμε μέσα από τον Κάσανδρο να βιώσουμε όλο αυτό το ψυχικό ταξίδι, το συναισθηματικό, αλλά από την άλλη και να πετάξουμε από πάνω μας αυτή τη φοβία και αυτή το δισταγμό του να αντιμετωπίσουμε τη συνειδητότητά μας. Οπότε πήραμε το δύσκολο δρόμο. Ο Κάσανδρος τελικά δεν τα κατάφερε στο τέλος.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι η σύνθεση, ποιος την έκανε, ο Γιώργος?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ καλείται να υπηρετήσει μια πολύ συγκεκριμένη συναισθηματική κατάσταση, τη θλίψη στην ουσία, ναι.
1: Σωστά.
0: Μου έκανε τρομερή εντύπωση το πώς κατάφερε να μεταφράσει αυτήν την κατάσταση σε μουσική.
1: Και τώρα εδώ είναι και το μικρό έτσι σημείο, το μικρό παράθυρο πίσω στο παρελθόν, όπου αυτό το θέμα γράφτηκε από τον Γιώργο όταν όντως έχασε έναν πολύ δικό του
0: άνθρωπο. Ορίστε, μάλιστα.
1: Ναι. Το οποίο το ανακάλεσε αργότερα όταν ήρθε η θεματική του δίσκου στην επιφάνεια και όταν επιλέξαμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το ήρωα και την ιστορία. Το έφερε ως ιδέα για τη θλίψη συγκεκριμένα.
0: Ναι. Ναι, γιατί η θλίψη από τη μια λέμε ότι okay, είναι σιωπηλή, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Αλλά έρχεται η συγκεκριμένη μουσική πρόταση, η rock, η metal και όλα αυτά, που εντάξει, μπορεί να αποκτήσει και τεράστια ηχητική ένταση αυτή η σιωπηλή θλίψη που είπα λίγο πριν. Το θέμα είναι το πώς θα εξισορροπήσει ένας μουσικός, ένας συνθέτης, ένα συγκρότημα, ούτως ώστε αυτή η δύναμη των οργάνων να βγει με έναν διαφορετικό τρόπο.
1: Για μας είναι μεγάλη θεραπεία η μουσική πάντως. Δηλαδή το πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε όλα αυτά τα συναισθήματα που έχουμε, είτε για ζητήματα τέτοια ζωής και θανάτου να το πούμε, είτε για κοινωνικούς προβληματισμούς. Πάντα η μουσική είναι για μας πραγματικά ένα θεραπευτικό μέσο. Μετά τον δίσκο μας, το Monologue, ακολούθησε και ένα single το οποίο αφορούσε τα παιδιά, τους ανθρώπους που χάθηκαν στα Τέμπη.
0: Μάλιστα.
1: Όπου πάλι η μουσική μας βοήθησε να αντιμετωπίσουμε τα συναισθήματά μας και να δώσουμε τη θλίψη και τη δική μας αγωνία για όλο αυτό που συνέβη.
0: Και δεν είναι και ότι πιο εύκολο να συμβεί αυτό, έτσι, γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος η μουσική, ας πούμε, να επισκιάσει τον ανθρώπινο πυρήνα ενός τραγουδιού.
1: Σίγουρα. Να επισκιάσει, να αλλοιώσει, τελικά αυτό που θες να περάσει. Δεν ήταν εύκολη διαδικασία καθόλου ο δίσκος αυτός. Μας πήρε πολύ καιρό να τον ολοκληρώσουμε και να είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Δεν ήταν εύκολο δηλαδή. Τα στάδια τα βιώσαμε ξανά από την αρχή ο καθένας με το δικό του
0: γράψες
1: τρόπο.
0: Γράψες βίσε, είχαμε.
1: Γράψες βίσε πολύ στο στίχο, που ήταν ένα πολύ σκοφθόρο κομμάτι φυσικά.
0: Ναι.
1: Είχε πολύ ένταση στο τι θα αποφασίσουμε να κρατήσουμε μουσικά. Γιατί πάντα ακούμε ένα δίσκο ολοκληρωμένο από ένα καλλιτέχνη, ένα συγκρότημα, αλλά μπορεί να υπάρχουν άλλες 10 ιδέες που έμειναν
0: σωστά
1: να παίξουν.
0: Σωστά.
1: Γενικά ήταν μια διαδικασία έτσι πολύ όμορφη, πρέπει να πω, γιατί τελικά μας ανακούφισε το αποτέλεσμα. Και πετύχαμε αυτό το στόχο, έτσι, να το βγάλουμε από μέσα μας. Να δούμε λίγο πιο φωτεινά τα πράγματα και την καθημερινότητα, Αλλά είχε κόπο πολύ.
0: Mm-hmm. Τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον και το βίντεο κλιπ για τους φίλους ακροατές μιλάω. Δείτε το αν δεν το έχετε δει. Γιατί ξεκινάει, όπως το θυμάμαι εγώ, με μια φιγούρα έτσι, μοναχική σε μια παραλία, σωστά. Mm-hmm. Με τα κύματα να σπάνε, τον ήλιο να δει και στο τέλος πάμε μετά από κάποια στιγμή, μεταφερόμαστε πια σε μια ζωντανή σας εμφάνιση, αν δεν κάνω λάθος, μεταξύ του κοινού.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Εκεί σκέφτηκα λοιπόν ότι στην ουσία τι έχουμε, από τη μοναξιά πάμε σε μια εμπειρία συλλογική.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Δεν ξέρω αν έγινε τυχαία τελικά.
0: Και τυχαία να έγινε μια χαρά είναι, αλλά και αν δεν έγινε τυχαία ακόμα καλύτερα.
1: Δεν το είχαμε δομήσει ακριβώς έτσι, τόσο φιλοσοφικά, αλλά όταν το είδαμε και εμείς σαν δεύτερη ματιά, ας πούμε, όταν ολοκληρώθηκε το βίντεο κλιπ, είχε πολύ ενδιαφέρον ότι τελικά καταλήξαμε στο μαζί.
0: Με αυτό δεν είναι η σύνδεση ανάμεσα στους ανθρώπους τελικά.
1: Ναι, μόνο αυτό είναι.
0: Μόνο αυτό είναι.
1: Ναι. Μόνο αυτό έχει ουσία, ναι. Γιατί η μοναξιά θα σε πάει μέχρι πού.
0: Ναι, ίσως αυτό να είναι, ίσως αυτή η αντιπαράδειση να είναι και το αντίθετο της θνητότητας, ας πούμε, της σύνδεσης των ανθρώπων.
1: Ακριβώς, και εδώ η μνήμη επανέρχεται λοιπόν και μπορεί να διατηρήσει ζωντανό το οτιδήποτε. Mm-hmm. Οπότε χωρίς το μαζί η μνήμη πώς θα...
0: Βέβαια.
1: Πώς θα κρατηθεί.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Το άλμπουμ είναι concept άλμπουμ, όπως είπες και εσύ. Αφηγείται την ιστορία μέσα από διαφορετικά μουσικά κεφάλαια, σωστά?
1: Ναι, κάθε τραγούδι, κάθε κομμάτι αντιπροσωπεύει και ένα στάδιο του πένθους, όπως θα έχουν ονομάσει, ας το πούμε έτσι, και καθορίσει στην ψυχολογία. Mm-hmm. Πρόκειται για την άρνηση, το θυμό, για τη θλίψη, για την αποδοχή. Και προσπαθήσαμε σε κάθε τραγούδι να αποδώσουμε αυτό το στάδιο.
0: Mm-hmm. Ναι, γιατί εγώ βρήκα θέματα που αγγίζεται, όπως και το θέμα της εγκατάλειψης, της πίστης, όποια πίστη mm-hmm. και αν είναι αυτή, έτσι. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για θρησκευτική πίστη.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Χαίρομαι ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι ένα άλμπουμ που θα μπορούσε να σταθεί, μάλλον τα τραγούδια αυτά θα μπορούσαν να σταθούν και από μόνα τους, αλλά και εγώ θα πρότεινα να βέβαια στους φίλους ακροατές να το ακούσουν από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Μας έχουν εκμεστηρευτεί πολλοί φίλοι και πολλοί άνθρωποι που έχουν ακούσει το άλμπουμ ότι δυσκολεύονται πολύ να το ακούσουν ολόκληρο γιατί τους συγκινεί.
0: Μα αυτό είναι το ενδιαφέρον.
1: Νομίζω ότι στην ολότητά του είναι ένα πολύ πιο λυτρωτικό έργο τελικά. Παρά mm-hmm. τη στενάχωρη τη θεματολογία, αν ακούσει μεμονωμένα κάποιος ένα κομμάτι, σίγουρα μπορεί να βρει πράγματα να του αρέσουν. Νομίζω όμως ότι στην ολότητα έχει ένα άλλο μεγαλείο τελικά.
0: Mm-hmm. Εξού και ο τίτλος συγκροτήματος παραπέμπει, ας πούμε, στη θεραπεία. Όπως το είπες.
1: Ναι. Ξεκίνησε το συγκρότημα σαν μια προσπάθειά μας να, πώς να το πω, να κάνουμε κάτι που θα μας λυτρώσει από την καθημερινότητα που δεν μας άρεσε.
0: Ναι.
1: Ναι, οπότε ήταν για μας όντως θεραπεία και παραμένει θεραπεία.
0: Mm-hmm. Είστε όλοι σας επαγγελματίες μουσικής, ασχολείστε μόνο με αυτό ή κάνετε και ο καθένας τη δική του παράλληλη εργασία?
1: Όχι, είμαστε όλοι μουσικοί στο επάγγελμα, με εξαίρεση τον τραγουδιστή μας, ο οποίος είναι μοιρασμένος σε δύο τομείς. Γενικά όλοι έχουμε και μία πρωινή δουλειά.
0: Ο Κλεάνθης, έτσι είναι αυτός ο Κωνσταντίνος.
1: Ναι, ο Κλεάνθης. Mm-hmm. Απλά για τους περισσότερους η δουλειά μας είναι γύρω από τη μουσική.
0: Mm-hmm. Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Ναι, είναι ωραίο.
0: Ξέρεις τι, καμιά φορά σκέφτομαι το πόσο εύκολο τελικά στην σήμερον εποχή ένα ανεξάρτητο ελληνικό συγκρότημα έτσι να διατηρήσει την καλλιτεχνική του αυτονομία και ταυτόχρονα να βρει και το κοινό του.
1: Αυτό είναι το πιο δύσκολο νομίζω, να φτάσεις τελικά στον κόσμο.
0: Να φτάσεις, ναι.
1: Ναι,
0: γιατί εκεί είναι... έξω βλέπεις τι γίνεται καθημερινά, έτσι, στα social και στο YouTube και στα Spotify κτλ.
1: Και αυτή η νέα εποχή πραγμάτων γενικά στην επικοινωνία κάνει τον ακροατή και τον θεατή να μην στέκεται πολύ. Δηλαδή μπορεί να περάσει το όνομά σου ή το τραγούδι σου μπροστά από τα μάτια του ή όπως θα κάνει, ας πούμε, το scroll του, αλλά θα σταθεί να το ακούσει, να το δει, θα αφιερώσει χρόνο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι εκεί είναι το δύσκολο στην εποχή μας, να κερδίσεις τελικά το χρόνο τους, mm-hmm. του κοινού. Mm-hmm. Να σταθούν όντως και να ακούσουν, να δουν το όποιο έργο είναι αυτό, έτσι. Mm-hmm. Ακόμα χειρότερα φαντάζομαι τέχνες πιο δύσκολες, το χορό, τέχνες ακόμα πιο δύσκολο. Mm-hmm. Γιατί η μουσική θα παίξει και λίγο, κάπως λίγο μπορεί να τον ιντριγκάρεις.
0: Ναι. Πώς υπάρχει διαμοιρασμός, θέλω να πω, είναι ένας συγκεκριμένος άνθρωπος που γράφει στίχους, για παράδειγμα εσύ, είναι κάποιος άλλος που γράφει τη μουσική, είναι από κοινού η εργασία αυτή προκειμένου να ολοκληρωθεί το άλμπουμ, πώς λειτουργείτε?
1: Συνήθως φέρνουμε ιδέες και τις δουλεύουμε όλοι μαζί. Δεν είμαστε εγωιστές αυτό. Μας πήρε λίγο χρόνο βέβαια, έτσι δεν είναι
0: καλά λογικό.
1: Ναι. Αλλά προτιμάμε το να δει ο άλλος τη δική σου ιδέα, να την πάρει και να την κάνει κάτι καινούριο. Μας αρέσει τελικά. Και αυτό δίνει και τον ήχο μας τον ξεχωριστό, νομίζω.
0: Ναι, βέβαια. Πάντως έχει ενδιαφέρον αυτό που είπες και λίγο πριν, ότι δυσκολευτήκατε μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το άλμπουμ, γιατί φαντάζομαι ότι ένας στίχος, για να είναι αρκετά αληθινός, θέλει το χρόνο του. Και δεν ξέρω πότε καταλαβαίνει κανείς ότι να, τελικά αυτό είναι το τελικό κείμενο που ήθελα εγώ να αποτελέσει τη βάση, τη στιχουργική βάση ενός μουσικού, ενός τραγουδιού.
1: Ο στίχος πάντα νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Γιατί πρέπει να βγάζει νόημα για αρχή, πρέπει να έχει μια καλλιτεχνική έτσι, υπόσταση, πρέπει να αγγίζει τον ακροατή και πρέπει να είναι και ειλικρινής.
0: Να, σωστά.
1: Ένα στίχος που απλά τον έγραψες για να βγει το κομμάτι, νομίζω ότι φαίνεται αν είναι πρόχειρα στημένος. Και η αλήθεια είναι ότι κάποια κομμάτια πήραν πολύ καιρό. Πολύ καιρό για να πούμε ότι ολοκληρώθηκαν στιχουργικά. Συνήθως το μεγαλύτερο βάρος πέφτει σε μένα στο στίχο, αλλά συνδράμει πολύ και βοηθάει πολύ και ο Κλειάνθης και ο Γιώργος. Και ο Γιώργος ο κιθαρίστας, ο καλύτερος.
0: Ναι.
1: Και τα άλλα δύο μέλη μας, ο ντράμερ και ο πληκτράς μας, ο Θάνος και ο Γιώργος ο Κονής, φέρνουν πάντα την άποψή τους πάνω στο θέμα. Οπότε και αυτό βοηθάει.
0: Συλλογική δουλειά, ναι.
1: Ναι. Μπορεί να μην στο φέρνε ποιητικά, να το πω έτσι, αλλά θα σου δώσουν το υλικό πάνω στο οποίο θα δουλέψεις τελικά.
0: Πάντως, αν ακούσει κάποιος ακροατής ότι εδώ μιλάμε για θλίψη σε εισαγωγικά στην ουσία, έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς τελικά αποδόθηκε η θλίψη χωρίς να μετατραπεί σε υπερβολή, να το πω έτσι, κατά τη διάρκεια της ερμηνείας, πέρα από τη μουσική, έτσι.
1: Ναι, νομίζω ήθελε μια σοβαρότητα μαζί με τη θλίψη.
0: Και να μπει βαθιά μέσα στο χαρακτήρα.
1: Ναι, ναι. Εκεί τώρα ο Κλειάνθης νομίζω ότι πέρασε το πιο δύσκολο.
0: Ναι, φαντάζομαι. Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του πραγματικά.
1: Γιατί φαντάσου τώρα να φεύγεις από τη δουλειά σου, ξέρω εγώ, αυτό το ωράριο το φοβερό, και να πρέπει να μπεις στο στούντιο και να γράψεις κάτι τόσο προσωπικό.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, όμως πραγματικά νομίζω ότι κομμάτι με το κομμάτι γινόμασταν όλο και πιο όριμοι τελικά.
0: Να σου πω, ζωντανά υπάρχει κάποιο κομμάτι το οποίο σας δυσκολεύει περισσότερο να το ερμηνεύσετε? Όχι τεχνικά βέβαια, συναισθηματικά.
1: Συναισθηματικά, ναι. Νομίζω πως το Broken Dreams είναι όντως το πιο δύσκολο. Και μάλιστα έχει και ενδιαφέρον. Έχουμε 1-2 άτομα που μας ακολουθούν στα live μας και πάντα δακρύζουν, ας πούμε, και είναι και εμφανές αυτό.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Οπότε σε συνεπέρνει και σένα την ώρα του live.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Και αν ένας ακροατής άκουσε τώρα μόνο αυτό, έτυχε να ακούσει μόνο το συγκεκριμένο τραγούδι, λες ότι θα καταλάβει την ιστορία του Κάσανδρου ή θεωρείς ότι πρέπει να ακούσει ολόκληρο το άλμπουμ από την αρχή μέχρι το τέλος, προκειμένου να μπει στα εσώψυχα του συγκροτήματος?
1: Νομίζω ότι το συγκεκριμένο κομμάτι ακουμπάει διαφορετικά στον καθένα. Οπότε, ναι, μεν θα πάρει μια ιδέα, μπορεί να ψηλιαστεί για το τι μιλάει το άλμπουμ, αλλά νομίζω πως θα το ερμηνεύσει με τις δικές του, έτσι, τα δικά του μάτια ο καθένας, στην ψυχή του. Και έχει πολύ επίσης ενδιαφέρον αυτό το να ακούμε πώς το εκλαμβάνει ο καθένας. Νομίζω πως το Broken Dreams δεν είναι το κομμάτι το οποίο θα σου δώσει ακριβώς το στίγμα του άλμπουμ.
0: Γι' αυτό είπα και εγώ από την αρχή ότι θέλει να ακούσει κάποιος από την αρχή μέχρι το τέλος και με προσοχή μάλιστα, γιατί αξίζει τέτοια άλμπουμ. Δεν τα βρίσκουμε εύκολα, ξέρεις Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μα έτσι είναι, ναι. Δεν τα βρίσκεις εύκολα. Δυστυχώς. Μπορεί και να υπάρχουν και να μην τα έχουμε ανακαλύψει.
1: Σίγουρα υπάρχουν. Ευτυχώς η Ελλάδα έχει πάρα πολύ τη μουσική δραστηριότητα και παραγωγή και σε πολύ καλό επίπεδο και παικτικά και σε επίπεδο παραγωγής.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Υπάρχει πολύ πράγμα που βράζει γενικά εκεί έξω και είναι ωραίο αυτό.
0: Να, βέβαια. Ναι. Ακόμη και τα παιδιά που κάνουν μουσική στους δρόμους και αυτά δίνουν αυτό έτσι πια και το βλέπουμε καθημερινά να συμβαίνει.
1: Και ξέρεις, εγώ λίγο το βλέπω πώς ήταν την εποχή του 70 και του 80 με την bank και την garage που ξεκίνησαν έτσι λίγο
0: υποχρόνια.
1: Είναι
0: δίκιο.
1: Διαφορετική η αισθητική, αλλά ίδια η ανάγκη.
0: Έτσι είναι.
1: Μέσα σε αυτή τη μαζοποίηση και μέσα σε αυτό το χαοτικό κόσμο με των ψηφιακών μέσων έχουν την ανάγκη να δημιουργήσουν και να βρουν τη φωνή τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ευτυχώς είναι και νεότερα παιδιά από εμάς. Γιατί πλέον και εμείς δεν είμαστε.
0: Έτσι είναι. Τι έρχεται μετά από αυτό το άλμπουμ?
1: Έχουμε ήδη ξεκινήσει για το τρίτο δίσκο μας,
0: ναι.
1: Ο οποίος έχει ένα κεντρικό θέμα, αλλά δεν είναι concept αυτή τη φορά,
0: ναι.
1: Δηλαδή δεν πρόκειται για ιστορία. Όμως επικεντρώνεται πολύ σε όσα συμβαίνουν σε κοινωνικό-πολιτικό επίπεδο. Μας έχει προβληματίσει πολύ η κατάσταση γενικά παγκοσμίως, αυτά που συμβαίνουν είναι τραγικά,
0: ναι.
1: Εξωφρενικά πράγματα, ας πούμε, τα οποία θέλουμε πολύ να τα εκφράσουμε, να εκφράσουμε την αγωνία μας, το θυμό μας, ίσως την αγανάκτηση, να δείξουμε ότι παιδιά βλέπουμε τι γίνεται. Και νομίζω ότι η τέχνη πρέπει να έχει λίγο και αυτό το στόχο. Να μιλήσει λίγο για αυτά που ίσως στην καθημερινότητά μας αποφεύγουμε να πούμε. Αλλά συμβαίνουν, πρέπει κάπως να τα θίξουμε όλα αυτά. Και δεν γίνεται, ας πούμε, δίπλα σου να πεθαίνουν παιδιά, γυναίκες να σκοτώνονται ή να γίνονται ατυχήματα από πολιτικές, ας πούμε, σκοπιμότητες και να μην τιμωρείται κανείς. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς συνεχίζουμε χωρίς να εκφράζουμε όλη αυτή την ένταση που μας πνίγει.
0: Και να που έρχεται η μουσική λοιπόν σε αυτό εδώ το κομμάτι και πάντα το έκανε αυτό, έτσι. Από όσο θυμόμαστε την μουσική στη χώρα μας τουλάχιστον αλλά και στο εξωτερικό, αυτό έκανε κατά περιόδους, πέρα από το ότι υπήρχαν και όλα τα υπόλοιπα ρεύματα.
1: Και υπήρξε και μια επικίνδυνη για μένα προσπάθεια κάποια στιγμή να αποσιωπήσουν αυτή τη
0: πλευρά
1: της μουσικής.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Το έχουμε ξεχάσει, το περάσαμε πολύ ελαφριά νομίζω, αλλά ήταν πραγματικά πολύ επικίνδυνη καιρή. Όπου θεώρησαν πως η πολιτικοποιημένη, ας πούμε, ποιήση, η μουσική, η τέχνη πρέπει να κρυφτεί κάπως.
0: Έτσι είναι.
1: Να κουκουλωθεί. Αλλά αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός της τέχνης. Πέρα από την έκφραση των συναισθημάτων, πρέπει να είναι και αυτός ο προβληματισμός, να γίνει κινητήριος δύναμη, να δώσει θάρρος. Ανέκαθεν ήταν αυτός ο ρόλος της. Ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα, ας πούμε, είχαν τους πολεμικούς δεσπεάντες, δηλαδή πρέπει να σε βοηθήσει, να ορθώσεις ανάστημα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μην το ξεχνάμε.
0: Έτσι είναι.
1: Και να μην αφήσουμε ποτέ να κλείσουν αυτό το παράθυρο.
0: Καλή μόνο άμα συμβεί αυτό.
1: Ναι.
0: Πότε αναμένετε να ολοκληρωθεί το άλμπουμ? Υπάρχει στάντερ ημερομηνία? Δεν μπορεί να υπάρχει.
1: Δεν βάζουμε deadline. Είμαστε μια μπάντα που παίρνει το χρόνο της.
0: Ναι. Και καλά κάνετε.
1: Πήρε χρόνο, δηλαδή από το πρώτο στο δεύτερο άλμπουμ χρειάστηκαν 8 χρόνια για να βγει η δεύτερη δουλειά. Ευελπιστούμε να μην πάρει τόσο. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι έτσι στα μέσα του 27 θα μπούμε σιγά σιγά στο στούντιο για να αρχίσει να παίρνει μορφή.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Και από live τι έχετε προγραμματισμένο για το επόμενο διάστημα, αν υπάρχει κάποιο ανακοινώσιο?
1: Ναι, live είχαμε ένα πολύ ωραίο live τώρα το Σεπτέμβριο στην Αθήνα, στο Ilion Plus με τους Dynoma.
0: Ναι.
1: Ετοιμάζουμε σιγά σιγά επαρχία. Ευελπιστούμε μέσα στο καλοκαίρι να βγούμε και έξω.
0: Μακάρι.
1: Αλλά επειδή ακόμα δεν είναι κάτι σίγουρο.
0: Μακάρι, παιδιά, πραγματικά αξίζει να έρθετε και στην περιοχή μας εδώ. Εντάξει, είμαστε μια πολύ μεγάλη περιφέρεια, ξέρεις, από Σέρες μέχρι και πάνω στον Εύρο. Και υπάρχει κόσμος που διψάει πραγματικά για να ακούσει καλή μουσική.
1: Αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε πολύ για βόρεια. Είναι δηλαδή το επόμενο βήμα που κοιτάμε.
0: Μακάρι.
1: Είναι και ένα κοινό που θέλουμε και εμείς να το γνωρίσουμε, έτσι να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο πάλι.
0: Πάντως, καλό θα είναι να το προσπαθήσετε και όσοι μας ακούνε, ξέρουν αυτοί, που διοργανώνουν συναυλίες και όλα τα σχετικά. Έτσι για το κλείσιμο, κάνε μου μια παρουσίαση.

0: Ο Γιώργος ο Κονής είναι στα πλήκτρα. Ταυτόχρονα όλοι συνεισφέρουν συνθετικά. Και ο Κλεάνθης ο Κωνσταντινίδης είναι στη φωνή.
1: Και εσύ φυσικά, η Κατερίνα Κότρο, στον μπάσο.
0: Ναι.
1: Τι ωραίο, τι ωραίο. Μπράβο, μπράβο παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας σήμερα. Χάρηκα ιδιαίτερα και δεν θα χάσουμε την επαφή με την πρώτη ευκαιρία να τα ξαναπούμε, Κατερίνα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή την όμορφη.
1: Να είσαι καλά. Χαιρετισμούς όλα τα παιδιά.
0: Και καλή συνέχεια.
1: Για χαρά, για χαρά. Επίσης. Λοιπόν, τι ώρα είναι. Πάμε σε διάλειμμα. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551 038 500.
6: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
6: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
6: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
6: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
6: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
6: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
6: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
8: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
9: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
8: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
9: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
10: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι

0: εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Υπέροχο. Είναι το κομμάτι που κλείνει το άλμπουμ. Ακούστε τους Group Therapist, πραγματικά έχουν τόσο ενδιαφέροντα πράγματα που θα ακούσετε, θα αντιληφθείτε και μέσα από τους στίχους και μέσα από την μουσική τους. Καλησπέρα σε όλους σας, είμαστε ήδη στα 50 λεπτά μετά από τις 4 και συνεχίζουμε πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι. Αύριο θα επιστρέψουν στις συχνότητές μας οι Leave the Wave, μια τετραμελής μπάντα από την Κύπρο, με αφορμή μια τους συναυλία που είναι προγραμματισμένη για τον επόμενο μήνα στη Θεσσαλονίκη. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν, νομίζω τον Απρίλιο ήταν όταν ξανασυναντηθήκαμε. Έτσι θα ταξιδέψουμε αύριο. This cortex brainwaves reveal the choke of a tormented mind unraveling. As one begins losing control, it is not reason that prevails, but the raw material forces buried deep within.

Lose Control από τους Leave the Wave. Αύριο θα είναι μαζί μας. Εκεί προς θα έρθει, δηλαδή προς τη Θεσσαλονίκη, έτσι για να ανταμώσουμε. Τώρα θα πάμε σε έναν μουσικό επίσης, μιας και ανέφερα τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ με τον τίτλο «Νίπεν Θες». Το άλμπουμ κυκλοφόρησε το Μάη που πέρασε. Είχε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και από πλευράς μουσικής και ερμηνείας φυσικά και από πλευράς στίχων. Ένα πρώτο τραγούδι με τον Βασίλη Χρυσικό θα τα πούμε την μεθεπόμενη Δευτέρα εδώ στο δίκτυο. Άσπα Αθανασίου μαζί του και Αναστασία Ευσταθοπούλου. Βασίλης Χρυσικός, Σκανδάλι από τον Υπένθες.

Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα είναι μαζί μας ο Βασίλης Χρυσικός, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για το νέο, το ολοκληρωμένο άλμπουμ. Και ήταν σαν σήμερα, 13 του Οκτώβρη του 1941, όταν είχε γεννηθεί στο Newark του New Jersey ένας άνθρωπος που, φίλες και φίλοι, έμελε να γράψει πραγματικά μερικές από τις πιο όμορφες ποιητικές σελίδες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Και ο λόγος φυσικά είναι για τον σπουδαίο Πολ Σάιμον. Αν ήταν τον θυμάστε από εκείνα τα μυθικά χρόνια της δεκαετίας του 60, τότε που μαζί με τον Art Garfunkel έντυναν μουσικά τα όνειρα αλλά και τις ανησυχίες μια ολόκληρη γενιά, είτε από την μετέπειτα εκρηκτική σόλο καριέρα του, ήταν πάντα ένας σπουδαίος μουσικός, μουσικό επιστήμονα τον χαρακτηρίσανε πάρα πολύ. Ένας δημιουργός μάλιστα που κατάφερε να παντρέψει το παραδοσιακό folk με ρυθμούς της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Και επέλεξα έτσι για το κλείσιμο να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1975, σκαρφάλωσε κατευθείαν στο νούμερο 1 των charts της εποχής και έδωσε έτσι, πώς θα το πω, μερικές πρακτικές συμβουλές για το πώς να τελειώσουμε μία σχέση που δεν τσουλάει πια. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, αύριο και πάλι μαζί την ίδια ώρα εδώ στο δίκτυο. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην αναβάθμιση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Σε κατάσταση Red Coat τίθενται από σήμερα μέχρι αύριο η Εύβοια, η Στερεά Ελλάδα, οι Σποράδες, η Θεσσαλία, η Αττική, το Νότιο Αιγαίο, το Βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη, η Σάμος και η Ικαρία λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων μεγάλης διάρκειας, αλλά και των θυελωδών ανέμων εντάσσεως 8 μέχρι 10 μποφόρ. Σε εξέλιξη βροχοπτώσεις και σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των διηληστηρίων, ανέφερε στο Open ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. 8 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, τις 120 δόσεις, τη λειτουργία των servicers, το ιδιωτικό χρέος, τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και την κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως επισήμανε, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει οξυγόνο στους οφειλέτες. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παρανόμως από τη χώρα. Τα αρχαία αντικείμενα παραδόθηκαν σήμερα στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη από την πρέσβη του Ισραήλ Πνινάτια Νάι σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι αρχαιότητες είχαν εντοπιστεί και κατασκευθεί από τη Μονάδα Πρόληψης Αρχαιοκαπηλείας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. Η κυρία Μενδώνη χαρακτήρισε τη σημερινή επιστροφή αφετηρία στενότερης συνεργασίας Ελλάδος και Ισραήλ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το πρώτο ελληνικής κατασκευής μη επανδρωμένο θαλάσσιο ντρόουν παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Επόμενο βήμα, η παραγωγή του πυρπολιτή σε μεγάλους αριθμούς για την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Το 2030 η πατρίδα μας θα είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων συστημάτων, τόνισε ο κ. Δένδιας κατά την ομιλία του στα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων στο ναυτικό οχυρό Σκαραμαγκά. Όπως τόνισε, η Ατζέντα 2030 αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο μέσα από τις υποδομές που στηρίζουν τη μετάβαση των ενόπλων δυνάμεων στη νέα εποχή, με έμφαση στην οργάνωση, την εκπαίδευση, τη διακλαδικότητα και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ωστόσο προβλέπει και εκτείναξη του πληθωρισμού στο 4,2% το 2026 για να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διηληστηρίων προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα μέτρο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης των δημόσιων ταμείων για επιδοματικές παροχές. Τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχαν εισηγηθεί με επιστολή τους πριν από λίγο καιρό στην Κομισιόν η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Πολωνία, ενώ θετική φέρεται να είναι και η Γαλλία. Το Κρεμλίνο αποσυνδέει τη συμφωνία για την εξαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη στάση της Μόσχας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόβ, δήλωσε ότι δεν βλέπει άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο ζητήματα και υποστήριξε ότι η συμφωνία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, των διεθνών ενεργειακών αγορών αλλά και της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην 5η Δική Ανακρίτρια Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, ο 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση MDMA που έκαναν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε νυχτερινή τους έξοδο σε πολυχώρο της Θέρμης. Ο νεαρός διώκεται για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, όπως επίσης για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση σε βαθμό πλημελήματος. Απολογούμενος φέρεται να εμφανίστηκε συντετριμένος για το θάνατο της φίλης του, ενώ αρνήθηκε τη βασική κατηγορία που του αποδίδεται. σε εξέλιξη παραμένει από το πρωί η διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική επί της οδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη, καθώς η προθεσμία για την απομάκρυνσή τους εκπνέει σήμερα το βράδυ. Το λουκέτο στην κλινική αναμένεται να μπει αύριο λόγω υποστελέχωσης. Την ίδια ώρα, συγγενείς ασθενών προσέρχονται στην κλινική προκειμένου να παραλάβουν τους δικούς τους ανθρώπους και να μεριμνήσουν για τη μεταφορά τους σε νέες δομές φροντίδας. Ωστόσο, όπως καταγγέλνουν, η αναζήτηση διαθέσιμων κλινών αποδεικνύεται ιδιαιτέρως δύσκολη. Αύριο από το πρωί θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές στη νότια και ανατολική Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειώνονται στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν θα παρουσιάσει αύριο και η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
7: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
8: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
9: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
10: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
11: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
12: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Εννοείται Deep Purple σήμερα Τρίτη και 13 στις 9.30 το βράδυ στο Ολυμπιακό κλειστό γυμναστήριο, διότι έχει και τη βροχή του. Telecom Center Athens και τα μυαλά στα κάγκελα. Και μου αρέσει πάρα πολύ ο φίλος μου ο Δημήτρης που μας πήρε από τη Λάρισα που βρέχει και εκεί και μου λέει: Επιστεύω ότι σήμερα πρόλαβα τον Βασίλη από την Καβάλα. Την καλησπέρα μου και στο Λευθερούδη το Θόδωρο, ο οποίος μου λέει: Ωραία, ξεκινάς για έκτη σεζόν. Πόσα επεισόδια έχει σεζόν? Πολλά, αγαπημένε. Καλησπέρα, λέει, και χαιρετίσματα σε όλους. Πάω για μάθημα, δεν θα μπορέσω να είμαι μαζί σας. Κρίμα, θα χάσει τα καλύτερα. Την καλησπέρα μου και τα ευχαριστώ μου στο φίλο μου, φυσικά, το Θόδωρο το Λευθερούδη. Επίσης, Στέλλα, πάμε δυνατά και σήμερα στο Άκου να δεις. Τα κορίτσια σου, Στέλλα, Νατάσα και Γεωργία. Πόσο χαίρομαι που μπαίνω στο στούντιο και ήδη μας παίρνετε τηλέφωνο, μας κατακλείζετε με μηνύματα στο Viber και έτσι θέλουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της R3. Εγώ ακόμα προσπαθώ να στεγνώσω, είναι η αλήθεια, διότι είμαι σκληροπυρηνικιά και φυσικά ακόμα και σήμερα, ενώ εγώ τα λέω γιατί σας τα είπαμε από χθες ότι θα βρέχει σήμερα και θα έχει κακοκαιρία και σήμερα και αύριο Τετάρτη, και σας είπα κιόλας να πάρετε ομπρέλα, να ντυθείτε γερά. Εσύ που τα λες, εσύ δεν τα κάνεις. Μεγάλωσα και μυαλό δεν έχω βάλει και έγινα και παπί. Καλώς ήρθατε ξανά. Εδώ είμαστε Τρίτη και 13. Ξέρετε, τα γνωστά, η Τρίτη και 13. Συνδέεται το Τρίτη και 13 με την άλωση της πόλης. Χαλά, υποτίθεται τη συμμετρία του 12, διότι όλα υποτίθεται τα ωραία είναι 12. Και φυσικά αλλού έχουμε την Παρασκευή και 13. Εμείς έχουμε την Τρίτη και 13. Βέβαια, για Τρίτη και 13 σήμερα δεν μου πάει και πολύ καλά η μέρα, γιατί είπαμε, έγινα παπάκι. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5. Άκου να δεις τον 102. Βρέχει στην πόλη αυτή τη στιγμή. Η θερμοκρασία είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου. Αισθητή η πτώση. Και φυσικά ξέρετε και γνωρίζετε ότι κάθε φορά που βρέχει αυξάνεται και η κίνηση στους δρόμους της πόλης, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε κίνηση και στο κέντρο στην Ερμού και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τριανδρίας βλέπω μέχρι και τις Σικές, και γενικότερα και στη Βασιλής Σόλγας εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, διότι γίνονται εργασίες. Γενικότερα υπάρχει κίνηση, πολύ εσείς χαλαρά, υπομονή, αποστάσεις ασφαλείας, ζώνη ασφαλείας και 102 στα ραδιόφωνά σας. Σήμερα Τρίτη και 13 γιορτάζει η Αγαθονίκη, ο Φλερέντιος και η Φλωρεντία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν και όσους έχουν γενέθλια. Διεθνή ημέρα, διαβάζω, μείωση των φυσικών καταστροφών. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Είναι όλη η εβδομάδα που διανύουμε. Ημέρα της ΔΕΗ. Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Ημέρα των ευχαριστειών. Thanksgiving. Αλλά στον Καναδά, διότι μέσα στον Οκτώβριο έχουμε και αυτά. Έχουμε και το Thanksgiving. Λοιπόν, σας θέλουμε εδώ στην παρέα. 2-3-13-3-3-8-4-20. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις παραγγελιές σας. Να μας πείτε και πού είστε και τι κάνετε και αν εκεί που βρίσκεστε έχει κίνηση. Στο 6-9-30-078-228. Θα συνεχίσω με τους Charlatans, οι οποίοι και αυτοί θα εμφανιστούν ζωντανά στην Αθήνα το Σάββατο 17 του Οκτώβριου. Στο Floyd Live Music Venue, The Only One I Know. Είπαμε, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι μεγάλωσα και μυαλό δεν έχω βάλει.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τρίτης και 13. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Κωνσταντίνος Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Πολύ ωραία λέει που χειμώνιασε. Απλώνεις ρούχα τον Οκτώβρη και στεγνώνουν γύρω στα τέλη Νοεμβρίου. Αυτό ήταν που μου άρεσε το καλοκαίρι, που κατευθείαν στέγναν τα ρούχα. Τώρα έχω απλώσει από χθες και μέχρι σήμερα τίποτα. Γκρίνια, έτσι, όλη την ώρα, γιατί με μαστίγωσε και ο αέρας. Είμαι και με τη μηχανή, έγινα και μουσκεμα και εξακολουθώ να είμαι μουσκεμα μέχρι και τώρα. Τέλος πάντων, εμείς σας τα λέγαμε βέβαια ότι σήμερα έτσι θα είναι ο καιρός. Νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται λοιπόν σήμερα Τρίτη και 13. Οι άνεμοι πνέουν από 2 ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 16 ως 23 βαθμούς Κελσίου. Drama queen είμαι εντελώς. Τέλος πάντων, αναβαθμίστηκε μέσα σε όλα τα άλλα το έκτακτο δελτίο καιρού, κόκκινη προειδοποίηση για έβοια και έντονα φαινόμενα στην Αττική. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κακοκαιρία θα συνοδεύεται από ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ τα φαινόμενα αυτά θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, με έμφαση στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές κατά τη διάρκεια της 3ης και 13 Οκτωβρίου, αλλά και για αύριο Τετάρτη, 14 Οκτώβρη. Συγκεκριμένα για αύριο Τετάρτη, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με την έβοια να παραμένει σε κόκκινη προειδοποίηση, αλλά επίσης θα έχουμε έντονα φαινόμενα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Ανατολική Στερεά, Χαλκιδική, επίσης θα επηρεαστεί αύριο πρωινές ώρες, ενώ οι σποράδες και η Ανατολική Θεσσαλία, ο νομός Μαγνησίας, βρίσκονται σε πορτοκαλί προειδοποίηση έως αύριο το απόγευμα και η Κρήτη θα παραμείνει σε πορτοκαλί προειδοποίηση έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης. Για αύριο στη Θεσσαλονίκη βλέπω θερμοκρασίες από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Πάρεσε την ομπρέλα σου, μην την πατήσεις όπως εγώ σήμερα, γιατί ενδεχομένως και αύριο να βρέξει. Αλλά προς το παρόν δεν βλέπω, ας πούμε, εδώ στην κρυστάλλινη σφαίρα μου να έχει κάποια ψυχάλα. Πέμπτη Παρασκευή έχουμε αραιές νεφώσεις και οδεύουμε λίγο έτσι σε πιο ξανά υψηλές θερμοκρασίες. 6-9-30-078-228 τα μηνύματά σας στο Viber το 102 και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338-420.

Feeling Good από τις πιο ωραίες διασκευές της Νίνα Σιμών, φυσικά είναι το τραγούδι Feeling Good από Muse. Εμείς το ακούσαμε. Μ' αρέσει ιδιαίτερα εκεί που βλέπεις τον τραγουδιστή να είναι τον Μάθιου Μπέλαμι, να βρίσκεται με την Τουντούκα. Θέλω κι εγώ με την Τουντούκα να σας πω, άκου να δεις, τον 102 είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα και Τρίτη 13, που και βρέχει και την κίνησή του την έχει, και μήπως να πάρουμε το καλοκαίρι άλλη μία, διότι δεν ήμουν έτοιμη. Εδώ το Σάββατο έκανα μπάνιο στη θάλασσα και σήμερα τέλος πάντων θα μου πεις φθινόπωρο είναι. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, τι να σας πω, παντού κίνηση έχει και στο κέντρο και στους περιφερειακούς. Πολύ πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης. Και επίσης να σας υπενθυμίσουμε ότι έτσι θα το πάει το έργο όλη την ημέρα ο καιρός, και για αύριο ενδεχομένως να έχουμε και στην πόλη της Θεσσαλονίκης κάποιες βροχές. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με Rolling Stones, διότι ξανά βρίσκονται, αγέραστοι έτσι, φοβεροί. Ξανά στο στούντιο βρίσκονται οι Rolling Stones, σύμφωνα με τον σαξοφωνίστα, τον Courtney Pine, ο οποίος ηχογράφησε πρόσφατα με τον Mick Jagger. Μόλις 3 μήνες μετά την κυκλοφορία του 25ου άλμπουμ τους, του Foreign Tones, οι Rolling Stones βρίσκονται ήδη ξανά στο στούντιο, προετοιμάζοντας ενδεχομένως το επόμενο βήμα της πολυετούς καριέρας τους. Την είδηση αυτή την έκανε γνωστή και την αποκάλυψε ο διακεκριμένος jazz σαξοφωνίστας, όπως προανέφερα, ο Courtney Pine, κατά τη διάρκεια παρουσίας του στο BBC Radio 3. Αν και δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από το συγκρότημα, η δήλωση αυτή έρχεται να ευθυγραμμιστεί με παλαιότερες τοποθετήσεις του Mick Jagger, ο οποίος είχε αποκαλύψει πως συνέχισε να γράφει τραγούδια, και μάλιστα το Foreign Tones, που κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούλιο του 26, αναδεικνύεται στο 15ο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος, που καταλαμβάνει την κορυφή των βρετανικών charts, φέρνοντάς τους στην ίδια θέση με τους Beatles. Όσον αφορά τώρα τις ζωντανές τους εμφανίσεις, διότι νέα παιδιά είναι και οι Rolling Stones, οι σχεδιαζόμενες συναυλίες, σου λέει, σε στάδια της Ευρώπης για το 2026 ναι μεν αναβλήθηκαν, αλλά τόσο και ο Mick Jagger, που τον ακούμε τώρα εδώ, όσο και ο Ronnie Wood εκφράζουν την επιθυμία τους να επιστρέψουν, εννοείται, στη σκηνή το 2027, και αφήνουν και ανοιχτό το ενδεχόμενο για μία τους παρουσία στο φεστιβάλ του Glastonbury. Αυτό είναι το Angry, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Αττική, Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση red code. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για δίκαιες ρυθμίσεις και δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διηλιστηρίων προσανατολίζονται οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν οι αμοιβές, προειδοποίησης Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Σε εξέλιξη διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική επί της οδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση MDMA. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Yeah. Καλησπερίζω, λέει η φίλη μου Σοφία, την όαση των Ερτζιανών. Έχω κοκκινήσει ήδη, να ξέρεις. Αλλά συνεχίζω να είμαι μουσκεμα από τη βροχή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Για τον φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει στη βροχερή επίσης Λάρισα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Θέλουμε. βέβαια. Άμα πηγαίνεις στη θάλασσα το Σάββατο και μετά παίρνεις τη μηχανή και γίνεσαι μουσκεμα, πώς να μην θέλεις. Πώς έλεγες Κωστή Σαβίδη, αναρωτική. Δεν ήθελες μετά. Αναρωτική θέλεις. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber το 102 στο 6930-078-228. Είναι η μέρα του σήμερα, Deep Purple, καθώς έχουμε και το πρόγραμμά τους. Εμφανίζονται σήμερα στις 9.30, 3η και 13, στο Ολυμπιακό κλειστό γυμναστήριο, γιατί βρέχει και στην Αθήνα εννοείται, Telecom Center Athens και τα μυαλά είπαμε στα κάγκελα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση παντού, δεν χρειάζεται τώρα να σας πω αναλυτικά πού και τι. Γενικά έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, διότι εθιμοτυπικά κάθε φορά που βρέχει έχουμε κίνηση. Τόσο απλό. Είπαμε για αύριο, ενδέχεται στη Θεσσαλονίκη να μην έχουμε, να έχουμε κάποιες έτσι αραιές νεφώσεις, να μην έχουμε βροχούλα τουλάχιστον, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε φθινοπορεινό καιρό, 14 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Εσύ που μας ακούς και έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά, χρόνια σου ευτυχισμένα. Έχεις γενέθλια με τον Αμερικανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και μουσικό, τον Paul Simon, Paul Frederick Simon κατά κόσμο, γεννήθηκε το 1941, σβήνει τα 85 κεράκια να τα χιλιάσει. Ξεκίνησε την καριέρα του ο Paul Simon από πάρα πολύ μικρή ηλικία, όταν ακόμα ήταν μαθητής στο γυμνάσιο Forest Hills. Τότε εκεί γνώρισε τον Art Garfunkel και μαζί ως το γνωστό δίδυμο Simon and Garfunkel γνώρισαν μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 60. Κυκλοφόρησαν 5 άλμπουμ, στα οποία περιείχαν επιτυχίες όπως το Sound of Silence, το A Hazy Shade of Winter, ωραίο τραγούδι για σήμερα επίσης αυτό, Mrs. Robinson, The Boxer κτλ. Μετά τη διάλυσή τους όμως το 1970 ο Paul Simon ακολούθησε επιτυχημένη solo καριέρα, έχει κερδίσει 12 βραβεία Grammy και το 2003 οι Simon και Garfunkel τιμήθηκαν με το βραβείο Grammy Lifetime Achievement, ενώ το 2006 συμπεριλήφθηκε ο Paul Simon στη λίστα του περιοδικού Time με τους 100 ανθρώπους που ταρακούνησαν τον κόσμο. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. You can call me για τη συνέχεια και άκου να δεις τώρα. Σήμερα στο αδερφάκι μας, τον 958, στη μηχανή αναζήτησης με τον αγαπημένο τον Γιάννη τον Δημητρούδη, έχει αφιέρωμα και ο Γιάννης ο Δημητρούδης στον Paul Simon και μόλις νωρίτερα άκουγα αυτό το τραγούδι στον 958. Αλλά εσείς μείνετε εδώ, στο άκου να δεις, στον 102.

Χρόνια πολλά λοιπόν στον Paul Simon από τους Simon και Garfunkel και φυσικά την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Λάζαρο που αυτή τη στιγμή είναι εν κινήσει, πάει στο αεροδρόμιο και τον ευχαριστώ θερμά για τα πολύ καλά του λόγια. Πάλι κοκκίνησα, να ξέρεις, δεν με βλέπεις αυτή τη στιγμή, αλλά έχω καρακατακοκκινήσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή είπαμε έχουμε κίνηση παντού και στο κέντρο και στη λεωφόρος Βασιλής Σόλγας από Γεωργίου Μαρτίου και προς το ύψος εκεί της Πέτρου Συνδίκα, κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά και στους περιφερειακούς. Θα μείνω λίγο στα της κίνησης, διότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το βράδυ της Παρασκευής και ως το βράδυ του Σαββάτου σε δρόμους της Θεσσαλονίκης λόγω της διεξαγωγής του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου και των άλλων δρομικών αγώνων στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης. Ο Σημαντήρας θα λάβει μέρος, το γνωρίζουμε αυτό, θα λάβει, εννοείται ότι θα λάβει. Από την Παρασκευή λοιπόν θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων, ενώ το Σάββατο θα ισχύει και απαγόρευση κυκλοφορίας ήδη από ώρα 11 αυτή τη Παρασκευής 16 δηλαδή 10 και μέχρι την ολοκλήρωση των αθλητικών δρόμενων το Σάββατο 17 10 δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση των οχημάτων στη λεωφόρο Νίκης 26 Οκτωβρίου Μαρίνου Αντίπα και λεωφόρο Δενδροποτάμου, ενώ και το Σάββατο δεν θα επιτρέπεται η στάση και η κυκλοφορία των οχημάτων στην 26 Οκτωβρίου Μαρίνου Αντίπα, το είπες, λεωφόρο Δενδροποτάμου και λεωφόρο Νίκης. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, 2-3-13-3-3-8-4-20, βαράσει ένα τηλεφωνάκι, σου λέμε και μια καλησπέρα, μας λες και τι κάνεις. Αγγλία, λέει ο Λάζαρος, γίναμε με αυτή τη βρόχα και δεν την θέλουμε. Και άσε που γίναμε μουσκεμά με τη μηχανή. Άκου τώρα να δεις, σαν σήμερα το 1965 οι Who ηχογραφούν το τραγούδι αυτό που ακούς. My Generation, μια δημιουργία του Pete Townshend και μάλιστα αυτό το τραγούδι βρίσκεται στη λίστα του Rock and Roll Hall of Fame με τα 500 τραγούδια που ταρακούνησαν το rock and roll. Εμείς σήμερα σας ταρακουνάμε, όχι αστεία.

Διότι ναι, την έχει την κίνησή του. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τρίτη και 13, και βρέχει και κίνηση έχει. Και σαν σήμερα το 1965 στα Abbey Road Studios στο Λονδίνο, οι Beatles αρχίζουν την ηχογράφηση αυτού του τραγουδίου που μόλις ακούσαμε, Drive My Car. Και μάλιστα στις 3 του Δεκέμβρη το 1965 θα κάνει την εμφάνισή του στο album Rubber Soul. Λοιπόν, ως γνωστόν, το έχουμε ξαναπεί από αυτήν την εκπομπή και κυρίως θέλουμε να σας ξαναπούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για μας τις γυναίκες, να μην χάνουμε ένα πολύτιμο ραντεβού που έχουμε με τον και γυναικολόγο μας και τον μαστολόγο μας, είτε κάθε 6 μήνες είτε κάθε χρόνο. Ο καθένας ξέρει και γνωρίζει τον εαυτό του. Ο μήνας Οκτώβριος έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ο μήνας πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Και φέτος λοιπόν το Θεαγένειο βρίσκεται στη διαδικασία πιστοποίησης και γι' αυτό το λόγο σας δίνει κάποιες δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μαστογραφίας. Συγκεκριμένα, όσες μας ακούτε, αν θέλετε, οι ενδιαφερόμενες, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού έως και την Παρασκευή 16 του Οκτώβρη από τις 8 το πρωί ως τις 2. Προλάβετε την Παρασκευή συγκεκριμένα 16 Οκτωβρίου από τις 3 το μεσημέρι ως τις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν δωρεάν εξετάσεις στο απογευματινό ιατρείο του μαστού. Οπότε πάρτε από τώρα τηλέφωνο. Επίσης την ίδια μέρα, δηλαδή την Παρασκευή, μετά το πέρας των δωρεάν εξετάσεων, το κτίριο του Θεαγενείου θα φωταγωγηθεί με το συμβολικό ροζ χρώμα των δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης σχετικά με τον καρκίνο του μαστού. Επίσης, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 του Οκτώβρη, η κινητή μονάδα προληπτικού ελέγχου του Θεαγενείου θα βρίσκεται από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στο χώρο των γραφείων του 4ου διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Κλεάνθους και Γρηγορίου Λαμπράκη στην Τούμπα. Οι εξετάσεις αφορούν σε γυναίκες 35 έως 70 ετών που δεν έχουν κάνει μαστογραφία για ένα έτος, δεν έχουν ιστορικό καρκίνο του μαστού. Σε κάθε περίπτωση, είπαμε, μην ξεχνάτε τους προληπτικούς σας ελέγχους. Και όχι μόνο τώρα με αφορμή τις γυναίκες, γενικότερα όλοι δεν πρέπει να ξεχνάμε το καθιερωμένο μας ραντεβού έστω μία φορά το χρόνο, είτε με να κάνουμε κάποιες αιματολογικές εξετάσεις, είτε εμείς οι γυναίκες αυτές που προανέφερα, και γενικότερα ο καθένας πρέπει να προσέχει για να έχει, διότι μόνο είναι σωτήριες αυτές οι εξετάσεις, πιστέψτε με, είμαι και εγώ παθούσα και γνωρίζω. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα που κύλησε σαν νεράκι, τολμώ να πω, με την Τζάνι Σόπλιν. Άκου να δεις τώρα, σαν σήμερα το 1970. Οι στάχτες της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Τζάνις Τσόπλιν, η οποία έφυγε σε ηλικία 27 χρονών, το γνωστό που μπήκε στο κλαμπ των 27, δηλαδή διάσημοι δημοφιλείς τραγουδιστές που έφυγαν από τη ζωή στα 27 τους χρόνια, σκορπίζονται κάπου εκεί στην ακτή της Καλιφόρνια για την ιστορία. Έχει φύγει από τη ζωή στις 4 του Οκτώβρη από υπερβολική δόση ναρκωτικών, και επειδή πάντα έδινε στα τραγούδια της ένα κομμάτι της καρδιάς της, με το συγκεκριμένο τραγούδι και την συγκεκριμένη υπέροχη φωνή, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε στο Άκου να δεις.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία η οποία πλήττει τη χώρα μας. Η Αττική μαζί με την Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση red code. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλείστα θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ρόδο, Σίμικο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Να παραιτηθεί από το αξίωμά της, ζήτησε ο Λευκός Οίκος από την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Προηγήθηκε η έντονη κριτική που έχει δεχτεί για καταγγελίες περί ανάρμοστης και ενδεχομένως παράνομης συμπεριφοράς, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζαχάρια. Ζήτησαμε από την πρέσβη Guilfoyle να παραιτηθεί. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, δήλωσε. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διελιστηρίων προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα μέτρο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης των δημόσιων ταμείων για επιδοματικές παροχές. Τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχαν εισηγηθεί με επιστολή τους πριν από λίγο καιρό στην Κομισιόν η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ιταλία, η Πολωνία, ενώ θετική φέρεται να ήταν και η Γαλλία. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των διελιστηρίων, ανέφερε στο Όπεν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. 8 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, τις 120 δόσεις στη λειτουργία των services, το ιδιωτικό χρέος, τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και την κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως επισήμανε, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει οξυγόνο στους οφειλέτες. Τον ελληνική σχεδίαση και κατασκευή πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφο επιφάνεια, παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφο μπορεί να εκτελεί αποστολέ επιτήρηση και αναγνώριση, αλλά και να πλήττει εχθρικά πλοία, ενισχύοντα τι επιχειρησιακέ δυνατότητε του στόλου. Η παρουσίαση έγινε στο ναυτικό οχυρό Σκαραμαγκά, κατά τα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδική Εκπαίδευση Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων, παρουσία του Υπουργού Εθνική Άμυνα Νίκου Δένδια. Ο ίδιος ανέφερε ότι ένα μέρος των αποστολών επιτήρησης και περιπολίας του στόλου θα μπορούσε να περάσει στα μη επανδρωμένα και αυτόνομα συστήματα, μειώνοντας σημαντικά τις απαιτούμενες ημέρες παραμονής του προσωπικού στη θάλασσα. Την 5η 22 Οκτωβρίου εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που θέτει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα. Η επεξεργασία που ξεκίνησε σήμερα στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου με επιφυλάξεις να εκφράζονται από την αντιπολίτευση. Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να μην σταθούμε στις λεπτομέρειες, επισήμανε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Ο κύριος Κέρτσος υπογράμμισε ότι βασικός στόχος των ρυθμίσεων είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκπέμψουν εικόνα συνεννόησης και συνένεσης. Όπως ανέφερε, η ενιαία στάση του πολιτικού συστήματος είναι σημαντική τόσο προς το διεθνή σκηνή όσο και προς τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, φέθηκε ελεύθερος από το αυτόφορο ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, ανέβαλε εκ νέου την εκδίκαση της υπόθεσης, αυτή τη φορά λόγω απουσίας κάποιων μαρτύρων. Παράλληλα με την άρση της κράτησης, το δικαστήριο αποφάσισε να του επιβάλλει τον παραπάνω περιοριστικό όρο μέχρι τη δίκη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε κατά την απολογία του στην 5η Ειδική Ανακρίτρια Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης ο 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση MDMA που έκαναν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε νυχτερινή τους έξοδο σε πολυχώρο της Θέρμης. Ο νεαρός διώκεται για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, όπως επίσης και για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση σε βαθμό πλημελήματος. Απολογούμενος φέρεται να εμφανίστηκε συντετριμένος για το θάνατο της φίλης του, ενώ αρνήθηκε τη βασική κατηγορία που του αποδίδεται. Σε εξέλιξη παραμένει βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη. Αύριο από το πρωί θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές στη Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειωθούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης, που γρήγορα θα σταματήσουν, θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Ατελιέ με τον Ακύλα και την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, διότι τώρα διάβαζα ότι η θρηλυκή πολεμική επιθεώρηση «Μπράβο Κολονέλο» του Αλέκου Σακελάριου και Δημήτρη Ευαγγελίδη, που ανέβηκε το 1940 ως άμεση αντίδραση στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, μετά την επιτυχία που σημείωσε το 2025 στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έρχεται στο Θέατρο Ολύμπια στην Αθήνα για δύο μοναδικές παραστάσεις την επόμενη Δευτέρα 19, την ερχόμενη Δευτέρα 19 και την Τρίτη 20 του Οκτώβρη στις 8.30 το βράδυ από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Πάρα πολύ ωραία. Δεν πρόλαβα να σηκώσω το τηλέφωνο, τώρα μιλάω και το σηκώνω το τηλέφωνο, το 2313-338-420. Πάει η φωνή, μας άφησε. Λοιπόν, στο Viber τα μηνύματά σας στο 102-6930-078-228, απόγευμα Τρίτης και 13, στα 11 λεπτά μετά τις 6, 14 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή, έχουμε κίνηση και στο κέντρο γύρω από τα δικαστήρια και Πολυτεχνείου και Μοναστηρίου και στον περιφερειακό κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά, Σικές βλέπω έχει, Πολύχνη και στα ανατολικά εκεί στην Τούμπα και στη Βασιλίση Σόλγα στο ύψος εκεί της ανάληψης Πέτρου Συνδίκα. Κατά τα άλλα όμως βαίνουμε καλώς. Θέλουμε, είπαμε, τις καλησπέρες σας. Έτσι μου έρχεται, λέει, να πέσω για ύπνο και να ξυπνήσω όταν θα είναι έτοιμα τα μελομακάρονα. Βασικά με αυτόν τον καιρό η αλήθεια είναι ότι μόνο να χουχουλιάζεις θέλεις. Μόνο να κοιμάσαι, να είσαι κάτω από το παπλωματάκι, ζεστά και να ακούς όμορφες μουσικές. Να ακούσω αυτό, να είσαι στεγνός. When the rain begins to fall. Είναι λόγω του καιρού σήμερα το συγκεκριμένο τραγούδι. Και έβλεπα μεταξύ μας, μπας και έχει κανένα διάλειμμα, να ξεφύγω, να μην βραχώ στην επιστροφή τουλάχιστον, αλλά μέχρι το βράδυ βλέπω ότι συνέχεια θα βρέχει.

Σήμερα Τρίτη και 13 είναι Hazy Shade of Winter και αυτό το τραγούδι, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο τον Σαββίδη που το έτσι μου έκανε τη χάρη και το έβαλε στο πρόγραμμα, διότι σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Paul Simon, τον Simon & Garfunkel, γίνεται 85 ετών να τα χιλιάσει και γι' αυτό ακούσαμε αυτό το τραγούδι. Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Σταύρο που βρίσκεται στην όμορφη παρέα μας, τα είπαμε με το Σταύρο, θα σας τα πούμε κάποια άλλη στιγμή τι λέμε με το Σταύρο, είναι έτσι και λίγο ιδιωτικές οι συνομιλίες μας. Έχω και τον Βασίλη μου, τον φίλο μου τον Βασίλη από την Καβάλα στην τηλεφωνική γραμμή. 2-3-13-3-3-8-4-20 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας στο Viber του 102-6-9-30-078-228. Επέστο μου ρε Σικώστα Σαββίδη ότι ο Λευκός Σίκος ζήτησε την παρέτηση της πρέσβυρας Kimberly Guilfoyle από την Ελλάδα γιατί είμαι να κάτσω να σκάσω. Μία η ρήξη Άννας Βύση και Καρβέλα. Μία και αυτό δηλαδή πραγματικά. Ας πάμε τώρα στα σοβαρά θέματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης και στην Πολυτεχνείου και στη Μοναστηρίου και στο κέντρο και στον Περιφερειακό και στη Δελφών και στον Περιφερειακό κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά. Λίγο τσιμπάει εκεί στην Τριανδρία. Κατά τα άλλα βλέπω ότι είμαστε καλά. Πολύ πολύ προσεκτικά στους δρόμους και 102 στα ραδιόφωνά σας. Η μόνη που περνάει πρίμα είναι η Ντούα Λίπα, διότι ναι μεν παντρεύτηκε αρχικά τον καλό της, τον ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ στις 31 του Μάη τώρα το 2026. Ενώ τον Αύγουστο είδαμε και φωτογραφίες και από τη Γαμήλια δεξίως στη Σικελία και όχι μόνο. Από την άλλη κυκλοφόρησε και το EP Training Seasons Over και το ζωντανό άλμπουμ Dua Lipa Live from Mexico του 2026 από την περιοδία της στο Μεξικό. Άσε που εμφανίστηκε παρέα με τη Σακύρα σε μια πολύ αναμενόμενη συνεργασία. Ενώ τον Σεπτέμβριο, σου λέει, και τον Οκτώβριο τώρα του 2026 βρέθηκε σε παραδοσιακό αλβανικό γάμο του εξαδέλφου της και υιοθέτησε νέες τάσεις στη μόδα και στην ομορφιά. Ενώ προτείνει στο κοινό, διότι είναι και βιβλιοφάγος η ίδια, το βιβλίο Deep Fake του Έλληνα συγγραφέα Μάκη Μαλαφέκα. Όλα καλά για την Dua Lipa, πάμε με αφορμή αυτό το γεγονός να την ακούσουμε για τη συνέχεια.

κλείνουμε με Deep Purple. Ωραία. Αυτά είναι. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούγει στην Καβάλα. Εννοείται ότι θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησε, το οποίο θα πω μετά την αφιέρωση. Αλλά επειδή σήμερα η μέρα, 3η και 13, είναι αφιερωμένη στη μεγάλη συναυλία των Deep Purple, θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με Deep Purple και Child in Time. Καθώς οδεύουμε λοιπόν στη συναυλία των Deep Purple στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Telecom Center Athens, σήμερα 3η, 13 του Οκτώβρη, στις 6 ανοίγουν οι πόρτες, στις 9.30 βγαίνουν οι Deep Purple. Πάμε να ακούσουμε Deep Purple και Child in Time και φυσικά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με την παραγγελιά του Βασίλη εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παρέτηση της Κίμπελ Γκιλ Φόιλ από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις καταγγελίες σε βάρος της. Ψευδείς οι κατηγορίες, θα υπερασπιστώ το όνομά μου, απαντά η ίδια, χαρακτηρίζοντας τη θητεία της στην Αθήνα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο, σε κατάσταση κόκκινο στην Αγιαλμού 7 περιφέρειες. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για δίκαιες ρυθμίσεις και δεύτερη ευκαιρία στους νεολήπτες. Τον ελληνική σχεδίαση της κατασκευής Πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν αμοιβές προειδοποιήσεις Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Νέα αναβολή στη δίκη του οδηγού που εισέβαλε σε ταβέρνα στον Εύωσμο, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα 3ης και 13. Μας συγχωρείτε, μιλάμε και στο τηλέφωνο εδώ τώρα. Μιλούσα με το φίλο μου το Λάκη από τη Μηχανιώνα, ενώ το τραγούδι που ακούσαμε, Bless You, Γίτσες δηλαδή, εννοείται ότι το ζήτησε ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα, ο οποίος το αφιερώνει και στον εαυτό του και στο Δημήτρη στη Λάρισα και σε μένα που είμαι γιαλατζίροκου, έτσι με λέει για κάποιο λόγο. Βέβαια, εγώ φοράω μπλουζίτσα σήμερα, hard rock καφέ, και φυσικά λέει και στις αράχνες της rock and roll μουσικής σκηνής. Γεια σου, ρε Βασίλη. Λοιπόν, για λίγο ακόμα θέλουμε τις αφιερώσεις σας και τις παραγγελιές σας. Έχω ήδη δύο παραγγελιές στη φαρέτρα μου, στο 6930-078-228. Απόγευμα 3ης και 13 έχουμε την κίνησή μας στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχει κίνηση και στο κέντρο και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά και γενικώς γίνεται ένας χαμούλης. Πολύ πολύ προσεκτικά στους δρόμους. Και σαν σήμερα το 1979 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Μίκελ Γιάσον, ο Μάικλ Τζάκσον, με το τραγούδι αυτό, Don't Stop Until You Get Enough. Είχε κυκλοφορήσει στις 28 του Ιούλη του 1979 σαν μέρος του 5ου στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Off The Wall και μάλιστα του χάρισε και το πρώτο του American Music Award Favorite Soul R&B Single και Grammy Award Best Male Vocal Performance.

Και ο Bruno Mars είναι στην παρέα του Άκου να δεις των 102, Locked Out at Heaven. Φυσικά για το φίλο μου το Λάκη που μας ακούει εκεί στη Μηχανιώνα. Αύριο πάρε με τηλέφωνο να βάλουμε το άλλο τραγούδι που ζήτησε. Σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Αλλά και αύριο εδώ θα είμαστε, αρκεί να είμαστε καλά. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για αυτό το βροχερό, φθινοπορεινό βράδυ, απογευματόβραδο, αν θες, της 3ης 13 του Οκτώβρη. Λοιπόν, ο διεθνούς φήμης βιρτουόζος του μαντολίνου, ο Άβι Αβιτάλ, έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των 61ου Φεστιβάλ Δημητρίων 2026. Παρουσιάζει στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι με τίτλο Ιτάλια. Με αφετηρία την αναγέννηση, με προορισμό τη σύγχρονη εποχή, ο σπουδαίος μαντολινίστας σε μια παραγωγή της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης αναδεικνύει τις εκφραστικές δυνατότητες του οργάνου μέσα από ένα πρόγραμμα γεμάτο δεξιοτεχνία, ένταση και μουσικές αναφορές διαφορετικών εποχών. Σήμερα λοιπόν στις 8.30 και τα εισιτήρια ξεκινούν από 10 ευρώ. Επίσης, σου έχω και άλλη πρόταση, Σλάντεκ του Έντεν Βον Χόρβαρτ στο Γκέτε Ινστιτούτ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το έργο διαδραματίζεται στην περίοδο του Μεσοπολέμου, της Μεγάλης Ύφεσης, όταν ο πληθωρισμός, η ανεργία, η πείνα, η φτώχεια, η έλλειψη στέγης μαστίζουν τη Γερμανία και εξαθλειώνουν τους ανθρώπους, δίνοντας την ευκαιρία σε ακραίες πολιτικές ομάδες όπως το Ναζιστικό Κόμμα να καλλιεργήσουν το μυσαλόδοξο εθνικισμό και να κερδίσουν τις καρδιές των ηττημένων και των φτωχών, προετοιμάζοντας το έδαφος για την άνοδο του φασισμού ποτέ ξανά. Λοιπόν, σήμερα 3η 13 του Οκτώβρη στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια από 12 ευρώ. Λοιπόν, εμείς σας φροντίζουμε όσο μπορούμε. Watching over you, μας λέει ο Patrick Νουό. Να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αυξημένη κίνηση στο κέντρο, στην 26η Οκτωβρίου, στη Μοναστηρίου, στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα στα δυτικά, από το ύψος περίπου της Τριανδρίας μέχρι και τις Οικές, και αρχίζει και φορτώνει και ο περιφερειακός στο ρεύμα προς ανατολικά, διότι το έχουμε ξαναπεί, όποτε βρέχει την έχει την κίνηση.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 2016 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται από τη Σουηδική Ακαδημία στον Μπομπ Ντίλαν, ο οποίος ήταν αυτός που μας πρωτογνώρισε αυτό το υπέροχο τραγούδι το 1973, διασκευάστηκε μετά από τους Guns N' Roses το 1991 και το 2003 το ακούμε από την Avril Lavigne και μάλιστα είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Το Νόμπελ ακροατή δίνεται σε όλους εσάς, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Θέλουμε και σήμερα να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας, για τα τηλέφωνα, για τα μηνύματα και φυσικά θα κλείσουμε με δικό σας τραγούδι και δική σας παραγγελιά. Είναι η εκπομπή που μπορείς να ακούσεις τα πάντα, δηλαδή ελληνικό τραγούδι, ξένο τραγούδι, pop, rock, ξυλούρι, αγρίμι, αγριμάκι, αυτό είναι για το φίλο μου το Σταύρο. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε, αφού ευχαριστήσω και τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους της πόλης, ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5 και γεια και χαρά.

0: για την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα. Η επεξεργασία του ξεκίνησε σήμερα στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου. Επιφυλάξει εκφράζονται από την αντιπολίτευση. Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να μην σταθούμε στις λεπτομέρειες, επισήμανε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Ο κ. Κέρτσος υπογράμμισε ότι ο βασικός στόχος των ρυθμίσεων είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκπέμψουν εικόνα συνεννόησης και συνένεσης. Όπως ανέφερε, η ενιαία στάση του πολιτικού συστήματος είναι σημαντική τόσο προς τη διεθνή σκηνή όσο και προς τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε ελεύθερος από το αυτόφορο ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε ένα δικαστή, ανέβαλε εκ νέου την εκδίκαση της υπόθεσης, αυτή τη φορά λόγω απουσίας κάποιων μαρτύρων. Παράλληλα, με την άρση της κράτησης, το δικαστήριο αποφάσισε να του επιβάλει τον παραπάνω περιοριστικό όρο μέχρι τη δίκη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην 5η Δική Ανακρίτρια Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης ο 20χρονος που κατηγορεί για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση MDMA που έκαναν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε νυχτερινή τους έξοδο σε πολυχώρο της Θέρμης. Ο νεαρός διώκεται για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, όπως επίσης για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών για ίδια χρήση σε βαθμό πλημελήματος. Απολογούμενος φέρεται να εμφανίστηκε συντετριμένος για το θάνατο της φίλης του, ενώ αρνήθηκε τη βασική κατηγορία που του αποδίδεται. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη, αύριο από το πρωί θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές στη Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειωθούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 8.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Στα ιταλικά, φίλες και φίλοι, το ρήμα «montare» είναι πολύ χρήσιμο και σημαίνει πολλά. Μπορεί μάλιστα, όχι μπορεί, σίγουρα μία από τις σημασίες του την καταλαβαίνετε ήδη. «Montare», το λέμε και στα ελληνικά. Για παράδειγμα, θα μου μοντάρεις λίγο την ντουλάπα, διότι με τις οδηγίες χρήσης δεν τα καταφέρνω. Συναρμολογώ δηλαδή ως επιτοπλίστων, αλλά δεν σημαίνει μόνο αυτό. Σημαίνει και αναρριχόμαι, ανέρχομαι, ανεβαίνω. Αν όμως πάτε στην Τοσκάνη της Ιταλίας, φίλες και φίλοι, τότε θα δείτε ότι, ας πούμε, εκεί που κανονικά θα πρέπει να μπει το σαλίρε, έτσι, το ανεβαίνω δηλαδή, salgo le scale, πάει περίπατο, έτσι, montare, κατευθείαν. Ειδικά δε στη Σιένα της Τοσκάνης, όπου το άλογο είναι το α και το ω στη ζωή των ανθρώπων, λόγω της μεσαιωνικής υποδρομίας γνωστής και ως πάλιο, το montare το ακούς ίσαμε χίλιες φορές την ημέρα, διότι μεταξύ άλλων σημαίνει καβαλάω κάποιο ζώο. Μπορείτε να φανταστώ τον φίλο μου τον Ρομπέρτο να μιλάει σε κάποιον αναβάτη για κάποιο καινούργιο αντίθεσο άλογο που μόλις έχει έρθει από τη Σαρδινία και αν του λες εγώ μου τα σταβάλω σιβοκοράζω. Λοιπόν, αν θέλεις δηλαδή να καβαλήσεις σε τούτο το άλογο, πρέπει να έχεις κουράγιο, όχι αστεία. Βέβαια μπορώ να φανταστώ και τη γυναίκα του, τη Γιωβάνα, να τον βλέπει από τον μπαλκόνι μπουρ μπουρ μπουρ με τις ώρες από κάτω, το φαγητό να είναι έτοιμο εντωμεταξύ. Δεν αντέχει η γυναίκα, ανοίγει το παραθύρι και το φωνάζει «Ρομπέρτο, μόντα per favore il pranzo, pronto!» Χα, μόντα, ωραίο ακούγεται. La bicyclette. Λοιπόν, πάνω στη μορφή της προστακτικής του ρήματος «Montare» χτίστηκε ένα όνομα, φίλες και φίλοι. Ένας μύθος. Ράφτηκε άλλη μία γαλλική σημαία, αν θέλετε. Διότι ο Yves Montand σημαία ήταν. Τώρα, τι είδους σημαία θα το δούμε. Ολόκληρη κιόλας. Μήτε μόνο μία από τις τρεις ρήγες της γαλλικής σημαίας, μήτε το κοντάρι, μήτε η φούντα στην άκρη του ιστού. Κινηματογράφος, θέατρο, πεντάγραμμο, αγώνες και θυσίες. Κατά από μία άλλη σημαία αυτή του κομμουνισμού, ο Yves Montand, τον οποίο εμείς τον είδαμε και ως Γρηγόρη Λαμπράκη στην ταινία «Ζήτα» του Κώστα Γαβρά, ένωσε δύο κόσμους, αυτόν του κλασικού σινεμά του Μπαμπά με την άλλη την παρέα, με την αιμονή της Nouvelle Vague. Μόνο που ο Montand πήγε ακόμη πιο μακριά. Συγκρούστηκε ακόμη και με τον ίδιο του τον εαυτό στην προσπάθεια ανανέωσης του έργου του, αλλά πάνω απ' όλα της ψυχής του. Και αφού διέγραψε όλη αυτή την ανεπανάληπτη πραγματικά πορεία, έφυγε με αξιοπρέπεια στις 9 Νοεμβρίου του 1991. Για στάσου ρε Θανασάκη θα μου πείτε τώρα ειλικρινά. 13 Οκτωβρίου έχουμε όμως. Εκεί. Πάντα δεν σας λέω πως για να τελειώσει κάτι πρωτίστως πρέπει να έχει ξεκινήσει.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Στους 102 των FM, ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Την καλησπέρα μας στις ακροάτρες και τους ακροατές του διαδικτύου. Le Grand Boulevard, φίλες και φίλοι, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή, τα συνηθίζουμε αυτά, όταν ως επιτοπλίστων κυριαρχεί το πεντάγραμμο, με τον Yves Montand, όλα με τον Yves Montand θα είναι, φίλες και φίλοι, αφιερωμένη σε αυτόν η σημερινή μας εκπομπή, και βέβαια συνεχίσαμε με το Απαδί, ένα τραγούδι του 1946 του Francis Lemarck, ο οποίος τότε το είχε ερμηνεύσει στα παλιά τα δισκάκια των 78 στροφών, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα έρθει ο Yves Montand το 1948 με την δικιά του ερμηνεία, η οποία ουσιαστικά θα απογειώσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Κάπου διάβασα η πεμπτουσία της γαλλικής γοητείας. Δεν θα το δεχόμουν. Ιταλός ήταν ο άνθρωπος. Στην πόλη Μασουμάνο Τέρμε της Τοσκάνης γεννήθηκε ο Ιβο Λίβι στις 13 Οκτώβριου του 1921. Είδατε ότι είχαμε ημερομηνία τελικά, για αυτούς που νομίσαν ότι κάναμε λάθος στην εισαγωγή. Ο πατέρας του Γιωβάνι έφτιαχνε σκούπες ξύλινες στο σπίτι όλη μέρα, η καθολική μαμά Ζουζεπίνα και δύο κομμουνιστές ως το κόκαλο ή μάλλον ως το θάνατο. Το 1923 οι φασίστες μελανοχύτωνες του Μπενίτο Μουσολίνι καίνε το μαγαζάκι του πατέρα και τον χτυπούν πάρα πολύ άσχημα. Η πενταμελής οικογένεια, ο Ιβο είχε μία αδελφή και έναν αδελφό ακόμη, δεν έχει άλλη επιλογή από την φυγή. Μαζεύουν λοιπόν ό,τι ήταν δυνατόν και φεύγουν για την Μασαλία, από όπου ήλπιζαν ότι θα μπαρκάρουν για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Προορισμό εκατομμυρίων Ιταλών ανά τους αιώνες. Μόνο που βίζα δεν κατάφεραν να πάρουν ποτέ, λόγω περιορισμών στη μετανάστευση προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο δρόμος ήταν ένας. Θα μείνουμε στη Μασαλία. Εκεί λοιπόν ο πατέρας έστησε από την αρχή ένα εργαστήρι, στο οποίο και πάλι έφτιαχνε σκούπες. Η μαμά πάντα στο σπίτι. Ο Ιβο ήταν μόλις 2 ετών τότε. Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά εγκατέλειψαν γρήγορα το σχολείο για να κερδίσουν τα προστοζήν και να βοηθούν τη φαμίλια. Η Λίντια έγινε κομμότρια και ο αδελφός Ζιλιέν σερβιτόρο σε καφέ και βέβαια μέλος του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Τα παιδικά χρόνια του Ιβο Λίβι είναι δύσκολα από όλες τις απόψεις. Ξεδίνει όμως το σινεμά, με τις ώρες, βλέποντας κυρίως αμερικάνικες μουσικές κωμωδίες, ιδιαίτερα εκείνες με το ίδαλμά του, τον Φρεντ Αστέρ. Το 1929 η οικογένεια αποκτά την γαλλική υπηκότητα και ο νεαρός Ιβο έγινε Ιβ. Καλά το Ιβ. Το Μοντάν. Το Μοντάν το επέλεξε ο ίδιος μερικά χρόνια αργότερα ως καλλιτεχνικό ψευδόνυμο. Διότι πρέπει να ενώσουμε και τα λεγόμενα της εισαγωγής μας, που λέτε, όταν ήταν μικρός ξεχνιόταν με τις ώρες τη γειτονιά παίζοντας με τα άλλα παιδιά. Την έσκαγε τη μάνα του. Έβγαινε η καημενούλα εκείνη στον μπαλκόνι και τον φώναζε να ανέβει πάνω. Θυμάστε το ρήμα «Μοντάρε», φώναζε. «Ιβο Μόντα, Μόντα», δηλαδή «Ιβο, ανέβα, ανέβα». Και έτσι αυτό το «Μόντα» έγινε το «Μοντά». Έμαθε να τραγουδά, έμαθε να χορεύει και σε ηλικία 18 χρόνων άρχισε τις εμφανίσεις του σε τοπικά music halls, συμπληρώνοντας έτσι τα έσοδά του, διότι τα πρωινά δούλευε ως λιμενεργάτης.
Πέτυχε μάλιστα κάποια στιγμή να κλείσει συμβόλαιο και ως τραγουδιστής στο ονομαστό Αλκαζάρ της Μασσαλίας. Αλλά ο πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, έκοψε την καριέρα του στη μέση. Ξανάπιασε όμως το νήμα στο τέλος του πολέμου το 1944. Είναι η χρονιά κατά την οποία τον ανακαλύπτει η Edith Piaf, που ουσιαστικά τον βγάζει από τα καταγόγια, θέτοντάς τον υπό την προστασία της. Πάσης φύσεως προστασία. Η φωτογραφία που τραγουδάνε τον έρωτά τους μέσα σε ένα τεράστιο αυτοκίνητο είναι γνωστή. Εκείνη ξεχυλίζει από τρυφερότητα, ευθυτενής εκείνος. Κομματάκι ειρωνικός, έχει και ένα χαμόγελο της Τζοκόντα, αλλά και γλυκός. Ο γοητευτικός νεαρός κάνει πλάι στην μεγαλύτερη του κατά 6 χρόνια πια αυτή την πρώτη του κινηματογραφική ταινία, το Αστέρι χωρίς φως. Ένα δράμα το οποίο είχε σκηνοθετήσει ο Μαρσέλ Μπλιστάν το 1946. Προσοχή όμως, φίλες και φίλοι. Ανεξάρτητα από το ότι θα ανοιχτεί πλέον ένας πολύ λαμπερός δρόμος για τον Μοντάν, αυτός του κινηματογράφου, ουδέποτε πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν πάντα ένας τραγουδιστής. Ως τέτοιος ξεκίνησε. Έκανε μαθήματα φωνητικής δίπλα στο Ρέντα Καϊρέ, μεγάλη μορφή της εποχής. Είχε ήδη το δικό του ατζέντη, παραγωγό, τον Εμίλιο Φραν, που είδε στην φωνή του Yves Montand κάτι το πραγματικά ιδιαίτερο. Όλα αυτά μου φαίνονται σε συμπόν. Τι λέτε, το ακούμε? Je ne sais pas si l'année est de plus blonde, mais de plus belle, il n'en est pas pour moi. Elle est vraiment toute la joie du monde, ma vie commence dès que je la vois. Et je fais oh, et je fais ah. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout.

Σας είπα, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι του 1947 σε μουσική Henri Petit και σε στίχους του André Ormez. Τραγούδι με μια ιστορία από πίσω ανεπανάληπτη. Ο συνθέτης, ο Henri Petit, ήταν στη Νίκαια και πήγαινε να βρει τον πατέρα του στο κέντρο της πόλης, ο οποίος ήταν μια παρέα και θα πηγαίνουν όλοι μαζί να παίξουν bridge. Κάποια στιγμή λοιπόν περνούσε κάτω από τις καμάρες της Οδού de la Victoire και σταματά μπροστά στη βιτρίνα ενός καταστήματος με γυναικεία εσώρουχα, και βλέποντας εκεί τα εσώρουχα, ο άνθρωπος πήρθε σε μια ωραία φάση και άρχισε να βγάζει σιγά σιγά μέσα στο μυαλό του τις 9 πρώτες συγχορδίες του τραγουδιού το οποίο ακούσαμε. Επέστρεψε κάποια στιγμή στο Παρίσι, βρήκε τον στιχουργό, τον André Ornez, του είπε: «Ξέρεις τι, έχω σχεδόν έτοιμη τη μουσική, πρέπει να βρούμε τους στίχους». Τους βρήκαν, πήγανε μετά, βρήκαν και τον Yves Montand. Αυτό ήταν. Σίγουρα όμως, φίλες και φίλοι, η ταινία που καθιερώνει τον Yves Montand είναι το μεροκάματο του Τρόμου του Henri Georges Clouzot το 1953. Μια ταινία που θα κερδίσει το μεγάλο βραβείο στο Φεστιβάλ των Κανών. Εν τω μεταξύ, έχει ήδη παντρευτεί 2 χρόνια νωρίτερα την γυναίκα της ζωής του, τη Σιμών Σινιωρέ, πραγματική σύντροφος τόσο στην τέχνη όσο και στους κοινωνικούς αγώνες, καθώς και η Σιμών είναι από καιρό ταγμένη κάτω από το σφυροδρέπανο. Το 1954 το ζευγάρι αγοράζει ένα ακίνητο στην Ορμανδία. Ένα σπίτι το οποίο, φίλες και φίλοι, θα γίνει ένας από τους σημαντικότερους χώρους συνάντησης της Ευρώπης, του κόσμου θα έλεγα, αν αναλογιστεί κανείς ότι από εκεί, ότι εκεί πέρα αντάμωναν και αντάλλαζαν τις ιδέες τους, μορφές, τι να σας πω, Ζαν Πολ Σάτρ, Σιμόν ντι Μπουβουά, Σέζαρ Ζανί, Πιέρ Μπρασέ, ο Ζορ Σεμπρούν και ο μεγάλος Λουί Μπουνουέλ. Το 1955 η Μοντάν και η Σινιόρα εμφανίστηκαν στο θέατρο με το έργο «Οι μάγισσες του Σάλεμ» του συγγραφέα Άρθουρ Μίλλερ. Μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο στα γαλλικά από τον Μαρσέλ Αιμέ, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο Σάρα Μπερνά στο Παρίσι σε σκηνοθεσία Ρεϊμόν Ρουλιό. Ήταν τόσο επιτυχημένες οι παραστάσεις που διήρκησαν μέχρι και τα Χριστούγεννα της ίδιας χρονιάς. Ένα χρόνο αργότερα, μέσα σε όλα τα άλλα, τραγουδάει στη Μόσχα, στον απόϊχο παρακαλώ της Σοβιετικής επέμβασης στην Ουγγαρία. Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Πριν από το ταξίδι, ο Μοντάν έχει δικαιολογήσει την πολιτική του Κρεμλίνου. Η περιοδία του γνωρίζει θρίαμβο. Οι Σοβιετικοί σύντροφοι τον περιμένουν πώς και πώς. Όμως ο Μοντάν και η Σιμών Σινιωρέ αρχίζουν να νιώθουν κάπως άβολα. Βλέπετε, η αίθουσα της δεξίωσης στη Μόσχα είναι γεμάτη από έναν κόσμο νέο, κομψό, με παρφουμαρισμένες κυρίες και τουίτ σακάκια. Όμως ο Μοντάν θα επισκεφθεί και ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων, εκεί που τα πρόσωπα των εργατών είναι διαφορετικά. Αντιλαμβάνεται ότι η ταξική διαφορά ακόμα και στην πρωτεύουσα του σοσιαλισμού βγάζει μάτι ανάμεσα στους Σινιέ μοσχοβίτες του κατεστημένου και των κουρασμένων μέχρι εξαντλήσεων μουζίκων της εργατικής τάξης. Και βέβαια, τι πραγματικά υπόθηκε κατά τη διάρκεια του περίφημου δείπνου που τους παρέθεσε ο Χρουτσόφ, το οποίο δεν κατέγραψε καμία κάμερα, τι να σας πω. Οι δυο τους βέβαια αφηγήθηκαν πολλές φορές στο επεισόδιο, αλλά η εκδοχή που λείπει είναι αυτή του Γενικού Γραμματέα και βέβαια δεν θα τη μάθουμε και ποτέ. Ήταν ιδιαίτερη σχέση του Μοντάν με το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, παρότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος ούτε Σινιωρέ. Εκείνη, χαριτολογώντας πάντα, έλεγε πως με το κόμμα είμαστε απλώς αραβωνιασμένοι. Τις ενστάσεις του Μοντάν για την αλλαγή στάσης των Ευρωπαϊκών Κομμουνιστικών Κομμάτων αλλά και της Μόσχας στα χρόνια του ψυχρού πολέμου θα περιγράψει χρόνια αργότερα ο Κώστας Γαβράς, ο οποίος βέβαια θα απογειώσει τον Μοντάν σε δύο δικά του αριστουργήματα. Τον Ιβ μου τον γνώρισε η Σιμών Σινιωρέ το 1963. Ο Μοντάν είχε ήδη παίξει σε ταινίες στο Χόλιγουτ, ήταν ήδη ένα στάρ. Αλλά εκείνη την περίοδο εγώ τον θεωρούσα κυρίως μεγάλο τραγουδιστή. Θα δηλώσω, όπως είπαμε, χρόνια μετά στο Il Venerdì,
ένα ιστορικό ένθετο της ιταλικής εφημερίδας La Repubblica, ο Κώστας Γαβράς, ο οποίος μαζί με την Πιάφ και τη Σινιωρέ καθόρισαν, θα έλεγε κανείς, την καλλιτεχνική πορεία του Δημοντάν. Η αρχή έγινε με το Ζήτα που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας το 1970, εκεί που, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Μοντάν υποδίθηκε τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε το Le Gamin de Paris.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική υποστήριξη. Μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα στον Yves Montand, καθώς ήταν η 13η Οκτώβρη του 1921 η ημέρα στην οποία γεννήθηκε. Θα έλεγε κανείς ότι η μεταμόρφωσή του σε ηθοποιό ολκής πραγματοποιήθηκε στα γυρίσματα της ταινίας Λαβού «Η Ομολογία», εκεί όπου ο Yves Montand υποδύεται και, φίλες και φίλοι, αλήθεια είναι, ταυτίζεται σε βασανιστικό κυριολεκτικά βαθμό με τον Άρθουρ Λόντον, ηγετικό κομματικό στέλεχος στην κομμουνιστική Τσεχοσλοβακία και μετέπειτα αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών. Τι είχε γίνει και γιατί είχε κλονιστεί τότε ο Μοντάν όταν χρειάστηκε να υποδηθεί τον Λόντον? Ο Λόντον θα μπει κάποια στιγμή στο στόχαστρο του Στάλιν στις αρχές της δεκαετίας του 50. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη ως σιωνιστής, τροτσκιστής και τιτοϊκός, οπαδός του στρατάρχη Τίτο δηλαδή, του ηγέτη της Γιουγκοσλαβίας. Τα τρία κακά της μοίρας του. Παρέμεινε στη φυλακή μία τετραετία και κατάφερε τελικά να καταφύγει στη Γαλλία το 1963. Εν ώψη των γυρισμάτων λοιπόν της συγκεκριμένης βιογραφικής ταινίας, ο Yves Montand είχε χάσει 13 κιλά και όταν ξεκίνησαν όμως ακόμη τα γυρίσματα συνέχισε να χάνει βάρος και μετατραπεί σε σκελετό. Για να το σταματήσουμε, δήλωσε ο Γαβράς στο Ελβενερτή, χρειάστηκε να παρέμβει γιατρός. Στο ξενοδοχείο δε, συνεχίζει ο μεγάλος σκηνοθέτης, τα δωμάτια μας γυρνίαζαν και το βράδυ τον άκουγα, λέει, να ουρλιάζει από τους εφιάλτες. Ο Montand δεν μπορούσε να ησυχάσει. Σκεφτόταν πως ο κομμουνισμός τον είχε εξαπατήσει.

Πριν προλάβει όμως να εξαπατηθεί από τον κομμουνισμό, φίλες και φίλοι, ο Μοντάν είχε ζήσει το αμερικάνικο όνειρο. Όχι το κλασικό αμερικάνικο όνειρο προς Θεού, έτσι. Ο Μοντάν ήταν ως το τέλος της ζωής του αριστερός και δεν το διαπραγματεύτηκε με κανέναν. Άλλο όνειρο έζησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό της αγκαλιάς της Μέρλι Μόνρο. Ce jour-là, et tu marchais souriant, épanoui, ravi. Το 1959 προσελήφθη από τον παραγωγό Norman Grant και μόλις του χορηγήθηκε η βίζα, συνοδευόμενος από την σύζυγό του, Simone Signoret, έφυγαν για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου από τις 22 Δεκεμβρίου της χρονιάς εκείνης του 1959 δηλαδή, έπαιζε στο Broadway για 3 εβδομάδες. Τη νύχτα της πρεμιέρας χειροκροτήθηκε από διασημότητες Montgomery Clift, Lorin Bacall, Ingrid Bergman από κάτω και βέβαια Marilyn Monroe. Ο τραγουδιστής θριάμβευσε, φίλες και φίλοι, είτε το πιστεύετε είτε όχι, ένα παγκόσμιο ρεκόρ ενδεχομένως. Έλαβε 16 encore, τον βγάλανε 16 φορές στη σκηνή να τραγουδήσει. Την επόμενη μέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, ο τύπος μετά κεφαλαίο, έτσι, όχι ο Μοντάν, ήταν γεμάτος επένους για την απόδοσή του. Στη συνέχεια, βέβαια, τραγούδησε στο Χόλιγου, το Σαν Φρανσίσκο, το Μόντρεαλ, εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη το 1961, για να επιστρέψει στο Broadway το 1963, αφού ενδιάμεσα έχει περιοδεύσει με επιτυχία σε όλο τον κόσμο, από τον Καναδά μέχρι την Ιαπωνία. Εκείνη την εποχή μάλιστα χόρευε και με την Τίνα Σόρ στην τηλεόραση και χάρη σε εκείνη την εμφάνιση στο NBC του προσφέρθηκε ρόλο στην ταινία του George Cukor The Billionaire με πρωταγωνίστρια τη Marilyn Monroe. Sur ton visage heureux, sur cette ville. Μονρόε μας λες, θα μας κάσεις. Είμαστε και κουσκουσιάριδες, λέει.

καινούργια γυρίσματα. Την ίδια ακριβώς περίοδο, φίλες και φίλοι, φεύγει για την Ιρλανδία και ο Άρθουρ Μίλλερ, και η Μέριλι με τον Μοντάν μένουν μόνοι για να γυρίσουν, όπως είπαμε, την ταινία του George Cukor στο Hollywood. Όμως, παρά είναι μόνοι, φαίνεται, ή μάλλον κάνουν περισσότερη παρέα από ότι θα έκαναν απλώς δύο συνεργάτες. Η έστω σύντομη σχέση τους αντιλαμβάνεστε ότι έδωσε πολλή τροφή στα μέσα ενημέρωση της εποχής, διαλύοντας βέβαια το ζεύγος Άρθουρ Μίλλερ και Μέρλιν Μονρόε. Ο Άρθουρ ήταν σκληρός, έτσι, ούτε νερό, delete από το Facebook. Ενώ η Σιμόν Ζινιορέ έκανε πως πετούσα ετώ για να σώσει το γάμο της, δηλώνοντας εκείνο το ανεπανάληπτο, φίλες και φίλοι. Ξέρετε πολλούς άνδρες που θα έμεναν απαθείς στην αγκαλιά της Μέρλιν?

0: Aujourd'hui l'homme blanc ne s'étonne plus de rien.
1: Εδώ πια έχουμε φτάσει, φίλες και φίλοι, στην εποχή που ο Yves Montand συνεργάζεται με τον Jacques Prévert, τον μεγάλο εκείνον ποιητή και σεναριογράφο της Γαλλίας. Απολαύσαμε το τραγούδι Songin. Πείτε μου λοιπόν, αν ξέρουμε πολλούς άνδρες που θα έμεναν να παθεί στην αγκαλιά της Marilyn, ήταν η δήλωση της Simone Signoret όταν έσκασε η βόμβα. Και έμειναν μαζί. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι. Ο Montand και η Signoret είναι κομμάτι της γαλλικής κουλτούρας. Διότι από τη στιγμή που συναντήθηκαν στην ηλιόλουστη τεράς του Κολομπντό, ενσάρκωσαν μαζί, αλλά και χώρια, έναν συγκεκριμένο γαλλικό τρόπο να συνδέει την πολιτική με το τραγούδι, την ελπίδα με τη δημιουργία, τη στράτευση με τη γιορτή, το θέατρο με το σινεμά και την αριστερά με το tweed και το music hall. Avec un vieux chiffon.

Βαλούσαν χωρίς να το ξέρουν και πέρα από γενιές, έτσι, την κοινή μνήμη και τα κοινά όνειρα ενός ολόκληρου λαού. Ο Μοντάν συγκλονίζει το 1966 στο έργο «La guerre finie» του Αλέν Ρενέ, κατά τον ίδιο η σπουδαιότερη ταινία του, που σημαδεύεται βέβαια από την γνωριμία του με τον Χόρχε Σεμπρούν. Και για τους δύο αντικατόπτριζε επακριβώς η συγκεκριμένη ταινία την δυσάρεστη κατάσταση της πολιτικής αμφισβήτησης. Και δεν σταματά να συγκλονίζει, καθώς αποδεικνύεται συνεχώς μια μορφή που μπορεί να τα κάνει όλα. Ξέρετε, αυτός που πραγματικά συγκλονίζει είναι αυτός ο οποίος μπορεί να υποδηθεί έναν παλιό αριστερό αντάρτη, ο οποίος επιστρέφει από το γαλλικό εμφύλιο και βρίσκει μια Γαλλία που δεν το δέχεται και είναι ικανός να παίξει σε κάτι πολύ πιο, το χαρακτηρίσω, ελαφρύ. Κάτι που ενδεχομένως να μοιάζει πολύ πιο εύκολα, αλλά είναι. Διότι την ίδια ακριβώς στιγμή που τον πετά σαν μύγα από το ζυμάρι, κινηματογραφικά βέβαια, βάσει σεναρίου, η νέα γενιά του αιμονικού γαλλικού Μάη, την ίδια ώρα μια χαρά παίζει τον ιδιότροπο μοναχικό τύπο στον Άγριο του 1972, δίπλα στην ανεπανάληπτη Κατρίν Ντενέβη, η οποία εμφανίζεται με το πιο ξανθό που μπορούσε να έχει ποτέ και σε μήκος μαλλιού αξεπέραστο. Όλοι λέγαν πως ήταν ένας δύσκολος άνθρωπος ο Μοντάν, και εγώ το βρίσκω πολύ λογικό. Όλοι οι άνθρωποι με βαθιά αισθήματα και δημιουργικούς προβληματισμούς δύσκολοι είναι. Υπάρχουν τα τασάκια, όπως τους λέω εγώ, από τη μια πλευρά, ζωή ένα δάχτυλο βάθος, και υπάρχουν και οι άλλοι. Λίγοι αυτοί οι άλλοι, αλλά τους λατρεύουμε, διότι τα σκοτάδια τους δεν είναι παρέτηση, μήτε μιζέρια, μήτε γκρίνια, ούτε αίμονες. Οι συνευχές τους είναι αναζήτηση, έκκληση για μια αγκαλιά, για ένα καλύτερο αύριο. Χίλια δύο ντοκουμέντα της εποχής μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο πλέον, και πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο. Ακούς την τόσο ιδιαίτερη φωνή του Μοντάν, άλλοτε βελούδινη και άλλοτε να βρυχάται, όπως πριν από λίγο στο μουσικό μας χαλί. Τον βλέπεις να γίνεται τυραννικός, χολερικός ώρες-ώρες, και να βασανίζει τον αγαπημένο του πιανίστα. Ό,τι ακούτε, φίλες και φίλοι, και ό,τι θα ακούσετε, ένας άνθρωπος παίζει πιάνο, είναι ο Μπομπ Καστελά. Τον βασανίζει, του βγάζει την ψυχή την ώρα της πρόβας. Και νάτος, πάνω στη σκηνή του Ετουάλ, του Λολυμπιά ή οπουδήποτε αλλού, να τραγουδάει. Avec un grand sourire.

Hey, Mona G, ever get the job? La chanson qui raconte l'histoire. Διέθετε μια ανεπανάληπτη χάρη που μια χαρά την βόλευε στα μεγάλα του χέρια. Είχε μια ευθυμία στις κινήσεις του. Ο Βμοντάν είχε μια ανεπανάληπτη ακρίβεια στη θέση του καπέλου. Λεπτομέρειες θα μου πείτε, αλλά ήταν οι λεπτομέρειες που κάναν διαφορά. Είχε μια απίστευτη ακρίβεια στη θέση του μπαστούνιου και μια φοβερή επιδεξιότητα στις κλακέτες. Qui passe au blanc d'argent les vieilles espadrilles de la lune. Η ιδεολογική και πολιτική του στράτευση, άλλα εκείνα τα χρόνια, η μέθη της προβολής, και ποιος δεν μπορεί να μεθύσει έστω και για λίγο, οι φανφάρες, αν θέλετε, περί εθνικού ήρωος, όλα αυτά ξεχνιούνται όταν τον ακούς να τραγουδάει. Σε γοητεύει περισσότερο το πρόσωπο του γιού του αυτοεξόριστου Ιταλού και όχι η ιδέα του γαλλικού εθνικού μνημείου. Προσωπικά έτσι ένιωθα πάντοτε, αλλά σαφώς αυτό είναι και εξόχως σχετικό. Et la joie de danser, et puis la joie de vivre. Και πίσω από όλα αυτά, αυτός που κάνει πρόβες 8 ώρες την ημέρα, διότι ο Μοντάν πάνω απ' όλα ήταν επαγγελματίας. Είναι αυτός που εξαντλεί τους μουσικούς και τους τεχνικούς του. Είναι αυτός ο οποίος επαναλάμβανε 1000 φορές το ίδιο χορευτικό βήμα μέχρι να το πετύχει καλά. Ένα βήμα το οποίο το είχε κλέψει, να το πούμε έτσι, από τους Αμερικάνους συναδέλφους του. Και όποιος πήγαινε στα ρεσουτάλ, όποιος άκουγε τους δίσκους του, έχω την αίσθηση ότι έβγαινε από το σπίτι ή από το θέατρο έχοντας στην καρδιά μια ελπίδα να χορέψει την ίδια τη ζωή. Miroitant à ses pieds, et comme il va se perdre. Το 1985 ήταν μια δύσκολη χρονιά, διότι Σιμών Σινιορέ φεύγει για πάντα. Φεύγει για τον άλλον κόσμο. Αλλά ο Ιβ Μοντάν έχει ήδη έτοιμη την αντικαταστάτριά της. Βλέπετε, ήδη είχε σχέση με την βοηθό του, ο ναι, την Καρόλα Μιέ, με την οποία μάλιστα θα αποκτήσουν και ένα αγόρι το 1988. Ο θάνατος όμως ήταν πλέον κοντά και για τον ίδιο. Πάμε στο 1970, μουσικά, φίλες και φίλοι. Πάμε στην ταινία On a Clear Day You Can See Forever, για να απολαύσουμε τον Yves Montand να τραγουδά το Come Back To Me. Κάποια στιγμή τσιρίζει και η Barbara Streisand, Αμερικανή.

0: In a bag or a trunk. On a horse or a drum. In a fort or a funk. Come back to me. Come back to me. Come back.
1: Φινάλε και για σήμερα, φίλες και φίλοι. Και εύχομαι πραγματικά να την απολαύσατε και την σημερινή μας συντροφιά στο αφιέρωμα αυτό, σε αυτή την πάρα πολύ μεγάλη προσωπικότητα του γαλλικού τραγουδιού, του κινηματογράφου και του θεάτρου, του Yves Montand. Το 1991 αρχίζουν τα γυρίσματα της τελευταίας του ταινίας IP5 του Jean-Jacques Benny. Ο χαρακτήρας τον οποίον υποδύεται, φίλες και φίλοι, ο Yves Montand, υποτίθεται πως πεθαίνει στο τέλος από καρδιακή προσβολή. Για τους σκοπούς του σεναρίου, ο Yves Montand, ντυμένος με την στολή ενός δίτη κάτω από τα ρούχα του, πέφτει, τέλη Σεπτέμβρη ήταν, σε μια παγωμένη, πραγματικά παγωμένη λίμνη στο δάσος του Σαντιλί, κοντά στο Σενλί. Βγαίνει από τη λίμνη, τελειώνουν τα γυρίσματα της ημέρας εκείνης, όμως ο Montand νιώθει πλέον άσχημα, αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Το μεταφέρουν λοιπόν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Σενλί και στο δρόμο, λέει σε έναν από τους τραυματιοφορείς, με όλα όσα έχω περάσει, είχα μια τόσο υπέροχη ζωή. Δεν νομίζω πως θα μετανιώσω που θα φύγω. Και έφυγε. Όπως σας είπαμε και στο ξεκίνημα, το Σάββατο 9 Νοεμβρίου του 1991, στις 2 παρά 10 το μεσημέρι. Έφραγμα του μυοκαρδίου. Ήταν 70 χρόνια. Σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, με το τραγούδι «Le Fermot», σε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία του στιχουργού Ζακ Πρεβέ με τον πολύ ωραίο συνθέτη, τον Ζωζεφ Κοσμά. Γεια και χαρά!
2: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal για φερόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοστη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. «Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Guilfoyle δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν είχε επικοινωνήσει προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ επισήμανε ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Σύμφωνα με την Αμερικανική εφημερίδα, οι καταγγελίες αφορούν παρεμβάσεις υπέρ επιχειρηματικών συμφερόντων, αποδοχή δώρων και αίτημα για την κάλυψη προσωπικής οφειλής $100,000 με αντάλλαγμα, κατά το δημοσίευμα, πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Η Guilfoyle, με ανάρτησή της, ανακοίνωσε την παραίτησή της, χαρακτήρισε ψευδείς τις καταγγελίες και δήλωσε αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της και ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία της. Την προσωρινή ηγεσία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερος στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής. Για τον διορισμό νέου πρέσβη απαιτείται έγκριση από την Αμερικανική Γερουσία. Σε επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο. Προειδοποιητικά μηνύματα του 112 εστάλησαν στη Σκύρο, στην Εύε και στις Ποράδες με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο σχολεία σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα λόγω της επιδείνωσης του καιρού. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σύγκριση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρηση των οικοκυριών από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης παρέμβασης από τα δηληστήρια πέραν της κρατικής επιδότησης και της αύξησης του επιδόματος. 8 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκονται η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, ο έλεγχος των σέρβισες, η εκαθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι να δοθεί οικονομική ανάσα στους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με συσσωρευμένα χρέη. Με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος διαμαρτύρονται φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προγραμματίζουν να παραμείνουν στην πλατεία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ζητούν πλαφόν στα ενίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, διεύρυνση των δικαιούχων και πρόσθετη οικονομική στήριξη των οικογενειών τους. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα μαθητικών και φοιτητικών διαμαρτυριών στην Ευρώπη. Μαζικές μαθητικές κινητοποιήσεις και νέα επεισόδια στη Γαλλία. Σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, 480.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις σημερινές διαδηλώσεις, ενώ η αστυνομία υπολογίζει τον αριθμό σε 160.000. Στη Βουλή βρίσκεται από σήμερα το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η συζήτηση άρχισε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ενώ η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, οι περιορισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027, με τις ψηφιακές πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρζος κάλεσε τα κόμματα σε συνεννόηση, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Τον Πυρπολιτή, το νέο ελληνική σχεδίαση κατασκευής μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, παρουσίασε σήμερα το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιχείρηση και αναγνώριση, αλλά και για επιθέσεις εναντίον εχθρικών πλοίων. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο ναυτικό οχυρός Καραμαγκά κατά τα εγκαίνια Κέντρο Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προανήγγειλε ως επόμενο βήμα τη μαζική παραγωγή του Πυρπολιτή, θέτοντας ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής αξιοποίησης αυτόνομων συστημάτων από το πολεμικό ναυτικό. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του έπειτα από χρήση MDMA σε νυχτερινή έξοδο σε πολυχώρο της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός αντιμετωπίζει κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος καθώς και πλημεληματικές κατηγορίες σχετικά με ναρκωτικές εισουσίες. Κατά την απολογία του φέρεται να αρνήθηκε τη βασική κατηγορία δηλώνοντας συντετριμμένος για τον θάνατο της φίλης του. Ελεύθερος με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκη, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο ανέβαλε εκ νέου τη δίκη, αυτή τη φορά λόγω απουσίας μαρτύρων, αποφασίζοντας παράλληλα την άρση της κράτησής του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Και μια μετέα στον αυριανό καιρό, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη, αύριο από το πρωί θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές στη Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειωθούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Νεφώσει με παροδικές βροχές ήπιας όμως έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν, θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Πιάνω,
4: πιάλο,
3: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας, 3η και 13 Οκτωβρίου 2026. Τι με κοιτάς, Αποστόλη, δεν ξέρω ότι είναι 3η και 13 ή δεν το έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα. Χθες ήταν 12 πάντως και Δευτέρα. Και αύριο 14. Ξέρει ο Αποστόλης γιατί μετράμε τις ημερομηνίες. Λοιπόν, ακούσαμε Θανάση Βικόπουλο και γαλλικά και πιάνω. Τι Θανάση Βικόπουλο, τι γαλλικά και πιάνω, ρε αδερφέ. Εδώ μας παίρνουν την Kimberly Guilfoyle. Έτσι είμαστε έτοιμοι να πάμε να κάνουμε επανάσταση, συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Καμάρα αύριο το βράδυ για να συμπαρασταθούμε στην Αμερικανίδα πρέσβυρα που φαίνεται ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτησή της και είναι πρώτο θέμα σε όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία της χώρας. Αυτή την ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ με την Λιέτ Καμπέλης, τρίτη αγωνιστική EuroCup στο 25-55-54 το σκορ. Ντέρμπι φαίνεται ότι είναι. Πάντως οι Λιθουανοί υποδέχτηκαν την ομάδα της Θεσσαλονίκης με αναβίση. Στην προθέρμανση λοιπόν η Λιέτ Καμπέλης αποφάσισε να δώσει ελληνικό χρώμα στον αγώνα βάζοντας να παίξει το ψυχεδέλεια της Άννας Βύση λίγο πριν από τον αγώνα. Σε λίγη ώρα, στις 9.30, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών αντιμετωπίζει την Αγγλία εκτός έδρας στα προκριματικά του Μουντιάλ, στα play-offs του Μουντιάλ του 2027. Είχε χάσει με 3-1 στο Παγκρίτιο. Στις 9.30 ώρα ο αγώνας αυτός με την Αγγλία εκτός από το ERT 2 Sport για όσους θέλουν να το δούνε. 6-93-0078-228 είναι ο αριθμός Viber και καλησπέρα στη Στέλλα που είναι συντονισμένη και απόψε στο Fade Out. Μείνατε μαζί μας, θα πάμε ως τις 10.

Λοιπόν, βλέπετε ότι Τρίτη και 13 και ο καιρός έξω είναι κανονικά φθινοπορεινός. Από το πρωί δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Καλησπέρα στην Τζαχαρένια που λέει ότι δύσκολο πρωινό Τρίτη και 13, αλλά ωραίο το απόγευμα μαζί σας. Και στην Ιωάννα που μας ακούει με καλή παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και τη συντροφιά. Από το πρωί λοιπόν βρέχει στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και επειδή ακριβώς υπάρχει και η πρόγνωση για συνέχιση αυτής της βροχόπτωσης, έχουν ήδη αποφασιστεί κλειστά σχολεία σε διάφορες περιοχές. Ήδη σε διάφορους δήμους της Εύβοιας ο ένας μετά τον άλλον αποφασίζουν ότι τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν αύριο. Ήδη έχουν ανακοινωθεί ότι θα είναι κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Φαίνεται ότι εδώ πάνω σε εμάς, πλην από την βροχή της Θεσσαλονίκης, πρόβλημα ίσως να δημιουργηθεί στην Χαλκιδική. Ωστόσο για την ώρα δεν φαίνεται ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση πάντως να ξέρετε ότι ήδη έχει αρχίσει να πιάνει χιόνι στα δύο μεγάλα βουνά της Βόρειας Ελλάδας, στις κορυφές, Όλυμπος και Βόρας, Καϊμάκ Τσαλάν για εμάς τους εδώ πάνω, έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται άσπρα από το χιόνι και σιγά σιγά, άντε είναι καιρός να στρώσετε, όπως λένε άλλωστε οι παλιοί βορειοελλαδίτες, με καβαλάρι στρώνουμε, με καβαλάρι ξεστρώνουμε, εννοώντας τα χαλιά στο σπίτι. Καβαλάρι εννοούν τον Άγιο Δημήτριο, πλησιάζουν οι μέρες της γιορτής του, και το δεύτερος καβαλάρις με τον οποίο ξεστρώνουμε είναι ο Άγιος Γιώργης, έχουμε ακόμα.

Σήμερα είχαμε την απολογία του 20χρονου φίλου της νεαρής, η οποία κατέληξε μετά από κατανάλωση χαπιών έκστασης σε νυχτερινό κέντρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος είπε ότι δεν την πίεσε στο ελάχιστο, ότι η ίδια θέλησε να καταναλώσει τα χάπια αυτά και μετά από λίγο, αφού είχαν πιει και ένα ποτό, ένιωσε αδιαθεσία και παρόλο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, δεν τα κατάφερε και πέθανε. Την ώρα πάντως που απολογούνταν ο ίδιος, οι αστυνομικοί έπιαναν τον 22χρονο, ο οποίος φέρεται να ήταν αυτός που προμήθευσε με τα ναρκωτικά χάπια τους δύο νέους και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε είναι μετά από πληροφορίες που έδωσε ο ίδιος ο νεαρός λίγο πριν την απολογία του στους αστυνομικούς, λέγοντας ποιος προμήθευσε τα χάπια και μάλιστα τον αναφέρεται να τον αναγνώρισε κιόλας. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο 22χρονος που συνελήφθη σήμερα να δούμε τι θα ισχυριστεί. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα σοκαριστικό θάνατο από κατανάλωση ναρκωτικών μέσα σε νυχτερινό κλαμπ. Πόσα χρόνια είχαμε να ακούσουμε κάτι τέτοιο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να περασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου, ανέφερε η κυρία Guilfoyle. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που συνεχίζεται και αύριο. Μηνύματα του 112 σε Εύβοιας, Κύρο και Σποράδες. Κλειστά σχολεία σε περιοχή της Εύβοιας και του Αιγαίου. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότηση στο πετρέλαιο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Αύριο εξειδικεύονται τα μέτρα. 8 προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σκηνές στην πλατεία Συντάγματος έστησαν φοιτητές διαμαρτυρώμενοι για τα υψηλά ενίκια και το κόστος σπουδών. Μαζικές μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία, επεισόδια στη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Στις 22 Οκτωβρίου προγραμματίζεται η ψήφισή του με εφαρμογή των περιορισμών από την 1η Ιανουαρίου. Το νέο ελληνικό μη επανδρωμένο σκάφος Πυρπολιτής παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Μαζική παραγωγή του προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Αποστόλη Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία και καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει βροχερές καλησπέρες από τη Μυτιλίνη και εκεί βρέχει, νομίζω ότι σε όλη την Ελλάδα πλέον βρέχει και φθινοπορεινές καλησπέρες λοιπόν σε όλους 693-0078-228 και κάθε φθινόπορο, να αυτό τον καιρό περίπου είναι... να μην είσαι στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σάββατο. Και αυτό γιατί έχουμε νυχτερινό ημιμαραθώνιο και για όσους τρέχουν είναι υπέροχα και για όσους δεν τρέχουν δεν είναι και τόσο ωραία. Γι' αυτό γιατί θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το απόγευμα λοιπόν του Σαββάτου θα έχει τους αγώνες δρόμου ημιμαραθώνιος 10 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων και 1,6 χιλιόμετρων. Και από την Παρασκευή το βράδυ στις 11 μέχρι και την ολοκλήρωση των αγώνων, δηλαδή το βράδυ του Σαββάτου, καταρχάς πάμε στην Παρασκευή, δεν θα επιτρέπεται την Παρασκευή η στάθμευση των οχημάτων στις Λεωφόρο Νίκης στην 26η Οκτωβρίου, στην Μαρίνου Αντίπα και στη Λεωφόρο Δεδροποτάμου. Αυτά είναι σημερινή ανακοίνωση της Τροχέας Θεσσαλονίκης. Όσο δε για το Σάββατο δεν θα επιτρέπεται ούτε η κυκλοφορία σε αυτούς τους δρόμους, στους ίδιους, από τις 3 και μετά έως και τις 11 τη νύχτα, αναλόγως το δρόμο. Όσον αφορά την 26η Οκτωβρίου, από τη Λεωφόρο Δεδροποτάμου έως την οδό Γεωργίου Ανδρέου, στη Μαρίνου Αντίπα από την οδό Καραολή και Δημητρίου στη Λεωφόρο Δεδροποτάμου, στη Λεωφόρο Δεδροποτάμου από την οδό Μαρίνου Αντίπα ως την 26η Οκτωβρίου και στη Λεωφόρο Νίκης από την Αβάρχου Κουντουριώτη ενώ στην οδό Πλουτάρχου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το κέντρο της Θεσσαλονίκης το Σάββατο μετά το μεσημέρι, να μην σας πω από το πρωί, να σας πω μετά το μεσημέρι, ούτε να κοντέψετε. Μακριά και αγαπημένοι. Και όπως καταλαβαίνετε, μετά το μεσημέρι, να μην σας πω από το πρωί, να σας πω μετά το μεσημέρι, ούτε να κοντέψετε. Μακριά και αγαπημένοι. Και όπως καταλαβαίνετε,

Καλησπέρα και στην Ατάσα που στέλνει μουσκεμένες καλησπέρας από την Καβάλα. Δηλαδή όπου μας έχετε στείλει γύρω γύρω, παντού βρέχει. Το καταλάβαμε αυτό και εδώ ακόμη βρέχει έξω στη Θεσσαλονίκη. Οπότε το νου σας, χωρίς όμως προβλήματα τουλάχιστον για την ώρα, πέρα από κάτι μικροτρακαρίσματα που στη βροχή είναι αναμενόμενα. Είπαμε 3η και 13 σήμερα και πάμε να δούμε γιατί η 3η και 13 θεωρείται στην Ελλάδα τουλάχιστον γρουσούζικη μέρα. Η πιο διαδεδομένη εξήγηση αφορά την άλωση της Κωνσταντινούπολης στις 29 Μαΐου 1453, η οποία ήταν 3η και 13. Γι' αυτό λοιπόν θεωρείται ότι είναι γρουσούζικη μέρα, ενώ όσον αφορά τον αριθμό 13

είναι το άθροισμα των ψηφίων της συγκεκριμένης χρονολογίας, δηλαδή 1454, ο συνδυασμός μάλιστα των δύο αυτών στοιχείων ενίσχυσε τη σύνδεση της ημέρας αυτής με την κακοτυχία. Από εκεί και πέρα η αρνητική φήμη του αριθμού 13 συναντάται σε πολλές πολιτισμικές παραδόσεις και έχει να κάνει με τον αριθμό 12. Πώς εξηγείται αυτό? Υπάρχει ο αριθμός 12, ο οποίος είναι αρμονικός και συμβολικός, 12 θεοί του Ολύμπου, 12 μαθητές του Ιησού, 12 μήνες του έτους κτλ. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης λοιπόν, η προσθήκη ενός ακόμη αριθμού φαίνεται ότι διαταράσσει την καθιερωμένη τάξη και γι' αυτό φαίνεται ότι θεωρείται άτυχος. Μια ακόμη ερμηνεία έχει σχέση με το μυστικό δείπνο όπου συμμετείχαν ο Ιησούς και άλλοι 12 μαθητές, δηλαδή 13. Επίσης στο ταρό το 13 εμφανίζεται να συνδέεται με την κάρτα του θανάτου, ενώ τα τελευταία χρόνια λέει ότι η έντονη αποστροφή προς τον αριθμό 13 έχει αποκτήσει και επιστημονική ονομασία και ονομάζεται δισκεδεκαφοβία, τρισκεδεκαφοβία. Το 3, 3 και 13 ή από το 13, ξέρω εγώ. Σε ορισμένα ξενοδοχεία και αεροσκάφη μάλιστα, ο αριθμός 13 παραλείπεται και από τους αριθμούς καθισμάτων και από τους αριθμούς δωματίων. Όποιος είναι, έχει τέτοια πράγματα, είναι, θεωρείται προκατηλημένος ή έχει προβλήματα με τους αριθμούς αυτούς, νομίζω ότι πρέπει να το δει. Ο Μακαρίτης, ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο πιο γνωστός, ο οποίος είχε τέτοιες θέσεις, τέτοιες απόψεις, δεν ξέρω εγώ άλλον στον κοινωνικό μου περίγυρο, αν διακατέχεστε από τέτοιους φόβους, μαύρες γάτες κτλ, τι να πω, καλό κουράγιο.

Πριν από ένα μήνα σας λέγαμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο ότι η φανέλα που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στον τρίτο αγώνα των τελικών του 1998 είχε σπάσει κάθε ρεκόρ όσον αφορά αντικείμενο αθλητικών αναμνηστικών από το μπάσκετ όταν πωλήθηκε σε δημοπρασία για 12,26 εκατομμύρια δολάρια. Ξεχάστε το. Πριν περάσει ένας μήνας, μια άλλη φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν έσπασε ξανά αυτό το ρεκόρ. Η φανέλα λοιπόν που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στη διάρκεια του περίφημου Last Dance, στον δεύτερο αγώνα των τελικών του NBA του 1998, ανακοινώθηκε ότι πουλήθηκε για 14 εκατομμύρια δολάρια. Και έγινε προχθές αυτή η δημοπρασία, είναι το υψηλότερο ρεκόρ που έχει, το υψηλότερο ποσό που έχει καταβληθεί ποτέ για αντικείμενο αθλητικών αναμνηστικών από το χώρο του μπάσκετ. Είναι η δεύτερη θέση, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στη λίστα με τις ακριβότερες πωλήσεις φανελών που έχουν φορεθεί σε αγώνες ανεξαρτήτως αθλήματος. Στην κορυφή είναι η φανέλα των New York Yankees που φορούσε ο Baby Ruth στον τρίτο αγώνα του 1932 στο τελικό, όταν προανήγγειλε ένα home run η οποία πωλήθηκε το 2024 έναντι 24,12 εκατομμυρίων δολαρίων. Να σας πω ότι σε εκείνο τον αγώνα οι Bulls είχαν νικήσει τους Utah Jazz με 4-2 σε εκείνη τη σειρά και είχαν πάρει το έκτο και τελευταίο πρωτάθλημα της καριέρας του Jordan, το δεύτερο three-peat, το τρίτο κατά σειρά δηλαδή, είχε κάνει ένα τρία. Είχαν πάρει τρία πρωταθλήματα, είχε σταματήσει ο Τζόρνταν και επανήλθε, πήραν άλλα τρία. Και ο Τζόρνταν είχε σημειώσει 37 πόντους, πήρε 5 rebound και μοίρασε 3 assist. 9 μέρες αργότερα πήρε το έκτο και τελευταίο MVP των τελικών του NBA. Άμα πάμε και σε εκείνη τη φανέλα, νομίζω ότι θα σπάσει και το ρεκόρ του Babe Ruth ο Τζόρνταν.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal για φερόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοση συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας στην Αθήνα. «Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Guilfoyle δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν επικοινώνησε προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Η Guilfoyle, με ανάρτησή της στο X, επιβεβαίωσε την παραίτησή της, απορρίπτοντας ως ψευδείς καταγγελίες και δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του. Προσωρινά καθήκοντα επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερος στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής. Για τον διορισμό νέου πρέσβεου απαιτείται η έγκριση της Αμερικανικής Γερουσίας και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διπλωματικών διαδικασιών. Σε επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο. Προειδοποιητικά μηνύματα του 112 εστάλησαν στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Σποράδες με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλείστα θα παραμείνουν αύριο σχολεία σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα λόγω της επιδείνωσης του καιρού. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σύγκριση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε απευθείας επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρηση των οικοκυριών από τις ψηλές τιμές ενέργειας. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης παρέμβασης από τα δηληστήρια πέραν της κρατικής επιδότησης και της αύξησης του επιδόματος. 8 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκεται η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, ο έλεγχος των servicers, η καθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος διαμαρτύρονται φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προγραμματίζουν να παραμείνουν στην πλατεία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Μαζικές μαθητικές κινητοποιήσεις και νέα επεισόδια στη Γαλλία. Σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, 480.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις σημερινές διαδηλώσεις, ενώ η αστυνομία υπολογίζει τον αριθμό σε 160.000. Στη Βουλή βρίσκεται από σήμερα το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η συζήτηση άρχισε στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ενώ η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η-22 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, οι περιορισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027, με τις ψηφιακές πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος κάλεσε τα κόμματα σε συνεννόηση, υπογραμμίζοντας ότι βασικό στόχος είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τους Χούθη της Ιεμένης ότι επιχειρούν σκόπιμα να εκτοξεύσουν τις τιμές του πετρελαίου εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών για το Αμερικανικό Κογκρέσο. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Νωρίτερα, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει την παρέμβαση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέρ των συμφερόντων της Σαουδικής Αραβίας. Ενίσχυση της Frontex με νέα δύναμη ταχείας αντίδρασης, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα και επιτάχυση των επιστροφών μεταναστών προωθεί η Κομισιόν. Τις προτεραιότητες αυτές παρουσιάζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen με επιστολή της προς τους ηγέτες των 27 εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την 5η και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρωινές ώρες θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές στη νότια και ανατολική Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειώνονται στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα έχουν την τάση να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσει στους 9 με 10 βαθμούς στα παιδινά. Θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Θρακικό και την Νότια Χαλκιδική με εντάσεις στα 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 και στο Θερμαϊκό 6 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 9.30.
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr. Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.
6: Πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές, χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακιντελιά. Πατηρημένες μετοχές

σκηνές και λόγια που ξεχνάς, ο ήλιος πριν φανεί. Σαν έργο άπαιχτο που έμεινε στην πρόβα. Πουλιά είναι οι έρωτες και δεν

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον 102, δεύτερη ώρα του Fade Out με Αποστόλη Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα στην Κατερίνα που στέλνει καλησπέρα σε όλη την παρέα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber στον οποίο μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και ΠΑΟΚ πριν από λίγο τελείωσε, 95-86 έχασε από τη Λιετκαμπέλης, είναι η πρώτη ήττα, δεν είναι στη διοργάνωση του ΠΑΟΚ, πρώτη ήττα λοιπόν, και συνεχίζει, έτσι καλώς ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλες βλέψεις για το EuroCup, θα δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Από εκεί και πέρα, για να παραμείνουμε σε αθλητικό mood, λίγες μόλις μέρες μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέση από την Εθνική Αργεντινής, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού έκανε άνω κάτω την Εθνική Πορτογαλίας, σε συνέντευξη που έδωσε ο 49χρονος επιθετικός, υποστήριξε ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Και μάλιστα συνόδευσε τη φράση αυτή λέγοντας τελεία και παύλα. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι της. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει, ο ίδιος θεωρεί ότι δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής που να τον ξεπερνά, ακόμα και αν φτάσει ή αν δεν φτάσει το όριο των 1000 γκολ, δεν τον ενδιαφέρει, είπε, είναι ικανοποιημένος με όσα έχει πετύχει, ενώ όταν ρωτήθηκε για τον ανταγωνισμό που είχε με τον Λιονέλ Μέση, εξήγησε ότι ο ένας λειτουργούσε ως κίνητρο προς τον άλλον ποδοσφαιριστή, παραλληλίζοντας τη σχέση τους με αυτήν που είχαν ο Άλεν Πρόστ και ο Άιρτον Σένα στη Φόρμουλα 1. Και λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη, παίζοντας με την ομάδα του, την Αλ Νάσρ στη Σαουδική Αραβία, πέτυχε το 981ο γκολ της καριέρας του στη νίκη με 3-1 κόντρα στη Φαργκόνα και πλέον απέχει μόλις 19 γκολ από το ιστορικό ορόσημο των 1000 γκολ σε μια καριέρα, κάτι που δεν έχει επιτύχει κανένας άλλος ποδοσφαιριστής. Κάποιοι λένε ότι ο Πελέ μπορεί να τα ξεπέρασε, αλλά δεν έχουν καταμετρηθεί όλα. Ο Ρονάλντο, εφόσον το καταφέρει, θα είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ποδοσφαίρου που έχει καταφέρει να βάλει 1000 γκολ, τα οποία είναι καταγεγραμμένα.

Λοιπόν, αν έχετε περάσει τα 50, οι διατροφολόγοι να ξέρετε ότι έχουν βρει τη χαρά τους και αρχίζουν να συμβουλεύουν τι να αλλάξετε στη διατροφή σας, γιατί λέει θα έχετε πολλά προβλήματα. Όπως λένε λοιπόν οι διατροφολόγοι, ο μισός αιώνας ζωής αρκεί να ξεδώσετε, γιατί μετά πρέπει να μαζευτείτε. Υπάρχει πλέον μετά τα 50, λένε, μικρότερο περιθώριο να πίνουμε μια κανάτα μαργαρίτες ή να τρώμε ένα μπολ πατατάκια, λέει, και δεν καταλαβαίνω εγώ το γιατί σε αυτή την περίπτωση, αλλά εξηγούν πως τα οστά εξασθενούν, η λειτουργία του εντέρου επιβραδύνεται, η μυϊκή μάζα μειώνεται και γι' αυτό θέλει τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, τις καρδιακές παθήσεις και για να συμβάλλει στην πρόληψη των ασθενειών. Ποια είναι τα 6 πράγματα που πρέπει οφείλετε να καταναλώνετε αν έχετε περάσει τα 50. Λοιπόν, βγάλετε χαρτί και γράψτε. Μούρα, πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά φλαβονοειδή, δεν ξέρω τι είναι. Πρόδωσα την ηλικία μου όταν είπα βγάλετε χαρτί και γράψτε. Ποιος γράφει σε χαρτί αυτή την περίοδο? Αυτή την περίοδο σημειώνουμε στο κινητό. Τι είναι αυτά που λέμε? Σκούρα, πράσινα, φυλλώδη, λαχανικά, θαλασσινά, σολομός, τόνος, μπακαλιάρο, μην φανταστείτε τίποτα από εκείνα τα νόστιμα, ξηρή καρπή, σπόρη, τυρί, κότατζ, όσπρια, αβοκάντο και φυσικά η κατανάλωση νερού, αυτό που λένε όλοι οι διατροφολόγοι. Εγώ πάντως θυμάμαι σε ένα από τα σκίτσα του Αρκά, ήταν η συνομήλικη, ο οποίος ήταν ένας ηλικιωμένος με έναν επίσης ηλικιωμένο σκύλο και τον πήρε το σκύλο να βγουν βόλτα και ο σκύλος μιλούσε στο κόμικ του Αρκά και του ρώτησε ο σκύλος που πας και είπε στο διατροφολόγο να μου γράψει μια δίαιτα. Βγήκε από το διατροφολόγο ηλικιωμένος άνθρωπος κρατώντας ένα χαρτάκι. Ο σκύλος το ρώτησε, πολύ μικρό είναι αυτό, τι σου έγραψε, τι διατροφή είναι αυτή? Και η απάντηση του ηλικιωμένου ήταν, ό,τι είναι νόστιμο φτύστο.

Λοιπόν, μπορεί να αλλάζει η ώρα για μας το τέλος του μήνα που διανύουμε, ωστόσο δεν έχουν όλες οι χώρες του κόσμου ούτε τις ίδιες μέρες, ούτε τους ίδιους μήνες, ούτε τα ίδια χρόνια. Και εγώ σήμερα το έμαθα ότι η Αιθιοπία είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που διατηρεί ένα εντελώς δικό της σύστημα μέτρησης του χρόνου. Έχει 13 μήνες, σε αντίθεση με εμάς που έχουμε 12. Οι πρώτοι 12 μήνες χρονιάς τους λοιπόν αποτελούνται από ακριβώς 30 μέρες, συμπληρώνοντας έτσι 360 ημέρες συνολικά, και αυτές που μένουν μπαίνουν σε ένα ξεχωριστό 13ο μήνα, ο οποίος ακολουθεί το 12ο, και έχουν 5 ή 6 μέρες τα δίσεκτα έτη. Μάλιστα η χρονιά στην Αιθιοπία δεν ξεκινά την 1η Ιανουαρίου αλλά το Σεπτέμβριο, και η πρωτοχρονιά γιορτάζεται στις 11 Σεπτεμβρίου ή στις 12 πριν από ένα δίσεκτο έτος. Η πιο εντυπωσιακή διαφορά ωστόσο εντοπίζεται στην αρρύθμιση των ετών. Το αιθιοπικό ημερολόγιο βρίσκεται περίπου 7 χρόνια πίσω από το δικό μας, καθώς η απόκληση οφείλεται στον διαφορετικό υπολογισμό που έκανε η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αιθιοπίας σχετικά με την ημερομηνία γέννησης του Ιησού. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου, ανέφερε η κυρία Guilfoyle. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που συνεχίζεται και αύριο. Μηνύματα του 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες, κλειστά σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και του Αιγαίου. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότηση στο πετρέλαιο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Αύριο εξειδικεύονται τα μέτρα. 8 προτάσεις για ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σκηνές στην πλατεία Συντάγματος έστεισαν φοιτητές διαμαρτυρόμενοι για τα υψηλά ενίκια και το κόστος σπουδών. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Στις 22 Οκτωβρίου η ψήφισή του με εφαρμογή των περιορισμών από την 1η Ιανουαρίου. Ενίσχυση της Frontex, δημιουργία Ευρωπαϊκής Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης και επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών, ζητάει η Ursula von der Leyen με επιστολή της προς Ευρωπαίους ηγέτες. Την πρώτη του είδα στο EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ με 95-86 από τη Λιετκαμπύλη στην Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 10.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

στο τεκ.

Η Εθνική Ελλάδος Γυναικών μόλις το 4ο λεπτό είναι ήδη πίσω στο σκορ με την Αγγλία για τα play-off του Μουντιάλ του 2027. 1-0. Υπενθυμίζω ότι μέσα στην Ελλάδα, στο Παγκρίτιο, είχαμε ιτηθεί με 3-1, οπότε οι ελπίδες ολοένα και λιγοστεύουν. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Μπουκτσόν Χανόκ στη Σεούλ, ωστόσο εκεί για να αντιμετωπίσουν τον υπερτουρισμό βρήκαν έναν καινούριο τρόπο. Έχουν βάλει λοιπόν αστυνομία ησυχίας. Άνδρες με στολή πλησιάζουν τους τουρίστες κρατώντας μια πινακίδα που γράφει «Εδώ μένουν άνθρωποι και θέλουν την ησυχία τους» και δείχνει έναν άνθρωπο να έχει τον δείκτη στα χείλη του, σημαίνοντας φυσικά ησυχία. Οι τουρίστες καταφθάνουν στη συγκεκριμένη περιοχή καθημερινά για να φωτογραφηθούν και να περιπλανηθούν στα σοκάκια της περιοχής και φυσικά να αποτυπώσουν στα κινητά τους ένα κομμάτι της παλιάς Κορέας, μόνο που το συγκεκριμένο κομμάτι για 900 νοικοκυριά είναι το σπίτι τους και η καθημερινότητα άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, αφού η αυξημένη τουριστική κίνηση έφερε θόρυβο, συνωστισμό και μια αδιάκοπη παρουσία ανθρώπων έξω ακριβώς από την πόρτα τους. Η εικόνα είναι παράδοξη, καθώς οι επισκέπτες που αναζητούν την αυθεντική ατμόσφαιρα μιας παραδοσιακής κορεάτικης την αυθεντική ατμόσφαιρα μιας παραδοσιακής

υπενθυμίζουν ότι πριν από το τουριστικό αξιοθέατο είναι σπίτι και σπίτια στη συγκεκριμένη περιοχή και μπορούν να βρίσκονται έξω από την πόρτα τους μόνο μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα. Μάλιστα η περιοχή πλέον λειτουργεί σαν ένα μικρό πείραμα για το μέλλον του μαζικού τουρισμού, αφού και Βενετία και Βαρκελόνη και άλλοι δημοφιλείς προορισμοί αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια το ίδιο δίλημα, πώς μπορεί μια πόλη να παραμείνει ανοιχτή στους επισκέπτες χωρίς να γίνεται αφόρητη για αυτούς που την κατοικούν. Έλατε.

Εδώ είμαστε και η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα, δηλαδή 0-2, αν είδα σωστά, 0-2-2-0. Οι Αγγλίδες με ένα πολύ ωραίο σουτ και στο ύψος της μεγάλης περιοχής κάνουν το 2-0 απέναντι στην Ελλάδα, 5-1 συνολικό σκορ και συνεχίζεται ο αγώνας. Η απάντηση λοιπόν στο προηγούμενο ερώτημα, αν μπορεί μια πόλη να μείνει λόγω του υπερτουρισμού ή μάλλον μετά τον υπερτουρισμό σε ησυχία, έρχεται από 5 ευρωπαϊκές πόλεις οι οποίες σύμφωνα με έρευνα είναι οι κορυφαίες για απόλυτη ξεκούραση. Τι είναι λοιπόν ο τουρισμός του ύπνου? Είναι γνωστός διεθνώς ως sleep tourism, είναι η νέα εξειδίκευση του ταξιδιωτικού κλάδου ευεξίας. Πηγαίνεις λοιπόν κάπου με βασικό γνώμονα να ξεκουραστείς, όχι να γυρίσεις και να δεις και να περιδιαβείς σε αξιοθέατα πάνω αυτά. Πας με γνώμονα την ξεκούρασή σου. Έχεις κουραστεί δηλαδή επί 11,5 μήνες το χρόνο και πας σε αυτές τις πόλεις για να αράξεις. Οι κορυφαίες λοιπόν ευρωπαϊκές πόλεις για αυτή την ταξιδιωτική ανάγκη είναι Ρέικιαβικ και Στοκχόλμη, γιατί προσφέρουν την ηρεμία του βορρά. Το Ρέικιαβικ είναι στην πρώτη θέση σε όλη την αξιολόγηση με εντυπωσιακή βαθμολογία χάρη στον εξαιρετικά χαμηλό συνδυασμό θορύβου και φωτορύπανσης. Η Στοκχόλμη ακολουθεί, επιβεβαιώνοντας ότι ο ποιοτικός ύπνος μπορεί να επιτευχθεί και σε μια σύγχρονη πρωτεύουσα. Ακολουθούν το Βίλνιους, το Κόρκ και η Ζυρίχη. Είναι αυτές οι 5 πρώτες. Το Κόρκ προσφέρει ήπιες νύχτες, χαμηλή ατμοσφαιρική ρύπανση. Η Ζυρίχη ξεχωρίζει για τη χαμηλή φωτορύπανση και την άριστη περιβαλλοντική επίδοση. Και αν δεν θες να κοιμηθείς, αν πας ταξίδι στο εξωτερικό, απληρώσεις τόσα λεφτά για να πας να κοιμηθείς, και γιατί δεν κοιμάσαι εδώ πέρα να σου γλυμίνουν και τα λεφτά στην άκρη, ξέρω εγώ, στην τσέπη. Δεν ξέρω, περίεργες συνήθειες όσον αφορά τον τουρισμό έχουμε αρχίσει να αποκτάμε.

Αύριο ξεκινούν και επισήμως οι εορταστικές εκδηλώσεις για το τριήμερο του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έχει τρεις γιορτές εκείνο το τριήμερο. Είναι Απολιούχος Άγιος Δημήτριος, η επέτειος από την απελευθέρωση της πόλης και η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου. Αύριο λοιπόν ξεκινούν και επισήμως οι εορταστικές εκδηλώσεις στις 5.30 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Λιτανευτική πομπή θα φτάσει μέχρι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, εκεί όπου στις 6.30 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας, που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη από την Αμοργό και θα παραμείνει εδώ για όλη τη διάρκεια των εορτασμών. Αυτό θα ακολουθήσουν συνέχεια εορταστικές εκδηλώσεις στον Άγιο Δημήτριο, μέχρι που θα κορυφωθεί η γιορτή στις 26 με την δοξολογία στον Ιερό Ναό του Πολιούχου του Αγίου της Πόλης, 27 παρέλαση μαθητών στην Τζιμισκή, 28 παρέλαση στρατιωτική, η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Παραλιακή Λεωφόρο. Οπότε να ξέρετε, αύριο στην Οδό Αγίου Δημητρίου θα έχουμε μετά τις 5 το απόγευμα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχετε το νου σας.

Κάπου εδώ το fade out έφτασε και σήμερα στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής και εσάς για την ακρόαση. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά στο Ρέτζιο και μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 εδώ στον 102. Καλό σας βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal για φερόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοστη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας στην Αθήνα. «Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Guilfoyle δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν επικοινώνησε προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Η Guilfoyle, με ανάρτησή της στο X, επιβεβαίωσε την παρέτησή της, απορρίπτοντας ως ψευδείς καταγγελίες και δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του. Προσωρινά καθήκοντα επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερος στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής. Για τον διορισμό νέου πρέσβη, απαιτείται η έγκριση Αμερικανικής γερουσίας και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διπλωματικών διαδικασιών. Σε επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο. Προειδοποιητικά μηνύματα του 112 εστάλησαν στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο σχολεία σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα λόγω της επιδείνωσης του καιρού. Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα βρέφος 9 μηνών, σημειώθηκε το απόγευμα στο δρόμο από τη Νέα Μαγνησία προς την Νεοχωρούδα στη Θεσσαλονίκη. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένα ζευγάρι και το παιδί τους που επέβαιναν στο ένα όχημα. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με τη γυναίκα σε σοβαρότερη κατάσταση ενώ το βρέφος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο. Για τον απεγκλωβισμό του άνδρα επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Τα αίτια του τροχαίου διερευνάει τροχέα. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σύγκριση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε απευθείας επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρηση των οικοκυριών από τις ψηλές τιμές ενέργειας. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης παρέμβασης από τα δελιστήρια πέραν της κρατικής επιδότησης και της αύξησης του επιδόματος. 8 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκονται η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, ο έλεγχος των σέρβισερς, η καθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι να δοθεί οικονομική ανάσταση στους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με συσσωρευμένα χρέη. Με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος διαμαρτύρονται φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας για τον αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προγραμματίζουν να παραμείνουν στην πλατεία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Στη Βουλή βρίσκεται από σήμερα το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η συζήτηση άρχισε στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ενώ η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, οι περιορισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027, με τις ψηφιακές πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρσος κάλεσε τα κόμματα σε συνεννόηση, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Ενίσχυση της Frontex με νέα δύναμη ταχείας αντίδρασης, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων στα Εξωτερικά Σύνορα και επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών προωθεί η Κομισιόν. Τις προτεραιότητες αυτές παρουσιάζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen με επιστολή της προς τους ηγέτες των 27 εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ που έχασε με 95-86 από τη Λιετκαμπέλης στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι πλήρωσε τα αμυντικά της προβλήματα, βρέθηκε πίσω ακόμη και με 16 πόντους και παρά την προσπάθεια να ντροπήσει το τελευταίο δεκάλεπτο δεν κατάφερε να επιστρέψει στη διοίκηση της νίκης. Ο ΠΑΟΚ υποχώρησε στις 2 νίκες και 1 ήττα στη διοργάνωση. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρώτες πρωινές ώρες θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές στη νότια και ανατολική Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειώνονται στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα έχουν την τάση να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι του 17 με 18 βαθμούς, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσει στου 9 με 10 βαθμούς στα παιδινά. Θυελώδης βορειοανατολική άνεμη θα πνέουν στο Θρακικό και την Νότια Χαλκιδική με εντάσεις στα 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 5 και στο Θερμαϊκό 6 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Οπότε μην ξαναπείς ποτέ, όπως λέει και η Λάνι Χολ στο τραγούδι που ακούσαμε. Το τραγούδισε στο soundtrack της ταινίας με τον James Bond, με πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι. Ο τίτλος της ταινίας βασίστηκε σε μια ατάκα της σύζυγου του Σον Κόνερι, που είχε δηλώσει το 1971 ότι δεν θα ξαναπαίξει τον James Bond, βαρέθηκε να παίζει τον James Bond, υπόσχεση όμως που αθέτησε 12 χρόνια μετά. Ποτέ μην ξαναπείς ποτέ, να το εφαρμόζετε κι εσείς, όχι μεγάλα λόγια, δεν ξέρετε πώς θα φέρνει η ζωή. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, εδώ στον 102, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σας κάνω το βράδυ σας λίγο ομορφότερο. Αποστόλη Κοσμόγλου στον ήχο, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228, 6930-07-8228.

Χειμωνιάτικη πρόβα ήταν το σημερινό. Έπεσε αρκετά η θερμοκρασία. Εντονότερα τα φαινόμενα ήταν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα. Το επόμενο 24ωρο θα είναι δύσκολο και για τη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Αττική. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών. Έχει βγει και 112 σε αρκετές περιοχές που λέει να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Εδώ στην πόλη μας έπεσε αρκετή βροχή από το μεσημέρι και μετά. Σας τα πάμε και χθες. Περιμέναμε τις βροχές από τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Παραμένει ακόμα βροχερός ο καιρός. Έχει πέσει η θερμοκρασία. Δεν κυκλοφορείς πλέον με κοντομάνικο ούτε κατά διάνοια. Αλλά και μια μπλούζα έτσι με μακριμάνικο πάλι δεν φτάνει νομίζω. Η θερμοκρασία πέφτει την ώρα που θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, κάτι που περιμένουν πολλοί να ακούσουν. Μας έδωσε μια πρώτη γεύση ο Υπουργός, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Αύριο δεν θα βρέχει στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται οι βροχές να σταματήσουν σήμερα τα ξημερώματα 3 με 4 η ώρα. Δεν θα είναι όμως καλός ο καιρός, πάλι η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή και αρχίζει και ανεβαίνει σιγά σιγά από την Πέμπτη και το Σαββατοκύριακο θα είναι μια χαρά ο καιρός.

Αυτό θα είναι το τραγούδι που θα ακούει η Kimberly Guilfoyle τώρα που θα πάρει το δρόμο της επιστροφής για να ζήσει στην Αμερική ξανά μετά την θητεία της στη χώρα μας που απόλαυσε τον ήλιο, τις θάλασσες, την νυχτερινή ζωή της Αθήνας, τον καλό μας τον καιρό. Τώρα δεν ξέρω, τώρα είναι χειμώνας στις περισσότερες πολιτείες της Αμερικής. Θα της κακοφάνει της γυναίκας. Νωρίτερα λοιπόν μάθαμε ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle. Αφορμή στάθηκαν τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, που μιλούσε για κακοδιαχείριση των οικονομικών εδώ στην πρεσβεία μας, για διάφορες υποθέσεις που άφησε υπονοούμενα ότι συνεννοείται χωρίς να το ξέρει ο Λευκός Οίκος για πράγματα που δεν είναι της αρμοδιότητάς της. Πολλά ακούστηκαν. Τα διαψεύδει όλα η Kimberly Guilfoyle. Δέχτηκε φυσικά τη σύσταση που της έγινε να παραιτηθεί. Είπε πολύ ωραία λόγια ότι ήταν το σημαντικότερο πράγμα που έχει κάνει στη ζωή της, η θητεία της εδώ στη χώρα μας, που υπηρέτησε, λέει, την Ελλάδα αλλά και τις ΗΠΑ. Θα δώσει αγώνα, λέει, για να καθαρίσει το όνομά της από τη λάσπη που έχει πέσει τελευταία. Εμείς κρατάμε ανάμεικτα συναισθήματα, πολλά ακούγοντας στους κύκλους της Αθήνας. Περισσότερο την έβλεπε η νύχτα παρά η μέρα. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή σύχναζε στα καλύτερα στέκια της πρωτεύουσας. Όλα αυτά ενόχλησαν αρκετούς. Έψαξα και τη βρήκα, είδα κάτι φωτογραφίες από τότε που ήταν σε νεαρή ηλικία. Ήταν πανέμορφη, παραμένει πάρα πολύ ωραία κυρία η Κύπερλη, αλλά στα νιάτα της ήταν πραγματικά εκθαμβωτική. Καλή επιστροφή της ευχόμαστε, την ευχαριστούμε για όσα έκανε, κυρίως οι παρκαδόροι και οι σερβιτόροι την ευχαριστούν περισσότερο. Καλό της ταξίδι.

Τώρα διάβαζα ότι ο Μάικλ Τζάκσον, όταν ήθελε να γυρίσει το Thriller σε βίντεο κλιπ, η εταιρεία του του είπε ότι δεν χρειάζεται να δώσουμε πάρα πολλά λεφτά. Ο Μάικλ Τζάκσον έβαλε βέτο, είπε ότι αν δεν γίνει ακριβώς όπως το φαντάζεται, δεν θα βγάλει άλλο δίσκο με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και ευτυχώς το βίντεο κλιπ μπορεί να στήξει σε 500.000 ευρώ, αλλά μοιάζει περισσότερο με ταινία παρά με βίντεο κλιπ. Γι' αυτό και έχει ψηφιστεί το καλύτερο βίντεο κλιπ όλων των εποχών και παραμένει μέχρι και σήμερα τέλειο αισθητικά, για να μην ξεχάσω ότι εκείνη την εποχή όλοι κυκλοφορούσατε με το κόκκινο δερμάτινο που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον στο συγκεκριμένο βίντεο κλιπ. Ευτυχώς δεν ήμουν μεγάλος εκείνη τη δεκαετία, γιατί μπορεί να το έβαζα κι εγώ. Έρχεται ο Τάσος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου, ανέφερε η κυρία Guilfoyle. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που συνεχίζεται και αύριο. Μηνύματα του 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες. Κλειστά σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και του Αιγαίου. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότηση στο πετρέλαιο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Αύριο εξειδικεύονται τα μέτρα. Σκηνές στην πλατεία Συντάγματος έστεισαν φοιτητές διαμαρτυρόμενοι για τα υψηλά ενίκια και το κόστος σπουδών. Ενίσχυση της Frontex, δημιουργία Ευρωπαϊκής Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης και επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών, ζητάει η Ursula von der Leyen με επιστολή της προς τους Ευρωπαίους ηγέτες. Την πρώτη του ήττα στο EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ με 95-86 από τη Λιετκαμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 11.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Όπως είπαμε νωρίτερα, ο καιρός χαλάει, οπότε θα αναγκαστούμε οι περισσότεροι να ανάψουμε τη θέρμανση σιγά σιγά. Σε κάποιες περιοχές φυσικά την έχουν ανάψει ήδη. Οι πιο πολλοί χρησιμοποιούν στη Βόρεια Ελλάδα ήδη τα τζάκια και τις σόμπες, πήραν εμπρός. Επένδυσαν στο ξύλο. Όσοι αγοράσανε πέρσι ήταν καλή κίνηση, γιατί φέτος αυξήθηκε και η τιμή του ξύλου. Ο Υπουργός λοιπόν Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοίνωσε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Μίλησε μάλιστα για διπλή στήριξη, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία και επίδομα θέρμανσης, σημαντικά αυξημένο συγκριτικά με πέρσι, στο 30%. Τα περισσότερα, οι διευκρινήσεις, θα γίνουν αύριο, 14 Οκτωβρίου. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των οικοκυριών, σε όλο τον κόσμο προτεραιότητα είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωράμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή και σε αύξηση το επίδομα θέρμανσης κατά 30%. Την ίδια στιγμή όμως, σήμερα η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου αυξήθηκε στο υψηλότερο σημείο που έχουμε δει από το 2022. Οι λόγοι είναι οι εξής. Ο χαμός που γίνεται στη Μέση Ανατολή, τώρα στο παιχνίδι με τις μάχες έχει μπει και η Σαουδική Αραβία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στη ροή του φυσικού αερίου από το Κατάρ. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν λειτουργούν όλα τα δηληστήρια του Κατάρ, γιατί υπάρχει κίνδυνο χτυπήματος από τους Χούθη. Τα ευρωπαϊκά αποθέματα βρίσκονται στο 73,75. Αυτό είναι καλό. Δεν είναι όλες οι χώρες όμως το ίδιο προετοιμασμένες. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, που είναι κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά, ξέρουμε ότι η τιμή του πετρελαίου, παρότι έγινε γνωστή η συμφωνία του Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για να ανοίξει την Αντλία ο Βλαντιμίρ Πούτιν για το πετρέλαιο, το ντίζελ, δεν έχει πέσει αισθητά η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου, και οι ειδικοί λένε ότι η μείωση που θα δούμε θα είναι απειροελάχιστη. Δηλαδή δεν θα αλλάξει δραματικά την κατάσταση. Οπότε μάλλον πάμε για ένα χειμώνα με τη βενζίνη πάνω από το 2%.

Αργήσαμε να μπούμε στο παιχνίδι της παραγωγής των drones, αλλά τα καταφέρουμε μια χαρά. Έχουμε πάρει μπρος, κατασκευάζουμε αρκετά ιδιαίτερα drones. Οι ειδικοί λένε ότι είμαστε πάρα πολύ καλές σε αυτό. Σήμερα παρουσιάστηκε και το πρώτο ναυτικό μη επανδρωμένο σκάφος του πολεμικού ναυτικού μας. Ο Πυρπολιτής, έτσι θα λέγεται. Έχει μήκος μόλις 5 μέτρα, με έχει ταχύτητα η 40 κόμβι, δηλαδή περίπου 74 χιλιόμετρα την ώρα, μας δίνει μια υπεροπλία στη θάλασσα, πολλές δυνατότητες, μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλούς τρόπους από το πολεμικό ναυτικό μας. Οι δυνατότητες του Πυρπολιτή είναι οι εξής. Δεν περιορίζεται στο ρόλο ενός συμβατικού μέσου θαλάσσιας επιτήρησης. Οι αποστολές για τις οποίες έχει σχεδιαστεί περιλαμβάνουν τη συλλογή πληροφοριών, την επιτήρηση και αναγνώριση θαλάσσιων περιοχών, καθώς και επιχειρήσεις αντιεπιφάνειας. Επιπλέον προβλέπεται η αξιοποίησή του σε αποστολές μονής κατεύθυνσης κρούσης. Φυσικά παρουσιάζουμε τους ειρηνικούς σκοπούς του drone. Με κάποιες μετατροπές μπορεί να γίνει και πολεμική απειλή για τον αντίπαλο. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε. Yo, baby. We really got it going on, you know. For the first time in my life. Something into someone. We go together just like

Ο φίλος ο Χρήστος από τη Δράμα λέει: ελπίζαμε σε έναν ζεστό Οκτώβριο. Ανάβουμε, λέει, τη θέρμανση από πολύ νωρίς και αν συνεχίσουμε έτσι, θα κάψουμε, λέει, μέχρι και το σαλόνι μας, μέχρι να τελειώσει η σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι είστε από τους αδικημένους, εσείς που ζείτε σε κρύες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο τα σπίτια. Άντε, πες στο σπίτι, βάζεις ένα ζεστό ρούχο, σφίγγεις λίγο τα δόντια, κάτι γίνεται. Οι επιχειρήσεις έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Συγκεκριμένα, γνωρίζω αρκετούς στα Λουτρά Πόζαρ που δεν μπορείς να μην ανάψεις τη θέρμανση σε ένα ξενοδοχείο. Και φέτος, λέει, περιμένουν το κόστος να εκτοξευθεί σχεδόν στο διπλάσιο, λέει, από πέρσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι περιορίζονται και τα έσοδά τους ή αυτή η αύξηση θα μετακινηθεί προς τους πελάτες. Ελπίζουμε, πραγματικά το λέω μέσα από την καρδιά μας, δηλαδή και ο Νοέμβριος να είναι ζεστός, αλλά ο Δεκέμβριος, από ό,τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα, θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, αρκετά χαμηλές, κάτω από 10 βαθμούς πάρα πολλές μέρες. Πάμε σε μια πολύ περίεργη υπόθεση στη Ρόδο. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 38χρονος τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν κατάπιε 10 γραμμάρια κοκαίνη, επειδή φοβήθηκε όταν πέρασε από μπροστά του σε ένα περιπολικό. Ήταν μαζί με έναν φίλο του. Προφανώς είχαν πάνω τους αυτή την ποσότητα ναρκωτικών. Όταν είδε το περιπολικό, φοβήθηκε ότι θα τους γίνει έλεγχος. Κατάπιε και τα 10 γραμμάρια κοκαίνης. Όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, έπεσε στο έδαφος με σπασμούς. Κλήθηκε ασθενοφόρο, ήρθε αρκετά γρήγορα το ασθενοφόρο, το μετέφερε στο νοσοκομείο, αλλά εκεί οι γιατροί απλά διέγνωσαν το θάνατό του. Για τη διερεύνηση των αιτίων έχει παραγγελθεί τοξικολογική εξέταση, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να δείξουν αν υπήρχαν και άλλες ουσίες στον οργανισμό του, ώστε να μάθουμε αν συνδέεται ο θάνατος με την κατάποση της κοκαίνης ή με κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας που είχε ή με κάποια άλλη ουσία που είχε καταναλώσει. Όπως και να έχει, παιδιά, δεν αξίζει να χάσει τη ζωή σου για μία σύλληψη. Προφανώς δεν θα έπρεπε να κουβαλάνε ούτε τα ναρκωτικά πάνω τους, αλλά αυτή του η κίνηση ήταν μοιραία.

Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078228. Μπορεί να πανηγυρίζουμε σαν χώρα ότι έχουμε αυξημένο τουρισμό τα τελευταία χρόνια. Όλο και περισσότερος κόσμος φτάνει στα αεροδρόμια μας και μετά πηγαίνει στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Παρουσιάστηκε αύξηση των τουριστών που ήρθαν φέτος στη χώρα μας. Αλλά μια έρευνα καινούρια που έγινε δείχνει ότι αυτό δεν φτάνει στη τσέπη μας. Μειώθηκε η παραγωγικότητά μας και έχουμε γίνει εντός εισαγωγικών μια οικονομία της καφετέριας, έτσι λέει η έρευνα. Τι δείχνει λοιπόν αυτή η έρευνα? Μπορεί όντως οι τουρίστες που φτάνουν στην Ελλάδα να έχουν αυξηθεί περίπου κοντά στο 25% τα τελευταία δύο χρόνια. Πρώτον, δεν είναι τουρίστες υψηλού βαλάντιου, δηλαδή δεν είναι Αμερικανοί, Καναδοί η πλειονότητά τους. Ακόμα δεχόμαστε τουρίστες από τις γειτονικές χώρες, τα Βαλκάνια είναι οι περισσότεροι. Φέτος ήρθαν και πάρα πολλοί Τούρκοι. Τι δείχνει η έρευνα? Δείχνει ότι η απασχόληση στον τουρισμό αυξήθηκε κατά 87% την περίοδο 2009-2023. Αυτό είναι ένα καλό δείγμα. Αλλά δείχνει ότι οι αμοιβές στον τουριστικό κλάδο μειώθηκαν. Και μάλιστα σε κάποιες μεροχές έφτασε η μείωση στο μισθό να είναι μέχρι και 60%. Και μιλάμε φυσικά για τα κοσμοπολίτικα νησιά μας, όπως είναι η Μύκονος και η Σαντορίνη, που επειδή τα προηγούμενα χρόνια όλο και περισσότεροι ζητούσαν να πάνε εκεί σεζόν, κατάλαβαν ότι υπάρχει υψηλή προσφορά και έτσι μείωσαν τους μισθούς. Ο μέσος όρος μείωσης μισθού στον τουριστικό κλάδο ήταν 26%. Γι' αυτό και διαμαρτύρονται οι ξενοδόχοι και οι υπόλοιποι στον τουριστικό κλάδο ότι δεν βρίσκουν εύκολα εργαζόμενους, γιατί απλά πέσανε οι μισθοί. Η Ελλάδα, λέει, είχε εγκλωβιστεί σε ένα μοντέλο χαμηλής ανάπτυξης που είναι εξαρτώμενο από τις διαθέσεις των τουριστών. Έχει δηλαδή άμεση εξάρτηση από τον τουρισμό. Κατά το παρελθόν, η ιστορία έχει δείξει ότι όταν γίνονται μεγάλες επενδύσεις στον τουρισμό χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η παρουσία των τουριστών, όπως έχει συμβεί τα παλαιότερα χρόνια στην Τινησία αλλά και σε μικρότερο βαθμό στη Μαγιόρκα, είναι πάρα πολύ εύκολο να καταρρεύσει η οικονομία σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή, στην Τινησία έχει συμβεί το εξής. Δαπανήθηκαν τεράστια ποσά, δισεκατομμύρια, για να χτιστούν πεντάστερα και εφτάστερα ξενοδοχεία. Μπορεί τον πρώτο χρόνο να πήγαν όντως οι τουρίστες και να παρουσιάστηκε μια αύξηση, αλλά όταν λόγω των καταστάσεων μετά την Αραβική Άνοιξη όλο και περισσότεροι ήταν δύσπιστοι να πάνε σε αυτή την περιοχή, ήταν μια μαύρη τρύπα. Οι επενδύσεις έγιναν, δεν έφεραν πίσω τα λεφτά που περιμένανε και οδηγηθήκαμε σε μια φούσκα. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο, φυσικά από την πολιτεία, αλλά και οι Έλληνες, εμείς, να μην είμαστε πια, βλέπουμε έναν ο οποίος βγάζει λεφτά από τον τουρισμό, πάμε και εμείς να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Δεν είναι έτσι, δεν είναι τόσο απλό ο τουριστικός κλάδος και επίσης είναι πάντα πολύ επισφαλής. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Έρχεται ο Τάσος να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβευσης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal για φερόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοστη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείασης στην Αθήνα. Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Guilfoyle δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν επικοινώνησε προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Η Guilfoyle, με ανάρτησή της στο X, επιβεβαίωσε την παραίτησή της, απορρίπτοντας ως ψευδείς καταγγελίες και δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, χαρακτήρισε η θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του. Προσωρινά καθήκοντα επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερος στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής. Για το διορισμό νέου πρέσβη απαιτείται η έγκριση Αμερικανικής Γερουσίας και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διπλωματικών διαδικασιών. Σε επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο. Προειδοποιητικά μηνύματα του 112 εστάλησαν στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο σχολεία σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα λόγω της επιδείνωσης του καιρού. Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα βρέφος 9 μηνών, σημειώθηκε το απόγευμα στο δρόμο από τη Νέα Μεγνησία προς την Νεοχορούδα στη Θεσσαλονίκη. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένα ζευγάρι και το παιδί τους που επέβαιναν στο ένα όχημα. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με την γυναίκα σε σοβαρότερη κατάσταση, ενώ το βρέφος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σύγκριση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρηση των οικοκυριών από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης παρέμβασης από τα δηληστήρια πέραν της κρατικής επιδότησης και της αύξησης του επιδόματος. 8 παρεμβάσεις αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκονται η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, ο έλεγχος των services, η καθιέρωση ακατάσχετο επαγγελματικού λογαριασμού και η κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι να δοθεί οικονομική ανάσταση στους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με συσσωρευμένα χρέη. Με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος διαμαρτύρονται οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προγραμματίζουν να παραμείνουν στην πλατεία καθόλου τη διάρκεια της νύχτας. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα μαθητικών και φοιτητικών διαμαρτυρών στην Ευρώπη. Την έντονη αντίδραση 12 Αμερικανών γερουσιαστών, 6 των οποίων Ρεπουμπλικάνοι, παροκάλεσε η συμφωνία Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ. Οι γερουσιαστές κάνουν λόγο για προδοσία του Ουκρανικού λαού και ζητούν από το Λευκό Οίκο να ανακαλέσει την άρση των κυρώσεων κατά της Μόσχας. Ενίσχυση της Frontex με νέα δύναμη ταχείας αντίδρασης, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα και επιτάχυση των επιστροφών μεταναστών προωθεί η Κομισιόν. Τις προτεραιότητες αυτές παρουσιάζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με επιστολή της προς τους ηγέτες των 27 εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ που έχασε με 95-86 από τη Λιτκαμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική. Η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι πλήρωσε τα αμυντικά της προβλήματα, βρέθηκε πίσω ακόμη και με 16 πόντους και παρά την προσπάθεια ανατροπής στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρώτες πρωινές ώρες εκδηλώνονται ισχυρές βροχές στην νότια και ανατολική Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειώνονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα έχουν την τάση να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσει στους 9 με 10 βαθμούς στα παιδινά. Θυελώδης βορειοανατολική άνεμη θα πλύνουν στο Θρακικό και τη νότια Χαλκιδική με εντάσεις στα 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 12 έως 18 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 και στο θερμαϊκό 6 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 11.30.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια στον 102. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου στον ήχο. Και πάμε στα αθλητικά. Δύσκολη μέρα για την πόλη μας. Ο ΠΑΟΚ έχασε από την Λετκά Μπέλης με 95-86. Ένα μάτς που από την αρχή φάνηκε ότι δεν θα πάει καλά. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε στην τρίτη περίοδο να προσπεράσει τη Λετκά Μπέλης που είχε προηγηθεί μέχρι και με 14 πόντους. Πλήρωσε τα αμυντικά του λάθη ο ΠΑΟΚ, δηλαδή ήταν πολύ κουρασμένα τα πόδια των παιχτών, φαινότανε. Η Λετκά Μπέλης έμπαινε συνέχεια από το κεντρικό διάδρομο και δεν συναντούσε κανέναν. Είχε ένα εκπληκτικό ποσοστό και στα τρίποντα, να τα λέμε αυτά, δεν συμβαίνουν συχνά. Είχε περίπου 70% στο τρίποντο. Δύσκολο να κερδίσει ομάδα που είναι τόσο εύστοχη από τη γραμμή του. Δεν σημαίνει κάτι. Το EuroCup είναι έτσι δομημένο που έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ είπε ότι είναι διδακτική ήττα. Ο κόσμος φυσικά του ΠΑΟΚ έχει απαιτήσεις και γκρινιάζει. Αλλά αυτή η συγκεκριμένη ήττα στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο δεν σημαίνει πραγματικά τίποτα. Το Περιστέρι γύρισε από το μείον 15 και κέρδισε εκτός έδρα στη Βαρέζε. Κέρδισε και η Μύκονος για το FIBA EuroCup. Έκανε το 2-2. Τα κορίτσια μας στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου υποφέρουν αυτή τη στιγμή, είμαστε στο 83, χάνουν 5-0 από την Αγγλία. Έχουμε Champions League, έχει πολύ ωραία παιχνίδια, έχει πολλές εκπλήξεις. Viking Bayern 2-0, Inter 1-1 με την Breeze. Τώρα έβαλε γκολ η Μπαρτσελώνα, είναι 1-2 με την Μπαρτσελώνα. 1-3 μόλις με ενημερώνει ο Αποστόλης. 2-1 η Νάπολη. Η 0-0 η Λίλ. Όλοι περιμένανε ότι θα έχει ένα εύκολο βράδυ. Ναι, 2-1 χάνει η Νάπολη. Περιμέναν όλοι ότι η Άρσεναλ θα έχει ένα εύκολο απόγευμα, αλλά είναι στο 0-0. Η Ατλέτικο κερδίζει 1-0 τη Manchester United που ξεκίνησε χάλια τη φετινή χρονιά, όπως και την περσινή. Και η Sporting Λισαβόνας κερδίζει 2-0 κέρδισε 2-0 την Lens. Αύριο έχουμε την ΑΕΚ που παίζει για το Champions League. Πηγαίνει, αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετς και είναι μέσα στα παιχνίδια που υπολογίζει να πάρει βαθμούς στον δύσκολο όμιλο που είναι. Έχουμε EuroLeague σήμερα. Έχει καταρρεύσει ο Ολυμπιακός. Χάνει με 66-42 από τη Βαλένθια. Πολύ κακός ο Ολυμπιακός, αγνώριστος. Άστοχος. Βολές δεν μπαίνουν, τα τρίποντα δεν μπαίνουν. Η Βαλένθια από την άλλη τρέχει πολύ το παιχνίδι και δεν συναντάει καμία αντίσταση. Ο Παναθηναϊκός πήγε στο Βελιγράδι. Τον υποδέχτηκαν τον Ομπράντοβιτς συγκινητικά. Ένα γήπεδο όρθιο, 20.000 κόσμος να φωνάζει το όνομά του. Σχεδόν έκλαψε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Παρ' όλα αυτά δεν του χαρίστηκε. Λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι είναι 48-65. Η τρίτη περίοδος ήταν καθοριστική για το παιχνίδι. Έβαλαν μόλις 9 πόντους οι Σέρβοι. Και αύριο το μεγάλο παιχνίδι του Άρη για τον EuroCup υποδέχεται την Τορτώνα και ελπίζουμε να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις όπως αυτή που έκανε το Σαββατοκύριακο απέναντι στην ΑΕΚ. I am what I am my own special creation. So come take a look.

Ενδεικτικό της κατάστασης του τι συμβαίνει στη Γαλλία αυτή τη στιγμή που όλος ο κόσμος είναι στους δρόμους, οι νέοι δηλαδή είναι στους δρόμους και υπάρχουν σοβαρά επεισόδια στις διαδηλώσεις που γίνονται από τους φοιτητές και τους μαθητές, είναι ότι ενώ ταξίδεψαν οι φίλοι του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Πέμπτης απέναντι στη Μαρσέιγ, η αστυνομία έβγαλε ανακοίνωση που λέει ότι θα απαγορευτεί η είσοδος των οπαδών που επαναλαμβάνω έχουν αγοράσει εισιτήριο, δεν θα μπουν στο Βελοντρόμ, στο γήπεδο της Μαρσέιγ. Αυτό έγινε από απόφαση του Διευθυντή της Αστυνομίας, οι οποίοι λένε ότι δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση των οπαδών στο γήπεδο, αλλά και τη γενικότερη ασφάλεια στην περιοχή, εξαιτίας ότι οι πολλές αστυνομικές δυνάμεις, οι περισσότεροι, είναι στους δρόμους για τις διαδηλώσεις που γίνονται. Άρα, οι άνθρωποι που μπήκαν στην ταλαιπωρία πήγανε μέχρι το Μαρσέιγ, ταξίδεψαν, ξόδεψαν πάρα πολλά λεφτά, αγοράσανε και το εισιτήριο. Το μόνο που θα πάρουν πίσω είναι το αντίτυπο του εισιτηρίου, από ό,τι έχουν ειδοποιηθεί. Διαμαρτύρονται για την καθυστερημένη ενημέρωση από το πλευράς της αστυνομίας, αλλά δεν νομίζω ότι θα βρουν δίκιο. Και μιας και αναφέραμε ότι στη Γαλλία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις. Διαδηλώσεις γίνανε σήμερα πάρα πολύ έντονες και στην Αλβανία. Οι φοιτητές βγήκαν και αυτοί στους δρόμους και γνώρισαν την αστυνομική βία. Τους διαλύσανε με οι αστυνομικοί με τα γκλόπ τους. Ενώ οι φοιτητές στη χώρα μας βγήκαν και αυτοί στο Σύνταγμα. Φώναξαν ότι δεν είναι αόρατοι. Θέλουν να τους βλέπει η κυβέρνηση και γενικά το κράτος. Μιλήσανε για την ακρίβεια στα ενίκια. Η στεγαστική κρίση φυσικά υπάρχει και στη χώρα μας, όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Η μόνη χώρα που δεν έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή, που τα επίπεδα των ενοικίων είναι σχεδόν τα ίδια με πέρσι, είναι η Ολλανδία. Και θα σας πω μια ιστορία από μια φίλη μου, η οποία δεν της αύξησε το νίκη γιατί είχε συμβόλαιο, αλλά της είπε ότι θέλει να κάνει εργασίες στο σπίτι και να κόψει το σπίτι ακριβώς στη μέση. Δηλαδή ήταν ένα σπίτι περίπου 65 τετραγωνικά και αφού δεν μπορούσε να πείσει τη γυναίκα να τη βγάλει ή να της αυξήσει το νίκιο καθώς την κατοχύρωνε ο νόμος, της είπε ότι θα προχωρήσει στις εργασίες να κόψει το σπίτι σε δύο και να νοικιάσει το ένα μισό σε κάποιον άλλον για να αυξήσει τα εισοδήματά του. Προφανώς, να ξέρετε, μην δέχεστε εύκολα όσα σας λένε ή όσα πάνε να σας επιβάλλουν. Αν έχετε μισθωτήριο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να κόψει στη μέση ένα σπίτι, αφού τα τετραγωνικά μέτρα αναγράφονται στο συμβόλαιο που υπογράψαν. Έρχεται ο Τάσος Ρέτσιος να σας πει τίτλους ειδήσεων στις 11.30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παραίτηση της Kimberly Gill Foley ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις Wall Street Journal. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου, ανέφερε η κυρία Gill Foley. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη χώρα με ισχυρές καταιγίδες και εθελώδεις ανέμους. Επιφυλακή πολιτική προστασία. Κλειστά αύριο σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότηση στο πετρέλαιο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Αύριο εξειδικεύονται τα μέτρα. Σκηνές στην πλατεία Συντάγματος έστεισαν φοιτητές διαμαρτυρόμενοι για τα υψηλά ενίκια και το κόστος σπουδών. Ενίσχυση της Frontex δημιουργεί ευρωπαϊκής δύναμης ταχείας αντίδρασης και επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών, ζητάει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με επιστολή της στους Ευρωπαίους ηγέτες. Την πρώτη του ήττα στο EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ με 95-86 από την Καμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 12.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μαζεύτηκαν 37 επιστήμονες, όχι ό,τι και ό,τι, οι καλύτεροι επιστήμονες που έχουμε αυτή τη στιγμή στον κόσμο, υπέγραψαν μια έρευνα και μας την παρουσίασαν και μας μαύρισαν την ψυχή. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, λέει, 17 καταστροφικές απειλές που μπορούν να φέρουν το τέλος της ανθρωπότητας μέχρι το 2100. Όπως λένε, το τέλος του κόσμου δεν είναι πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μια πραγματικότητα που αν δεν δράσουμε τώρα θα τη βιώσουμε πολύ σύντομα. Το 2100 μπορεί να σας ακούγεται μακρινό, αλλά δεν είναι τόσο. Πάμε να δούμε αυτές τις 17 καταστροφικές απειλές που απειλούν την ανθρωπότητα. Η πρώτη είναι, λέει, η κακόβουλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η δεύτερη είναι η πυρηνική σύγκρουση. Η τρίτη είναι ο πυρηνικός λοιμός. Δηλαδή μπορεί να επιβιώσουμε από μια πυρηνική σύγκρουση, αλλά αυτό που θα ακολουθήσει των πυράβλων που θα έχουν πάνω πυρηνικές κεφαλές, λέει, μπορεί να οδηγήσει στο τέλος του κόσμου. Η τέταρτη απειλή είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση. Η πέμπτη απειλή είναι η όλο και μειούμενη βοήθεια για την υγεία, δηλαδή το κόστος θεραπείων αλλά και η δύσκολη πρόσβαση των ανθρώπων σε δομές υγείας χειροτερεύει, λέει, και αν συνεχιστεί έτσι θα δούμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων να κινδυνεύουν να χάνουν τη ζωή τους χωρίς λόγο. Η επόμενη είναι η πανδημία φυσικής προέλευσης, γνωρίσαμε μία, τον COVID. Η μικροβιακή αντοχή, το ζούμε, υπάρχουν μικρόβια αυτή τη στιγμή που δεν τα πιάνουν τα γνωστά αντιβιωτικά που έχουμε. Η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ, μπορεί οι νέες γενιές να μην πίνουνε, αλλά οι 40-άριδες και 50-άριδες και 60-άριδες έχουν αυξήσει, λέει, τις ποσότητες του αλκοόλ. Η παχυσαρκία, ο παιδικός υποσιτισμός, η κακή κατάσταση της υγείας και βάζει σε αστερίσκο η υψηλή αρτηριακή πίεση, η κακή ψυχική υγεία που δυστυχώς, λέει, όλο και επιδεινώνεται, η κλιματική αλλαγή, οι ανισότητες στα εισοδήματα, το κάπνισμα, οι συμβατικές ένοπλες συγκρούσεις, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και κλείνει με την ανθυγιεινή γύρανση. Τι είναι η ανθυγιεινή γύρανση? Επειδή όλο και περισσότερο τα όρια ηλικίας αυξάνονται και ο ανθρώπινος οργανισμός δεν έχει φτιαχτεί για να εργάζεται μέχρι τα 72, η επιβάρυνση της υγείας από την ηλικία 60 μέχρι 70 είναι δυσανάλογη με αυτή που γινόταν πριν 20 και 30 χρόνια. Δηλαδή γερνάμε χειρότερα από τους γονείς μας και τους παππούδες μας.

Με αφορμή μια σπήρα που πιάσανε η ελληνική αστυνομία στη Γλυφάδα, που χρησιμοποιούσε τη μέθοδο του σκασμένου λάστιχου. Πάμε να δούμε τι είναι η μέθοδος του σκασμένου λάστιχου για να είστε και εσείς περισσότερο προσεκτικοί. Οι δράστες στείλουν καρτέρι συνήθως έξω από τράπεζες, ATM ή παρακολουθούν τις κινήσεις σας και ξέρουν ότι ποιες είναι οι μέρες που έχετε δοσοληψίες με χρήματα κτλ. Εντοπίζουν λοιπόν τα άτομα που κάνουν μεγάλες αναλήψεις μετρητών και τα ακολουθούν μέχρι το όχημά τους. Εκεί υπάρχει κάποιος συνεργός τους ο οποίος σκίζει ή τρυπά το ελαστικό, όχι όμως τόσο ώστε να ξεφουσκώσει κατευθείαν και να το αντιληφθεί ο οδηγός. Βάζει μπρος ο οδηγός, κάνει κάποια χιλιόμετρα, γνωρίζουν πάνω κάτω τη διαδρομή του, το λάστιχο ξεφουσκώνει σιγά σιγά και κάποια στιγμή αναγκάζεται ο οδηγός να σταματήσει στην άκρη του δρόμου. Κατεβαίνει να δει το λάστιχο και εκείνη την ώρα κάποιος μπαίνει από την άλλη πλευρά χωρίς να τον καταλάβουν και παίρνει ό,τι πολύτιμο υπάρχει μέσα στο αυτοκίνητο ή ακόμα χειρότερα ακινητοποιούν τον οδηγό και με την απειλή όπλων τον αναγκάζουν να τους παραδώσει κοσμήματα, χρήματα, ό,τι κουβαλάει πάνω του, τέλος πάντων, πολύτιμο. Το έχω δει και εγώ με τα μάτια μου εδώ στη Ρωμαϊκή Αγορά και δεν ήταν και πάρα πολύ αργά. Ήταν περίπου 9-9.30 το βράδυ, αλλά ήταν χειμώνας. Ευτυχώς ήταν αρκετοί άνθρωποι στο δρόμο και καταφέραμε και σταματήσαμε την κλοπή. Οπότε να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν σταματάτε σε σημείο όπου είστε αποκομμένοι, όπου δεν μπορεί κάποιος να σας βοηθήσει. Κάντε λίγα χιλιόμετρα περισσότερα. Δεν θα πάθει κάτι. Ναι, θα μου πείτε θα χαλάσει το λάστιχο, αλλά από το να πέσετε θύματα κλοπής ή κάτι ακόμα χειρότερο, ξυλοδαρμού, απειλής ή ό,τι βάζει με το μυαλό σας, καλύτερα να χαλάσει το λάστιχό σας παρά να βρεθείτε σε τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος μας. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης τελείωσε. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Αποστόλη που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια σήμερα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε αύριο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παρέτηση της Κίμπερλι Γκιλ Φόλ από τη θέση της πρέσβευσης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal για φερόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοση συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Γκιλ Φόλ δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν επικοινώνησε προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Η Γκιλ Φόλ, με ανάρτησή της στο X, επιβεβαίωσε την παραίτησή της, απορρίπτοντας ως ψευδείς καταγγελίες και δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, χαρακτήρισε η θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, αναφέρθηκε σε ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του. Προσωρινά καθήκοντα επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερος στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής. Για τον διορισμό νέου πρέσβη απαιτείται η έγκριση Αμερικανικής Γερουσίας και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διπλωματικών διαδικασιών. Σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σε ισχύ βρίσκεται έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο σχολεία όλων των βαθμίδων σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, καθώς και σε περιοχές των Σποράδων, των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων λόγω της αναμενόμενης επιδείνωσης του καιρού. Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα βρέφος 9 μηνών, σημειώθηκε το απόγευμα στο δρόμο από τη Νέα Μαγνησία προς Νεοχορούδα στη Θεσσαλονίκη. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένα ζευγάρι και το παιδί τους που επέβαιναν στο ένα όχημα. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με τη γυναίκα σε σοβαρότερη κατάσταση, ενώ το βρέφος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο. Για τον απεγκλωβισμό του άνδρα επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Τα αίτια του τροχαίου διερευνάει η τροχέα. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σύγκριση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρηση των οικοκυριών από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης παρέμβασης από τα δηληστήρια πέραν της κρατικής επιδότησης και της αύξησης του επιδόματος. 8 παρεμβάσεις αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκονται η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, ο έλεγχος των services, η καθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι να δοθεί οικονομική ανάσταση στους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με συσσωρευμένα χρέη. Με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος διαμαρτύρονται οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προγραμματίζουν να παραμείνουν στην πλατεία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα μαθητικών και φοιτητικών διαμαρτυριών στην Ευρώπη. Την έντονη αντίδραση 12 Αμερικανών γερουσιαστών, 6 εκ των οποίων Ρεπουμπλικάνοι, προκάλεσε η συμφωνία Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ. Οι γερουσιαστές κάνουν λόγο για προδοσία του Ουκρανικού λαού και ζητούν από τον Λευκό Οίκο να ανακαλέσει την άρση των κυρώσεων κατά της Μόσχας. Ενίσχυση της Frontex με νέα δύναμη ταχείας αντίδρασης, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα και επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών προωθεί η Κομισιόν. Τις προτεραιότητες αυτές παρουσιάζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με επιστολή της προς τους ηγέτες των 27 εν ώψη συνόδου κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ που έχασε με 95-86 από τη Λετκαμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική. Η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι πλήρωσε τα αμυντικά της προβλήματα, βρέθηκε πίσω ακόμη και με 16 πόντους και παρά την προσπάθεια να τροπήσει στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρώτες πρωινός ώρες θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές στην νότια και ανατολική Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειώνονται στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα έχουν την τάση να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσει στους 9 με 10 βαθμούς στα παιδινά. Θυελλώδης βόρειο-ανατολική άνεμη θα πλένουν στο Θρακικό και την νότια Χαλκιδική με εντάσεις στα 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 5 και στο θερμαϊκό 6 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. The air attack warning sounds like this is the sound.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.